με την εκπομπή αυτήν με τα ερωτήματά σας, τα οποία πολλάκις, τονίζω πολλές φορές, είναι και δικά μας ερωτήματα και έχουμε ανάγκη και εμείς από αυτές τις απαντήσεις. Ελεημοσύνη, ρωτάει μία φίλη ακροάτρια, να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα. Έχουμε κάνει και έχουμε αφιερώσει μία ολόκληρη εκπομπή νεανικές αναζητήσεις μόνο για την ελεημοσύνη, την οποία ο Ιερός Χρυσόστομος, αν ενθυμούμε καλά, λέγει ότι είναι η βασιλίδα των αρετών. Η ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη, ως γνωρίζουμε, μας λέγουν οι πατέρες, γίνεται με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Δεν είναι μόνο η λυκή, αλλά και η προσευχή που κάνεις για τον άλλον και μία καλή πράξη και μία φιλόθεη και φιλάρετη πράξη, η προσευχή, ένα κομποσχήνι, μία επίσκεψη, αυτά όλα είναι ελεημοσύνη. Στο διατάφτα όμως, εάν πρέπει να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα. Έχουμε παραδείγματα. Τι μας λέει η Αγία Γραφή, το ετούν της ιδίδου. Να μην ψάχνουμε. Εδώ έχετε αντιληφθεί ότι πολλά περιστατικά όπου αυτός που πάει να ελεήσει, ο ελεών στην ουσία, καταρακώνει αυτόν που δέχεται την ελεημοσύνη. Και φτάνουμε σε σημείο, πέραν το ότι πολλές φορές γίνεται επιδεκτικά και παραδειγματικά για τον κόσμο, αυτό θεωρώ το ότι το έχουμε ξεπεράσει αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για πνευματικά θέματα. Δεν μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη και να έχεις την απέτηση να σε βλέπουν οι άλλοι. Θεωρώ ότι το έχουμε ξεπεράσει για να συζητήσουμε σοβαρά για τα πνευματικά. Άρα λοιπόν είμεθα στο διατάφτα περί ελεημοσύνης, αν θα πρέπει, πάντοτε βέβαια κρυφά, εάν θα πρέπει να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα. Δηλαδή, με ρωτάτε αν θα πρέπει να εξετάζει αυτός που ελεεί την κατάσταση του ανθρώπου που δέχεται την ελεημοσύνη. Αν πραγματικά λέει αλήθεια και έχει ανάγκη ή δεν λέει αλήθεια. Οι πατέρες μας λέγουν ότι δεν εξετάζομαι. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα εξετάσουμε αν ο άλλος έχει ανάγκη να δώσουμε ή όχι. Μα πολλές φορές είναι οφθαλμοφανές ότι ο άλλος πραγματικά έχει κατασκευάσει ένα τέχνασμα με το οποίο μας εκμεταλλεύεται. Και η ερώτηση η δική μου στο ερώτημά σας είναι, η ερώτησή μου, ποιοι είμαστε εμείς που θα εξετάσουμε αν ο άλλος έχει πραγματική ανάγκη ή όχι. Ελεημοσύνη σημαίνει δίδω στον άλλον όχι κάτι που μου ανήκει, κάτι που μου έχει γίνει δικό μου ως δώρο. Δηλαδή δανείζω από τα δανεικά, αυτό σημαίνει ελεημοσύνη. Δανείζω στον αδελφό μου, οποιονδήποτε αδελφό μου, από τα δανεικά, δεν είναι δικά μου. Με την ίδια λογική ο Άγιος Θεός μήπως εξέτασε με κριτική σκέψη, να το πω παραστατικά για να το καταλάβουμε, για να μου δώσει εμένα αυτά που μου έδωσε. Είτε έδωσε απλόχερα ως φιλάνθρωπος. Ποιος λοιπόν είμαι εγώ στην δική μου περίπτωση και ο καθένας μας που θα εξετάσει πού θα δώσει ελεημοσύνη ή όχι. Και φτάνουμε στο σημείο σήμερα, κάποιος που έχει πραγματικά ανάγκη και κάποιος που δεν έχει, να καταρακώνεται στην ανάγκη μπροστά επειδή έχει ανάγκη από ελεημοσύνη. Μην πάμε στην κουβέντα ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει αξιοπρέπεια δεν ζητάει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εμείς μένουμε λίγο στα πνευματικά, αν μπορούμε. Η πνευματική λοιπόν επισκόπηση της ελεημοσύνης είναι ότι δίδω χωρίς σκέψη. Τώρα, εάν πρόκειται για φιλανθρωπικά ιδρύματα, εάν πρόκειται για φιλόπτωχα ταμεία, εκεί υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι με εμπειρία και ενδελεχώς συγκροτούν αυτά και οργανώνουν αυτά και λειτουργούν αυτά. Ας μην μπαίνουμε εκεί. Εκεί λοιπόν γίνεται ότι γίνεται σωστά και ορθά. Αναφερόμεθα στην ελεημοσύνη που καθένας ως μονάδα, ως πρόσωπο κάνει στον άλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζουμε. Και το τονίζω, δεν αναφέρομαι σε οργανισμούς και σε φιλόπτωχα. Εκεί υπάρχει μία επιτροπή και ξέρει τι κάνει. Εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται η κριτική σκέψη, διότι μιλάμε για άλλες καταστάσεις και για άλλα ποσά. Αλλά στην καθημερινότητα ο πιστός, εάν θέλει να και μπορεί και κάνει ελεημοσύνη και αν θέλει και το κάνει, δεν εξετάζει. Δεν εξετάζει. Δεν εξετάζει, το τονίζω. Να φέρω παράδειγμα τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος τι έκαμνε,
σας επαναφέρω εις την μνήμη σας το περιστατικό από την βιωτήν του, σύμφωνα με την οποία ένα πνευματικό παιδί της εποχής του Αγίου του έκαμνε δώρο, επειδή το ασκητικό σκελητοδίαιτος, και του έκαμνε δώρο ένα πλούσιο σκέπασμα, ένα πάπλωμα της εποχής, για να σκεπάζεται τις κρύες νύχτες του χειμώνα και να μην κρυώνει ο Άγιος, ο Πατριάρχης. Και επειδή το πολύ ακριβό αυτό, ο Πατριάρχης της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης, δεν μπόρεσε να το δεχθεί. Την επομένη το πρωί λοιπόν πήγε και το πούλησε, και με τα χρήματα που έλαβε τα έκαμνε ελεημοσύνη. Ξαναπέρασε από το ίδιο σημείο αυτό το πνευματικό παιδί του Αγίου, είδε το πάπλωμα και απόρρισε πώς είναι δυνατόν το ίδιο πάπλωμα, το ίδιο δώρο που είχε κάνει στον Πατριάρχη, να ξαναβρίσκεται στην αγορά. Και ως αυτός το αγόρασε και πάλι και το έκαμνε δώρο. Και επειδή επανελήφθηκε πάλι η ίδια κατάσταση, το πούλησε πάλι όσιος Ιωάννης ο ελεήμων και πήρε τα χρήματα και τα έκαμνε ελεημοσύνη. Αυτό έγινε αρκετές φορές, μέχρι που ο Άγιος Ιωάννης είπε στο πνευματικό παιδί του, να δω ποιος θα κουραστεί πρώτος, εσύ να το αγοράζεις και να μου το δίνεις, ή εγώ να το πουλάω και να κάνω ελεημοσύνη τα χρήματα. Και άλλη μια φορά θέλω να μείνω στον Άγιο Ιωάννη τον ελεήμονα, τον οποίον πολύ αγαπώ. Περπατούσε στην αγορά της Αλεξάνδρειας μαζί με τον διάκονό του, και ήλθε κάποιος από το πλήθος και του ζήτησε ελεημοσύνη, και έβγαλε ο Άγιος Ιωάννης ό,τι είχε και του τα έδωσε στο χέρι. Αυτός λοιπόν ο επέτης, μετά από λίγη ώρα, επανήλθε φορώντας άλλα ενδύματα για να μην γίνει, αντιληπτός. Και πραγματικά ο διάκονός του, μόλις το αντιλήφθηκε, λέγει στον Πατριάρχη, μα του λέγει, μακαριότατε, ετούτος είναι ο προηγούμενος που ήλθε, απλά έχει αλλάξει τα ρούχα. Και ο Πατριάρχης το έκανε νεύμα να σπάψει, να σταματήσει, και ξαναέδωσε ελεημοσύνη στο ίδιο πρόσωπο. Και αυτό έγινε 2-3 φορές την ίδια στιγμή. Και ξανά μετά του έδωσε ελεημοσύνη. Δεν εξετάζομεν που δίδομεν, εάν μπορούμε να δώσομεν, και μπορούμε όλοι να δώσομεν. Αν όχι υλικά, ό,τι έχει ο καθένας μπορεί να δώσει. Δεν εξετάζομεν, το τονίζω, είναι ιδιαίτερο θέμα και ακούμε πολλά. Η πατερική, η αγιογραφική θέση, η πατερική, η αγιοπατερική θέση δεν εξετάζει εάν έχει ανάγκη ο άλλος. Απλά εάν σου ζητήσει δίδεις, και αν μπορείς να δώσεις, και σταματάει εκεί. Αλλά να αναφέρω και 2-3 σταχυολογήματα από τους πατέρες αναφορικά με το θέμα της ελεημοσύνης. Μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν είναι μονάχα υποχρέωσή σου, αλλά και συμφέρον σου να δίνεις στους πτωχούς. Όταν ένα πολύ όμορφο παράδειγμα επιστρατεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν αντρούν, λέγει, συχνά νερό από τα πηγάδια, βγαίνει αυτό έπειτα αυθονότερο και καθαρότερο. Όταν όμως το αφήνουν εκεί, αυτό με τον καιρό σαπίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υλικά αγαθά. Όταν στέκουν στάσιμα και κλεισμένα είναι άχρηστα. Όταν όμως κινούνται και μεταδίδονται, τότε γίνονται κοινοφελή και καρποφόρα. Και ο Μέγας Αβάς Νείλος συμπληρώνει, όταν δίνεις ελεημοσύνη, οι ευεργετηθέντες προσεύχονται για σένα, αλλά ακόμη και αν κανείς δεν προσευχηθεί από αυτούς για σένα, το ίδιο το έργο σου θα σε παρουσιάσει ευάρεστα στο Θεό και θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία Του. Και συμπληρώνει την απάντησή μου αυτό το περιστατικό που θα σας διαβάσω από το Γεροντικό. Μία χειμωνιάτικη μέρα που το κρύο ήταν τσουκτερό, ο Αβάς Νηστερό έβαλε πάνω από το συνηθισμένο του φόρεμα ένα χοντρό σάκο για να πάει στην εκκλησία, και ένας άλλος ερημίτης που τον συνάντησε στο δρόμο τον ερώτησε πειρακτικά, «Αβά, εάν έλθει τώρα ένας φτωχός και σου ζητήσει ένα ρούχο, ποιο από τα δύο θα του δώσεις?» «Το πιο ζεστό», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και αν πιο πέρασε ειδή και δεύτερος και σου ζητήσει?» Και απάντησε ο Αβάς, «Θα του δώσω και αυτό ευχαρίστως, και θα γυρίσω πίσω στο κελί μου, έως ότου στείλει ο Κύριός μου να με σκεπάσει, για να μην φαίνομαι γυμνός στους ανθρώπους». Αυτή είναι η αγάπη της ελεημοσύνης. Δεν εξετάζεις, δίδεις.
και να το προχωρήσω και λίγο, αν και δεν θέλω να, να καταχραστώ τον χρόνο και να κουράσω και τους φίλους ακροατάς μας, αλλά επιτρέψατε μου ακόμη ένα-δύο λεπτά να συμπληρώσω κάτι σε αυτήν την ερώτηση. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος, κάποιος ο οποίος είναι επαγγελματίας επέτης, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έτσι έναν άνθρωπο αδελφό μου, να το κάνει αυτό συνειδητά και να το έχει κάνει ως λέγει ο λαός επάγγελμα. Είναι προτιμότερο να συνεχίζεις να δίνεις άκρητα, χωρίς κριτική σκέψη, και πνευματικά να το δούμε, θα δώσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή με το χρόνο, θα τον φωτίσει και θα πει κοίταξε τι άνθρωποι υπάρχουν. Ενώ βλέπει ότι πραγματικά κάνω κατάχρηση της αγάπης του, αυτός δίδει. Είναι λοιπόν μία απάντηση, μία θα λέγαμε στεναρή ελεημοσύνη, η οποία μπορεί όμως να αποβεί και να έχει κέρια και πολυδιάστατη σημασία για να αλλάξει και να μεταμορφωθεί αυτός ο άνθρωπος, να μετανοήσει πραγματικά και να πει κοίταξε εδώ πραγματικά κάνω κατάχρηση της αγάπης του και αυτός με λέει και συνεχίζει και με λέει. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Άρα λοιπόν ας μην καταρακώνουμε καθέναν που ζητάει από μας κάτι, είτε δικαίως είτε αδίκως. Η δική μας η θέση είναι να δίδομεν χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς δεύτερο λογισμό, παρά μόνον έναν, ότι δεν μας ανήκει ότι έχουμε. Ως έλεγε ένας γέροντας, σήμερα το κελί δικό μου σε ένα μοναστήρι, αύριο δικό σου, αύριο του άλλου, δεν έχουμε τίποτα. Τα δανειστήκαμε και εμείς πρέπει να τα δανείσουμε. Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής, αγιασμός και ευχέλιο πότε γίνονται? Να μην τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο πράγμα ο αγιασμός και άλλο πράγμα το ευχέλιο. Σήμερα επικρατεί αντίληψη, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι καθαρά ορθόδοξη και πνευματική αντίληψη και θέσεις να κάνουμε ένα ευχέλιο για το καλό του σπιτιού. Δεν είναι το σπίτι μας χώρος εκδηλώσεων, όπου κυριαρχούν οι πνευματικές εκδηλώσεις. Εκεί δεν έχει νόημα, δεν λειτουργεί. Εάν το δούμε έτσι το μυστήριο, δεν λειτουργεί. Κανένα μυστήριο δεν λειτουργεί. Πόσο μάλλον η ακολουθία του αγιασμού. Λοιπόν, η ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε το εξής. Αγιασμό κάνουμε κυρίως στην αρχή του μήνα, στην αρχή του χρόνου, όταν μέσα στο σπίτι δούμε ότι υπάρχουν πράγματα συμβίβαστα με την καθημερινότητα και με την πνευματική ζωή. Δηλαδή, ο αγιασμός είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ανασυγκροτηθεί και να βάλει μια καινούργια αρχή. Ευχέλιο κάνουμε στο σπίτι μας, στην οικία μας, φωνάζουμε τον ιερέα της ενορίας μας, όταν υπάρχει κάποιος άρρωστος και πρέπει να έλθει ο ιερεύς, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, και να χρήσει τον Πάσχοντα με Άγιον Έλεον, αλλά και τους οικείους. Κυρίως όμως εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος ασθενεί. Αγιασμό κάνουμε στα σπίτια μας, αγιασμό κάνουμε. Αλλά σε αυτά τα θέματα είναι καλόν και προτιμότερον, για να μην πω επιβάλλεται και μόνον, να ρωτάμε και να έχουμε την γνώμη του γέροντος πνευματικού μας. Εκείνος ξέρει τι θα κάνουμε και πότε. Φτάνει όμως να παίρνουμε τη γνώμη του. Δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, πρέπει να τον ρωτάμε για να έχουμε και απαντήσεις πάνω στα ερωτήματά μας. Ρωτάει μία φίλη ακροάτρια τι συμβολίζουν τα κεριά. Δεν ενθυμούμαι αν το έχω πει και πάλι στην εκπομπή μας, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα σας απαντώ. Το κερί συμβολίζει, όπως λιώνει το κερί, έτσι συμβολικά θα πρέπει και ο πιστός, κάθε πιστός, κάθε αγωνιστής να λιώνει, να αναλώνεται στην πνευματική διακονία και εργασία. Και όπως φωτίζει η φλόγα του κεριού, αυτό το υλικό φως, εδώ θα λέγαμε υπάρχει και ένας συσχετισμός με το ιερό κανδύλι, αυτό το υλικό φως που βγάζει το κερί, το κανδύλι, συμβολίζει το πνευματικό φως που φέγγει μπροστά στην εικόνα του Αγίου, του Χριστού μας, της Κυρίας Θεοτόκου ή του Αγίου, στο οποίο μπροστά καίγεται το κανδύλι, το κερί. Να ανοίξω ένα ολόκληρο ζήτημα για το θέμα των κεριών, να το ανοίξω τώρα, φοβούμαι ότι δεν είναι η ώρα, μόνο θα το θίξω με πολύ αγάπη. Να πάψει σήμερα να υπάρχει η διαβάθμιση τιμής εις τα κεριά μας.
Δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει λόγος, επιτρέψατε μου, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει και διαβάθμιση στο μέγεθος των κεριών. Πού το βρήκαμε αυτό? Γιατί να υπάρχει μικρό και μεγάλο και μεσαίο και κερί? Ένα μέγεθος να υπάρχει. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι συμβολική πράξη και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να μένουμε εις των τύπων. Να υπάρχει το κερί, αλλά να μην υπάρχει διαβάθμιση, ασφαλώς στην τιμή, δεν το συζητώ, αλλά και να μην υπάρχει διαβάθμιση εις το μέγεθος. Πραγματικά όμως, ας το τονίσουμε, δεν υπάρχει σήμερα ενορία που έχει διαβάθμιση τιμής ή αναγραφή τιμής εις το παγκάρι των κεριών. Μην ρίχνουμε πέτρες στην εκκλησία, όπου είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, επειδή είμαστε μια ανοιχτή εκπομπή που λέγουμε αλήθειες, θέλουμε να πιστεύουμε, θα το συζητάμε. Αλλά να μην πετάμε πέτρες στην εκκλησία. Να πάτε λοιπόν, εάν βρείτε εκκλησία που έχει στο παγκάρι και αναγράφει την τιμή στα κεριά, να έρθετε να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω δεν θα βρείτε. Παλιότερα ενδεχομένως στην επαρχία να υπήρχαν. Δεν θα βρείτε σήμερα, και καλώς δεν θα βρείτε, και καλώς κάνει η εκκλησία. Αλλά η διαβάθμιση του μεγέθους του κεριού είναι ένα θέμα που ενδεχομένως θα πρέπει να το εξετάσουμε και πάλι. Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής, τι σημαίνει διάκριση εν Χριστώ, πότε και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη διάκριση? Εδώ ανοίγεται επίσης ένα τεράστιο θέμα. Η διάκριση είναι ύψιστη αρετή. Στην κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης θέτει αυτήν εις το τέλος, εις το τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακος προς την ανάβαση την πνευματική του ανθρώπου. Και σήμερα έρχεται ο κόσμος και λέγει να κάνεις διάκριση σε αυτό το θέμα. Μα πώς να κάνεις διάκριση? Η διάκριση δεν είναι η αρχή της πνευματικής ζωής, είναι το τέλος. Γι' αυτό και πηγαίνουμε σε έμπειρο πνευματικό γέροντα, ο οποίος πέρα της ιεροσύνης και πέρα της δυνατότητας που έχει να μας εξομολογεί, πέραν αυτής της δυνατότητος, κυρίως έχει διάκριση. Ένεκα της εμπειρίας της πνευματικής, και έχει διάκριση διότι έχουν προηγηθεί άλλα βήματα πρώτης θείας διακρίσεως. Και ασφαλώς βέβαια η διάκριση δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, γι' αυτό και στην εκκλησία λέγουμε προσφωνούμε γέροντα και κάποιον νεαρόν, είτε μοναχών είτε ιερέα, κάποιον νεαρόν στην ηλικία, διότι δεν συμβαδίζει η ηλικία η σωματική με την πνευματική ηλικία. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά η διάκριση όμως είναι στοιχείο εις το τέλος του πνευματικού αγώνος και όχι στην αρχή. Παρά μόνο εάν δοθεί απλόχερα ως δωρεά από τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πού υπάρχουν και με ποιο τρόπο. Τι υπάρχει όμως στην αρχή της πνευματικής ζωής? Πρέπει να υπάρχει αυτή η κριτική σκέψης. Δηλαδή να υπάρχει με άλλα λόγια η προσοχή. Αυτό σημαίνει στην αρχή της πνευματικής ζωής δεν υπάρχει διάκριση. Ας μην την βαπτίζουμε αυτήν την κριτική σκέψη διάκριση, διότι απλούστατα δεν είναι διάκριση. Είναι κριτική σκέψη. Του τέστην προσοχή. Γι' αυτό και τι λέγουν οι πατέρες? Στην αρχή της πνευματικής ζωής πρέπει να βάζουμε περισσότερο προσοχή παρά προσευχή. Προσέξτε το. Στην αρχή του πνευματικού αγώνος καλύτερα να βάζεις περισσότερη προσοχή παρά προσευχή, και καθοδόν και όσο καλλιεργείται ο χρόνος ο πνευματικός και καλλιεργείται η προσπάθεια του ανθρώπου να ομοιώσει τον Θεό, τότε η προσευχή θα έρθει και θα εγκαθιδρυθεί μέσα σου, και τότε η προσοχή θα ταυτιστεί με την προσευχή. Αλλά στην αρχή του πνευματικού αγώνος δεν υπάρχει διάκριση, όσο και αν το θέλουμε. Εάν υπάρχει και πρέπει να επιστρατευθεί κάτι από την πλευρά του πιστού, πέρα των άλλων, της προαιρέσεως, της αληθινής μετάνοιας και συντριβής της καρδίας και του νου, της αυτοθέλητης και εκουσίας απόφασης και προσπαθίας του ανθρώπου να αρέσει στον Χριστόν και στον ουράνιον κόσμο, πέραν όλων αυτών που σηματοδοτούν την αρχή της μετανοίας και της πνευματικής ανελήξεως του ανθρώπου και αναβάσεως, θα πρέπει κυρίως να υπάρχει προσοχή.
Γι' αυτό και έλεγε, για παράδειγμα, έρχεται στο νου μου αυτό που έλεγε ο αγιασμένος Όσιος γέροντας Παΐσιος, τι έλεγε. Για παράδειγμα, σε κάποιον ο οποίος είναι επιρρεπής στους αρχικούς λογισμούς, δεν θα πρέπει να περιεργάζεται διάφορες εικόνες, διότι είναι εύκολο τότε να ολισθείς. Για παράδειγμα, έλεγε, εάν σου αρέσει να τρως γλυκά, δεν θα πρέπει να πηγαίνεις έξω από ένα ζαχαροπλαστείο και να κοιτάς τη βιτρίνα με τα γλυκά, διότι τότε είναι θέμα χρόνου να μπεις μέσα και να έλθεις σε επαφή με το πάθος σου και να καλλιεργήσεις το πάθος σου, είτε μέσω του νου, μέσω της εικόνος, είτε ακόμη χειρότερα με την πράξη. Με άλλα λόγια, στην αρχή της πνευματικής ζωής χρειάζεται προσοχή. Αυτό σημαίνει κριτική σκέψη και όχι διάκριση. Η διάκριση είναι μια ύψιστη πνευματική στάθμη, η οποία έρχεται όσο περνάει ο καιρός ο πνευματικός. Με αυτά λοιπόν τα ερωτήματα, με αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε, να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε και περαιτέρω.

και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Νεανικές αναζητήσεις και διάλογος με τους νέους». Και πάλι εδώ, αγαπητοί ακροατές, να συνεχίσουμε το διάλογο και τη συζήτηση πάνω στα δικά σας θέματα, πάνω στις δικές σας νεανικές απορίες και αναζητήσεις. Συνεχίζουμε με μία φίλη ακροάτρια που ρωτάει το εξής: εάν υπάρχει πνευματική ζωή μέσω του διαδικτύου. Και εδώ εγείρεται και μία μεγάλη συζήτηση για τον καταμερισμό του χρόνου, του ελεύθερου χρόνου κάθε πιστού, σχετικά πάντοτε με τη συμμετοχή του και τη δράση του στο διαδίκτυο. Θέλω να σας τονίσω, να τονίσω στην αγάπη σας, έχουμε αφιερώσει στο παρελθόν μια ολόκληρη μονόωρη εκπομπή πάνω στο θέμα των ΜΜΕ του διαδικτύου και της προσευχής. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος και πάλι αρχής εξ αρχής. Όχι. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή μέσω διαδικτύου. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν όμως ερεθίσματα πνευματικής ζωής. Προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική ζωή και άλλο πράγμα τα ερεθίσματα της πνευματικής ζωής. Ας μην ξεγελάμε εαυτούς και αλλήλους. Το διαδίκτυο υπάρχει, είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο, καλό ή κακό έχουμε συζητήσει και είναι γνωστό της πάση, έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Αλλά ο καταμερισμός του χρόνου κάθε πιστού και κάθε χρήστη, εκεί εγείρει μια ολόκληρη συζήτηση που πολύ φοβάμαι. Καλόν είναι να μην την ανοίξουμε, διότι εάν την ανοίξουμε θα κλαίμε πρωτίστως εμείς οι ίδιοι. Διότι έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξεχνούν ακόμη και το φαγητό τους ξεχνούν μπροστά στο διαδίκτυο. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που αναλώνονται νυχθημερών μπροστά σε μία εικόνα, τάχα μου ότι κάνουν πνευματική ζωή και αποστολή. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι άλλο πράγματα ερεθίσματα που ενδεχομένως κάποιοι να κάνουμε μέσα του διαδικτύου. Ερεθίσματα στέλνουμε, αλλά όχι πνευματική ζωή και αποστολή. Είναι λεπτά τα θέματα. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να προσέξουμε. Διότι το διαδίκτυο και μέσα στο διαδίκτυο λοχεύει ο κίνδυνος, πραγματικά ο κατακερματισμός της ανθρώπινης προσωπικότητας και του ανθρωπίνου προσώπου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως όταν κλείσει η οθόνη, όταν φύγει η εικόνα, και τότε ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος και πάλι με τον ίδιο τον εαυτόν του, και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις κατά πόσον υπάρχει πνευματική διακονία μέσα από το διαδίκτυο ή όχι. Το τονίζω, άλλο πράγματα πνευματικά ερεθίσματα μέσω του διαδικτύου που υπάρχουν και γίνονται και καλώς γίνονται, και άλλο πράγμα να αντικαταστήσουμε τον ιερό άμβον από μία οθόνη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται. Και είναι και εσφαλμένο και είναι και κύβδηλο και είναι και ρηχό και είναι και επίπλαστο και είναι και επιδερμικό, και να μην συνεχίσω. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε, διότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες όσον αφορά τον κατακερματισμό και τον διαχειρισμό του χρόνου ενός εκάστοτε ημών. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Δηλαδή, πώς διαχειρίζομαι εγώ την παρουσία μου στο διαδίκτυο και με πόσο χρόνο και πόσο χρόνο καταναλώνω πάνω σε αυτό. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Και για να μην ξεφύγουμε και από την καλή πρόθεση της Ιεραποστολής εντός εισαγωγικών των ερεθισμάτων, καλύτερα των πνευματικών που θέλουμε να διακονήσουμε, να μην ξεφύγουμε από αυτήν την επιθυμία και την διακονία που θέλουμε να κάνουμε, και να μην φτάσουμε σε θέματα ψυχοπαθολογίας, σε νευρώσεις και ψυχολογικά θέματα, και δούμε ανθρώπους να ξημεροβραδιάζονται μπροστά στις εικόνες. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, και καλό είναι ενδεχομένως, αν χρειαστεί, στο μέλλον να παίξουμε και αυτή την εκπομπή που έχουμε κάνει στο παρελθόν για τα ΜΜΕ και για την προσευχή. Και αν θέλουμε, το τονίζω πολλές φορές, καλώς γίνονται τα πνευματικά ερεθίσματα, άλλωστε και η εκπομπή μας πνευματικό ερέθισμα είναι. Αλλά το τονίζω, εάν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε ιεραποστολή και πνευματικό έργο σε όλη τη διάστασή του, ας αφήσουμε την οθόνη του υπολογιστή και τα καλά λόγια και τα όμορφα που τα κάνουμε όλοι, και ας σηκώσουμε τα χέρια και τευτικά εις των ουρανών, εις το ταμείο μας και εις των κελίν μας. Και αν πούμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησον τον κόσμον σου», θα δείτε ότι πραγματικά αυτό το διαδίκτυο του τέστην ή προσευχή, αυτό το διαδίκτυο
το πνευματικό θα λέγαμε ίντερνετ, το ουράνιο ίντερνετ, φτάνει από τη μία άκρη του κόσμου έως την άλλη και συνενώνει και κάμνει και παραλληλίζεται ο ουρανός και η γη και κάμνει αυτό που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας, κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Αυτό είναι η προσευχή, να κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει έτσι όπως το θέτεται πνευματική ζωή από διαδικτύου, παρά μόνο ερεθίσματα πνευματικής ζωής και μέχρι εκεί. Και να κρατάμε το μέτρο, η μέση οδός των πατέρων, το μέτρο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Μία φίλη ακροάτρια ρωτά όσον αφορά την κρίση και κατάκριση και την καταλαλιά, έως πού υπάρχει κάποιο περιθώριο, γιατί στην άλλη περίπτωση η σιωπή δεν είναι συγκάλυψη και έμεση αμαρτία? Είναι. Αλλά εάν εσείς μπορείτε να θέσετε όριο στην κρίση ή στην κατάκριση, να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει. Πώς να γνωρίζω ποιο είναι το όριο? Και υπάρχει σήμερα αυτή η μοντέρνα θέση πολλών, φοβούμε και θεολόγων, ημών των θεολόγων που γνωρίζουμε τα πάντα, όπως έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει αυτή η μοντέρνα θέση που λέγει δεν κατακρίνω το πρόσωπο, δεν κρίνω και δεν κατακρίνω το πρόσωπο, αλλά κατακρίνω την ενέργεια. Ξεκινάς λοιπόν και κατακρίνεις την ενέργεια και καταλήγεις και έχεις κρίνει 50 ανθρώπους. Είναι αυτό τώρα συζήτηση πνευματική? Δεν θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πού? Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή, το λέγω με πόνο ψυχής και να τα ακούω εγώ πρώτος, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε αυτό το στόμα μας? Ή εκτός αν έχετε εσείς που ρωτάτε, διότι εγώ δεν το έχω, εάν έχετε την εμπειρία να γνωρίζετε πού είναι η κρίση και πού η κατάκριση και πού η καταλαλιά. Θεωρητικά γνωρίζομαι πού είναι η κάθε κατάσταση, αλλά πρακτικά μπορεί κανείς να σας διαβεβαιώσει ότι αν ξεκινήσετε να συζητήσετε για κάτι θα μείνετε στην ενέργεια την οποία κρίνετε και όχι στο πρόσωπο? Δηλαδή είναι αυτό που λέγω πολλές φορές και συγχωρέστε με για την επανάληψη, η πνευματική ζωή ενός εκάστου των πιστών στηρίζεται σε μία κλωστή, η αγιότητα με την αμαρτία στηρίζεται σε μία κλωστή. Απλά πράγματα είναι. Είτε αγωνίζομαι να αρέσω στον Χριστό μου, είτε αυτομάτως εάν δεν τον κάνω αρέσω εις τον διάβολο. Αυτό είναι. Είτε έρχομαι κοντά στον Χριστό μου, είτε αν δεν έρθω αυτομάτως αρέσκομαι στην κατάσταση την διαβολική. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Λέγει πολύ χαρακτηριστικά πάνω σε αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λέγει μη μιλάς χωρίς να είναι ανάγκη. Πολλά κακά προέρχονται από τη φλιαρία. Συχνά αρχίζουμε, προσέξτε το, συχνά αρχίζουμε με ωραίους λόγους για να καταλήξουμε στην κακολογία, το κουτσομπολιό και στην κατάκριση του πλησίον. Είναι λοιπόν αυτό που σας είπα, τα λεπτά όρια, τα λεπτά σύνορα που ξεχωρίζουν την αγιότητα, την πνευματική ζωή με την κακία, με την φαυλότητα και με την απέκθεια. Ερώτησαν έναν γέροντα τι είναι η καταλαλιά και εκείνος αποκρίθηκε. Καταλαλιά είναι το να μην γνωρίζεις το Θεό και τη δόξα του Θεού. Με άλλα λόγια, να έχεις φθόνο για τον πλησίον σου. Και έρχεται ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης να συμπληρώσει. Αναφορικά με τη φράση του Κυρίου μας «Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέγει λοιπόν, όταν βλέπετε τον αδελφόν σας να αμαρτάνει, να μην τον κρίνετε, αλλά να θυμόσαστε πως ένας είναι ο κριτής, ο Θεός, ο οποίος και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Είδες το αμάρτημα του αδελφού σου, γνωρίζεις όμως τις καλές πράξεις του? Μήπως τις αμαρτίες του τις έχει πλύνει κιόλας με τα δάκρυα της μετανοίας του? Δεν γνωρίζουμε. Φανταστείτε λοιπόν, καθένας καλοπροαίρετος στη δική σας θέση και στη δική μου, να ξεκινήσουμε να κρίνουμε καλοπροαίρετα ενδεχομένως τους διαχριστών σαλούς. Ελάτε λοιπόν στη θέση τη δική μου και πείτε τι να κάνω. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν αυτός ο οποίος εγείρει εμένα την φιλαυτία μου και θέλω να κρίνω την κατάστασή του, πώς να γνωρίζω αν δεν είναι διαχριστών σαλός? Δεν είναι ένα θέμα? Θυμηθείτε την Οσία Ισιδώρα, όπου στο κοινόβιον το μοναστικό εκεί όλοι την είχαν στην τελευταία βαθμίδα και όλοι την κακομεταχειρίζονταν μέχρι
που όταν ήλθε ένας Άγιος Γέροντας ζήτησε κατά παραχώρηση του Θεού να δει όλες τις μοναχές, και όταν παρήλασαν από μπροστά του τρόπον τεινά όλες οι μοναχές, εκείνος είπε δεν είναι αυτή που μου αποκάλυψε ο Θεός, και του είπαν υπάρχει ακόμα μία η οποία είναι στην κουζίνα, αυτή λέγει να μου φέρετε. Και όταν ήλθε η Οσία Ισιδώρα, Οσία για τον Θεό, αλλά η πλέον κατάπτυστη μέσα στο γυναικείο κοινόβιον, εθαύμασε Όσιος Γέροντας και έβαλε εδαφία μετάνοια. Και το αποτέλεσμα, εσάστησαν ο χορός των γυναικείων μορφών, των γέροντισσών, εσάστησε ολόκληρος ο χορός, και η Οσία Ισιδώρα, έτσι λειτουργούν οι Άγιοι, αυτομάτως εγκατέλειψε το μοναστήρι και κανείς δεν είδε από εκεί και πέρα που πήγε. Προσοχή λοιπόν, είναι λεπτά τα όρια και της καταλαλιάς και της κρίσης και της κατάκρισης, και ταιριάζει σε όλους μας, είναι αρχή πνευματική, ταιριάζει σε όλους μας να αρκεστούμε εις τον εαυτόν μας. Εάν καθίσουμε ενδελεχώς και σμιλεύσουμε τον εαυτόν μας, να έχετε τη βεβαιότητα, φίλοι ακροατές, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν μας φτάνει όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις ζωές να διορθώσουμε τα λάθη μας. Έχουμε λοιπόν πολλά. Ας αρκεστούμε στα δικά μας και ας μην ψάχνουμε παρά έξω. Και αναφορικά με το ερώτημά σας, μου έρχεται στο νου και μία όμορφη ιστορία από τον Γεροντικό. Σας την παραθέτω με τον τρόπο που μου την διασώζει η πλέον στο διατάφταστο σήμερα αδύνατη μνήμη μου. Αν ενθυμούμε ορθά, πρέπει να είναι ο Αββάς Αμμονάς, ο οποίος όταν άκουσε κάποια στιγμή στην έρημο ότι υπάρχει ένας Όσιος Γέροντας, ο οποίος όμως δεν ζούσε θεοφιλός και θεαρέστος, μάλιστα δεν τον κατηγορούσε εκεί ο κόσμος, ότι αυτός ο Όσιος Γέροντας είχε και μία φιλενάδα η οποία τον επισκεπτόταν στην έρημο. Και ξεκίνησε ο Αββάς Αμμονάς, αν ενθυμούμε καλά τον Αββά, ξεκίνησε να πάει να δει η διησώμα σε αυτή την κατάσταση. Όμως καθοδόν είχε ξεκινήσει και ολόκληρο το χωριό, στην ουσία για να λιντσάρει τον μοναχό αυτό, ο οποίος τον θεωρούσαν όσιο αλλά δεν ήταν. Πρόλαβε λοιπόν ο Αββάς Αμμονάς και εισήλθε πρώτος στο κελίον του μοναχού. Και μάλιστα, τι μας λέγουν εκεί οι βιογράφοι των γεροντικών, πήγε ο Αββάς Αμμονάς και στάθη πάνω στο πιθάρι και έφραξε, θα λέγαμε, την είσοδο του πιθαριού. Μέσα δε στο πιθάρι ήξερε ο Αββάς Αμμονάς και είδε ότι υπήρχε πράγματι αυτή η γυναίκα η οποία είχε επισκεφθεί τον μοναχό, ο οποίος δεν πρόσεχε την ζωή του. Μπήκε λοιπόν ο όχλος και λέγει ο Αββάς Αμμονάς, ελάτε λοιπόν ψάξατε όλο το κελίον για να δείτε ότι ο γέροντας τον οποίον κατηγορείτε δεν είναι αυτός που νομίζετε. Έψαξαν λοιπόν όλο το κελί του, δεν βρήκαν τίποτα, και τότε λέγει ο Αββάς Αμμονάς, άλλη φορά λοιπόν να προσέχετε στην κρίση την οποία κάμνετε. Και τότε λέγει το γεροντικόν, όλος ο όχλος που είχε έλθει, όλος ο λαός έβαλε μετάνοια και ζήτησε συγχώρεση και συγγνώμη από τον μοναχό, ο οποίος δεν πρόσεχε την ζωή του, και απεχώρησαν. Και τώρα ξεκινάει στο γεροντικό, προσέξτε, η διήγηση του πώς λειτουργούν οι Άγιοι. Αφού απεχώρησαν οι πάντες, σηκώθηκε ο Αββάς Αμμονάς από το πιθάρι, πλησίασε τον μοναχό και του λέγει, «Γέροντα, πρόσεχε την ζωή σου», και έφυγε. Να είστε σίγουροι ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά ο μοναχός που δεν πρόσεχε την ζωή του άλλαξε και μετεμορφώθη. Ένεκα της αγάπης, της ανυποκρίτου και υπερβαλούσης αγάπης του Αββά Αμμονά. Έτσι λειτουργούν οι Άγιοι. Δεν μπορείς να έρχεσαι σήμερα εσύ έτοιμος να ρίξεις την πέτρα στον αδελφόν σου που δεν ξέρεις εάν έκαμνε το αμάρτημα, για ποιο λόγο το κάνει, και δεν ξέρεις και πώς, θα λέγαμε, ξεπλήρωσε εντός εισαγωγικών το αμάρτημα αυτό όταν εσύ δεν τον είδες. Και αυτό και λέγουν οι πατέρες, είδες να αμαρτάνει, είδες όμως τη μετάνοιά του. Γνωρίζεις εσύ εάν ο Χριστός τι κάνει σε αυτόν τον άνθρωπο όταν είναι στο κελί του και στο ταμείο του? Δεν γνωρίζεις. Γι' αυτό λοιπόν
για να ολοκληρώνω το ερώτημά σας, μη ζητάτε από εμένα να θέσω το δάκτυλό μου επί των τύπων των ύλων όσον αφορά την κρίση, την κατάκριση και την καταλαλιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς τους αμαρτωλούς. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει κατά τα έργα του και κατά τη βούλησή του. Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής όσον αφορά τον αγιασμό και την αγιότητα. Σήμερα είναι ουτοπία ή είναι πραγματικότητα? Σήμερα είναι πραγματικότητα. Ήταν πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα. Δεν έχετε παρά να δείτε καλοπροαίρετα γύρω σας. Θα δείτε την αγιότητα να ξεχυλίζει. Υπάρχει αγιότητα, η οποία όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι δυσδιάκριτη και είναι κάπου στιβαγμένη και κρυμμένη. Είναι διάχυτη η αγιότητα, αλλά εξαρτάται καθής πώς πλησιάζει. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Εσνεπίδης ο Μακαριστός: εάν επισκέπτεσαι το Άγιον Όρος με ένα ποτήρι, θα γεμίσεις το ποτήρι σου. Αν επισκέπτεσαι με ένα κουβά, θα γεμίσεις τον κουβά, θέλοντας να δει

όπως είπα στο πρώτο μέρος, να κατεβαίνει στη γη. Πού είναι αυτοί οι Άγιοι ανάμεσά μας, και λαϊκοί και ιερωμένοι και μοναχοί και επίσκοποι υπάρχουν ασφαλώς. Βέβαια εδώ έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, το έλεγε εις τους μαθητάς της Αθωνιάδος, όπως έτσι μου εκμυστηρεύτηκε ένας από αυτούς πριν περίπου 20-30 χρόνια, όπου ήταν μαθητής εκεί, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Εάν φτάσομεν και αξιωθούμεν να είμεθα μέσα στον παράδεισον, εκεί να δεις τι έχει να γίνει, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Εκεί θα δεις ανθρώπους που δεν περίμενες μέσα και θα δεις ανθρώπους που τους είχε σίγουρα για μέσα να είναι απ' έξω. Λοιπόν, και τότε λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχεις να δεις, ποιους έχεις να δεις μέσα και ποιους απ' έξω. Είναι λεπτά θέματα. Η αγιότητα είναι διάχυτη σήμερα. Απλά έχει την ιδιαιτερότητα, την αγιασμένη ιδιαιτερότητα να μην φωνάζει. Δεν φωνασκεί η αγιότητα, υπάρχει όμως. Υπάρχει και διατρανώνεται, νυχθημερών διατρανώνεται και διασφαλίζει την κοινωτική συμπόρευση των πιστών και την κοινωνική συνοχή, όχι μόνο της πατρίδος αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Αυτή η αγιότητα, αυτά τα χέρια λαϊκών, επισκόπων, μοναχών, κληρικών που σηκώνονται κάθε μέρα και κάθε βράδυ και κεντεύουν υπέρ της σύμπασας κτήσης. Είναι δε δεδομένο, έχουμε τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι υπάρχουν, και αλίμονο εάν έρχεται κάποιος να κρούσει αυτή τη βεβαιότητα, η οποία είναι ασφαλής σήμερα, βεβαιότητα η οποία είναι στεναρή βεβαιότητα, ότι υπάρχει αγιότητα πανταχώθεν γύρω μας και είναι αυτή η οποία κομίζει την αλλαγή, είναι αυτή που κομίζει, θα λέγαμε, την ισορροπία στην παρούσα κατάσταση. Είναι αυτή η οποία κομίζει και επιφέρει την ισορροπία την πνευματική στον κόσμο απέναντι στην αμαρτία, η οποία κυριαρχεί. Άλλωστε έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι σήμερα μην περιμένεις να γίνεις μάρτυρας δια της εκχύσεως του αίματός σου, αλλά δια της προαιρέσεως. Η προαίρεση σπίει τον μάρτυρα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αν θέλεις να δεις και την αγιότητα πιο κοντά από την περιβάλλουσα κτήση που υπάρχει γύρω σου, δεν έχεις, αγαπητέ ακροατή, παρά να δεις την προαίρεσή σου. Η προαίρεση πει τον μάρτυρα. Εάν η προαίρεσή σου είναι ξεκινώ και δίδω τα πάντα για τον Χριστό μου, τότε είσαι σε καλό δρόμο. Το λέγουν οι πατέρες, δεν το λέμε εμείς. Δεν μπορεί όμως, θέλω να το λέγω, μ' αρέσει, μας έμαθε, μας το έλεγε πολλές φορές, όσες φορές έτυχα διαζώσεις να συναντήσω και να διδαχθώ από τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφτοβα, το παιδινό μικρός τότε εγώ, εκεί στα γυμνασιακά μου χρόνια. Μας έλεγε κάτι και το διατήρησα κατά δύναμη όσο μπορώ στη ζωή μου. Έλεγε, δεν μπορεί να υπάρξει είτε ομιλία, είτε σκέψη, είτε κήρυγμα, είτε λογισμός του πιστού, ο οποίος να είναι χριστοκεντρικός, δηλαδή εκκλησιοκεντρικός, δηλαδή να είναι ορθόδοξος και να μην έχει μέσα τον τάφο. Και δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ομιλία χωρίς να έχει αναφορά εις τα έσχατα του τέστην εις τον τάφο. Δεν μπορούμε να συζητάμε και να αφήνουμε στο περιθώριο αυτών των τάφων που μας περιμένει και δεν ξέρουμεν πότε. Και δεν το λέγω για να εκφοβήσουμε, δεν έχει τέτοια ορθοδοξία, έχει όμως την έννοια της συνειδητοποίησης για να είμαι ενεργός χριστιανός. Άρα λοιπόν η αγιότητα, εάν θέλετε να δείτε πιο οφθαλμοφανώς και ενδεχομένως με πιο καθάριο βλέμμα την αγιότητα γύρω σας, δεν έχετε παρά να σκεφτείτε και τον τάφο που μας περιμένει. Και εκεί θα δείτε γύρω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για αυτόν τον τάφο. Αγωνίζονται άνθρωποι, όχι με την έννοια της αντιδόσεως, αλλά επειδή πολλοί αγάπησαν. Επειδή πολλοί αγάπησαν τον Κύριο της δόξης, Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αγαπητοί ακροατές, με αυτά τα ερωτήματα και η σημερινή εκπομπή Νεανικές Αναζητήσεις οδεύει προς το τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω για την υπομονή, για την αγάπη που έχετε και πάντοτε έχουμε αυτήν την διαλογική σχέση και συζήτηση, πάντοτε έτσι την θεωρούμε. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά κάτι το οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως και αναφορικά με το τελευταίο

0: Ερώτημα όσον αφορά την αγιότητα. Λέγομαι ότι η εκπομπή και κάθε εκπομπή, αναφορικά και με τη σημερινή, οι απαντήσεις δίδονται αγιογραφικά και αγιοπατερικά. Αυτό και κάμνομεν. Αλλά επιτρέψατε μου να εκφράσω και μια ταπεινή προσωπική γνώμη εις το τέλος, λίγο πριν κλείνουμε την εκπομπή αυτή. Επειδή αναφερθήκατε, φίλε ακροατή, στο τελευταίο ερώτημα, στην αγιότητα, θέλω να σας προτρέψω με αγαπητική κίνηση και με αγαπητικό αδελφικό ασπασμό να σπεύσετε εις την ενορία σας. Εκεί λοιπόν έχετε ιερείς, εκεί θα βρείτε αγιότητα. Έχετε ιερείς δίπλα σας και εκεί θα βρείτε αγιότητα. Και έχετε και ιερά καθιδρύματα μοναστικά κοντά εκεί που μένετε και εκεί θα βρείτε αγιότητα. Και έχετε και επίσκοπον εκεί που είστε και εκεί αγιότητα θα βρείτε, όπου και να είστε. Και έχετε και μια κοινωνική ζωή και εκεί μέσα θα βρείτε αγιότητα. Και πρωτίστως έχετε την προσωπική ζωή σας. Εσμιλεύστε αυτόν, θα βρείτε αγιότητα. Φτάνει όμως να είστε έτοιμος και καλοπροαίρετος και να μην λέτε ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Και κυρίως σεβασμός εις το τίμιον ράσο, στο ράσο μέσα, στο αγιασμένο ράσο, στους αγιασμένους δρασοφόρους μας θα βρείτε αγιότητα. Σας προτρέπω αγαπητικά, σμιλεύσετε αυτόν και πραγματικά ψάξτε την αγιότητα μέσα στο ράσο αλλά και έξω και στους λαϊκούς μας. Και να είστε σίγουρος, η προτροπή του Ευαγγελίου Άγιοι γίνεστε είναι δυνατή και υπάρχει και γίνεται καθημερινά με πολλούς τρόπους από πολλούς συνανθρώπους μας. Αυτή λοιπόν την προτροπή ήθε ο Κύριος να μας αξιώνει να είμεθα καλοπροαίρετοι, να έχουμε προαίρεση κατά των Ιερών Χρυσόστομων και να αγαπήσουμε την ταπείνωση, τη μετάνοια, να αγαπήσουμε πραγματικά την ελπίδα και την αισιοδοξία. Με άλλα λόγια, να αγαπήσουμε πραγματικά εξ όλης της ψυχής και διανοίας και της καρδίας των Κύριών μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είπε τι άλλο μεταξύ άλλων, εγώ ημί η αλήθεια και η ζωή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού.

μία από τις πιο γνωστές και διαδεδομένες ακολουθίες της Εκκλησίας μας, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί, είναι αναμφισβήτητα το μυστήριο του γάμου. Μυστήριο μοναδικό, κατά το οποίο δύο πρόσωπα γίνονται μία ενότητα. Αλήθεια όμως, πόσο προετοιμασμένοι και συνειδητοποιημένοι είναι οι μελόνυμφοι, αλλά και οι λοιποί συμμετέχονται στο μυστήριο? Ποια είναι η θεολογία του γάμου και πώς η καθημερινότητα της εποχής και η εξέλιξη της κοινωνίας προσδιορίζουν ή επηρεάζουν τις παραμέτρους στις οποίες λειτουργεί το μυστήριο? Γιατί υπάρχει διστακτικότητα στους νέους να προχωρήσουν σε γάμο και γιατί καταγράφονται τόσο πολλά διαζύγια?

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Καλώς ήρθατε στους σημερινούς διαλόγους. Σας θέλουμε όλους συντονισμένους στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας για ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολεί και την ψυχή μας. Γάμος και οικογένεια. Τόσο συνηθισμένο θέμα και συνάμα τόσο άγνωστο. Ή καλύτερα θα έπρεπε να πούμε πως είναι το μυστήριο που μαζί με τη βάπτιση, αν και οικείο σε όλους, λίγοι γνωρίζουν το βάθος και το μέγεθός του.

0: Συνομιλητής μας στους σημερινούς διαλόγους είναι ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, φιλόλογος και διδάκτορ θεολογίας, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον χαιρετίζουμε ευθύς αμέσως. Ευλογείτε, πατέρα Δημήτρια.
1: Ο Κύριος.
0: Με πολύ χαρά σας έχουμε σήμερα στην Πειραιακή Εκκλησία τηλεφωνικά μεν, αλλά για ένα θέμα που είμαι σίγουρος απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και η δική σας συμβολή, θέλω να πιστεύω, θα μπορέσει να βοηθήσει όλους μας.
1: Και εμένα είναι μεγάλη χαρά μου που έτσι μπορώ και επικοινωνώ μαζί σας και βέβαια και με τους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας.
0: Πατέρα Δημήτρια, να ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια απλά και σύντομα για την θεολογία του γάμου. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι και οι μελόνυμφοι, πόσο μάλλον αυτοί που συμμετέχουν στο μυστήριο, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται την ώρα του μυστηρίου. Έχουν μείνει ίσως στα επιφανειακά και στα πιο εθιμικά που συντελούνται εκείνη την ώρα και όχι τόσο στην ίδια τη θεολογία, στο ίδιο το μυστήριο.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο, αλλά έτσι με δύο λόγια μόνο. Ακριβώς όπως είπατε και εσείς, ο γάμος είναι μυστήριο, δηλαδή ποια είναι τα άλλα μυστήρια στην Εκκλησία μας να σκεφτούμε, ας πούμε η βάπτιση, η Θεία Ευχαριστία. Είναι δηλαδή κάτι που κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, μέσω του οποίου βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο να ενωθεί με τον Θεό. Και βέβαια να ενωθεί με τα δεσμά της αγάπης και με άλλους ανθρώπους. Στο μυστήριο του γάμου έχουμε αυτή την ξεχωριστή σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, οι οποίοι κάποια στιγμή θέτουν αυτή τη σχέση τους κάτω από την ευλογία του Θεού. Οπότε ο Θεός, αξιοποιώντας έτσι τη δική τους επικοινωνία, τη δική τους ας πούμε διάθεση να ζήσουν μαζί, να κάνουν οικογένεια κτλ., προσλαμβάνει αυτή τη σχέση, την αγιάζει, τη μεταμορφώνει και τους δίνει με τη χάρη του τη δύναμη να ζήσουν πραγματικά έτσι μια ζωή που χωρίς τη χάρη του Θεού θα μπορούσαν ίσως ούτε καν να τη φανταστούν. Έτσι θυμόμαστε ήδη από τη γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, πως ο Θεός δημιουργεί το πρώτο ζευγάρι, έναν άντρα και μία γυναίκα, τους ενώνει, τους δίνει μία προοπτική ας πούμε εξαγιασμού, έτσι ο ένας να είναι βοηθός προς τον άλλον, να είναι και οι δύο ισότιμοι, τους δίνει την προοπτική της συνδημιουργίας με το Θεό ανθρώπων, που είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε έτσι σε αυτή τη ζωή από την άποψη αυτή, και έτσι ευλογεί τη σχέση τους και την κάνει έτσι μια αφορμή τελείωσης και των δύο. Βέβαια μετά, με την απομάκρυνση έτσι του ανθρώπου από το Θεό, βλέπουμε αρχίζουν διάφορες ρογμές στη σχέση του άντρα με τη γυναίκα. Αυτές τις ξέρουμε και ιστορικά. Βλέπουμε ας πούμε μια ιστορική καταπίεση για παράδειγμα της γυναίκας από τον άνδρα. Βλέπουμε φαινόμενα όπως η πολυγαμία, αλλά και σήμερα βλέπουμε ένα σωρό αντίστοιχα φαινόμενα, τη βία μέσα στην οικογένεια, την αντιπαλότητα μεταξύ των συζύγων, το μεγάλο αριθμό των διαζυγίων, αυτή την κρίση του γάμου την οποία όλοι γνωρίζουμε και περιγράφουμε. Επομένως, αυτό που ο Θεός δημιουργεί και ο άνθρωπος πολλές φορές το διαστρέφει, έρχεται το μυστήριο του γάμου να το αποκαταστήσει, όχι απλώς αυτό που ήταν αρχικά, αλλά να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, έτσι να συμβάλλει στη δημιουργία αυτού που λέμε κατοίκον εκκλησίας, μιας δηλαδή οικογένειας η οποία θα είναι αφορμή χαράς, ευλογίας, αγιασμού και για τα μέλη, τα ίδια τα μέλη της, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται έτσι γύρω από αυτήν. Επομένως ο γάμος δεν είναι μια απλή κοινωνική σύμβαση, δεν είναι απλά μια συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων χωρίς αναφορά στο Θεό. Αντιθέτως είναι η ένταξη μιας σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων στη σχέση τους με το Θεό. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει όταν κανείς πηγαίνει ας πούμε στην εκκλησία να παντρευτεί να το έχει έτσι δουλέψει λίγο μέσα του, να το έχει υπόψη του, να έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι για να μπορεί μετά να το αξιοποιήσει.
0: Πατέρα Δημήτρη, από την δική σας εμπειρία βλέπετε τους νέους ανθρώπους που προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου να είναι συνειδητοποιημένοι ως προς αυτό που μόλις μας είπατε?
1: Συνήθως όχι, βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά ξέρετε, η εποχή μας δεν μας βοηθάει ίσως και τόσο πολύ. Αντιθέτως υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία και παράμετροι που οδηγούν τους ανθρώπους σε άλλες κατευθύνσεις. Και έτσι, αν νομίζετε και εσείς, θα ήθελα να πω έτσι μερικά πράγματα πάνω σε αυτό για να δώσουμε ίσως το στίγμα της εποχής μέσα στην οποία ζούμε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τέκνα αυτής της εποχής είμαστε όλοι μας.
0: Αναμφισβήτητα. Και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό να ξέρουμε και να συνειδητοποιούμε ότι ξαφνικά η ίδια η εποχή προσαρμόζει ή μεταβάλλει τη στάση μας απέναντι στο γάμο, γιατί σίγουρα το ίδιο το μυστήριο δεν μπορεί να το μεταβάλλει. Αλλά με πολύ χαρά θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς ακριβώς συμβαίνει και πώς παρατηρείτε στην εποχή μας να υπάρχουν τέτοια στοιχεία που μεταβάλλουν την σχέση μας με το γάμο.
1: Ναι, ξέρετε, καμία εποχή φυσικά δεν ήταν τέλεια και δεν πρέπει να πέσουμε στο λάθος να είτε να εξειδανικεύουμε το παρελθόν ή να εξειδανικεύουμε το παρόν.
0: Όχι, και αυτό είναι πολύ ωραίο έτσι, ακριβώς όπως το θέτεται στο ξεκίνημα ακριβώς αυτής της τοποθέτησης, ότι πάντοτε κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα, μικρά ή μεγαλύτερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά έτσι, αν δούμε τη δική μας εποχή, η οποία μας ενδιαφέρει περισσότερο από την άποψη ότι ζούμε σε αυτή την εποχή και βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι και με τα, προβλήματα που μας δημιουργεί, απολαμβάνουμε και τα θετικά της. Έτσι, για να έδινα μερικά στοιχεία έτσι, που με έχουν προβληματίσει και εμένα προσωπικά, πολλά από αυτά είναι έτσι οικεία σε όλους μας και απλώς εγώ θα τα επενθυμίσω. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην εποχή μας υπάρχει μία, από τη μια μεριά, μία πρώιμη αφύπνιση της σεξουαλικότητας. Δηλαδή, τη βλέπουμε αυτή την αφύπνιση ακόμα και σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Και από την άλλη, επειδή υπάρχει μία μακρόχρονη εκπαίδευση, μία δυσκολία στην επαγγελματική αποκατάσταση και διάφοροι άλλοι λόγοι, βλέπουμε ότι ο γάμος μετατίθεται χρονικά, ξέρω εγώ, στα τέλη της δεύτερης-τρίτης δεκαετίας της ζωής των ανθρώπων, και σε αυτό το μεσοδιάστημα, ξέρω εγώ, των 15-20 ετών υπάρχει μια πλήρης μεικτοποίηση της κοινωνίας. Οι άνθρωποι τείνουν ήδη από τα σχολικά χρόνια να αναπτύσσουν έτσι σχέσεις, τα αγόρια με τις κοπέλες κτλ. Οπότε όταν φτάνει κανείς στο σημείο που αποφασίζει, ας πούμε, να παντρευτεί, έχει ήδη διανύσει μια μεγάλη πορεία σχέσεων, διάλυση σχέσεων κτλ., μέσα από την οποία πολλές φορές οι άνθρωποι τραυματίζονται, και φτάνει σε εμάς, ας πούμε, για να παντρευτεί, στους ιερείς εννοώ, έχοντας πίσω του όλη αυτή την προϊστορία, θα μπορούσα να πω. Αυτό είναι ένα ιδίωμα της εποχής μας που πρέπει έτσι να το συζητήσουμε ίσως αργότερα. Και ένα άλλο που συνδέεται με αυτό είναι το γεγονός ότι παλαιότερα ο γάμος ήταν περισσότερο κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή, υπήρχε η αίσθηση στην κοινωνία ότι ο γάμος δύο ανθρώπων δεν είναι απλά και μόνο ιδιωτική τους υπόθεση, είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και ολόκληρη η κοινωνία εμπλεκόταν λίγο πολύ σε αυτή την υπόθεση. Είχε κάποιο λόγο οικογένεια, είχε κάποιο λόγο κοινότητα. Αυτό φυσικά δημιουργούσε προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι ο γάμος επιλογή, το οποίο έχει πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος τελικά να θεωρήσει κάποιος ότι, ας πούμε, αντί δηλαδή ο γάμος να λειτουργεί ως κάτι το οποίο βγάζει το άτομο από τον ατομικισμό του και τον κοινωνικοποιεί, τον εντάσσει πιο ουσιαστικά μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο, την οικογένεια αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, υπάρχει αντίστροφη τάση. Ας πούμε, ο γάμος να υποτάσσεται τελικά στην ατομικότητα του ατόμου και να λειτουργεί έτσι και αυτός ως υποχείριο του ατομικισμού. Έτσι βλέπουμε σήμερα ότι, ας πούμε, οι άνθρωποι αποφασίζουν αυτόνομα εάν θα παντρευτούν, εάν θα κάνουν μια σχέση, εάν θα συζήσουν, εάν θα χωρίσουν. Πολλές φορές αυτό το αποφασίζουν και σε κάποιο βαθμό ερήμην και του συντρόφου τους. Και στο βαθμό που ο σύντροφός τους εξυπηρετεί τα καθαρά ατομικά τους συμφέροντα, να το πω έτσι, η σύμβαση που κάνουν μαζί του, αυτό το είδος συμβολέου όπως το βλέπουμε πολλές φορές, τους εξυπηρετεί και το διατηρούν. Όταν όμως κάποια στιγμή αυτό το πράγμα ατομικά και πάλι το κρίνουν ότι είναι ασύμφορο, όπως ένα συμβόλαιο που κάνουμε, ας πούμε, σε μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, με κάποιον έμπορο κλπ., όταν κρίνουν ότι είναι ασύμφορο, εύκολα το διαλύουμε. Οπότε αυτό είναι ένα έτσι δεύτερο στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει. Ένα έτσι τρίτο στοιχείο είναι ότι στην εποχή μας υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στο ρομαντικό στοιχείο. Ας πούμε, αυτό ξεκινάει, για παράδειγμα, πολύ έντονα, το ρομαντικό στοιχείο αυτό είναι πολύ έντονο στην Αμερική, ας πούμε, από πολύ καιρό. Γι' αυτό και πάντοτε στην Αμερική υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό διαζυγίων. Έτσι βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους συνήθως σε χώρους, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, έτσι πολύ νέοι άνθρωποι, ιδίως σε χώρους που κυριαρχεί αυτό το ρομαντικό περιβάλλον, σε κάποια γιορτή, σε κάποιο πάρτι, σε κάποια εκδήλωση, και αρχίζουν να επικοινωνούν μέσα σε τέτοια πλαίσια. Οπότε τι συμβαίνει πολλές φορές? αξιολογούν τον υποψήφιο σύντροφό τους με βάση κριτήρια και δεδομένα αυτού του ρομαντικού πλαισίου. Ας πούμε, ποιος είναι ιδανικός σύντροφος όταν πηγαίνουμε σε ένα ωραίο εστιατόριο για να φάμε και να περάσουμε 2 ώρες με κάποιον άνθρωπο. Είναι αυτός που είναι ευγενικός, που έχει χιούμορ, που ξέρει να διαλέγει ένα καλό φαγητό, που ξέρει να δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, που ενδεχομένως ξέρει να χορεύει όμορφα, έτσι. Αυτά όμως τα πράγματα δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματική ζωή. Δηλαδή, ας πούμε, μέσα σε ένα γάμο είναι άλλα πράγματα που μετράνε. Το να είναι κανείς, ας πούμε, αξιόπιστος, να είναι εργατικός, να είναι συνεπής, να είναι αφοσιωμένος στον σύντροφό του, ψυχολογικά, ας πούμε, να έχει μια ευστάθεια, να έχει μια ανθεκτικότητα, να έχει υπομονή. Πολλά λοιπόν ζευγάρια, ας πούμε, αποτυγχάνουν στη μετάβαση από το στάδιο της ρομαντικής σχέσης στο στάδιο της πραγματικής σχέσης, και ιδίως όταν περάσει στο πρώτο διάστημα αυτού του ρομαντικού ενθουσιασμού και, ας πούμε, αρχίζουν ο ένας να βλέπει τον άλλον όπως πραγματικά είναι, εκεί μπορεί να έχουμε μια κρίση. Οπότε έχει σημασία όταν κανείς αξιολογεί τη σχέση του με έναν άλλο άνθρωπο να την κάνει αυτή την αξιολόγηση επί τη βάση πραγματικών δεδομένων και όχι επί τη βάση απλώς μιας έτσι ρομαντικής έξαψης την οποία προωθεί η κοινωνία μας, έτσι, και μέσα από τον κινηματογράφο και μέσα από ένα σωρό έτσι άλλα τέτοια δεδομένα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό.
0: Ακούμε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε, πατέρα Δημήτρη, και τα στοιχεία και τις παραμέτρους που σημειώσατε εσείς, τις σημειώσαμε και εμείς, και γεννάτε ένα ερώτημα. Είπατε ότι υπάρχει η τάση να γνωρίζονται οι νέοι άνθρωποι κυρίως μέσα σε διάφορους χώρους ρομαντικούς, αν μπορούμε να τους πούμε, σε κάποιες γιορτές, σε κάποιες εκδηλώσεις, σε ένα εστιατόριο ακόμα, και εκεί μπορούν να αξιολογήσουν αυτό που βλέπουν τον σύντροφό τους. Δεν μπορούν όμως να αξιολογήσουν, όπως είπατε, το πόσο αξιόπιστος, εργατικός, συνεπής, αφοσιωμένος, πόση υπομονή μπορεί να διαθέτει, πόση ευστάθεια ψυχολογική. Κάποιοι λοιπόν θα μας πούνε εδώ πέρα ότι να λοιπόν ένας λόγος για να συμβιώνουν οι άνθρωποι και να περνάνε μια περίοδο της ζωής τους ζώντας μαζί στην ίδια στέγη, και μετά, αν δουν ότι όλα ταιριάζουν, να προχωράνε και στο γάμο. Εκεί τι έχουμε να τους πούμε, γιατί νομίζω αυτό είναι πάλι μια άλλη ακραία κατάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η συμβίωση δεν είναι απαραίτητη για μια ουσιαστική γνωριμία του άλλου, διότι η ουσιαστική γνωριμία μπορεί να γίνει και χωρίς αυτό, αρκεί να έχουμε την οριμότητα εκείνη που απαιτείται για να δούμε τον εαυτό μας, τον άλλο άνθρωπο και τη σχέση μας όπως πραγματικά είναι. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Καμιά φορά μπορεί να ζουν οι άνθρωποι μαζί μια ολόκληρη ζωή, έτσι μέσα, και μέσα σε ένα γάμο, ας πούμε, και να παραμένουν ένας ξένος για τον άλλον. Ή να σας πω κάτι, να μην ενδιαφέρονται καν ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, δεν είναι επομένως η συμβίωση εκείνη η οποία θα λύσει το πρόβλημα. Αντιθέτως, μας δημιουργεί πολλά άλλα προβλήματα. Και να σας πω κάτι. Εμένα στη συμβίωση πάντοτε, έτσι, με προβλημάτιζε το γεγονός ότι, και αυτό έχει πάλι σχέση με την εποχή μας, ότι γίνεται τελικά, υποτάσσεται σε αυτή την τάση της εποχής που έχουμε οι άνθρωποι εμείς, έτσι, του 21ου αιώνα, που αρνούμαστε να δεσμευτούμε. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε πάντα τις επιλογές μας ανοιχτές, δεν θέλουμε να δεσμευόμαστε, και ακόμα και όταν μιλάμε για σχέσεις, έτσι, πολύ, πολύ στενές και ουσιαστικές, οι οποίες χωρίς δέσμευση δεν μπορούν καν να λειτουργήσουν, ακόμη και εκεί παίρνει την προτεραιότητα η ατομική μας επιθυμία να είμαστε ελεύθεροι, εντός εισαγωγικών, και οποιαδήποτε στιγμή, ας πούμε, να μπορούμε να σηκωθούμε, να φύγουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Τι σημαίνει, ας πούμε, συμβίωση? Συμβίωση σημαίνει ότι δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντι στον σύντροφό μου, και ότι μπορεί αύριο το πρωί να πάρω, ξέρω, το καπέλο μου, ας πούμε, όπως λέμε, και να φύγω, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν έχω δεσμευτεί απέναντί του, ούτε ηθικά, ούτε νομικά, ούτε κοινωνικά, έτσι. Και το ίδιο μπορεί να κάνει και εκείνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας. Και εγώ νομίζω είναι γενικότερο πρόβλημα της εποχής μας. Αλλά χωρίς τη δέσμευση, όπως έλεγα και πριν, οι σχέσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ας πούμε, να δούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, η σχέση, ξέρω εγώ, γονέα και παιδιού, χωρίς κάποια δέσμευση από την πλευρά του γονιού προς το παιδί. Αλλά και από την άλλη, μπορεί μια σχέση να οριμάσει πραγματικά και να αναπτυχθεί αν δεν υπάρχει δέσμευση και αν δεν υπάρχει βάθος χρόνου. Νομίζω, έτσι, αυτή η τάση να κινούμαστε, ας πούμε, χωρίς να θεσμευόμαστε, μας δημιουργεί πολλά προβλήματα και ξέρετε, νομίζω σε κάποιο βαθμό ανάγεται ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σύγχρονη οικονομία. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα η οικονομία μας κινείται πάνω στη βάση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης. Οπότε τι γίνεται, μας μαθαίνει η οικονομία ότι πρέπει να αγοράζουμε φανταχτερά προϊόντα τα οποία μας ικανοποιούν έτσι με ένα πολύ έντονο και σαγηνευτικό τρόπο, αλλά αυτή η ικανοποίηση είναι εθνησυγενής, είναι για πολύ λίγο και πρέπει να αντικατασταθεί με μια καινούρια, πιο ολοκληρωμένη, τεχνολογικά έτσι πιο προοδευμένη, η οποία θα αντικαταστήσει την προηγούμενη και η οποία επίσης θα διαρκέσει λίγο για να έρθει μια ακόμα. Οπότε βλέπουμε αυτή την κατάσταση της σύντομης, ας πούμε, και υπερβολικά εκστατικής εμπειρίας, η οποία όμως είναι εθνησυγενής, γιατί πρέπει να αντικατασταθεί από το επόμενο προϊόν που πρέπει, ας πούμε, να καταναλώσουμε για να μπορεί το όλο σύστημα να λειτουργεί. Και ξέρετε, επειδή εμείς οι άνθρωποι ζούμε και μεγαλώνουμε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο το ενισχύει η διαφήμιση, το ενισχύει ο τρόπος ζωής, αυτό κάπου υποσυνείδητα μπορεί να περάσει και στις σχέσεις μας και να θέλουμε, όπως να αλλάσουμε, ας πούμε, τα κινητά τηλέφωνα, τελικά, έστω και υποσυνείδητα, να μάθουμε ότι μπορούμε να εναλλάσσουμε και τους συντρόφους μας και τους συζύγους μας με ένα τέτοιο τρόπο, όταν βρεθεί ή όταν νομίζουμε ότι βρεθεί ένας καλύτερος υποψήφιος, και φυσικά οι άλλοι ανταλλάσσουν εμάς. Τώρα, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολη αυτό το δόσιμο, η αφοσίωση του ενός στον άλλον, αυτή η σταθερότητα, η μονιμότητα, η εμπιστοσύνη προς τον άλλον, ότι δεν θα με αφήσει αύριο επειδή θα βρεθεί ίσως κάτι καλύτερο, ή επειδή θα περάσουν τα χρόνια, ή επειδή η σχέση μας μπορεί να έχει κάποια δοκιμασία. Αλλά, ας πούμε, αυτή η αίσθηση ότι ο άλλος με αγαπάει πραγματικά και ότι θα σταθεί δίπλα μου, παρόλο που δεν είμαι τέλειος, παρόλο που θα βγάλω προβλήματα στην πορεία, παρόλο που η σχέση μας θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, και θα σταθώ και εγώ δίπλα του και θα αγωνιστούμε μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο και για τους δύο, και για την οικογένειά μας και για τους ανθρώπους γύρω μας. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το δούμε, αλλά η εποχή μας δυσκολεύει λιγάκι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δυσκολεύει πάρα πολύ η εποχή μας και σίγουρα οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι ένα θέμα που θα μπορέσουμε με τη δική σας βοήθεια να συζητήσουμε αμέσως μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, και θα σας παρακαλέσουμε βεβαίως να μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή, πατέρα Δημήτρη, και εσείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Οι διάλογοι σημερινοί θα συνεχιστούν σε πολύ λίγο, γιατί το θέμα απασχολεί όλους μας.

0: Διαλόγων συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές, μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα που κάναμε, για να επανέλθουμε σε αυτήν την συζήτηση που όντως προβληματίζει πάρα πολλούς από εμάς και δημιουργεί ερωτήματα στα οποία σήμερα αναζητούμε απαντήσεις από τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, φιλόλογο και διδάκτορα της θεολογίας, που τον έχουμε προσκεκλημένο τηλεφωνικά στην Πυριακή Εκκλησία. Πατέρα Δημήτριε, νωρίτερα μιλήσαμε λίγο για τα προβλήματα και τις παραμέτρους που θέτει η ίδια η εποχή μας στον γάμο και στο κατά πόσο μπορούμε ή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε στο μυστήριο. Μιλήσαμε για την συμβίωση, μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν μπορούν να ανακαλύψουν, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, στις συναναστροφές τους σε ένα πρόσωπο που θα ήθελαν να δεσμευτούν μαζί του, και για την αδυναμία βέβαια να προχωρήσουν σε δέσμευση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή ενός συζύγου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπορεί κάποιος να δεσμευτεί, και πού θα μπορούσε κάποιος να ανακαλύψει με ασφάλεια τα στοιχεία αυτά σε έναν άνθρωπο. Είπαμε ότι μέσα σε ένα πλαίσιο, έτσι όπως το θέλει η εποχή, γνωριμιών, χωρών, γλεντιών και οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν μπορείς να δεις τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει πιο πρακτικό αυτό και να μην είναι θεωρητικό?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με την όλη έτσι, καλλιέργεια και προετοιμασία του ανθρώπου για το γάμο. Βλέπετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να ξεχνάμε ότι, ας πούμε, τα χρόνια της παιδικότητας, της εφηβείας είναι χρόνια προετοιμασίας για να κάνει κανείς μια σχέση. Δεν είναι λοιπόν τα χρόνια κατά τα οποία θα αρχίσει κανείς να κάνει διάφορες σχέσεις, να πειραματίζεται και να εφίσταται τους τραυματισμούς που προκύπτουν μέσα από αυτά, αλλά είναι χρόνια μιας ουσιαστικής προετοιμασίας για την ενηλικίωση, η οποία περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Σημαίνει μια ένταξη στην κοινωνία, στον επαγγελματικό, στον κοινωνικό, στον πολιτικό χώρο. Και σημαίνει βέβαια και την ένταξη στον χώρο της τη δημιουργία οικογένειας μαζί με κάποιον άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται μια προετοιμασία του καθενός από εμάς, μια εσωτερική ορίμαση. Τώρα, στον χώρο βέβαια της Εκκλησίας, αυτή η ορίμαση καταλαβαίνουμε ότι συνδέεται με πολλά πράγματα. Συνδέεται, να πω ένα παράδειγμα, με την έννοια της άσκησης, ας πούμε. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς να κάνει ένα πετυχημένο γάμο, πρέπει να έχει ένα στοιχείο ασκητικό, να ξέρει, ας πούμε, να ελέγχει τις επιθυμίες του, να ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνεται πάντοτε ό,τι θέλει, όταν το θέλει και όπως το θέλει, αλλά ότι θα πρέπει να μάθει να σέβεται και να βάζει μάλιστα πρώτες τις επιθυμίες του άλλου ανθρώπου, να είναι ευαίσθητος στις ανάγκες του, να μπορεί να φουγκραστεί τα προβλήματά του, να μπορεί να κάνει θυσίες για εκείνον, να μπορεί να τον ακούσει, να μπορεί να συζητήσει, να μπορεί να πει μαζί του το πρόβλημά του, να έχει την ταπείνωση να ομολογήσει ότι κάτι στη συμπεριφορά του συντρόφου του τον ενοχλεί. Λοιπόν, αυτά όλα προϋποθέτουν μια εσωτερική πορεία ανάπτυξης και ορίμασης, η οποία είναι απαιτητική, είναι δύσκολη, είναι μακροχρόνια, χρειάζεται τη χάρη του Θεού για να πραγματοποιηθεί. Και ξέρετε, αυτό καλό είναι να υπάρχει αμφωτέρωθεν και να υπάρχει και στη σχέση. Διότι εάν υπάρχει στο ένα μόνο μέλος του ζευγαριού, θα πρέπει αυτό το μέλος να είναι πάρα πολύ ώριμο για να μπορέσει, ας πούμε, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ωριμότητα στο άλλο μέλος, να μπορέσει να δείξει την απαιτούμενη υπομονή και αντοχή και να σηκώσει εκείνος τη σχέση ψηλά χωρίς την μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια του συντρόφου του. Λοιπόν, όταν ένας έχει διανύσει αυτή την πορεία της ωριμότητας και της προετοιμασίας που απαιτείται πριν από το γάμο, τότε μπορεί να έχει, έτσι, αποκτά τη διάκριση για να μπορέσει να δει και τον άλλο άνθρωπο έτσι πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά, και να μπορέσει να δει κατά πόσον η σχέση του με τον άλλο άνθρωπο θα είναι θα βγει κάτι καλό μέσα από αυτό, και για τον ίδιο και για τον άλλο και για τη σχέση τους. Αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, καταρχήν ότι παίρνουμε μια τέτοιου είδους σχέση στα σοβαρά. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τη σχέση μας με το άλλο φίλο, έτσι, με το άντρα, με τη γυναίκα, τις ξεκινάμε με μια επιπολαιότητα, με μια διάθεση ότι όλοι το κάνουν αυτό, δεν τρέχει και τίποτα, ξεκινάμε και μετά βλέπουμε, τα χαλάμε κτλ. Και πολλές φορές, ξεκινώντας μια σχέση, δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει, πολλές φορές οι άνθρωποι παντρεύονται ακόμα με επιπολαιότητα, χωρίς να έχουν έτσι ζυγίσει τη σοβαρότητα αυτής της πράξης για τους ίδιους, για τους συντρόφους τους, αύριο μεθαύριο για τα παιδιά τους και γενικότερα για την κοινωνία. Οπότε δεν έχει γίνει έτσι μια δουλειά σε βάθος προς αυτό. Βλέπετε αυτή η ωραία παράδοση που υπάρχει, ωραία, είναι ωφέλιμα από πολλές απόψεις το αραβόνος, με ποια έννοια, όχι με την έννοια την εκκλησιαστική που διαβάζουμε την ακολουθία του αραβόνος ακριβώς πρωτού ξεκινήσει το μυστήριο μέσα στην εκκλησία, αλλά ως μια περίοδος γνωριμίας των δύο ανθρώπων, γνωριμίας η οποία τους δίνει το χρόνο να δούνε εάν ταιριάζουν ένας με τον άλλον, εάν οι χαρακτήρες τους είναι συμβατοί, εάν έχουν κοινά οράματα, εάν ο ένας μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον, και να δούνε βέβαια και τα προβλήματα που έχει σχέση τους και να έχουν υπόψη τους έτσι, ότι αυτά θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουν. Αλλά για να γίνει, ξαναλέω, αυτή η διαδικασία χρειάζεται μια εσωτερική εγρήγορση, χρειάζεται μια εσωτερική ωριμότητα, χρειάζεται αυτή η διάθεση να δουλέψουμε τη σχέση μας με τον άλλον, να τη δούμε όπως πραγματικά είναι και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τη βοηθήσουμε να πάει παραπέρα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ωριμότητα απαιτείται πρωτού καν ξεκινήσει η σχέση. Δηλαδή, πρωτού κάποιος αρχίσει ήδη να ερευνά το εάν η σχέση του με κάποιον άλλο άνθρωπο λειτουργεί, πρωτού καν κάνει το πρώτο βήμα, πρέπει να έχει έτσι μια ωριμότητα, μια διάκριση και μια εγρήγορση, να δει ότι από την αρχή φαίνεται πολλές φορές ότι κάποια πράγματα δεν θα προχωρήσουν. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα δεδομένα που ανέφερα, βλέπετε τι συμβαίνει πολλές φορές. Ξέρω εγώ, έρχονται και σε εμάς τους ιερείς δύο άνθρωποι και λένε ότι, ξέρω εγώ, έρχεται κάποιος μας λέει: Α, πάτερ, βρήκα ένα σύντροφο, είναι καταπληκτικός, είναι φοβερός, είναι σπουδαίος, ταιριάζουμε πάρα πολύ κτλ. Και είναι εμφανές σε όλους, εκτός από τους ίδιους, ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Και όταν το ανακαλύπτουν ήδη είναι πολύ αργά. Οπότε θα έλεγα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία ορίμασης, έτσι για να μπορέσουμε να δούμε ποιος πραγματικά άνθρωπος ταιριάζει στη ζωή μας. Από την άλλη βέβαια, ξέρετε, πρέπει να αποφύγουμε και έναν άλλο πειρασμό της εποχής μας, που είναι ο πειρασμός να αναζητούμε πολλές φορές την τελειότητα με δεδομένα έτσι εξωπραγματικά. Είπαμε στην αρχή ότι η εποχή μας δίνει επιλογές, ενώ ξέρω εγώ παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τις επιλογές που είχε κάποιος για το μέλλοντα σύντροφό του. Σήμερα έχουμε πολλές επιλογές, αλλά αυτό, ξέρετε, κρύβει και μια παγίδα. Μάλλον κρύβει δύο παγίδες. Η πρώτη παγίδα είναι ότι πολλές από τις επιλογές που έχουμε στην εποχή μας είναι αυτοκαταστροφικές. Και ξέρετε, δεν λέει τίποτα να δίνω πολλές επιλογές σε έναν άνθρωπο όταν δεν τον βοηθά να κάνει τη σωστή επιλογή και όταν οι επιλογές που του δίνω σε μεγάλο βαθμό δεν τον βοηθούν. Και το δεύτερο είναι κανείς, ακριβώς επειδή έχει επιλογές, να βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, να βάλει τον πύχη εξωπραγματικά ψηλά, και τελικά να μην μπορέσει να συνδυάσει, ας πούμε, αυτό το όραμα που μπορεί να έχει για τον σύντροφό του και τη συζυγική του ζωή και οικογενειακή του ζωή με την πραγματικότητα των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω του. Αναλογιζόμενος βέβαια ο καθένας από εμάς ότι ούτε και εμείς προσκομίζουμε κάτι το τέλειο σε μια σχέση, και εμείς προσκομίζουμε τον εαυτό μας με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, και επόμενο είναι και ο σύντροφος που θα βρούμε να μην είναι και αυτός τέλειος όπως δεν είμαστε και εμείς. Οπότε πρέπει κανείς αυτά τα πράγματα να προσπαθήσει να τα εξισορροπήσει και να μην ξεφεύγει ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Και φυσικά χρειάζεται πάντα να επικαλούμαστε τη χάρη και το φωτισμό του Θεού, γιατί είδατε, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και πρέπει να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, αλλά έχουμε πάντοτε ανάγκη και από το φωτισμό του Θεού. Και ιδίως σε ένα θέμα τόσο σημαντικό, έτσι πρέπει να εμπιστευτούμε τελικά σε αυτόν, έτσι, αυτό το μεγάλο θέμα, και να τον παρακαλέσουμε εκείνος έτσι να μας οδηγήσει, όπως και σε όλα τα πράγματα της ζωής, να οδηγήσει τα βήματά μας προς τον κατάλληλο άνθρωπο. Βλέπετε, αυτό που λέμε μυστήριο του γάμου, και το είπατε και εσείς πολύ ωραία πριν, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στα 3/4 της ακολουθίας. Εγώ θα έλεγα πως όλη η διαδικασία, από τη στιγμή που γνωρίζονται δύο άνθρωποι, που αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον το ενός για τον άλλο μέσα στις τόσες χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, και που αυτό είναι αμοιβαίο, δηλαδή φανταστείτε και με τον νόμο των πιθανότητων, εγώ ενδιαφέρομαι για έναν άνθρωπο από τις χιλιάδες που ξέρω, να ενδιαφέρεται και εκείνος για μένα ταυτόχρονα και όχι για κάποιον άλλον. Και αυτό το πράγμα που αρχίζει έτσι σαν ένας μικρός σπόρος αναπτύσσεται, οριμάζει. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και υπάρχει αυτό το μυστηριακό στοιχείο, έτσι με έναν τρόπο αφετηριακό, υπάρχει ήδη. και έχουμε το κατεξοχήν μυστήριο που γίνεται την ώρα της ακολουθίας, και έχουμε μετά και τη συνέχεια και τη βίωση του μυστηρίου που φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής, και μάλιστα συνεχίζεται, όπως ξέρουμε, και στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως το λέει και στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, ότι είναι κάτι που ξεκινάει στη γη και συνεχίζεται, ας πούμε, στη Βασιλεία του Θεού.
0: Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να το συνειδητοποιούμε και να το βιώνουμε, έτσι, ότι ο γάμος ξεκινάει με την ακολουθία, όπως είπατε, συνεχίζει στην υπόλοιπη ζωή μας, και δια του θανάτου εξακολουθεί να υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών. Νομίζω ότι αν το συνειδητοποιούσαμε αυτό λίγο περισσότερο, ο πατέρα Δημήτρια, θα στεκόμασταν με πολύ περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα απέναντι στο μυστήριο αυτό. Και το λέω τούτο γιατί δυστυχώς ίδιον της εποχής μας είναι τα πάρα πολλά διαζύγια. Σχεδόν ένα στους δύο γάμους, στατιστικά, μετά από λίγα χρόνια, την τελευταία δεκαετία, το βλέπουμε να οδηγεί σε διαζύγιο. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Ναι, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ήδη αναφέραμε μερικούς. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει να μην δεσμευόμαστε, να βάζουμε πρώτα τον εαυτό μας, να θεωρούμε ότι, ας πούμε, ο γάμος είναι ένα είδος συμβολέου, όποτε δεν με εξυπηρετεί μπορώ να το διαλύσω μονομερώς, έστω και αν εγώ είμαι υπεύθυνος για τις λειτουργίες της σχέσης. Υπάρχει μια πολιτοποίηση του ρομαντικού στοιχείου. Βλέπετε, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το γεγονός ότι αγάπησε κάποιον άλλο άνθρωπο, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, και για τον λόγο αυτό αφήνει τον σύντροφό του. Ξέρω εγώ, ένα σωρό δεδομένα, ακόμα και, ξέρω εγώ, εργασιακές συνθήκες. Βλέπετε, ας πούμε, να σας πω μια εμπειρία μου από το εξωτερικό, ότι είχα πολλούς φίλους οι οποίοι είχαν υψηλές θέσεις. Όταν ζούσα έτσι στην Αγγλία για κάποια χρόνια, είχαν υψηλές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες. Και εκεί συνέβαινε το εξής. Αφενός απαιτούσαν από αυτούς να δουλεύουν απίστευτα ωράρια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αφετέρου τους μετακινούσαν σε διάφορα μέρη του κόσμου πάρα πολύ συχνά. Το οποίο δημιουργούσε στις οικογένειες τους μεγάλα προβλήματα, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια που έχει παιδιά να ζουν 2 χρόνια στο Λονδίνο, 3 χρόνια στη Βενεζουέλα, μετά στη Νέα Υόρκη, μετά στη Σιγκαπούρη, μετά στην Κίνα, μετά στη Μόσχα, να υπάρχει όλη αυτή η μετακίνηση. Δηλαδή η οικονομία απαιτεί τον άνθρωπο με έναν τρόπο ανταγωνιστικό πολλές φορές προς την οικογένεια. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στην εποχή μας. Ας πούμε, η έννοια έτσι του γάμου βάλεται και θεωρητικά και πρακτικά. Υπάρχει αυτό το πνεύμα του ευδαιμονισμού, δηλαδή ότι είπα πριν, ας πούμε, για την αγάπη. Τελικά τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι, σημαίνει θυσία, σημαίνει να μένω δίπλα στον άλλον, όχι επειδή ο άλλος εξυπηρετεί τις ανάγκες μου. Ο άλλος δεν είναι πράγμα προς χρησιμοποίηση, όπως είναι, ας πούμε, ένα πιάτο φαγητό που το τρώω για να νιώσω όμορφα, ας πούμε, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιώ και έναν άλλο άνθρωπο για να περάσω εγώ καλά, και όταν άλλος άνθρωπος, ας πούμε, ενδεχομένως δεν με εξυπηρετεί με την έννοια αυτή, μπορώ να τον αντικαταστήσω με τον επόμενο. Και φυσικά το ίδιο κάνουν και άλλοι για μένα. Αγάπη σημαίνει ότι αφοσιώνομαι σε έναν άνθρωπο, θεωρώ τον άνθρωπο αυτό ότι είναι το δώρο του Θεού στη ζωή μου. Ότι είναι για μένα μοναδικός και ανεπανάληπτος. Όπως μοναδικός και ανεπανάληπτος είναι για τον καθένα, είναι για το Θεό καθένας από εμάς. Αυτό σημαίνει δέσμευση, σημαίνει ότι δίνω χρόνο στον άλλο, δίνω χρόνο στη σχέση μας. Την αφήνω να οριμάσει. Σημαίνει ότι με τη δέσμευση μου απέναντι στον άλλο δημιουργώ στην ψυχή τη δική του και στον χώρο τον οικογενειακό αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, το αίσθημα ότι δεν θα με πετάξει ο άλλος στα σκουπίδια ανά πάσα στιγμή, δεν θα του είμαι, ξέρω εγώ, ευχάριστος ή χρήσιμος. Έτσι, να πω ένα παράδειγμα, ξεκινάνε 2 νέοι άνθρωποι, ας πούμε, με την έγαμη ζωή τους, έτσι, και κάποια στιγμή ένας από αυτούς έχει μια αρρώστια, έχει ένα ατύχημα, αντιμετωπίζει μια οικονομική δυσκολία. Η αγάπη σημαίνει ότι θα σταθώ δίπλα του σε εκείνη τη δυσκολία. Τότε είναι που πραγματικά μου χρειάζεται. Τότε είναι που θα δοκιμαστεί η σχέση μας. Και να πω και κάτι ακόμα, μέσα από αυτό τελικά η σχέση μας θα αναδυθεί δυνατότερη και θα οριμάσει και θα βαθύνει και θα γίνει πολύ πιο όμορφη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα δω τα πράγματα μέσα από αυτή την προοπτική. Αν τα βλέπω μέσα από την προοπτική ότι, ξέρω εγώ, όπως βλέπουμε τα αντικείμενα, ότι αγόρασα μια ωραία τηλεόραση, Κάποια στιγμή άρχισε να μου κάνει κάποια κύματα και δεν έχω τόσο καλή εικόνα. Αγοράζω μια άλλη. Ή βγήκε ένα καινούριο μοντέλο, το αντικαθιστώ με το επόμενο. Λοιπόν, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν λειτουργούν έτσι. Και ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι σύγχρονοι δεν έχουμε μάθει έτσι και αυτή την ασκητική, αυτή την, αυτά που λέγαμε πριν, την έννοια της δέσμευσης, την έννοια της θυσίας, της υπομονής. Θέλουμε να ικανοποιούνται όλες μας επιθυμίες, θέλουμε να είναι τα πράγματα όπως εμείς τα επιδιώκουμε, βάζουμε πρώτα το εγώ μας, την ατομική μας, ας πούμε, εξασφάλιση, ανάπτυξη, επαγγελματική, οποιαδήποτε άλλη πρόοδο, και δυσκολευόμαστε να κάνουμε το βήμα το εγώ στο εμείς. Και ξέρετε, φοβάμαι αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με μια βασική πτυχή του γάμου, για την οποία δεν μιλήσαμε ακόμα.
0: Και για την οποία θα μιλήσουμε συνέχεια, για την τεκνογωνία, φαντάζομαι θέλετε να μιλήσετε.
1: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, πάντοτε, ξέρω εγώ, στη χριστιανική παράδοση τουλάχιστον, ας πούμε, στους πρώτους αιώνες, στους βυζαντινούς χρόνους κλπ., τα παιδιά εθεωρούνται ένα σημαντικό στοιχείο. Ένα σημαντικό στοιχείο μέσα στο γάμο, εθεωρούνται ένας από τους βασικούς σκοπούς του γάμου. Και τι σημαίνει ότι κάνω ένα παιδί μεταξύ των άλλων? Σημαίνει ότι φέρνω στη ζωή έναν άνθρωπο, πολύ μεγάλο πράγμα, για τον οποίο όμως θα χρειαστεί να κάνω κάποιες θυσίες, να θυσιάσω τον ελεύθερο χρόνο μου, τον ύπνο μου, ένα σωρό θυσίες, ας πούμε, ούτως ώστε να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο να αναπτυχθεί όπως έκανα και κάποιοι άλλοι για μένα. Βλέπουμε σήμερα ότι, ακριβώς επειδή πιστεύω κυριαρχεί αυτή η λογική του ευδαιμονισμού, και έτσι δεν έχουμε τη δύναμη, αν θέλετε, και τη διάθεση πολλές φορές για πολλά πράγματα. Υπάρχει τάση, ας πούμε, ο μέσος όρος γεννητικότητας στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι το 1,28, δηλαδή περισσότεροι Έλληνες τώρα πια κάνουν ένα παιδί. Και αυτό τι σημαίνει? Λέμε να κάνουμε ένα παιδί, να του τα δώσουμε όλα, όταν φυσικά του τα δώσουμε όλα μπορεί να το καταστρέψουμε, γιατί δεν το μαθαίνουμε σε όλα αυτά τα στοιχεία που θα βρει μετά στη ζωή. Γιατί το παιδί στη ζωή δεν μπορεί ποτέ να τα έχει όλα. Θα αντιμετωπίσει και την αποτυχία, θα αντιμετωπίσει και τη στέρηση. Θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που ποτέ κανείς δεν τα έχει όλα και δεν μπορεί να τα έχει και δεν πρέπει να τα έχει όλα. Αλλά ξέρετε, δεν δίνουμε στο παιδί ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχει ανάγκη, κάποια αδέλφια. Έτσι φτάνουμε σε μια κοινωνία που σιγά σιγά, αν φανταστούμε την κοινωνία μας μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια, θα έχουν καταργηθεί βασικές κοινωνικές, ας πούμε, παράμετροι, όπως είναι, ας πούμε, στον χώρο της οικογένειας, ενώ όπως είναι, ας πούμε, η έννοια του αδελφού, η έννοια του εξάδελφου, η έννοια του θείου, του ανιψιού, και θα έχουμε μια οικογένεια που θα κινείται μόνο από πάνω προς τα κάτω, παππούς, γιαγιά, πατέρας, μητέρα, παιδί. Και έτσι αυτές οι κοινωνίες των μοναχοπαιδιών, που δεν θα έχουν μάθει από μικρή ηλικία να μοιράζονται με τα αδέλφια τους, να διαπραγματεύονται, να υποχωρούν, δεν θα έχουν ζυμωθεί έτσι μέσα. Θα έχουμε μια κοινωνία που δεν θα έχει ζυμωθεί έτσι το παιδί από μικρό σε αυτές τις σχέσεις, ας πούμε, με έναν άνθρωπο ισότιμο προς αυτούς, όχι με τον γονιό που υποτίθεται ότι είναι εκεί για να τους εξυπηρετεί. Αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δυνατότητά τους να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα για πρώτη φορά όταν θα κάνουν οικογένεια. Οπότε νομίζω θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ και αυτό το πράγμα, και να δούμε, ξέρετε, τα παιδιά όχι ως ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά ως μια ευλογία του Θεού που πρέπει να τη δεχτούμε έτσι με μεγάλη χαρά. Είδα ότι είχα διαβάσει κάπου ότι η γέννηση ενός παιδιού στον κόσμο αντανακλά κάτι από τη χαρά που έφερε στον κόσμο με τη γέννησή του ο ίδιος ο Χριστός. Και θα πρέπει να το δούμε κάπως έτσι. Και θα πρέπει να ξεφύγουμε έτσι, νομίζω, από αυτή ξέρω εγώ, που θέτουμε το ερώτημα τι κάνουμε με τα ανεπιθύμητα παιδιά, με τα παιδιά που δεν τα θέλουμε, με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Βλέπετε, στην κοινωνία μας σήμερα μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα σε κάποιον, φανταστείτε, να σταματήσουμε κάποιον στον δρόμο και να του πούμε, εσείς τι κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε τα ανεπιθύμητα χρήματα? Καταλαβαίνετε, για τον άνθρωπο αυτόν, για έναν από εμάς οποιονδήποτε, αυτή η ερώτηση δεν έχει νόημα. Τι θα πει ανεπιθύμητα χρήματα? Και όμως και τα χρήματα μας δημιουργούν προβλήματα. Φασαρίες, τι θα τα κάνουμε, πώς θα τα επενδύσουμε. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε αντιφατική την έκφραση ανεπιθύμητα χρήματα και δεν θεωρούμε αντιφατική την έκφραση ανεπιθύμητα παιδιά? Μήπως τελικά κάπου σαν κοινωνία πρέπει έτσι να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα λίγο περισσότερο? Έτσι το θέτω ως προβληματισμό.
0: Πολύ ωραία το θέτετε, πατέρα Δημήτρη. Είναι ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής και αυτό. Οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που δυστυχώς οδηγούν σε εκτρώσεις, για τις οποίες η χώρα μας κατέχει και εκεί ένα τραγικό ρεκόρ. Ίσως αυτός ο προβληματισμός θα πρέπει εντονότερα να

μας πολλές φορές και αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα ακόμα τελευταίο σύντομο μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, την τόσο όμορφη και περιεκτική που έχουμε σήμερα, και να κλείσουμε αυτό το θέμα που προβληματίζει όλους μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, συζητώντας για θέματα που γνωρίζουμε όλοι, αλλά ταυτόχρονα μας είναι άγνωστα. Θέματα που έχουν σχέση με το γάμο.

0: Διαλόγων συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, φιλόλογο και διδάκτορα της θεολογίας, με τον οποίον σήμερα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε λίγο το μυστήριο του γάμου, αλλά και την ίδια μας την αντιμετώπιση έναντι αυτού του μυστήριου. Πώς εμείς ως κοινωνία και ως άνθρωποι στεκόμαστε πλέον απέναντι του γάμου. Πατέρα Δημήτρη, είπαμε πολλά στα δύο προηγούμενα μέρη της συζήτησής μας και επειδή σιγά σιγά και ο χρόνος ολοκληρώνεται, μπορούμε να αρχίσουμε να ανακεφαλαιώνουμε, αν και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που είχαμε ήταν απλά μια εισαγωγή στα όσα θα μπορούσαμε να λέμε για πολλές ώρες και ημέρες για το γάμο. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς αυτό, ε?
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Είπαμε λοιπόν ότι η εποχή γενικά δεν βοηθάει και βλέπουμε μια τάση των νέων ανθρώπων, είπατε κι εσείς, από πολύ μικρές ηλικίες να υπάρχει η πρώιμη αφύπνιση της σεξουαλικότητας, αλλά και μετά να έχουμε την μακρόχρονη εκπαίδευση και την προσπάθεια να βρούμε μια σταθερή δουλειά που θα μπορέσει ενδεχομένως να μας ασφαλίσει μια καλύτερη ζωή στο μέλλον. Αυτοί όμως είναι παράγοντες που δεν βοηθούν στο να αναλάβουμε νωρίτερα ευθύνες και να δεσμευτούμε. Υπάρχει όμως και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στην εποχή μας. Νομίζω εσείς και ως πνευματικός θα το έχετε αντιμετωπίσει περισσότερες φορές από όσο ίσως εμείς το υποψιαζόμαστε. Ο κόσμος γενικά σε αυτήν την σύγχρονη εποχή που ζούμε δεν συνειδητοποιεί την ίδια του την ύπαρξη και είναι πολλοί που απλά βλέπουν τη ζωή ως παρούσα και τίποτε άλλο, έτσι. Αυτό δεν δημιουργεί από μόνο του προβλήματα και το πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και το πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας? Για να μην μιλήσουμε για τη σχέση μας με το Θεό, που πλέον εκεί πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν ότι ο Θεός είναι κάτι που δεν τους απασχολεί.
1: Ναι, φυσικά και δημιουργεί προβλήματα, διότι κοιτάξτε να δείτε, αν από την ευρύτερη πραγματικότητα ας πούμε αποκόψουμε ένα κομμάτι, δηλαδή τι εννοώ, ξέρουμε

0: χριστιανοί ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η δημιουργία του κόσμου, η πτώση, η ενσάρκωση του Χριστού. Έχουμε μετά την Εκκλησία, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη συγκρότηση της Εκκλησίας. Και έχουμε τελικά μια σχατολογική έτσι προοπτική, ότι αυτή η ζωή δεν είναι το πάνω, ότι είναι ένα προστάδιο της μέλουσα ζωής. Και ότι θα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Και ότι αν πραγματικά από αυτό το πλαίσιο αποκόψουμε ένα κομμάτι, τελικά θα έχουμε μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Και έχοντας μια τέτοια εικόνα της πραγματικότητας, αντίστοιχες θα είναι οι επιλογές μας και οι πράξεις μας. Λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε επομένως να εντάξουμε τα πράγματα σε αυτή την ευρύτερη προοπτική, τελικά δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Είπα και εγώ προηγουμένως ότι, ας πούμε, τι σπουδαίο πράγμα είναι να δούμε τον άλλο άνθρωπο, τον σύζυγό μας, να τον βλέπουμε καταρχήν ως εικόνα του Θεού. Κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για το μυστήριο του γάμου, δηλαδή να βλέπουμε τον σύντροφό μας ως κάτι τόσο ιερό που εικονίζει τον ίδιο το Θεό, ως κάτι τόσο σπουδαίο. Να βλέπουμε ότι η σχέση μας με τον άλλον έχει αιώνια προοπτική, ότι δεν είναι κάτι που αρχίζει τώρα και αύριο μεθαύριο μπορούμε να το διαγράψουμε. Και αυτόν ο οποίος ήταν για μένα μοναδικός και ανεπανάληπτος, τόσο σημαντικός που αποφάσισα να του δώσω την πιο κεντρική θέση στη ζωή μου, αύριο μεθαύριο τον ίδιο άνθρωπο να του κλείσω, ας πούμε, την πόρτα στη μούρη και να τον μισήσω, να τον διαγράψω, να μην θέλω να τον ξέρω. Επομένως, έχει σημασία έτσι πώς γενικότερα ο καθένας από εμάς τοποθετείται απέναντι στο Θεό, απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στη ζωή, απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, μιλήσαμε για την έννοια της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη είναι μια λέξη την οποία όλοι αρεσκόμαστε να λέμε και να ακούμε, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε το τι εννοούμε όταν λέμε αγάπη. Ας πούμε, έχουμε τώρα, λόγου χάρη, έχουμε το παράδειγμα του Χριστού, που είναι η κατεξοχήν αγάπη, και είναι μια αγάπη σταυρωμένη, είναι μια αγάπη θυσιαστική. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα έτσι? Διότι αν δεν το δούμε έτσι και θεωρήσουμε, ας πούμε, τι παθαίνουμε πολλές φορές στην εποχή μας, συγχαίουμε την αγάπη με τη λαγνία. Δηλαδή, λέμε στον άλλο σ' αγαπώ, και στην ουσία αυτό που εννοούμε είναι ότι τον επιθυμούμε σεξουαλικά. Επομένως, αυτό είναι μια αγάπη η οποία κοιτάει να πάρει από τον άλλο, να το χρησιμοποιήσει, κοιτάει να καλύψει μια επιθυμία δική μας τελικά. Ενώ η ουσία της αγάπης δεν είναι σε αυτό που παίρνουμε, είναι σε αυτό που δίνουμε. Και όταν μέσα σε μια σχέση, όπως λέγαμε και πριν, η προτεραιότητα δεν μπαίνει σε αυτό που θα πάρω, σε αυτό που θα δώσω, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και ξέρετε, μια σχέση μπορεί να θεμελιωθεί μόνο σε αυτή τη βάση, μόνο στη βάση του τι δίνω εγώ. Και άμα σκέφτεται έτσι και ο άλλος, τότε πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να η σχέση να προχωρήσει. Φυσικά, εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε έναν ιδεαλισμό που λέγαμε πριν στο άλλο άκρο. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κάποια όρια, κάποιες δεσμεύσεις, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον σύντροφό μας κτλ. Και ότι είναι κάποια πράγματα που μας ξεπερνούν και τα κατακτούμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του άλλου, αλλά το θέμα είναι πώς τα εντάσσουμε όλα αυτά σε μια προοπτική η οποία αρχίζει και τελειώνει με το Θεό. Εάν δεν έχουμε αυτή την προοπτική, τότε ήδη βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος είναι στερημένος, ας πούμε, από όλο αυτό το μεγαλείο, νομίζω, και ήδη αναγκαζόμαστε να κάνουμε κινήσεις που φοβάμαι ότι δεν θα μας βγάλουν πουθενά.
1: Πατέρα Δημήτρη, για να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, που τελικά ο χρόνος αποδεικνύεται πολύ λίγος για να χωρέσουν όλα όσα θα μπορούσαμε να πούμε, θα ήθελα από την δική σας προσωπική εμπειρία να μας πείτε αν από τα νέα παιδιά, αυτά που βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία και είναι πολύ συνειδητοποιημένα για το τι κάνουν και το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, υπάρχει προβληματισμός για το γάμο. Μολονότι δηλαδή μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις κόντρα στην εποχή μας, παρόλα αυτά δεν αποτολμούν να προχωρήσουν σε γάμο, γιατί ακριβώς υπάρχουν ανάγκες που η σύγχρονη εποχή δημιουργεί γύρω μας. Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός, μολονότι θα μπορούσαν σε κάποια άλλη στιγμή να προχωρήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένοι στο γάμο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει. Ας πούμε, καταρχήν, ξέρετε, δεν αναφέρομαι σε εσάς βέβαια, γενικότερα μιλάω, ότι ίσως έχουμε έχουμε την τάση να κατηγοριοποιούμε λίγο τους ανθρώπους. Δηλαδή και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας οι άνθρωποι έχουμε πολλές φορές παρόμοια ή αντίστοιχα προβλήματα με όλους τους άλλους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης όλοι είμαστε τέκνα αυτής της εποχής και δυστυχώς επηρεαζόμαστε, κακώς βέβαια, αλλά επηρεαζόμαστε λίγο πολύ από αυτήν. Και κάποια δεδομένα, τα περισσότερα της εποχής μας, δεν τα επιλέγουμε, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αναφέρθηκα προηγουμένως, ας πούμε, στην πρώην αφύπνιση της σεξουαλικότητας. Αυτό, ή ξέρω εγώ, στο γεγονός ότι κανείς αναγκάζεται εισαγωγικά ή τέλος πάντων οθείται προς το να αναβάλει το γάμο, γιατί μπαίνουν στη μέση άλλες προτεραιότητες, ίσως κακώς πάλι από ένα σημείο και μετά. Και ένα άλλο φαινόμενο, ξέρετε, που βλέπουμε είναι ότι αρχίζουν να απαντούν αρκετά, θα έλεγα, διαζύγια και, και στον χώρο των ανθρώπων που έτσι είχαν μια πίστη στο Θεό, μια καλλιέργεια πνευματική, παντρευτήκαν έτσι, έχοντας μια κατανόηση, ας πούμε, του μυστηρίου του γάμου. Επομένως, ενώ ξέρετε, σε μια παλιότερη εποχή το διαζύγιο ήταν ταμπού για όλη την κοινωνία, περνάμε σε μια φάση που το διαζύγιο γίνεται κάτι πολύ συνηθισμένο, γίνεται της μόδας λίγο πολύ. Και παραμένει όμως ταμπού για τους χώρους, ας πούμε, τους πιο στενά συνδεδεμένους με την Εκκλησία. Και τώρα βλέπουμε ακόμα και εκεί να θεωρείται το διαζύγιο ως μια επιλογή λίγο πολύ θεμητή, ας πούμε. Αποδεκτή, ίσως και ας πούμε καλύτερη από κάποιες άλλες. Και βλέπουμε φαινόμενα δεύτερων, τρίτων γάμων κλπ. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και πρέπει να το δούμε αυτό με μεγάλη κατανόηση και με μεγάλη συμπάθεια και αγάπη προς τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο οδηγήθηκαν εκεί. Αλλά νομίζω ότι η κρίση γενικότερη της οικογένειας είναι κάτι που μας επηρεάζει όλους και νομίζω πως μόνο εάν πραγματικά προβληματιστούμε γύρω από το πώς αλλάζει η εποχή μας, το πώς διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα και κυρίως ως προς το τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μόνο να το δούμε έτσι θα μπορούσαμε να πάμε μπροστά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς τώρα σαν ιερείς να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, όταν ας πούμε πώς κάνουμε επιμαντική για το θέμα του γάμου, έρχονται ας πούμε δύο νέοι άνθρωποι να παντρευτούν στην εκκλησία, τους λέμε απλώς φέρτε μου μια δημοσίευση από τις εφημερίδες, φέρτε μου ένα παράβολο. Πώς πρέπει η Εκκλησία να κάνει μια ποιμαντική στον σύγχρονο άνθρωπο, όχι για να τον βάλει σε κάποια καλούπια δικά της, αλλά για να τον βοηθήσει να ζήσει όλα αυτά τα όμορφα και σπουδαία πράγματα τα οποία ο άνθρωπος τα έχει ανάγκη και θα τον κάνουν ευτυχισμένο και θα τον σώσουν, που είναι μια σχέση αγάπης με έναν άλλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό πάνω στη γη από το να έχεις αυτό, πέρα από τη σχέση με το Θεό φυσικά, το να έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο να αγαπάς και να σε αγαπάει και να βάλεις αυτή τη σχέση αγάπης και κάποιους άλλους ανθρώπους, τα παιδιά, και να γίνεται η οικογένεια μια αφορμή της ευλογίας για όλη την κοινωνία. Πώς θα βοηθήσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο, ας πούμε, να το καταλάβει αυτό και μετά να το βιώσει. Και αυτό βέβαια ξεκινάει και από το κατά πόσο το βιώνουμε εμείς και κατά πόσο αυτό αντανακλάει και στους γύρω μας. Οπότε είναι έτσι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί πολλή δουλειά. Και πάνω απ' όλα φυσικά απαιτεί τη χάρη και την ευλογία του Θεού.
1: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που είπατε τώρα, η τελευταία σας πρόταση, είναι και το πιο σημαντικό και με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Μιλήσαμε για την διάκριση, την ωριμότητα και την εγρήγορση που θα πρέπει να έχουμε στα ζητήματα που έχουν σχέση με τον γάμο, που είναι ένα ζήτημα ζωής. Αυτοκριτική από όλους μας θα πρέπει να υπάρξει, μα πάνω απ' όλα να υπάρξει η εμπιστοσύνη μας στο Θεό και η επίκληση ο ίδιος ο Θεός μας να βοηθάει με την χάρη Του όλους μας να προσπαθούμε και να συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως και αν αυτή η ζωή σχεδιάζεται. Ήταν ο πατέρας Δημήτριος Μπαθρέλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι ακροατές, φιλόλογος και διδάκτορ της θεολογίας, και σήμερα είχαμε μια όμορφη συζήτηση, πολύ σύντομη τελικά όπως αποδεικνύεται, για τον γάμο, για αυτό το τόσο γνωστό και άγνωστο μυστήριο που όλοι μας, είτε έχουν προχωρήσει σε γάμο είτε έχουν συμμετάσχει σε γάμους άλλων ως παρευρισκόμενοι στο μυστήριο, συμμετέχονται στο μυστήριο, το γνωρίζουμε ή δεν το γνωρίζουμε. Πατέρα Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή, επειδή και το θέμα της οικογένειας είναι εξίσου φλέγον, να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και σήμερα ταξιδέψαμε σε ένα θέμα ψυχής, σε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αυτό του γάμου. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευρισκόμεθα μέσα στον Ιερό Ναό του Θεού, ο οποίος, όπως ξέρετε, τιμάται εις τον Άγιο Παντελεήμονα των Θαυματουργών. Μπορούσε να βρισκόμεθα και σε έναν άλλο ναό που θα ετοιμάτω τη στιγμή της Παναγίας μας, που θα ετοιμάτω τη στιγμή κάποιου άλλου μάρτυρος ή και αυτού του Κυρίου Αρχόντος. Μας έχει απασχολήσει ποτέ τι είναι αυτός ο ναός που εισερχόμεθα μέσα και προσφέρουμε τις προσευχές μας εις τον Θεό? Έχουμε αναζητήσει ποτέ μας γιατί όλος αυτός ο διάκοσμος, γιατί τοποθετημένα τα πράγματα κατά έναν παράξενο τρόπο και αν υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα πράγματα? Θα μπορούμε να πούμε ασφαλώς όχι. Περισσότεροι, πέρα που να έρθουμε στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κερί και να σταθούμε και ορισμένη ώρα, μα και πολλή ώρα, ορισμένοι λέγω για αυτούς οι οποίοι φεύγουν με την απάντηση στον εαυτόν τους ότι εγώ άναψα το κερί μου, οι περισσότεροι μας δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό, τι προσφέρει και πώς πρέπει εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα ίσως πέφτουν στο κενό λέγοντας αυτά τα λόγια. Εσείς να τα ξέρετε και εύχομαι να τα ξέρετε, αλλά εγώ ας επαναλάβω. Είναι σοβαρό θέμα να βρίσκεται ο άνθρωπος εις τον ναό. Είναι σοβαρό θέμα να εισέλθει ο άνθρωπος εις τον ναό. Έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, αλλά έχει και ευθύνη με την είσοδό του. Ο Θείος Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέγει για να εισέλθει κανείς μέσα εις τον ναό? Εις τον ναό, λέει, εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας. Δηλαδή, εκάθισες, το εσκέφθηκες, πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, ποιον θα συναντήσεις εκεί που πηγαίνεις και έβγαλες συμπέρασμα και απόφαση ότι πράγματι μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτόν που πηγαίνεις και στον οίκον αυτού που είναι εκεί που πηγαίνεις. Αυτή όμως η σκέψη περισσότερο δεν περνάει. Μπορεί εμείς να κοιτάξουμε να βάλουμε ό,τι καλό, ό,τι καθαρό, ό,τι επίσημο, να χτενιστούμε αμφάς και προφίλ και λοιπά και να κοιταχτούμε πώς θα βγούμε να κυκλοφορήσουμε και καλώς κάνουμε, αλλά παρακάτω όμως δεν γίνεται καμιά συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς ο εκκλησιασμός μας ως επιτοπλίστων δεν έχει αγαθά αποτελέσματα. Δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο η Εκκλησία υπάρχει. Αυτή η Εκκλησία που βλέπετε, δεν παίζει ρόλο ποιο σχήμα έχει, έχει έναν τύπο στην Παλιά Διαθήκη. Θα πρέπει να ανατρίξει κανείς να τη βρει πού, ξέρετε, στην Κιβωτό. Κιβωτός είναι τύπος αυτής της Εκκλησίας. Όσοι εισήλθαν στην Κιβωτό και επολιτεύθησαν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Κιβωτού, επέζησαν. Ο κατακλυσμός δεν είχε εναντίον των αποτελέσματα και κάποια μέρα βγήκανε στο Αραράτ. Επέζησαν. Δεν επέζησαν άνθρωποι εγωιστές. Δεν επέζησαν άνθρωποι που την έφτιαξαν την Κιβωτό. Δεν ξέρω αν σε απασχόλησε ποτέ. Πού είναι οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό? Πνίγησαν. Χάθηκαν. Γιατί θεώρησαν ότι η Κιβωτό εκείνη είναι κάτι αστείο. Ο γέροντας, ο Νόε, είναι τρελός. Χαλάει χρήματα και υποφέρει να φτιάξει τι? Ένα υπεροκιάνιο στη στεριά. Και δεν εισήλθαν μέσα ούτε αυτοί που φτιάξανε την Κιβωτό. Εσώθησαν ζώα εσώτησαν κορκόδιλοι παραδείγματι ερπετά, εσώτησαν πάσης φύσεως άλλα πράγματα που δεν έπρεπε να σωθούν και οι τεχνίτες δεν εσώτησαν. Ούτε κανείς άλλος εισήλθε μέσα ή μη μόνον από την οικογένεια του Νόε. Όταν ο Νόε επήρε την εντολή για να φτιάξει αυτό το υπεροκειάνιο στη στεριά ή το 500 ετών και όταν τελείωσε ή το 600 ετών, 100 ολόκληρα χρόνια εχρειάστησαν για να γίνει εκείνη η κυβωτός που επρόκειτο να σωθούν θηρία, που επρόκειτο να σωθούν πτηνά και 8 άνθρωποι, διότι 8 ήσαν εκείνοι που εμπήκανε μέσα στην κυβωτό. Ο Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφετ, τα τρία παιδιά αυτών, μετά των συζύγων των. Τρία τα παιδιά, τρία ζευγάρια 6 και 2 οι γέροντες 8. Αυτοί πήραν τα χρήματα. Τα φάγαν, τα γλέντισαν, όμως δεν εισήλθαν. Αυτοί πού εισήλθαν τώρα, πάλι. Διότι θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που προσφέρω απλώς να γίνει κυβωτός, που προσφέρω απλώς να σταθεί κυβωτός, που προσφέρω να γίνει ο πολυέλεος, που προσφέρω να γίνει μια εικόνα, αλλά και εισέρχομαι, έρχομαι και ανάβω το κερί μου. Εγώ ποια θέση έχω έναντι εκείνων τότε? Εάν κάνεις ό,τι λέει μέσα ο Νόε, ο ιερεύς δηλαδή, εάν συμπεριφέρεσαι και τρέφεσαι από αυτά τα οποία προσφέρει κυβωτός, όταν θα σταματήσει ο φτακλισμός κατά την δευτέρα παρουσία ή κατά τον θάνατο του ανθρώπου, γιατί ο θάνατος έρχεται και διακόπτει την εργασία του ανθρώπου στην εκκλησία και περνάει σε έναν άλλο κόσμο. Εάν λέγω επολιτεύτης καλός, ετρέφεσαι από αυτά τα οποία προσέφερε η κυβωτός, τότε δεν έχεις να φοβηθείς. Θα επιζήσεις. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό. Διότι εάν οι άνθρωποι που είσαν μέσα στην κυβωτό ή ορισμένα θηρία, ζώα, φτηνά κλπ. Δεν ετρέφοντο από αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στην κυβωτό, τι θα γίνει? Θα πεθάνουν ή να πω μια άλλη λέξη. Θα ψοφήσουν μέσα στην κυβωτό. Και όταν η κυβωτός θα ίστατο στο Αράρατ, μαζί με τους ζωντανούς θα πέταγαν και μερικούς πεθαμένους ή και μερικά πιο ψόφια ζώα ή θηρία κλπ. Ώστε δεν είναι η εξασφάλιση απόλυτα και η επικράτηση ότι εμπήκανε στην κυβωτό ή όπως τα λέγαμε σήμερα ότι έρχομαι στην εκκλησία εγώ, πηγαίνω στην εκκλησία μου, χτυπάει τρίτη καμπάνα, πηγαίνω στην εκκλησία μου ή πηγαίνω, δεν πάω κάθε Κυριακή, αλλά πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα βρίσκεσαι μέσα και θα κάνεις αυτό που λέγει η εκκλησία, θα επιτελείς εκείνο που λέγει η εκκλησία, θα συμμετάσχεις σε εκείνο που προσφέρει η εκκλησία, για να είσαι ζωντανός μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κυβωτό. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό και δεν ωφελείσαι τίποτα. Μα μπορεί να είναι νεκρός ο άνθρωπος ζωντανός? Βέβαια, πολλοί. Πολλά σπίτια έπρεπε να έχουν με σύστιες σημαίες κρεμασμένες. Ότι εδώ μέσα είμαστε 6, δεν είναι κανένας ζωντανός. Ναι, μεν τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, ακούμε, βλέπουμε, αμαρτάνουμε, ζωντανοί δεν είναι θα. Διότι υπάρχουν 2 ειδών. Είναι οι ζωντανοί ζωντανοί και είναι οι ζωντανοί νεκροί. Θυμόσαστε τι είπε στον άσωτο των μεγάλων για των μικρών? Ο αδελφός σου, λέει, ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Μα τι, έγινε νεκρανάσταση? Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς. Διότι ήταν μακριά από το πατρικό. Ήταν αποκεκωμένος. Και ήταν μεν ζωντανός για την αμαρτία, αλλά νεκρός για τη σωτηρία. Νεκρός για την εκκλησία. Νεκρός για τον ουρανό. Μόσασε ένα επίσκοπο που γράφει στην Αποκάλυψη. Το όνομα του λέει έχει ότι ζεις και νεκρώσει. Τα διαβάζετε αυτά? Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Όταν δεν έχουν σχέση με την εκκλησία, όταν δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια, όταν δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, είναι ζωντανοί νεκροί αυτοί. Μόσαστε μια άλλη περίπτωση που κάποιος νεαρός ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και δεν του δώσε ο Χριστός μας. Άφησε, λέει, τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτόν νεκρούς. Είναι νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον νεκρό πατέρα σου. Συ του λέει, έλα κοντά. Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Δεν είναι αρκετό να εκκλησιάζομαι. Δεν είναι αρκετό να πιστεύω, αλλά να κάνω και να συμμετάσχω στον εκκλησιασμό και στον τρόπο που μεταδίδει ο Χριστός στην ζωή. Αυτή λοιπόν η εκκλησία, επαναλαμβάνω, είχε τύπον την Κιβωτών στην Παλιά Διαθήκη. Και όσοι εισήλθαν εκεί και χρησιμοποίησαν τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται μέσα στην Κιβωτών, όπως είχε δώσει εντολή ο Θεός, όλοι αυτοί επέζησαν και τα ζώα επέζησαν. Δεν μας παρουσιάζει η Γραφή ένα ζώο να απέθανε. Ούτε ένας από τους 8 να έπαθε τίποτα, παρότι είχαμε κατακλυσμό 150 περίπου ημέρες. Ερωτώ τώρα λοιπόν εγώ τον εαυτό μου. Εμείς ερχόμεθα εδώ, ερχόμεθα εις την Εκκλησία. Επιτελούμε τον σκοπό αυτόν που πρέπει και να ερχόμεθα, αλλά και να ωφελούμεθα? Αυτό είναι το θέμα που θα ήθελα απόψε να ρωτήσω τον εαυτό μου και εσείς να ρωτήσετε τον δικό σας. Εν γενικές γραμμές, ο εκκλησιασμός των περισσότερων χριστιανών είναι εποχιακός. Οι μεγάλες εορτές βλέπουν τους ανθρώπους στην εκκλησία. Πολλούς μάλιστα απ' έξω για το φως της Αναστάσεως, απ' έξω για να πάρουν τον αγιασμό των φώτων. Μέσα δεν είναι τρόφιμοι της εκκλησίας. Δεν είναι θαμώνες όπως λέγαμε της εκκλησίας. Είναι άνθρωποι του Κυριού. Εγώ έχω λέει τον Χριστό μέσα μου. Ποιος σου το είπε ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου? Και πού τον βρήκες τον Χριστό, πού τον πήρες τον Χριστό? Πού πουλιέται, μοιράζεται πουθενά ο Χριστός, τον πήρες εσύ? Πού? Το πανδοχείο είναι εδώ. Τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, ο Χριστός τον πήρε και τον πήγε στο πανδοχείο και τον παρέδωσε στο πανδοχέ και σε αυτόν έδωσε τα δινάρια να επιληφθεί της αποθεραπείας. Πώς εσύ ο οποίος δάκνεσαι έξω τώρα από τον διάβολο, δάκνεσαι από τους ληστάς της ψυχής σου και σου κάνουν τραύματα και πληγές, πώς εσύ τις θεραπεύεις έξω από την εκκλησία, έξω από το πανδοχείο, έξω από το κλήρο, έξω από τα μυστήρια, έξω από τα δινάρια, τα δύο που έχει αφήσει στην εκκλησία? Πώς, ποιος είναι αυτός που σε πλανά, πού τον βρήκες τον Χριστό? Και έχεις τον Χριστό μέσα σου και το λες? Πες μας γιατί άκου περιπτώσεις και που έχεις τις λύρες σου, τις κρύβεις τις λύρες σου, δεν μας λες που τις έχεις. Αν είχες λοιπόν Χριστόν, δεν θα το λέγες ότι έχω τον Χριστό μέσα μου. Δεν έχεις Χριστόν μέσα και πλανάσαι που τα λες αυτά τα πράγματα. Και έχουμε δυστυχώς πολύ κόσμο. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Δεν σε ρώτησα αν είσαι καλύτερος από μένα. Αν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό, σε ρωτώ. Αυτό σε ρωτώ. Καλύτερος από μένα μπορεί να είσαι και εύχομαι να είσαι 1.000.000 φορές. Με τον Χριστό έχεις καμία σχέση? Οι άνθρωποι ως επί των πλήστων δεν θέλουν να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Ακούτε σήμερα κατεξοχή στις μέρες μας πόσο βάλετε η Εκκλησία σαν θεσμός και γενικότερα σαν διοίκηση λοιπά. Πόσο βάλετε? Γιατί βάλετε? Και γιατί βάλετε η Ορθόδοξος Εκκλησία? Δεν βάζετε η Παπική, δεν βάζετε η Προτεσταντική, δεν βάζονται οι Ιστοές, δεν βάζονται αυτά. Γιατί βάλετε η Ορθόδοξος Εκκλησία? Γιατί? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Πάει να πει ότι κάτι ζημιά κάνει στο διάβολο. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό ακριβώς θέλουν να την απαλείψουν από τη μέση. Να φύγει από τη μέση. Να χαθούν αυτά τα πράγματα. Να μην χτυπάει καμπάνα. Να μην τους υπενθυμίζει θάνατο. Να μην τους υπενθυμίζει Θεό. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα εμείς που λέμε ότι εκκλησιαζόμεθα, ποια σχέση έχουμε επάνω σε αυτά τα θέματα? Είναι λεπτομέρειες αυτές. Ξέρετε, ο χριστιανισμός δεν είναι γκρομπετό. Ρίξαμε τις κολόνες και λοιπά, θα μπούμε μέσα. Θα πεθάνεις άμα μπεις μέσα. Για να μπεις μέσα σε ένα διαμέρισμα, οι λεπτομέρειες του διαμερίσματος είναι εκείνες που θα το αξιοποιήσουν και θα το κάνουν κατάλληλο για να μπεις μέσα για να ζήσεις. Διαφορετικά θα πεθάνεις. Δεν παίρνεις από διότι πιστεύεις και σκόνεις το χέρι σου και κάνεις ένα σταυρό ή ανακατεύεις λίγο αέρα, διότι ούτε το σταυρό μας εμείς δεν κάνουμε. Σταυρό οι χριστιανοί δεν κάνουμε. Στους χίλιους οι 10 θα κάνουν σωστό σταυρό. Και άλλοι θα ανακατέψουν μερικόν αέρα. Αυτός δεν είναι σταυρός. Ο διάβολος δεν τον φοβάται αυτό το πράγμα. Αυτό το σχήμα, κάποια καλικατούρα που κάνουμε και ανακατεύουμε μπροστά εμείς, δεν φοβάται και έτσι μας έχει πάντοτε στο χέρι. Λέγω λοιπόν εμείς ποια θέση έχουμε έναντι αυτών των πραγμάτων. Ο Χριστός μακροθυμεί. Τη μακροθυμία του Θεού πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν ήξερα. Δεν άκουσα. Δεν μου είπαν. Και άλλα πράγματα δεν ήξερες. Και πήγες σε τάμαθες. Και πλήρωσες μάλιστα. Και βλέπω ότι μαθαίνεις ό,τι κακό και δεν θέλεις να μάθεις ό,τι καλό. Όλα έχουν το λόγο τους. Υποχρεωμένος, σήμερα μάλιστα εν πλήρη 20ο αιώνη, να προσγειωθείς. Εφόσον προσελληνώθεις, να φροντίσεις και να προσγειωθείς. Γιατί προσελληνώθημε και δεν προσγειώθημε. Μάθαμε πράγματα που γίνονται έξω από εμάς και δεν γνωρίζουμε πράγματα που υπάρχουν μέσα σε εμάς. Και λόγος θα δοθεί οπωσδήποτε, δεν πρόκειται κανέναν να χαρίσει ο Θεός. Διότι ο Χριστός μακροθυμεί, και ξέρετε είναι σύνθετος η λέξη, τι είπα να πει μακροθυμία, μακριά το θυμό. Έγινε το δικαστήριο, όχι, ανεβλήθη. Δεν ματαιώθη, δεν εξαλείφθη, ανεβλήθη, θα γίνει. Αν δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Ανοίξετε το 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Να δείτε τι λέγει ο Παύλος εκεί για αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα. Όταν μίλησε στους παπουλιδές μας στην Αθήνα, είναι εκεί που τους είπε το πρώτο κήρυγμα. Λέει, προσέξτε. Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε, έτσι. Δεν είχατε ακούσει. Δεν σας είπε κανένας. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ό,τι δεν ξέρετε, τα πειράει ο Θεός. Υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοήν. Γιατί? Διότι έχει τάξει, λέει, η μέρα. Έχει προσδιορίσει δικάσιμον για τον καθένα. Που θα κρίνει τον άνθρωπο εν δικαιοσύνη. Όλους τους ανθρώπους. Διαβάσετε, επαναλαμβάνω, εψυχρό στο σπίτι σας το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο των Πράξεων. Να δείτε το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα που έχει αιώνιο Κύρος και μάλιστα για μας. Μην περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Πέθανα εγώ τώρα, ήδη κρίνουμε. Διότι ο φωτογραφικός φακός του θανάτου ήδη έχει προέκταση. Αν εγώ κρατώ αυτή τη στιγμή το αυτί μου και με φωτογραφίσετε εσείς, θα φαίνουμε στη φωτογραφία πάντοτε κρατώντας το αυτί μου εδώ. Έτσι θα είναι. Έτσι είναι και ο θάνατος του ανθρώπου. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέει ο κόσμος ο άφρον. Από εδώ ξεκινάει η κόλαση και από εδώ ξεκινάει ο παράδεισος. Είναι προέκταση στη ζωή αυτή ή της κολάσεως ή του παράδεισου. Πέθανα μετανοημένος, πέθανα εξομολογημένος, πέθανα κοινωνημένος. Προέκτασης παράδεισος. Προέκτασης αναψυχή. Ψυχή περιστερά. Δίεται στο ταμείο που λέγεται τάφος να φυλάξει. Πέθανα αμετανόητος, πέθανα ανεξομολόγητος, πέθανα ανεξεκκλησίαστος, πέθανα αταυτοποίητος, ασυμβίβαστος, ασυγχώρητος με τους ανθρώπους. Προέκταση κόλασης. Παραδίδω έναν κόρακα ψυχή να τον φυλάξει ο τάφος. Και όταν αύριο εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού αναστήσονται οι άνθρωποι, θα ανοίξουν τα μνημεία. Ό,τι εδώσαμε να φυλάξουνε, αυτό θα μας δώσουνε. Έδωσα περιστερά, θα βγει περιστερά. Έδωσα κόρακα να φυλάξει, θα βγει κόρακα. Δεν τροποποιούνται εκεί. Εξαρτάται λοιπόν από μένα και πρέπει να κάνω καλή χρήση της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Για την οποία ο Παύλος γράφοντας ο Ρωμαίος λέει, ουκ έγνω, δεν γνωρίζεις ότι η μακροθυμία του Θεού, η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού, εις μετάνοια μας άγει, μας βοηθάει λέει να μετανοήσουμε. Και εμείς μας προσθέτει την σήμερα και λέμε αύριο. Και όταν η αύριο γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Και όταν η άλλη γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Δηλαδή τι γίνεται, δίδουμε το παρόν στο διάβολο και δίδουμε στο Χριστό στο μέλλον. Εκείνο που έχουμε το δίδουμε στο σατανά και εκείνο που δεν έχουμε το υποσχόμεθα στο Χριστό. Μέχρι πότε όμως θα τον ειρωνευόμεθα, μέχρι πότε θα τον κοροϊδεύουμε, έως πότε ανέξομαι ημών. Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει συγχωρητικότητα. Αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Χριστός έχει δύο ποδάρια. Και είναι καβαλάρης. Το ένα του πόδι είναι στον κόσμο τούτο και γράφει έλεος. Γράφει μακροθυμία. Γράφει συγχωρητικότητα. Το άλλο του πόδι είναι απέναντι του τάφου και γράφει δικαιοσύνη. Αλλά μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θα κάνει καλή χρήση στον κόσμο τούτο, της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού. Οι μέρες αυτές κατεξοχήν μας βοηθούν προσφέρονται όπως λένε. Και για μας αυτούς και άλλους να χειραγωγήσουμε σε αυτό που λέγεται μετά. Η εικονογραφία εδώ είναι εμπερίστατος. Όπως και η εκκλησία δεν είναι αυτή η εκκλησία που θα πρέπει, όπως βλέπουμε στις καινούργιες εκκλησίες που γίνονται, με τις αγιογραφίες του και με όλα τα τακτοποιημένα. Εν τούτοις όμως εμείς μπαίνουμε μέσα και κάνουμε τις ακολουθίες μας και αγιαζόμαστε. Αν κάποτε εκεί ο Τίμιος πρόδρομος γίνει βυζαντινός όπως πρέπει, πρέπει και στα πόδια του εκεί κάτω να υπάρχει μια ξύνη, ένα τσεκούρι. Δεν λείπει εδώ. Ο αγιογράφος το θεώρησε περί το εντόπτευση. Ιδού λέει κείτε, η στη ρίζα του δέντρου λέει αξίνη. Και ο πίσω μου ερχόμενος θα την πάρει λίγο και θα καθαρίσει τα λόγια. Ξέρετε τι είναι αυτή η αξίνη, αυτό το τσεκούρι εκεί, ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού. Η οποία είναι εν ημι αναπαύσει. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Και μην πλανόμεθα διότι δεν μας τιμωρεί, δεν μας κόβει τις μύτες και τα αυτιά επάνω στην αμαρτία και δεν μας συλλαμβάνει επ' αυτό φόρο απάνω στην αμαρτία, στους φόνους, στις βλαστήμες, στις κομπίνες, στις απάθες που κάνουμε εμείς. Είναι διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν λειτουργεί σήμερα. Πρέπει αυτό κάποιο να το πάρει για να κόψει, να καθαρίσει τα ξερά. Δεν την πήρε ακόμη στο χέρι του τη δικαιοσύνη ο Θεός. Κατά συνέπεια, έχουμε ένα περιθώριο εμείς να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να κάνουμε ό,τι δεν έκαναμε. Διότι, εάν ο θάνατος μας προλάβει και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το έλεος και τη μακροθυμία του Θεού, θα πέσουμε απαραίτητος στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού, το άλλο σκέλος, το οποίο εδώ στην Εκκλησία μέσα και αυτό διδάσσεται και υπενθυμίζεται. Για κοιτάξτε γύρω γύρω τις Άγιες εικόνες. Βλέπω δόξα τω Θεώ μπροστά σε κάθε μία μας την Παναγία μας, μας τους Αγίους, μας τον Χριστό μας να κρέμεται ένα καντήλι με λάδι και να καίει. Εντάξει. Πείτε μου εδώ στο δεσποτικό γιατί δεν βάζουν ένα καντηλάκι από πάνω να καίει λάδι. Γυρίστε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες να μου πείτε θα βρείτε καντήλι. Συζητούσα κάποτε με έναν και μου λέει να μην χτυπήσει, μου λέει, η μήτρα του δεσπότη. Να το βάλω λίγο παραπάνω λιγάκι. Να μην χτυπήσει η μήτρα του δεσπότη. Γι' αυτό δεν βάζουν εκεί. Ούτε. Εδώ είναι έλεος. Εκεί είναι κρίση. Εάν δεν τακτοποιηθείτε εδώ, στην ωραία αυτή λεγόμενη πύλη, εάν δεν έρθείτε εδώ ενώπιον της Εύας της καινούργιας και του καινούργιου Αδάμου, που κρατάνε τα πόστα για να περάσετε μέσα, εάν δεν συμβιβαστείτε, εάν δεν έρθετε εδώ να πάρετε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον, θα σας φέρει στη δικαιοσύνη εδώ. Και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει έλεος. Γι' αυτό δεν καίει έλεος. Όλα ομιλούν. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μιλάει εδώ. Έχω μπροστά μου αυτό το σίδερο. Τι είναι αυτό? Πατήριός και Άγιο Πνεύμα. Τι έγινε? Ένας από τους τρεις κατέβηκε κάτω. Το είναι ο Χριστός. Και εδώ που κατέβηκε και κάτω που ήταν και με τον Υιόν και με τον Πατέρα και αυτός. Και εδώ απάνω τι γίνεται? Εδώ είναι το πλατήσκαλο που βάζουμε εμείς στα κεριά. Που είμαστε ποτέ νεκροί και τώρα διά του Χριστού είμαστε φωτεινοί. Και αυτό διδάσκει. Τα πάντα διδάσκουν. Ό,τι να φανταστείς. Ό,τι να πιάσεις. Όπου να γυρίσεις. Βγαίνει ο ιερεύς και σε θυμιά. Και κάνουν ορισμένοι το σταυρό τους. Οι ορισμένοι δεν καταδέχονται να κατεβούν κάτω από το στασίδι τους που περνάει ο ιερεύς να τους θυμιάσει. Τι είναι αυτό το θυμιατήρι? Πες μου τι είναι το θυμιατήρι? Οι τρεις αλυσίδες είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Η κοιλία από κάτω είναι η κοιλία της Παναγίας. Ο άνθρακς μέσα είναι ο Χριστός. Το θυμίαμα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τα 12 κουδούνια είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ολόκληρο το δόγμα. Και το κρατάει ο παπάς και λέει, το βλέπεις αυτό? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω. Τα πάντα δεν είναι τίποτα. Μιλήστε μου για ένα τι είναι, να σας πω τι είναι. Και ο εντός, κανένα ενδιαφέρον. Κανένα ενδιαφέρον. Όλα ομιλούν. Όλα υπενθυμίζουν. Όλα συμβουλεύουν, όλα απειλούν. Ο άνθρωπος που δεν θα τα κατορθώσει, διότι δεν ήθελες, όχι δεν μπόρεσε, να συμβιβαστεί με τον Θεόν εδώ, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ίσως να λέγω σκληρή λέξη, αλλά όταν κολλαστεί ο άνθρωπος, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το ήρθε εδώ και έφαγε μερικά μοσχάρια ή έφαγε μερικές μελιτζάνες ή πιε δεν ξέρω πόσο ουίσκι, αυτό δεν είναι τίποτα. Εφόσον έχασε την αθάνατο ψυχή του. Ο σκοπός του ανθρώπου στον κόσμο είναι να κερδίσει τον άλλον. Ο άνθρωπος στον κόσμο δεν ήρθε για να ζήσει, που λένε οι ψεύτες. Ήρθε να πεθάνει και αποθνίστηκε για να ζήσει. Τη ζωή σε εκείνη σου και στε τέλος. Αυτή τη ζωή έστε τέλος. Και ο θάνατος δεν είναι τέρμα, που λένε ορισμένοι. Αλλά είναι αρχή μια άλλη ζωή, τη οποία ούτε στε τέλος. Ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο δεν φέρει τίποτα. Και απερχόμενος εκ του κόσμου δεν κρατά τίποτα. Και κακός ο άνθρωπος κοιτάζει ως επιτοπλίστων και με παρανόμους νόμους τα δικά σου να τα κάνει δικά του. Κακός. Το ότι κατόρθωσα εγώ τα σου να τα κάνω μου, δεν βγαίνει τίποτα. Διότι ούτε σου είναι, ούτε μου είναι, του είναι, αυτού είναι. Εμείς είμαστε απλώς διαχειριστές του κόσμου του. Αν λοιπόν καθίσει ο άνθρωπος και φιλοσοφήσει αυτά τα θέματα, νομίζω ότι θα αλλάξει η ζωή. Θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θα αρχίσει να φοβάται. Τα πόδια του θα πηγαίνουν σαν τα μπουρά. Όπως πήγαιναν του Βαλτάσαρ εκείνου, αν έχετε διαβάσει τα γεγονότα, όταν βγήκε το χέρι και έγραφε εκεί επάνω στο κονίαμα, όταν έπινε αυτό σύνον ενώπιον χιλίων παλακών και είχε φέρει και τα Άγια Δισκοπότηρα του Ιερού Ναού των Ιερουσαλήμων και έπινε απάνω στο κρασί. Τα έχετε διαβάσει αυτά? Διότι οι άνθρωποι μας χειροκροτούν, οι άνθρωποι μας κολακεύουν και μας αρέσουν και το περιμένουμε. Τι γνώμη έχουν οι αυτοί για μας, τι γνώμη εσημάτησαν, πώς τους φανήκαν, πώς σε φάνει η τουαλέτα μας, πώς σε φάνει το διαμερισμά μας, το αυτοκινητό μας, το TV μας κλπ. Μην απασχολείσαι για αυτά. Το τι λέγει ο κόσμος και για ποιον σε έχει ο κόσμος. Τι λέγει ο Θεός αυτή την ώρα. Διότι δυστυχώς ο Θεός έχει μια μεζούρα που μετράει με το δικό του τρόπο. Όχι όπως μετράει ο φίλος τη φιλενάδα ή η φιλενάδα το φίλο. Όχι όπως μετράει η γυναικούλα τον αντρούλη και ο αντρούλης τη γυναικούλα. Έχει μια μεζούρα που μετράει με δικό του τρόπο. Και έχει μια ζυγαριά που ζυγίζει με δικό του τρόπο. Όταν αυτοί έπιναν ίνων, λέγει, και είχε φτάσει στο κολοφόνα, το γλέντι, βγήκε το χέρι εκεί επάνω και έγραφε. Έχασε την όψη του, έχασε τα πάντα. Διαβάστε το στο Δανιήλ, είναι πολύ διδακτικό αυτό, για να λέει ο καθένας, Θεέ μου, τι λες για μένα αυτή την ώρα. Αυτοί λένε, ζήθη βασιλεύ. Όπως ήρθε και η βασίλισσα και του είπε, ζήθη βασιλεύ. Τι να ζει ο βασιλιάς, εδώ μπορεί να μου πεις τι λένε αυτά. Κάλεσε πισίμους, κάλεσε σοφούς, κάλεσε χαλδαίους κλπ. Τίποτα δεν κατόρθωσε να κάνει με όλο αυτόν τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι να καλέσει έπειτα το Δανιήλ που ήταν στη φυλακή να του ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Όταν εισήλθε μέσα ο Δανιήλ και το διάβασε, «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίν», του λέει. Ξέρεις τι πάει να πει η βασιλιά αυτό? «Εμετρήθη», λέει, «η βασιλεία σου απόψε στον ουρανό και βρέθη ελλειπής. Εζυγίστη η βασιλεία σου στον ουρανό και βρέθη ελλειπής. Η βασιλεία σου απόψε το βράδυ κόβεται στη μέση και παραδίδεται στο Δαρίο τον Πέρση. Απ' έξω τη Βαβυλώνα την πολιορκούσε ο Δαρίος. Αλλά τι ήταν ευτυχισμένη η Βαβυλών, αυτός είχε τρόφιμα μέσα για δύο χρόνια, άστον κι ας χτυπιέται». Γλεντούσε με τις φιλανάδες του αυτός, με τις παλακές. Μέσα όμως στη Βαβυλώνα περνούσε ο Εφράτης ποταμό. Και τι έκανε ο έξω ευρισκόμενος? Διοχέτευσε το ποταμό το ένα μέρος και το άλλο της πόλεως. Και μέσα από την κήτη του ποταμού εισήλθε το βράδυ εκείνο και τον έσφαξε κάτω διλεγόμενο σαν κατσίκι. Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν 5 γνώμες. Εσείς περισσότεροι, το 95% με βλέπετε και με ακούτε για πρώτη φορά. Αν καθίσει ένας στην πόρτα και σας πει, πείτε μας τη γνώμη σας για τον Παναγόπουλο, θα εκφράσετε μία γνώμη. Και αν την εκφράσετε, και αν την εκφράσετε, δεν περνάει πουθενά. Ούτε στην κόλαση μπορεί να με στείλετε, ούτε στον παράδεισο. Άλλοι που με ξέρουν και με έχουν ακούσει και με έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές, αν κληθούν και αυτοί να μας δώσουν μια γνώμη, θα είναι διάφορος της ειδικής σας που με ακούσετε για πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται πουθενά. Ούτε στην κόλαση με πάει και αυτονώνει γνώμη, ούτε στον παράδεισο. Εάν κληθεί η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, που με ξέρουν πιο κοντά και στο σπίτι, δεν ξέρουν τη ζωή την έξω, ξέρουν και τη μέσα. Και αυτοί θα βγάλουν μια γνώμη άλλη, διάφορο και από τη δική σας και από τον άλλο. Ούτε αυτή η γνώμη πρόκειται να περάσει πουθενά το χαρτί αυτό. Εάν εγώ αυτός κληθώ να φτιάξω μια βεβαίωση για τον εαυτό μου, ποιος περίπου είμαι, γιατί ξέρω και άλλα πράγματα, άλλη μου ζωή, που δεν την ξέρει ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε οι στενοί μου συνεργάτες, ούτε οι ακροατές μου. Θα πω κι εγώ μια τετάρτη γνώμη, μια τετάρτη βεβαίωση για τον εαυτό μου. Τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε για την κόλαση ούτε για τον παράδεισο. Τότε ποια γνώμη θα χρειαστεί? Αυτονού η γνώμη θα χρειαστεί. Ούτε τι λέτε εσείς, ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι λένε οι δικοί μου, ούτε τι λέω εγώ. Τι λέει αυτός αυτή την ώρα για μένα. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Το ότι εκαλύφθεις, το ότι το κρύψες, το ότι το γλίτωσες, το ότι δεν σε πιέσαι αγγελέα, δεν σε πιέσαι γυναίκα σου, άντρας σου κλπ. Σε έχει πιάσει αυτός. Καλύτερα να σε ξεσκεπάσουν 600 αγγελεί στον κόσμο, παρά να σε ξεσκεπάσει ο Χριστός. Δεν είναι τίποτα κρυφό, δεν είναι τίποτα και καλυμμένο από κανένα. Είναι γυμνό και τετραχυλισμένο. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Γι' αυτό ας φροντίσει να κάνει καλή δουλειά επάνω στον εαυτό του. Στις παλιές εκκλησίες, επάνω από την ωραία πύλη, μέσα στα άλλα που εζωγραφίζονται, εζωγραφίζεται και ένα μάτι, ένα αυτί και μια πένα. Για το μάτι του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, είναι το αυτί του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, το ακούει τα πάντα και είναι και το χέρι του Θεού που τα γράφει όλα. Δεν πρόκειται να γλιτώσει τίποτα. Και να θέλεις, γνώριζε ότι αν κάνεις κάτι το καλό, γράφουνε δύο. Αν κάνεις κάτι το κακό, γράφουνε τρεις. Αν κάνεις το καλό, γράφει η συνείδησή σου και ο αγγελός σου. Αν κάνεις το κακό, γράφει η συνείδησή σου, ο αγγελός σου και ο διαβολός σου. Και να θελήσει ο αγγελός να πει ότι δεν είναι έτσι και η συνείδηση να το κρύψει, τότε να στα παρουσιαστεί μπροστά, πει ψέματα λέτε. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Και ο Χριστός σαν δίκαιος που είναι, θα αποδώσει δικαιοσύνη στο διάβολο. Το καλό δεν το γράφει ο Σατανάς. Από την κακία. Γι' αυτό το γράφει μόνο η συνείδηση και ο άγγελος. Γι' αυτό σας είπα, είναι πράγματα που τα γράφουν τρεις και είναι πράγματα που τα γράφουν δύο. Όμιλο κατά αυτήν την έννοια και φέρω αυτά τα επιχειρήματα. Για να γυρίσω τον εαυτό μας στον εαυτό μας. Διότι εμείς ως επιτοπλίστων έχουμε γίνει έξω στρεφής. Βλέπουμε τους άλλους και με βάση ότι άλλοι είναι χειρότεροι, τολμώ να πω, εμείς τοποθετούμε τον εαυτό μας, μακάρι να ήσαν σαν και εμάς. Εμείς δεν κάνουμε κι αυτό. Μιλούσα με μία κυρία, η οποία είχε κάνει την 11η έκτρωση. Λέγω, τόσο αθεόφοβος, πού να δεις, μου λες, άρεσε, εγώ με, μου λέει, Περιστέρη. 23, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, έχει κάνει μία. Και κοιμόταν ξένιας, ότι αυτή έχει περιθώριο να κάνει άλλες 12. Καταλάβατε. Εμάθαμε να κρίνουμε τον εαυτό μας με τους χειρότερους μας, όχι με τους καλύτερους. Και εκεί την παθαίνουμε τη δουλειά. Εάν λοιπόν των χρόνων της Χριστότητας της μακροθυμίας του Θεού. Δεν τον χρησιμοποιήσουμε επ' αγαθών, ο μεν Θεός έκαμε τη δουλειά του, εμείς ευρεθήκαμε ανάξιοι. Αυτό είναι το θέμα. Σας μιλούσα προηγουμένως και σας παρουσίασα την ωραία ποιή. Σας απασχόλησε ποτέ γιατί λέγεται ωραία ποιή? Τι το όμορφο έχει αυτή που λέγεται ωραία ποιή? Ξέρετε τι είναι αυτό το τέμπλιο εδώ μπροστά? Ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Χριστός μας εκεί και τι δουλειά κάνει η Παναγία μας? Σας είπα γρηγορότερα, η νέα Εύα και ο νέος Αδάμ. Γιατί πίσω από αυτούς είναι η παλιά Εύα και ο παλιός Αδάμ. Και η πόρτα αυτή δεν ήταν, ήταν κλεισμένη αυτή η πόρτα. Διότι οι δύο αυτοί, το ζευγάρι το παλιό, έτσι παρακοήτων είχαν κλείσει τον παράδεισο. Δεν είχαμε επαφή. Όταν ο Χριστός μας έξω της παρεμβολής, έξω της πόλεως των Ιερουσαλήμων, εσταυρώθη και είπε τότε τέλεστε στο σταυρό, το πρώτο θαύμα που έγινε, τι το θυμίστε? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνω τον έως κάτω. Τι δουλειά έχει αυτό? Τι θέλει να διδάξει, Θεέ μου, με αυτό? Τι σταυρώνεσαι έξω στο Γολγοθά και μέσα στο ναό σπάει αυτό και ανοίγει. Τι έχει να διδάξει? Σας έφερα σε επαφή. Πέθανα εγώ για να ξαναπεράσετε εσείς μέσα να έχετε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ωραία πύλη συμβολίζει το ρήγμα που έκανε με το αίμα του και με τη σταυρωσή του ο Χριστός, ώστε να ξαναεπικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Να σταματήσει αυτή η έχθρα που υπήρχε μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Όχι μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ουδέπο εχθραίνει. Εμείς γυρίσαμε τα οπίστια του Θεού και φύγαμε. Ο Θεός τρέχει. Το ελαιό σου, λέει, καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Το ακούμε και τα βράδια εδώ, παρμένο από τον προφήτη. Τρέχει το έλεος κοντά και σήμερα στον καθένα. Του φωνάζει, στάσου, έλα να σου μιλήσω, σε συμφέρει, μη φεύγεις, μη απομακρύνεσαι, θα σε φάει ο λύκος. Τίποτα ο άνθρωπος. Και ξέρετε, μια άλλη εικόνα που υπάρχει, που παρουσιάζει το Χριστό μας, να αφήνει τα 99 πρόβατα και να κατεβαίνει κάτω, μέσα στα φαράγγια, να βρει το απολωλός. Και όταν το βρει το απολωλός, το βάζει στον ώμο και γυρίζει χαίροντας ότι το βρήκε. Είναι μάλιστα και παραβολή αυτό, στο 15ο κεφάλαιο, μαζί με την παραβολή του ασώτου και την παραβολή του απολεστής της δραχμής. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η εικόνα? Γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν βρίσκεται με έναν Χριστός? Με ροληπτή, έχει να κάνει με ορισμένους. Δεν θέλεις εσύ. Για να βρει ο τσοπάνος το πρόβατο, πρέπει να θέλει και το πρόβατο. Άμα δεν θέλει το πρόβατο, δεν το βρίσκει ο τσοπάνος το πρόβατο. Χάθηκε ένα αρνί. Πήγε, έφαγε και σμούλαξε κάπου εκεί. Και κοιμάται. Θα το βρει ποτέ? Όχι. Αν το αρνί βελάζει, θα το βρει. Αλλά εμείς δεν βελάζουμε. Δεν τη θέλουμε τη μάντρα. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Μας φαίνεται αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Δεν μας αρέσουν τα όχι. Δεν μας αρέσουν το ου. Το μη χέψεις. Ου κλέψεις. Ου ατιμάσεις. Ου. Δεν μας αρέσουν. Εκβιάζουμε τον Χριστό να τροποποιήσει τα ου να τα κάνει ναι. Για να τον ακολουθήσουμε. Τέτοιος Χριστός δεν θα είναι Χριστός. Τέτοιο Ευαγγέλιο δεν θα είναι Ευαγγέλιο. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν την Εκκλησία? Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν κηρύγματα? Γιατί δεν θέλουν να εξομολογηθούν? Γιατί δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω? Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο τους ελέγχει τον παράνομο βίο. Τους ελέγχει την παράνομο χύτρα τους, που δεν νηστεύουν. Το παράνομο κρεβάτι τους, που τους το ευρώησε να κάνουν παιδιά, και αυτοί παίρνουν μόνο τον μπουρμποάρ την ειδονή, χωρίς να εργάζονται, να φέρουν παιδιά. Παρότι ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, δεν είπε ειδονίζεστε. Αυτό δεν το θέλουμε τον Θεό. Θεός λοιπόν ουδέποτε εκφραίνει. Θέλει όλους να έρθουν, αλλά πρέπει να το θέλει και αυτός. Αγαπητοί μου, θα σας πω κάτι και κρατήστε αυτό τουλάχιστον, αν δεν μπορείτε να κρατήσετε τίποτα από αυτά που είπα ή θα πω. Ο Θεός, δεν ξέρω ποιο άλλη υποδιέρεση να σας πω, σε κλάσμα δευτερολέπτου, έχει τη δύναμη. Ό,τι υπάρχει υλικό και νοητό και μεικτό, όλους τους γαλαξίες, τους ουρανούς, τα σταλάσσα, τα, να τα καταστρέψει. Σε κλάσμα δευτερολέπτου, να φύγουν και να γίνουνε δισεκατομμύρια φορές καλύτερα από ό,τι είναι. Παντοδυναμία του Θεού. Και τούτος αυτός ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί να φτιάξει έναν άνθρωπο όταν δεν θέλει. Δεμένα τα χέρια του εκεί. Ο άνευ σου πλάσασε, που δύνατε, άνευ σου σώσασε. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αν λοιπόν μένεις έξω, αν μένεις μακριά, αν δεν έχεις σχέση μαζί του και δεν εγεύσεις του δείπνου του κλπ, αυτό είναι διότι δεν θέλεις. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίνει οι παπάδες. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και παρακολουθήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εναντίον όλων αυτών που έχει ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων, την Εκκλησία, την Κιβωτό απλή κλπ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λερωμένο κατά το δι λεγόμενο τη φωλιά τους. Και δεν θέλουν να έρθουν στο φως. Θα σας πω δύο περιστατικά. Το ένα είναι το εξής. Οι φυσιοδίφε λέγονται αυτοί που καταπιάνονται με τις ιδιότητες διαφορών πουλιών, διαφορών ζώων κλπ. Κλπ. Ξέρετε τι λέγουν για τον ελέφαντα, αυτόν με την προβοσκίδα του κλπ. Όταν βρέθει σε γάργαρο νερό, σε ξάστερο νερό, δεν πίνει. Τι κάνει, λέτε, με την προβοσκίδα του αυτή, με πείσμα το ανακατεύει το νερό αυτό, το θολώνει το νερό αυτό. Και πει, θα πει κανείς γιατί. Διότι μέσα στο ξάστο νερό βλέπει την προβοσκίδα του, βλέπει την ασχημιά του και δεν θέλει να τη βλέπει την ασχημιά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δείχνει την ασχημιά μας. Αυτό είναι ο κλήρος. Υπενθυμίζει τις αμαρτίες μας και το θάνατό μας. Αυτό γίνεται στην εξομολόγηση. Φαίνεται η βρωμιά μας. Και δεν έχουμε καμιά διάθεση να το δείξουμε το εγωισμό μας. Αυτό κάνουμε. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίνε αυτά. Φταίμε εμείς και οι αμαρτίες μας. Σκεφτείτε το και θα το δείτε. Ακόμη λέγεται, το δεύτερο που σας λέγω, ότι στην Κόρινθο, την παλιά Κόρινθο, όταν ήταν στην ακμή της διαφθοράς της, μέσα στις πολλές εταίρες που είχε εκεί, τις πολλές διεφθαρμένες, είχε μία που άκουγε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της ευρέθη ένας τύπος κατόπτρου, καθρεφτάκι μικρό. Μητάς σήμερα που πουλιώνται δύο δεκάρες στα περίπτερα και καθένας και καθεμιά έχουμε από ένα στην τσέπη. Τότε ήταν μεγάλο πράγμα να είσαι καθρέφτη. Εν τούτης αυτοί οι δύο τα χρήματα

τρελάτε. Την έπαθε. Πάλι. Τέτοιο πράγμα και τόσα λεφτά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μια από αυτές τις παρακατιανές, πονηρή κλπ, την έφερε βόλτα να εκμιεύσει να δει γιατί το έκανε. Τρελάθηκε ή κάποιος άλλος λόγος. Και τι λέτε ότι έμαθε. Ότι τον έσπασε διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει κάποια ρητίδα που είχε αρχίσει να αυλακώνει το πρόσωπό της. Και τι φταίει ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης φταίει ή τι φταίει λαϊς. Τι φταίει ο ομιλητής. Ο ομιλητής φταίει οι αμαρτίες σου. Τι φταίει ο πνευματικός. Δεν με αφήνει να κοινωνήσω. Δεν σε αφήνει ο πνευματικά να το. Γιατί δεν σε αφήνει. Έχει προηγούμενα με σένα. Διότι σκοτώνει τα παιδιά σου και δεν κάνει παιδιά. Γιατί δεν σε κοινωνήσει. Εφόσον είσαι προημίου κολλασμένη. Γιατί δεν σε κοινωνήσει. Για ποιο λόγο δεν σε κοινωνήσει. Πόσο το Χριστό το παραδέχεσαι. Αν το παραδεχόσουνα, αχαιριά πάνω. Να πεθάνω. Άμα αφήνει να πεθάνω, ακούστε κανένα να πεθάνει. Ακούσετε καμιά γυναίκα να πεθάνει. Διότι ο γιατρός έλεγε όχι και αυτή έλεγε όχι και αυτή έκανε παιδί. Ακούσετε ποτέ. Όχι. Είναι δυνατός ο Θεός. Και φαίνεται ο Θεός εκεί που δεν μπορεί η επιστήμη, που δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έχω κάνει λέει δύο. Και σαρικές δεν μπορώ να κάνω τρίτη. Μια κυρία Κένεντι έχει κάνει έξι. Έξι και σαρικές. Μια κυρία που έχει οροπολείο στον Άγιο Σπυρίδωνα του Παγκρατίου είχε κάνει δύο. Και ο γιατρός είπε να να κάνει. Και έχει κάνει έξι φυσιολογικά. Αυτό είναι ο Θεός. Το δοκίμασε το Θεό. Να δεις πάντα νηστέρια και ο πάνε οι επιστήμες. Καλά είναι αυτά. Αλλά με το Θεό μαζί όμως. Εμείς πόσο το Θεό το βγάζουμε στην άκρη, τι μας θέλει ο μηνύτης. Τι σου λέει ο παπάς που σου λέει ότι το παιδί μου δεν είναι σωστό. Ο Θεός είναι δυνατός και θα σου δείξει. Ξέρεις πάτε μου ο γιατρός μου θα να το ρίξω. Ο Χριστός το είπε παιδί μου, όχι. Να ένα το δωρείς 4 μέτρα τώρα εκεί πέρα. Προσωπικά πράγματα δικά μου. Ο γιατρός μου είπε έτσι. Ο Θεός το παιδί μου, όχι. Να αναδιονύσεις 3 μέτρα εκεί πέρα. Αυτός είναι ο Θεός. Το δοκιμάσαμε στο Θεό. Το κάνουμε μικρό το Θεό. Ο Χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα Θεό παντοδύναμο. Ένα Θεό που τα πάντα δύναται. Μόνο ένα δεν μπορεί να τροποποιήσει. Το θέλω του ανθρώπου. Το θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να τροποποιήσει. Είναι αφεντικό. Το αυτεξούσιο. Και γενικά και αυτό το παντοδύναμο Θεό που σας έφερα ένα παράδειγμα ανθρώπινο που δεν τέτοια ανθρώπινα παραδείγματα δεν πηγαίνουν για να πιάσουν την παντοδυναμία του Θεού. Και εν τούτης, δεν μπορεί. Γι' αυτό μακροθυμεί, περιμένει να το ένα, να το άλλο, να πόλεμοι, να φόβους, να καρκίνει, να φυματίους, να ρόδες, να μυαλό κλπ. Πρόσεξε, δεν ξέρεις τι γίνεται και ούτω καθένας. Και ο άνθρωπος δεν θέλει. Όσον δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί. Εάν λοιπόν ο συμβιβασμός και η γνωριμία του ανθρώπου δεν γίνει εδώ στην ωραία λεγόμενη πύλη, αδύνατο. Ξέρεις λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και κάνω καλά και φτιάχνω και λοιπά. Θα χαθώ. Αν δεν περάσεις από εδώ, ασφαλώς θα χαθείς. Άλλος δρόμος δεν πηγαίνει. Όταν η εκκλησία αυτή γίνει σωστή, ο αρχάγγελος εκεί πέρα θα έχει μια σπάθα στο χέρι. Και ο άλλος από εδώ δεν θα έχει γαρίφαλα, θα έχει μια σπάθα στο χέρι κι αυτός. Τι θα θέλετε, ποιον φοβερίζετε που μας βγάλει τα σπαθιά. Εσάς φοβερίζω. Από εδώ δεν μπορείτε να πάτε μέσα. Πού θα πάμε έτσι. Τώρα πει, από εκεί. Ούτε από εκεί, ούτε από εκεί. Για το ορισμένοι αυτοί γνώμη, θα πάω εγώ. Μου έλεγε ένας μασόνος μια φορά που όταν του είπα πώς θα κατέφερες και πήγες στον Ασέρ, ήταν τότε που είχε γίνει αυτή η επανάσταση κάτω, η στρατιωτική στην Αίγυπτο. Πώς θα κατάφερες. Και μου βγάζει ένα μασονικό δίπλωμα και μου δείχνει. Γι' αυτό μου λέει είναι όλα τα πόρτα, δηλαδή όλα τα τελωνία, ανοιχτά. Πλην του ουρανού, του λέω. Και μου λέει, κάνει έτσι. Και εκεί θα τα καταφέρουμε, μου λέει. Και έπειτα από 20 μέρες υφτοκτόνησε. Στο κολονάκι από τον τρίτο όροφο έπεσε κάτω. Αν του βλακάκι, αν καλώς ενθυμούμε, πολιτευτή σε Κρήτη. Και εκεί θα τα καταφέρουμε. Εδώ δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί έχει αγγέλους και αρχαγγέλους και αυτό υπενθυμίζουν. Η μεγάλη πόρτα. Στο μέσο. Και αυτή η πόρτα μπορεί να του δεχτεί όλου. Ρώτησε κάποτε ένας και έλεγε καλά λέει αυτό το ρήγμα που έγινε εκεί που συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό έγινε μεγάλο. Πόσο έγινε. Του απαντά λοιπόν ο γέροντας και του λέει έγινε τόσο μεγάλο που να χωράει να περάσει ο μεγαλύτερος αμαρτωλός

0: voi. Μόνον αμετανόητα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα παραμένουν. Όλα τα άλλα, όσον θα πεις ευλόγησον, ναι, το έκανα, έφυγα. Αν παραδεχτούμε, δεν ξέρω εσείς μπορεί να φοβόσαστε, να πάρω εγώ όλες τις αμαρτίες στην πλάτη μου. Από του αδελφοκτόνου Κάιν τότε, όλων των κακούργων και των απίστων και των αθέων και μέχρι στην τελεία των αιώνων στην πλάτη μου. Έρα ευλόγησον από Θεέ μου. Τι μάρτω. Για μαρτωλούς ήρθες στον κόσμο. Σχόρεσα. Τα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα. Μόνον όσα κρατούμε με την πονηρία μας εμείς που νομίζουμε ότι θα τα πληρώσουμε, ότι θα σβήσουνε, ότι θα τα ξεχάσουνε, ότι θα σαπίσουνε, ότι θα σκουριάσουνε. Υπάρχουνε και υπάρχουνε πολλοί από εμάς που εξομολογηθεί τα μικρά-μικρά και τα τσεκούρια τα μεγάλα δεν τα έχουν εξομολογηθεί. Αδικίες που έχουν κάνει, κομπίνες που έχουν κάνει, οικόπεδα που έχουν πάρει, πονηρές συντάξεις που έχουν πάρει από το δημόσιο κλπ. Άλλες κατεργαριές θα τις γυρίσεις πίσω. Θα ξεφύγεις από την αμαρτία. Τα κρατάει ο Σατανάς. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Θα σου πει. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Δεν τα έκλεψες. Δεν ήταν τόσο να πληρώσεις, πήρες τόσο. Γιατί έκαμε στην κομπίνα σου. Αυτά τα οφείλει. Δεν είπε ο Θεός σου κλέψεις τους ανθρώπους για να κλέβεις το δημόσιο. Αυτά είναι αστεία. Ού κλέψεις είπε. Όπου και να κλέψεις, κλέφτη. Και ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν. Πόσα πράγματα ξένα δεν έχουν. Πόσα βιβλία, πόσα αντικείμενα, πόσα εργαλεία δεν τα έχουν. Και φωνάζουν αυτά. Αν μπει μέσα στο σπίτι ορισμένων ανθρώπων από εμάς ο Χριστός και πει ότι ξένο, ότι άδικο, ότι να φύγει, θα διάσουν τα σπίτια ορισμένων. Θα διάσουν. Και από έπιπλα, και από. Θα διάσουν. Διότι δεν έχουν τίποτα με τον ιδρώτα, τον τίμιο, όπως το θέλει ο Χριστός. Και αυτός μας περιμένει. Και, και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Οι ορισμένοι νομίζουν ορισμένα αμαρτήματα. Ή που ντρέπονται και λοιπά, όταν τα πληρώσουν, θα κάνουν έργα αγαθά και τα πληρώσουν. Δεν πληρώνουν. Χαρίζονται. Μόνον η μετάνοιακη εξομολόγηση είναι εκείνη που τακτοποιεί τα πράγματα. Εάν θέλετε δε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, θα διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, εκεί που ο Χριστός μας, χρησιμοποιώντας το γραμματέα, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γράφει προς τους επισκόπους. Σμύρνη, Λαοδικία, Θυατήρων και. Σε όλους, την ενός νομίζω, του γράφει μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις και αυτά. Μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις αυτά. Μετενόησο. Δεν του πεπλήρωσε. Όταν ο Τίμιος Πρόδρομος βγήκε στο κήρυγμα, είπε μετανοείτε Κύριε. Δεν είπε αγαθοεργείτε. Μετανοείτε είπε. Και όταν ο Χριστός να βγήκε μετά το Τίμιο Πρόδρομο, είπε τα ίδια. Μετανοείται η κεδάρη βασιλεία του ουρανών και προσέθεσε και δύο λέξεις. Και πιστέψετε και στο Ευαγγέλιο. Διαβάστε το Μάρκο στο πρώτο, το βρείτε. Δηλαδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο, ξέρετε. Εκείνο που διαβάζει ο παπάς. Όχι, ο Χριστός. Εκείνο είναι βιβλίο που μιλάει για την καλή αγγελία. Αν λέγεται Ευαγγέλιο, λέει για την καλή αγγελία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε έως του Παρθένου για να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έρθει εδώ. Και τι θα πει εδώ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, Κύριε, σώσον. Και θα πει στη συνέχεια. Σώσον ημάς Θεέ Θεού. Αυτά για ποιο λέγονται. Για αυτούς, για εμάς δεν. Με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, ο σωτήρ να μας σώσει. Και σώσον ημάς Θεέ Θεού. Έξω του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώσει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ταπεινωθεί και έρθει εδώ, τακτοποιηθεί, μετανιώσει, εξομολογεί, θα έρθει εδώ. Και ο Χριστός τότε του προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Και τι λέει ο ιερέας. Εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Όταν σου δίνει το αντίδερο, τι λέει. Ευλογία Κυρίου και έλεος, εισέλθει εφ' ημάς. Και αν το πάρεις από το παγκάρι μοναχό σου, δεν ακούς ούτε την ευλογία. Αν πάρεις το αντίδερο, σώζεσαι. Δεν σώζεσαι πολλά. Αν πάρεις μεγάλο αγιασμό, σώζεσαι. Δώσε όλο σε κολλάζει. Γιατί? Γιατί είναι αγιασμός. Δεν είναι σωτηρία. Εδώ λέει εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Άλλο αγιάζω προετοιμάζω για να λάβω για να σωθώ και άλλο σώζω. Όταν προσέλθουν 5, 10, 20 και κοινωνήσουν και γυρίζει ο πάτερ μέσα και βάλει μέσα τις μερίδες και τα λοιπά και ξαναγυρίζει, τι λέει έξω όταν βγει? Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία και ποια είναι ο λαός? Ο ψάλτης που δεν κατέβηκε να κοινωνήσει, ο άλλος που είναι κάτω στο παγκάρι και βοηθάει τον Αγιώργη και λοιπά και δεν ήρθε εδώ πέρα, ο άλλος, ή ο άλλος που κοροϊδεύει και λέει, τι την κάνουμε την Αγία Κοινωνία, σούπα την κάνουμε και προχτές κοινώνησε αυτός. Άγιος είναι, ποιος από όλους είναι? Αυτή που εκοινώνησε. Αυτός είναι ο λαός του Χριστού και αυτή είναι η κληρονομία του, γιατί έγινε ένα με τον Χριστό. Έγινε αδελφός του Χριστού, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Είναι μη μένει, καγό είναι αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν τη δισκάρη μου. Οι πέντε λοιπόν, οι δέκα αυτοί, αυτοί είναι που λέγει ο λαός του και η κληρονομία του. Αυτοί θα τον κληρονομήσουν. Γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Ποιοι κληρονομούν? Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι εργάτες, οι μισθοί? Όχι. Οι αδελφοί. Οι αδελφοί. Είναι βασιλεία. Και τη βασιλεία την κληρονομούν τα βασιλόπουλα. Και για να γίνω βασιλόπουλο πρέπει το αίμα αυτό να το αλλάξω. Το αδαμιαίο. Να πάρω αίμα Χριστού από το βασιλιά να βάλω εδώ μέσα. Για να είμαι βασιλόπουλο να δικαιούμαι τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά λοιπόν δεν γίνει εδώ η συνθηκολόγηση. Αν δεν μετανοήσω, αν δεν εξομολογηθώ, δεν θα μπορώ να έρθω να παρακαθίσω στο Μόσχο των Σιτευτών εδώ. Είμαι άστοτος Υιός. Ο άστοτος Υιός πρέπει να μετανοήσει, να πάρει την απόφαση να πάει να την κοινοποιήσει, να πει το ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου, να του αλλάξει τη στολή τη βρώμικη, τη ψυχή τη στολή, γιατί τα εσώρουχα τα αλλάζουμε εμείς. Κοιτάμε καθαρά. Τη ψυχή τα εσώρουχα δεν βγάζουμε. Και από εκεί τότε θα πει, πέρασε στο Μόσχο στο Σιτευτό. Κατά αυτήν την έννοια, αν γίνεται η επαφή και η συγγένεια με τον Θεό, εμείς είμαστε όλοι άσωτοι, γιατί αμαρτάνουμε. Άλλο λίγο και άλλο πολύ, ζούμε μακριά από τον Θεό. Όταν όμως μετανοήσουμε και τη μετανιά μας την κοινοποιήσουμε διά της εξομολογήσεως, τότε θα έχουμε δικαίωμα να περάσουμε να φάμε στο Μόσχο των Σιτευτών. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού. Ούτε το Πάτερ ημών δεν πρέπει να λέγουν οι άνθρωποι που δεν κοινωνούν. Το ξέρετε? Διότι δεν είναι αδελφοί του Χριστού. Όταν θα έχω πατέρα στον ουρανό, πρέπει να έχω αδελφό τον Χριστό. Δεν έχω αδελφό τον Χριστό, πού το βρήκα τον πατέρα στον ουρανό? Λέγουν οι άνθρωποι ότι Θεός είναι, λέγει, ο πατέρας των ανθρώπων και οι άνθρωποι τα παιδιά του Θεού. Λάθος. Όσοι έλαβαν τον Χριστό, σε αυτούς εξουσία εδώ τη τέκνα Θεού γενέστη. Οι άλλοι είναι πλάσματα, δημιουργήματα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 11. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής, γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν, για να έρθει θεία η παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό, το εξωτερικό, το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά, οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, μου λέει. Κάνε καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω σε εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό! Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα, αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να τον γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή.
Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός. «Εημέρε των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές, όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτο άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε στους αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στο ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο».

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμερτη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά, με νηστείες, αγρυπνίες κλπ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει και αυτός, για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο λόγου χάρη τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι που φέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργηθεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κλπ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του, και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στο Χριστό
και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική, λεπτή, και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο.

«Γέροντα, ένας από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται?» «Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σαν διέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ, αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι το Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό? Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί, να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Το στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι τον τιμάει το μαύρο. Αν βάλω στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, και να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι: θα πεθάνουμε φαίνεται, και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει, πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα, χρωματιστά, δεν κάνει. Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει η γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά της απλότητας οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες, και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω, και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι διάφορα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζω ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητας. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει όλα αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό και τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να το δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνο και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα. Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθούν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται.
Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι. Εκεί και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς τη φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν ένα ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κλπ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας σε εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πως μαζεύτηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη μία αποκρύψα πεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίαση ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούκος ονόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναματολή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύης εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτόκε.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,

0: Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ούτε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ώματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπίω και δερέτο Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξεν ψης Θεό και επιγυστρήν ανθρώπης ευδοκία, δόξεν ψης Θεό και επιγυστρήν ανθρώπης ευδοκία, δόξεν ψης Θεό και επιγυστρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την εσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την εσύνη σου. Κύριε, τι πληθύν στα θλίποτε με, πολύ επανίσθητε επ' εμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου, ουκ εσωτερία αυτόν τον Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λύπτρο μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με ξόρου σε γι' αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθη ο Κύριος τρίψατε μου. Ούφε βυθίσω από μοιραία του λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάδαξ πάσου του θρυντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας του Κυρίου, η σωτηρία και επέτω λαών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρ του Κύριου στρίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσε λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα πέτσουν πάει σαν μου και επιστρίξε με, με την χείρα σου, ούκ έστην εισαρκή μου προσώπου σου οργή σου, ούκ έστην ειρήνη εν τις σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήνει κεφαλή μου στη φορτίον βαρύ ευαρύνησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρθη και δεκάνθουν έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώμη με πλήθυν απεγμάτων και ουκ έστην ίες της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδιο ριόμενο από στρέφουμε της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον μου, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στραγμό μου, όπως ούκα πεκρύβει, η καρδία μου ταράχθη και τελειπέ με ισχύ μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ουκ έστην με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και γκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζω το ζητούντα στη ψυχή μου και ζητούντα κακά με λάλε σαν ματαιώτε και δουλειώτε όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε σκοφό σου κήκον και ουσιά άλλο σου κανίγω το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε ήλπισα, εσύ ακούσει κύριο Θεό μου ότι είπων. Μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και το σελευθύν επόδος με πεμέ, μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσκας έτοιμος και λιγδομενό ποιόν με στήδη απαντός. Ότι νομίω με εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχθρη μου ζώση κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύνες είναι μισούδες με αδίκως. Η τεποδός μου κακά διαγαθών διαβαλών με επικατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκηση βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μία καταλήψεις με Κύριε ο Θεός, μία αποστείς απ' εμού, πρόσκηση βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου, Θεός, ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, γερή μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το αγιώφθηση του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιός σου, πρεζοάς, τα χείλη μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας, Κύριε μου, σε εξτέτως και ποιος μπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλαίωσαν στο στόμα μου. Μνημονευός επιστρομνής μου της όρθης αμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δεν τη λάβω το δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινη ζεύτη τη ψυχή μου, εισαλέσσονται στα κατώτα δικής, παραδοθήσονται ισχύρας, τρομφέας, μερίδες αλλαπεκονέσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθείς επί το Θεό, εφρανθείστε πάσο μου είναι αυτό, ότι είναι φραγιστόμενα λεντονάδικα. Με τις ώρες αμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, κολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τη λάβω τη δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των εν αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι και σε όνος των αιών αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νύχτη εναντίον σου, σε ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου, εις τη δέησή μου, ότι πλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσταλογής μου καταβενόντων εις λάκων, εγενήθρον σοι άνθρωπος αβοήθητος, ένε κρίς ελεύθερος, ασύ τραυματίε, καθέδωσεν τάφων ου και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθιτο με λάχο κατ' οτάτων, σκοτεινής και σκιά θανάτου, πεμέ επεσελήχθη ο θυμός σου και πας με τρισμού σε πήγα εις απεμέ, εμάκλωθο του με πεμού, έθετο με βδέλημα η αυτή, παρεδόθεν και ούξε πορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένη στην απτωχία. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσαι, ή ιατρία να συρρήξουν τέση. Μη διηγήσετε αίτηση να τάφω το λαιό σου και να έρθει άσο και απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι και πλερισμένη. Καγό προ η Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, όπω θέλει το προσωπικό σου πεμού. Πτωχό είμαι εγώ και νικόψη εκνοτητό μου. Ψωθεί δε ταπεινώδη και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθουν οι αοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με και κρουσάν μου σε είδωρ. Όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκρυσε επί μου φίλων και πλησίων και γνωστών από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου. Η μέρα σε κέκραξα και νεκτή εναντίον σου. Σελθέ τον οποίο σου προσευχή μου. Κλείνουν το ούσο σε δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πειραθάνω πάστα από δό αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάστα νομία σου, τον ιόμουν πάστα στου νόσου σου. Τον λειτουργούν θωρά στην ζωή σου, τι φανούδε ελέη και εκτριμή. Τον εμπλόντο να καθίσει επιθυμία σου να κινηθεί σε όσα ετού νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάστα δικουμένη. Εγνώρισα του αυτόμου εσύ τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεήμον ο Κύριο, μακρόδημο και πολυέλεο, ούκη τέλο οργιστή σε τέο δέε στον αιώνα μηνύ, ού κατά σαν ομοιέ ημών επίηση εν μην, ο δέ κατά σαν αμαρτία ημών ανταπέδο και εν μην, ότι κατ' του ύψουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, εψουμένου αυτών, καθώ να παίξαν το λέω αποδισμών, εμάκρα φημών τα σαν ομοιέ ημών, καθώ εκτήρη πατηρίου σου, ο κτήρισε Κύριο φορμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνήσει τυχού σα μεν. Άνθρωπο η χώρο σε ημέρα αυτό, η άδο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι το τόπον αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα του φημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών. Τη φυλάσσου δεθήκη αυτού και μέσα των τολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι το ουρανό, η τίμη στο θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού. Το ακούστε τη φωνή, το λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν πατή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου. Ενώστε εσύ μου τη αληθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με το δούλο σου, ότι ο δικαιωθεί ενώπιον σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό σου, η ψυχή μου, η ταπείνωση εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισα με σκοτεινή σου, κρού αιώνα και κρίσε από μένα το πνεύμα μου. Ένε μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαίων να μελέτησαν, πάση τη έργη σου. Εν ποίημα των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε στι καταβαίνουσε τη λάκων. Ακούστον ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, δόνη πορεύση μου, ότι προσείδα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με το πίντο θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Έννοι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει η ψυχή μου και εν το λέσου εξωθρέψει ο εχθρό μου. Και πολλή πάντα ω τρίβοντα η ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύ και οίκιο αιώνα τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ρεΐσον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ρεΐσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ρεΐσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού.

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων.

0: Πάντα τα έθνη και γλώσσα μου γυρνάω την κύριε μηνάμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το άφθη και έστε θαυμαστή εν οφθαλμή.

0: Οι μάρτυρες, ο Κύριε, εν διαθύση αυτών, Στεφάνος εκομίσαντο της αθαρσίας, εξού του Θεού ημών, σκόντες για την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθρασαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν δε συγκεσίες της Θεό Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, στρατός Θεός ηλεκτός παρεμβολή ιερά, νομίμως αθλήσαντες υπέρ της δόξης Χριστού, εν πνεύματι όφθητε μάρτυρες του Κυρίου, τεσσαράκοντα πέντε λύσαντες διαγώνων, την πολύθεον πλάνην, δύο ημών τους αγώνας πάντες δοξάζομαι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παρθένε πανάμωμε μητή Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήλθε σου την Παναγίαν ψυχήν, Η νίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου,

0: Έτη και έτη είναι η ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Συγκτηρμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφραναν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συν, όπλων ειρήνης, αήτη των τρόπεων.

και Παρθένος, οδηρωμένη έλεγε δακρύουσα, τέκνον βοδινότατον, πως θα νύνει δε τίσω, πως δε τε θανάτωσε των κακούργων εν μέσω, ο καταπίσιν δικαίω.

0: Θυμούσε και επιλούσιν ημίν Χριστέ ο Θεός ημών, άνελε το σταυρό σου του ημάς πολεμούντας, γνώρισαν πως ισχύει η Ορθοδόξον η πίστης, πρεσβείες εις Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων εργάσαντος σωτηρίαν εν μέσω της γης, σταυρός σε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ. Διού εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσω το πριν, Χριστέ ο Θεός ημών, έτοιμα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόγιδε την πλευρά σου, κατεδέξον ηγήνε, το πλήθη των ηχθυρμών σου μόνε, φιλάνθρωπε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παρθένε πανάμονε μη τη Χριστού του Θεού, προμφέα δίθεσον την Παναγία ψυχήν, η νίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίον στον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρησιν θεσμάτων, ημίν δωρήσαστε.
0: Ελέησον με ο Θεός και το μεγαλαιός και το πλήθος των κτριμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλήρων πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με, ότι νομίω με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιών με στη διαπαντός ή μόνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα όπως άδικη του της λόγη σου και νικής σου κρίνες θέση, ειδού γαρνομίες στην ελήφθη και να αμαρτίες εκείσησέ με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια σοφία σου δηλωσάσμε, ραντίσμε, ισόπη και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίσμε, αγκαλίασε και φροσύνη να αγκαλιάσουν, δε στέτα πεινωμένα απόσταση προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον μείον Θεό και πνεύμα θε εγκαίνουσαν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα πε μου. Απόδοση με την αγκαλίαση του τρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμω τα σοδού σου και σε βίση επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου, κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυλιανισύνη. Ότι θέλει τη θυσία να το καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεό. Ούκο ξεδενώσει αγάθρον, κύριε, τη ευδοκή σου θυσιών. Και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς της Ιεν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ένισε της αστριών σου μόσχους.
1: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω να ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και ορθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσω γηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε Σταυρό, διεπέδασε αστείας παλά μας μακρόθυμε και τον απολύμενον κόσμον εκάλεσας προς επίγνωσιν του κράτους σου ηκτήρμων, όθεν μεγαλύνομεν την εσπλαχνίαν σου. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Τον όφην ανύψωσεν ο Μωυσής, εικονίζοντα την θείαν σου Σταύρου συλλόγια προάναρθη, διεισπέπτω γεν ο Ιωβόλος όφης του πτώματος πρόξενος Αδάμ γενόμενος. Άγιοι του Θεού πνεύμαστε περιμόν. Αγίων λαμπρότητα νυν κατοικίνη ξιότητα άδειθον μάρτυρε. Παραλαμβώντα αφού ω εδήλωσε ο Παύλο βασιλείαν και δόξη συμμετοχή του γεγονότα. Άγιοι του Θεού πνεύμαστε περιμόν. Υψούμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων ημών και βήθησε το σκάφο μάρτυρε κυβερνήσει γάρ του Πάντων Βασιλέω. Λιμένα σε φτάσατε τη αναπαύσεω υπεραγίευε το γεσόσον ημά. Ρομφέα ως έψη να σημειώνει την καρδία σου, δίθεν ως έψη σας και στον σταυρούμενο. Μόνον δέσποινα, νητόμενον τη λόχη, όθεν ορολίζουσα πόνους υπέφερες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Θεοφρόνους πιστοί του σταδιώτας και στους ανθοφόρους αμνήσουμεν, ως καθερέντας τις πλάνες και τροπιούχους φεδρούς Θεό επινίκαιον ύμνων αναμέρποντας. Άγιοι του Θεού πνεύματι περιμόν επί γης αθήτε, οι γονισμένοι λαμπρός και θες βασάνους υπομείνατες, εν ουρανίστου στεφάνους υπεδέξαστε σύμφωνος αναμέρπονται σύνων επί νίκαιον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ομονία ψυχή συνδεδεμένη μισθός κατά της πλάνης εχωρίζεται και νικητές στεφανιφόρια ανεδείχτε, σύμφωνος αναμέρπονται σύνων επί νίκαιον και νυν και αεί και στους αιώνας την αμήν. Άχραντε μήτρη Θεού των σαρκωθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος, Μη εκφυτίσει τα Θεών από άστος πρέσβε, εκ πάσης περιστάσεως σώσιος έβλασιν. Του σου συμνολόγους Θεοτόκαιος ζώσα και άθωνος πηγή, θείασουν συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον, και εν τη θεία δόξη σου στεφάνος δόξης αξίωσον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι ως πρόβατον ήλ και προσπαγίνσε, λαός ο παρανομός Χριστέ αμνών Θεού υπάρχοντα, και θέλοντα λυτρώσαστε λύκου πικρού τα πρόβατα, άφιλ ανθρώπος η γάπη σας. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι παρέστης κριτός κριτία δίκο, ο κρίνων δικαίως πάσαν γίν και είναι εγκασαραπίσματα ελευθερώσε θέλων μετεδουλουμένων Κύριε του πονηρό κοσμοκράτορη. Άγιοι του Θεού πρέπει να αναθλήσετε σ' άγινο μήμος, ανόμως εισχύνατε εχθρούς και γνώμη θανάτου μείνε, δια την πάντων αγίασιν το του θανάτου πρόξενον κατεπαρέσετε δράκοντα. Άγιοι του Θεού πρέπει να γήθηραν υψώθησαν ευκλία ήδη επιβάντες αληθούς, μαρτυρικώς οι μάρτυρες και της αίρης τάξης συνειρικοί εινώθησαν χαράς αλήθου πληρούμενοι. Βεραγία Θεοίξωσαν ημάς εξού η ανάπλαση σέβας, ο ράθι παρθένε αληθώς, Θεός αρκή πυκτόμενος και εν σταυρό υψούμενος και καταράσον δαίμονας, Θεοχαρίτωτε δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Συνέσσι στρατιώτη Χριστού και κοσμημένη των αλάστρων αρχαίων, όφιν επνίξατε εν της ρήθης των αιμάτων ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Το σώμα παραδόντες πικρές και αφορείτες αξιάγαστη βασάνες θείαν ηλίφατε κληροχή αντιαπίστεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εν λίθον ανθρωφόροι βολές, τυράννου γνώμη συνθλατώμενη της ευσεβίας στην άγκυρα ασφορός διαφυλάξατε και νύν και αείχες ο νόστον να μην. Υγέντε βέα πάυστος ανή των προερθόντα εκλαγών σε στην επλάνης διαβόλου, του συμνούντα σε μητέρα Θεού. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερέωσον μου την διάνοιαν, εις το ύμνη και δοξάζειν σου τα σωτήρια παθήματα.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Οι στρατιώτε του Χριστού, οι γενναίοι αγωνισάμενοι, καλώς τον παιδεία, ολοτελώς ευήθησαν αιμάτων ροές, λυθείς γαρσυνθλώμενοι και τεμνόμενοι ξυπηπηρία και όμενοι και οι σίδωροι θέντες τεφανή φόροι όχθησαν σαφώς οθεν

0: Κύριε Χριστέ, ημίπως θυνότατε Ιησού ανεβώα, πόσο δοξαζόμενος ως Θεός υπαγγέλων, υποβρωτών ανώμων ίνιε, θέλων σταυρώσε, υμνώσε μακρόθυμε.
1: Εκύκλωσε με άβυσσος τα φήμητο κήτο σε γένετο, εγώ δε εγώησα προς των φιλάνθρωπων, και σώσε με η δεξιά σου, Κύριε.
2: Έτη και έτη είναι η ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
2: Και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων Αγίου μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Συγχάρη ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθείς εν το Σταυρό εξίως, τη επωνύμου σου και η πλητεία του εκτιμού σου δόρεσε Χριστέ ο Θεός. Έφρανε τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, οι κασχορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχεν της ειν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων.
0: Όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων.
1: Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων των ενικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων μαρτύρων διάνορων.

0: μυρίων πατέρων, ους διαπυρός και θανάτου βιαίο, παρέδωκε Θεόφιλος ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων. Η ευτημέρα η σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν της Βεάτου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον εκπατρός προαιώνων γεννηθέντα Υιόν και Θεόν και πεσκάτων των χρόνων σαρκωθέντα εκ Παρθένου Μήτρος, ιερείς ημνείτε λαός υπερήψουται εις πάντας τους αιώνα.
1: Του Θεοτόκου και την Πέρα του Φωτός, εμείς τιμώντες σε μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαρίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.

0: Λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και της ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα εμψεις Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ, γιατί μεγάλη σου δόξαν, Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού Υιός, του Πατρός αέρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέρων τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσουσε και ενέ στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε. Καταφυγή γεννήθηση μην γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, τι μαρτώνσει. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτρον το ελαιό σου, τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, ένα μαρτύρο φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε Θεό, των πατέρων ημών και ενετών και δοξιμών το όνομά σου, ει του αιώνα αμήν. Γένετο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθά προελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπρα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με δικαιώμασή σου. Κύριε, το λαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κυρώσω με την αιώθυνη δέησιν το μόν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέρα πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και να μάρτων, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Συγγνώμεν και άφησεν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά και καλήν απολογία, με του φοβούρου βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένη Μαρίας.
1: Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Κατά πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύμα Τίσου.
2: Ας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
2: Σον γαριαστήνει το ελέην και σώζουν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ο εθρίαμβευσας τας αρχάς τους κότους και τας εξουσίας και πανήγαγες ημάς εις την αρχαία μακαριότητα διό σου την φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομαι Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Χριστού η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον τη σου κεξίστατε ορών Αγίοι μαρτυρές των αγώνα των καλών ονειγονήσαστε πως εν σωματιώντες των ασώματων εχθρών εντροπώσαστε Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι ο Θεός.

0: Κύριος και μήτυρ σου, εν σταυρό κρεμάμενον εξεπλήτε το, και ατενίζουσα έλεγεν, η εποθυνότατε πως εν ξύλο του σταυρού ανηρτήθης μακρόθυμε, πως τα σχήρα σου και τους πόδα σου λόγε προσιλώθης υπανόμων και το αίμα το σών εξέχεας δέσποτα.
1: Γαθόν το εξοπολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνοματί σου ύψιστε. Τώρα γίνει το πρωί το έλεγό σου και την ηλυθία σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς.

Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρσοντας εν μία σημεινά, Άγιε, επίσκεψη και ίεσε, τα ασθενείες ημών ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον.

0: σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ό,τι ζωή στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη άθνηση αυτών,

την ισχύ σου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων, αν ισχυρά θράση.

0: Υπό τούτου και τον μεταπίστωσε ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόταν αυτό το Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λόγου του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξεραν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως τάφης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτής, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων αντιπορούντων οσούδων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήν εμάς από πάσης θλίψης, ορκής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων Αγίου μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει συ πάσα στη δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψαλήν το όνομα της σου ύψιστε τες πρεσβείες.

0: Θεός.
1: Έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αγράτου υπερολογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου.
0: Η Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σώ το κράτος και σου είσαι την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη, σώσον ημάς Ιε Θεού ο εναγκής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και

0: έκτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαμβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράτου προευλογημένης εν δόξου δεσμηνής ημών

0: μας.
1: Και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της αγής αυτού, οι μάρτυρες σου Κύριε,

ύλων, έθραυσαν και δαιμόνων, αν ισχυρά θράση, αυτόν τεσί και εσύ Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχά.

νομίμως αθλήσαντες υπέρ της δόξης Χριστού, εν πνεύματι όφθητε, μάρτυρες του Κυρίου, 485 λύσαντες διαγώνων την πολύ θεών πλάνην, διό

0: Πρόσκομε.
1: Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργίζεστος αν λαΐ.
0: Σοφία.

0: Προσκομέν,
1: αδελφοί, μη προκαιρού τι κρίνετε, έως αν έρθει ο Κύριος, ως και ποτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών.

Υπέρ ο γέγραπτε προνήν, ειν αμή εις υπέρ του ενός φυσιούστε κατά του εταίρου, της γάρ σε διακρίνει, τι δε έχεις ο ουκ έλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών, ήδη και κορισμένοι εστέ, ήδη επλουτίσατε χωρίς

0: ειρήνη στη το αναγνώσκοντι.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα της.
2: Κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπεν ο Κύριος στην παραβολή ταύτη. Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών της αυρό και κρυμμένο εν το αγρό. Ο ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει. Και πάντα όσοι έχει πολύ και αγοράζουν τον αγρόν εκείνον. Πάλι αόμοια εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου εμπόρου. Ζητούνται καλούς μαργαρίτας. Ως ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη απελθόν πέπρα και πάντα όσα είχε και ηγόρασε αυτόν. Πάλι ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών σαν γίνει βυθλίση εις τη θάλασσα. Και εκ παντός γένους συναγωγούσι, ειν ότε εκπληρώθη αναβιβάσαντες επί των γυαλών. Και καθίσαντες συνέλαξαν τα καλά εις αγκία, τα δε σαπράις έβαλαν. Ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος. Εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσω των δικαίων. Και βαλούσι αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, συνήκατα τα αυτά πάντα. Λέγω σοι αυτό, ναι Κύριε, ο δε είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματέως μαθητεύεις εις την βασιλεία των ουρανών. Ομοίως εστίν ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού, και να και παλαιά, και εγέννητο ότι ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, με τύρνε κήθεν, και ηλθών εις την πατρίδα αυτού, εδίδασκε αυτούς, ετι συνάδελφοι.

Έτσι και έτσι ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησαι και διαφύλαξε ο Θεός ημάς μόνο τη συγχάρητη σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενος, δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πέντε από τη θέτα με τη μία οδό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Πέντε του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Πέντε του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως. Οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Λέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελεία Αγία ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των φυσικών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Παναγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένη Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα τη σε αυτού και αλλήλου, και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτιμών των μονογενού σου ήμεθου ευλογητό, ήσυ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύχια ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Αγαπήσομεν αλλήλους εν ομονία ομολογήσομεν.

0: Τα στήρια στα στήρια στην σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανό και γη σωρώτων τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα γενέτο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και διατριμμετέναν σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σεκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενα με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμα εν καλός, στόμα μεταφόβου πρόσχομαι την Αγίαν αναφοράν.

0: Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου
0: ανοσχόμεντας καρδίας
1: έχομεν προς τον Κύριον
0: ευχαριστήσω με τον Κύριο
1: αξίων και δίκαιων. Θα δείτε ότι σας

Τον επινίκιον ύμνον, άδοντα βόδα και κραγόντα και λέγοντα,

Λάβετε, φάγετε τούτο μου έστει το σώμα το υπερημών κλώμενο, εις άφεση αμαρτιών. Πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εχινόμενο, εις άφεση αμαρτιών. Σα εκ των σώ, σύ προσφέρομαι κατά.

0: πρώτης νύστητε, Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, μον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων έτοιμα υγειά μακροημερεύοντα, και ορθοδομούντα το λόγο της της αληθείας.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Τον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν εμείς στόματι και μία καρδία. Δοξάζει και ανυμνεί το πάντημα και μεγάλα προφέσαι όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατες, έτη και έτη η ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κυρία ελεήσον.
0: Υπέρ των προσκομιστέτων και γιαστέτων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία ελεήσον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ρηστή να ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Καταξίωσαν ημάς δέσποτα και μεταπαρησίαστα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς, αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειράσμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματί σου.
2: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο

Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης.

0: Θεό πίστης και αγάπης προσέλθετε
1: του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Υιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ου φίλη μας ειδώσω καθάπερ ο Ιούδας. Αλλος ο ληστής ομολογώσει. Νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.

0: Ορθοί μεταλαμβώντες των θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, εξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ότι Σοι ο αγιασμός ημών και Σοι τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθόν, Κύριε δεηθόν, Κύριε δεηθόν.
2: Ο ευλογώντας ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζοντας επίσης επιπληθώντας, όσον το λαό σου ευλόγησε την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου έχει φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκων σου. Σοι αυτούς αντιδόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχωσε ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον και σου του Πατρός το φώτον, και εσύ τη δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να παίβομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευλογεί ο Κυρίου και έλεος έλθει μας δι' αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και σου αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεός, εις ημών, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί σε αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, όνομα του Κυρίου ευλογήσον Πάτερ.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράτου σου και Παναμώ μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων και πουρανίων δυνάμεων, ασωμάτων εκκλησίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, των Αγίου Πατρός ημών Ιωάννα Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Διοκαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Τεσσεράκοντα και Πέντε Μαρτύρων, των Ενικοπόλη της Αρμενίας,
1: όν και τη μνήμη επιτελούμε,
2: και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος
1: εις πολλά
2: Θεός.
1: Έτη.
2: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα σας.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου, εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβείς. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και γένεται ο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ, οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ απελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Ενεπάγησαν έθνη εν διαφθρά ή επίησαν εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σ' αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστα άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο φτωχός, συλλαμβάνεται εν διαβουλής, εις διαλογίζεται. Ό,τι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης το αποκτήνε αθώων, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει το αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέλειστο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένα και εν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου, σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό, σύ εις τα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού, και πόνιρου, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος. Την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
2: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδία. Θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα. Θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση, αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου, ύψιστε, Κύριε. Όταν

βασιλικό σου δικαστικό θρόνο. Εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών. Τους σύλλεγξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησες άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μετά βοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθους σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. Ψάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με, Κύριε, είδε των εξευτελισμών των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, σύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ειδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους, διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Με τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός,
και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος.

0: άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε πάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δε μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαροί και βρωμεροί οι δρόμοι της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτη κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δεν ζητεί λογαριασμό και δεν μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά εσύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του οπτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός, ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γην του Κυρίου. Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων των Νικοπόλη της Αρμενίας Μαρτυρισάντων. Κατά τους χρόνους του ασεβούς βασιλέως Λικινίου, περί το 316, ο οποίος κίνησε εκ νέου διωγμό κατά των χριστιανών σε ολόκληρη την Ανατολική Αυτοκρατορία, ο έπαρχος Λυσίας έφτασε στην Νικόπολη της Αρμενίας, έτοιμος να σφάξει οποιονδήποτε θα αντιστεκόταν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Οι πρόκριτοι της πόλης, Λεόντιος, Μαυρίκιος, Δανιήλ και Αντώνιος, μαζί με 40 άλλους χριστιανούς, παρουσιάστηκαν οικειοθελώς ενώπιόν του, ομολόγησαν με ανδρεία ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και τον κάλεσαν να εκτελέσει την αποστολή του. Ο Λυσίας τους παρέπεμψε στο δικαστήριο, όπου ο Λεόντιος δήλωσε ότι αρνιόταν να λατρέψει τα είδωλα, υπακούοντας τις εντολές του Χριστού, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο έπαρχος διέταξε να τους συντρίψουν τα σαγόνια με πέτρες. Καθώς οι συναθλητές του καταργιόνταν τον δικαστή, ως υπηρέτη του Σατανά, ο Λεόντιος τους απευθύνθηκε με τα εξής λόγια. «Αδελφοί, μην καταργέστε αυτούς που επισύρουν οι ίδιοι επάνω τους την κατάρα, αλλά ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Ο Λυσίας προσπάθησε εν συνεχεία να τους προσεδεριστεί με κολακίες. Οι Άγιοι όμως το αποκρίθηκαν με χλεβασμούς και ο έπαρχος πρόσταξε να τους ρίξουν στη φυλακή, απαγορεύοντας τους δεσμοφύλακες να τους δώσουν τροφή και νερό παρά τον καύσωνα. Μπήκαν στη φυλακή δοξάζοντας τον Θεό που τους αξίωσε να υποφέρουν για το όνομά του και ο Λεόντιος τους ενεθάρρυνε να εγκαρτερούν μέχρι το πέρας του αγώνα, υπενθυμίζοντας τους άθλους των μαρτύρων που είχαν προηγηθεί. Μια γυναίκα, ονόματι Βασιλεία ή Βασιανή, κατάφερε να ξεγελάσει τη φρουρά και τους έφερε νερό για να ξεδιψάσουν. Το επόμενο πρωί παρουσιάστηκαν εκ νέου στο Λυσία που τους υπέβαλε σε τρομερά βασανιστήρια. Γδάρθηκαν ζωντανοί και οι στρατιώτες έξυναν τις πληγές τους με θράψματα πύληνων αγκίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες υπέμειναν γενναία τις δοκιμασίες και την έκτη ώρα οδηγήθηκαν εκ νέου στη φυλακή, όπου η Βασιλεία ήλθε να τους ανακουφίσει. Τη νύχτα εκείνη φαϊνός άγγελος εμφανίστηκε, αναγγέλλοντας ότι το πέρας του αγώνα τους πλησίαζε και ότι τα ονόματά τους ήταν γραμμένα στον ουρανό. Οι δεσμοφύλακες Μενέας και Βυρίλαδος υπήρξαν επίσης μάρτυρες της εμφάνισης αυτής και έπεσαν στα πόδια των Αγίων ομολογώντας τον Χριστό. Οι μάρτυρες αγκάλιασαν τους εργάτες αυτούς της 11ης ώρας σαν αδελφούς και τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα στερούνταν τα επαγγελθέντα τρόπαια. Η είδηση της μεταστροφής των φυλάκων έφτασε στα αυτιά του διοικητή, που βρυχόμενο σαν μενόμενο λιοντάρι διέταξε να παρουσιαστούν ενώπιον του οι 45 μάρτυρες και πρόσταξε να τους κόψουν με τσεκούρι χέρια και πόδια και να τους ρίξουν έπειτα όλους μαζί σε καμίνι. Τα σώματά τους, πεταμένα στον ποταμό Λύκο, βρέθηκαν από ευσεβείς χριστιανούς που τα μετέφεραν στην Νικόπολη και έκτοτε τιμώνταν ως πολιούχοι της πόλεως.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρδεων. Καταγόμενος από τη Σάρδη της Λιδίας, ο Άγιος Απολώνιος οδηγήθηκε ενώπιον του Εθνικού Δικαστή Περίνιου στο Ικόνιο. Ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός και αρνήθηκε να οργιστεί στο όνομα του Αυτοκράτορα, διότι ο ηγεμόνας αυτός δεν αναγνώριζε τον μόνο Θεό και ποιητή του σύμπαντος. Πέθανε στο Σταυρό κατά μίμηση του Σωτήρος και εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μνήμη των Αγίων Πατέρων της ερήμου της Νητρίας, ους θανάτο παρέδοκεν Θεόφιλος ο Αλεξανδρίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος, άνδρας φιλόδοξος και αυταρχικός, είχε εξυφάνει το σχέδιο όχι μόνο να επιβάλλει την αυθεντία του στην Εκκλησία της Αιγύπτου, αλλά να την επεκτείνει στο σύνολο του χριστιανικού κόσμου. Εκτιμούσε τους μοναχούς και επιθυμούσε να κάνει τους επιφανέστερους μεταξύ αυτών στενούς συνεργάτες του. Η εύνοιά του κατευθύνθηκε ιδιαίτερο σε τέσσερις αδελφούς, μαθητές του Αβά Παμβό, που ξεπερνούσαν όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου, τη Σοφία και την Αρετή. Τους Διόσκορο, Αμμόνιο, Ευθύμιο και Ευσέβιο, τους επωνομαζόμενους μακρούς αδελφούς, λόγω του υψηλού αναστήματός τους. Ο Θεόφιλος χειροτώνησε τον Διόσκορο, επίσκοπο Ερμοπόλεως, επισκοπής της Νητρίας, τους δε Αμμόνιο και Ευθύμιο τους χειροτώνησε πρεσβύτερους και τους διόρισε οικονόμους του Πατριαρχείου. Εκείνοι όμως, προτιμώντας την ασκητική πολιτεία από τις τιμές της επισκοπικής αυλής και αποδοκιμάζοντας την αγάπη του Θεόφιλου για τα πλούτη, αποσύρθηκαν στην έρημο της Νητρίας. Εξοργισμένος ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε τότε επιστολή στους μοναχούς της Νητρίας, τους οποίους είχε παλαιότερα αντιμαχηθεί εξαιτίας των χονδροειδών αντιλήψεων που έτρεφαν ορισμένοι από αυτούς, περί θεότητος και της κατά γράμμα ερμηνείας που έδιναν σε ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής, και κατηγόρησε τους μακρούς αδελφούς για οριγενισμό, ανάστροφη αίρεση που πρότεινε μια αποκλειστικά αλληγορική ερμηνεία της Γραφής, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο βίαιες διχοστασίες μεταξύ των μοναχών. Η στροφή αυτή του Θεόφιλου είχε επίσης ευνοηθεί από τη φιλονικία του με τον στενότερο συνεργάτη του, τον Ισίδωρο, ογδοικοντούτη γέροντα, τον οποίο είχε παλαιότερα προωθήσει ως υποψήφιο για τον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως έναντι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και τον οποίο χρησιμοποιούσε ως πρεσβευτή σε λεπτές εκκλησιαστικές αποστολές. Ο Ισίδωρος ήταν ξενοδόχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Έλαβε από μια πλούσια χείρα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που προοριζόταν για την αγορά ρουχισμού για τις πτωχές γυναίκες της πόλης και ενήργησε τα δέοντα δίχως να κάνει λόγο γι' αυτό στον Αρχιεπίσκοπο, φοβούμενος ότι εκείνος θα διοχέτευε τα χρήματα στην ανέγερση πολυτελών και μάταιων οικοδομημάτων. Διωχθής από τον Θεόφιλο, κατέφυγε στην έρημο της Νητρίας, όπου είχε εγκαταβιώσει ως μοναχός και έγινε δεκτός από τους μακρούς αδελφούς. Ένας τους, ο Αμμόνιος, ο οποίος είχε κόψει άλλοτε το δεξί αυτί του για να αποφύγει να χειροτονηθεί επίσκοπος, μετέβη στην Αλεξάνδρεια για να υπερασπιστεί τον Ισίδωρο. Εξωφρενών ο Θεόφιλος άρπαξε τον Αμμόνιο ουρλιάζοντας: «Ερετικέ, αναθεμάτισε λοιπόν τον Οργένη». Τον ξυλοκόπησε και τον έστειλε εμάσοντας την Ιτρία. Εν συνεχεία η καταδίωξή του επεκτάθηκε και στους τέσσερις αδελφούς, καθώς και στους μοναχούς που βρίσκονταν σε κοινωνία ιδεών μαζί τους με πρόφαση τις οριγενικές απόψεις τους. Σε σύνοδο που συγκλήθηκε στην Αλεξάνδρεια το έτος 400, φρόντισε να αναθεματιστούν τα βιβλία του Οργένη και διέταξε να διώκονται παντού οι οπαδοί της αίρεσης αυτής, που μέχρι τότε δεν ήταν παρά μια τάση ορισμένων μοναχών. Εξασφάλισε κατόπιν από τον διοικητή της Αλεξάνδρειας στρατιωτικό απόσπασμα, στο οποίο προσθέθηκε ένα τσούρμο ουτιδανή, και αφού τους μέθησε, μετέβη νύχτα στην Ιτρία για να εκδιώξει τους τέσσερις αδελφούς και τους υποστηρικτές τους. Έδιωξε πρώτα τον Διόσκορο από την επισκοπή του και εν συνεχεία, επειδή δεν έβρισκε τους άλλους τρεις αδελφούς που είχαν κρυφτεί σε ένα ξεροπήγαδο, άφησε ασίδωτους τους άνδρες του να λαιλατίσουν τα κελιά των μοναχών υπό το πρόσχημα της έρευνας. Μην βρίσκοντας όπως ήταν φυσικό τίποτε πολύτιμο να κλέψουν, οι στρατιώτες έβαλαν φωτιά στα κελιά, προκαλώντας το θάνατο πολλών Αγίων Πατέρων. 300 μοναχοί διέφυγαν στην Παλαιστίνη, δεν έγιναν όμως δεκτοί από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη. 50 μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους οι τέσσερις αδελφοί και ο Ισίδωρος, συνέχισαν το δρόμο τους προς την Κωνσταντινούπολη, όπου τους δέχτηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος εν τούτης δεν συνένεσε να τους δεχτεί σε κοινωνία πριν έλθει σε συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Επειδή ο Θεόφιλος δεν έδωσε καμία απάντηση στην επιστολή του, οι μοναχοί αποτάθηκαν στον Αυτοκράτορα, παρά την αντίθετη γνώμη του Αγίου Ιεράρχη, προκειμένου να κρίνει τον Θεόφιλο για τις ενεργείες του. Μόλις όμως έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Άγιο Επιφάνιο και άλλους επισκόπους, ο Θεόφιλος συγκάλεσε την ψευτοσύνοδο της Δριός και εκμεταλλευόμενος τη μνησικακία ορισμένων κύκλων της αυλής, κατόρθωσε να αντιστρέψει εναντίον του τις κατηγορίες και να σταλεί σε εξορία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Μνήμη των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου, ανακαινιστών της μονής Κουδουμά της Κρήτης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ του Δαμασκηνού. Γεννημένος το 1793 στη Δαμασκό, από γονείς που κατάγονταν από την Βηρυτό, ο Άγιος Ιωσήφ Αλ-Χαντάντ έμαθε λίγα αραβικά και ελληνικά, αλλά αναγκάστηκε σύντομα να εγκαταλείψει το σχολείο για να βοηθήσει τον πατέρα του. Κινούμενος από μεγάλη δίψα για μάθηση, δούλευε την ημέρα και περνούσε τα βράδια και τις νύχτες του διαβάζοντας και μελετώντας τις γραφές. Με μεγάλες δυσκολίες απέκτησε έτσι βαθιά γνώση της πίστεως. Παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στα 24 από τον Πατριάρχη Αντιοχία Σεραφείμ και ορίστηκε κατόπιν οικονόμος του Πατριαρχείου. Χάρη στον αποστολικό ζήλο του και την ευγλωτία του, για την οποία ονομάστηκε Δεύτερος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωσήφ υπήρξε ένας από τους προτεργάτες της αναγέννησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αντιοχίας, που επί αιώνες βρισκόταν υπό μουσουλμανικό ζυγό. Πεπισμένος ότι η αναγέννηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την επιστροφή στις πηγές της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, ανέλαβε τη διόρθωση ή τη μετάφραση στα αραβικά πλήθους λειτουργικών, πατερικών και αγιογραφικών κειμένων, συμμετέχοντας παράλληλα σε θεολογικές συζητήσεις με αντιπροσώπους του Ισλάμ, του Καθολικού Κλήρου και του Προτεσταντισμού. Ίδρυσε σχολή στη Δαμασκό, που έλαβε αργότερα το όνομά του και δίδασκε επίσης στην Ιερατική Σχολή του Μπαλαμάντ, σήμερα Χριστιανικό Πανεπιστήμιο. Οι περισσότεροι των ιεραρχών της Εκκλησίας Αντιοχίας, κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, υπήρξαν μαθητές του και επωφελήθηκαν τα μέγιστα από τη διδασκαλία του. Μικρός το δέμας και καχεκτικός, ήταν μέγας στην αρετή και τη σοφία. Πτωχός ώστε να μιμηθεί τον Χριστό που έγινε πτωχός για τη σωτηρία μας, αρνιόταν να λάβει χρήματα από την Εκκλησία. Έτσι τα παιδιά του υποχρεώθηκαν να εργάζονται για να πορίσονται τα αναγκαία για την οικογένειά του. Τον Ιούλιο 1860, κατά τις σφαγές των χριστιανών στη Δαμασκό, όλοι οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων και ο Άγιος Ιωσήφ τους ενεθάρρυνε να κάνουν υπομονή. Την επαύριο, 10 Ιουλίου, καθώς έβγαινε από το σπίτι του για να μεταβεί στην εκκλησία μεταφέροντας τα Άγια Δώρα, ένας μουσουλμάνος τον αναγνώρισε και φώναξε: «Αυτός είναι ο αρχηγός των χριστιανών. Αν τον σκοτώσουμε, θα εξαφανιστούν όλοι». Έπεσαν λοιπόν επάνω του και τον κατακρεούργησαν με τσεκούρια, όπως και πολλούς πιστούς του. Κατόπιν έσυραν το σώμα του δεμένο σε ένα σκηνί μέσα στους δρόμους μέχρι που έγινε κομμάτια. Με τον τρόπο αυτό, ο Μακάριος Ιωσήφ σφράγισε την ποιμαντουρική αποστολή του με το αίμα του μαρτυρίου του. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου, ιδρυτού της Λαύρος των Σπηλαίων του Κιέβου και πατρός του Ρωσικού Μοναχισμού. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 10 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 685, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος ο τέταρτος ο Πογονάτος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα, το 988, ιδρύεται η πόλη του Δουβλίνου στις όχθες του ποταμού Λίρθη. Στις 10 Ιουλίου του 1510 πεθαίνει η Κατερίνα Κορνάρο, βασίλισσα της Κύπρου. 10 Ιουλίου 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες, που ανέπτυξαν την ναυτιλία τους, κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία. Σαν σήμερα, το 1856, γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Σαν σήμερα, το 1913, μετά από ραγδαία προέλαση, τμήματα της 10ης Μεραρχίας καταλαμβάνουν τα στενά της Κρέσνας μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Στις 10 Ιουλίου του 1920 η Μεραρχία Σμύρνης φθάνει στο Λουλέ Μπουργάζ, Αρκαδιούπολη, μετά από ταχεία προέλαση στην Ανατολική Θράκη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Το 1957 ήρθε ως Ιωσευμένιος, ως μοναχός Σοφρόνιος ακόμα, στην Αθήνα. Πήγε σε 2-3 νοσοκομεία. Τους έλεγε «Έχω λέπρα». Φανταστείτε τώρα οι γιατροί να τους έρχεται ο άλλος και να τους λέει «Έχω λέπρα». «Α, άμα έχεις λέπρα θα πας στο Λιμωδόν. Εκεί είναι οι λεπροί όλοι». Και τον στείλανε στο νοσοκομείο των Λιμωδών, στην Αγία Βαρβάρα του Εγάλεω. Πράγματι οι γιατροί τον διαγνώσανε. Είναι βάκυλος αυτός. Του δώσανε τη θεραπεία και έγινε καλά σύντομα. Όμως, στα μάτια είχε αρχίσει να κάνει λεόντιο προσωπείο, δηλαδή στο σημείο αυτό το πρόσωπό του είχε αρχίσει να αλλοιώνεται. Βέβαια, με τη θεραπεία που του έγινε δεν του έμεινε σχεδόν κανένα σημάδι. Έπρεπε να είναι κανείς πολύ ειδικός για να καταλάβει από το πρόσωπό του ότι είχε νοσήσει από αυτήν την ασθένεια. Στην αρχή έμεινε στο αναρωτήριο γιατί είχε 40 πυρετό και ταλαιπωρήθηκε πολύ με την ασθένειά του. Το αναρωτήριο ήταν ένας πολύ μεγάλος χώρος με 40 κρεβάτια και έμεναν εκεί οι ασθενείς μέχρι να διαγνωστούν και να θεραπευθούν. Έβγαιναν όταν ήταν πια αρνητικοί στον βάκυλο. Όλοι οι χανσενικοί πήγαιναν και τον επισκέπτονταν και αφού σιγά σιγά έγινε καλύτερα και βγήκε από το αναρωτήριο, του έδωσαν ένα μικρό κελάκι το οποίο βρισκόταν κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Ο χώρος αυτός όμως, εκτός από νοσοκομείο των λεπρών, ήταν και μοναστήρι. Διότι ανάμεσα στους χανσενικούς υπήρξαν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν καλλιεργηθεί πνευματικά προτού αρρωστήσουνε και την καλλιέργεια αυτή την κράτησαν και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους. Παρόλο που η ασθένεια ήταν πολύ βαριά και θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από την πίστη του Χριστού και να φερθούν και άσχημα, αυτοί οι ίδιοι θεώρησαν την ασθένεια εφαλτήριο για την πνευματική του ζωή και μερικοί κιόλας προχώρησαν προς τον αγιασμό. Όσιος Ευμένιος ήρθε τον Σεπτέμβριο του 1957 στο Λιμωδόν, ένα μήνα μετά την Κωνσταντίνα. Σε λίγο καιρό έρχεται ένα γράμμα μαζί με έναν άνθρωπο του Θεού που τον έλεγαν Νικηφόρο και ήταν λεπρός. Ο Νικηφόρος είχε γεννηθεί στην Κρήτη, στο χωριό Σιρικάρι του νομού Χανίων. Σε ηλικία 13 χρόνων, που προσβλήθηκε από την νόσο, για να μην κλειστεί στη Σπιναλόγκα, πήγε στην Αλεξάνδρεια για να εργαστεί ως μπαρμπέρης. Αλλά τότε του οφούντωσε η νόσος. Η ιδιαιτερότητα αυτής της νόσου ήταν ότι δεν είχε εύκολη διάγνωση. Μπορεί κάποιος να έκανε πυρετό 40 για πάρα πολλές μέρες και να μην μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε ή μπορεί να έβγαζε κάποιο εξάνθημα. Οι γιατροί της Κρήτης είχαν μεγάλη πείρα και περιοδεύανε στα σχολεία και ανακάλυπταν τους υποψήφιους κατοίκους της Σπιναλόγκας. Ο Νικηφόρος εξομολογήθηκε στην Αλεξάνδρεια το νόσημά του σε έναν ιερέα και εκείνος του έδωσε τα ναύλα και τον έστειλε στον Άγιο Άνθιμο της Χίου, διότι δεν ήθελε να πάει στη Σπιναλόγκα. Πήγε πρώτα στη Σμύρνη και μετά από τη Σμύρνη πέρασε στη Χίο. Όμως το λεπροκομείο της Χίου ήταν μόνο για τους χιώτες. Εάν πήγαινε ξένος να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο αυτό, έπρεπε να πληρώσει χρήματα. Και φυσικά χρήματα δεν είχε ο Νικηφόρος. Ποιος τα πλήρωσε? Ο περίφημος Άνθιμος ο Πνευματικός, δηλαδή ο Άγιος Άνθιμος της Χίου. Μάλιστα τον Νικηφόρο, όταν πρωτοέφθασε και τον έβαλαν σε έναν στάβλο, ο Άγιος Άνθιμος τον έβγαλε από εκεί και τον έστειλε σε κατάλημα. Όσιος Νικηφόρος μαζί με έναν βοηθό, τον Θοδωρή, φύτευαν σε μικρές γλάστρες και τις πότιζαν ως διακόνημα. Όσιος κρατούσε τις οικονομίες του σε ένα μικρό μαύρο πουγγί που το στήριζε με μια παραμάνα μέσα στο ράσο του και τις παρέδιδε όλες στον Άγιο Άνθιμο για την ενίσχυση του μοναστηριού. Καθώς λόγω της ασθένειάς του δεν έπιαναν πλέον τα δάκτυλά του, η αδελφή Βριέννη τον βοηθούσε. Ο Άγιος Νικηφόρος όποτε αναφερόταν στον Άγιο Άνθιμο έλεγε «Ο Άγιος μας Γέροντας». Οι δυο τους κάθονταν ταπεινά μαζί με τις μοναχές και συζητούσαν. Οι Άγιοι Άνθιμος, Νικηφόρος και Ευμένιος
διατηρούσαν αλληλογραφία. Τα σπιτάκια του λεπροκομείου στη Χίο ήσανε κοντά σε ένα μοναστήρι, στο οποίο πνευματικός ήταν ο Άγιος Άνθιμος. Ο Νικηφόρος προσεκολήθη στον πατέρα Άνθιμο και ήταν σαν υποτακτικός του. Αυτός τον έκανε και καλόγερο και του έδωσε το όνομα Νικηφόρος. Ζούσε με προσευχή, με νηστεία, πήγαινε σχεδόν καθημερινά στις λειτουργίες που έκανε ο γέροντας Άνθιμος, είτε στη Μονή είτε στον Άγιο Λάζαρο που ήταν ο ναός του λεπροκομείου, και έψαλε διότι ήταν καλικέλαδος ψάλτης και τα ήξερε απ' έξω. Καθημερινά σχεδόν μετακινήτο και πήγαινε στη Μονή σιγά σιγά. Ο Νικηφόρος όταν πήρε το φάρμακο είχε ήδη παραμορφωθεί πάρα πολύ. Είχε τυφλωθεί από την νόσο, ήταν καμπούρης, αδύνατος και του έλειπαν η μύτη και τα δάχτυλα των χεριών του. Είχε αλλίωση στα πόδια και άλλα. Ένα μικρό παιδάκι που τον έλεγαν Βενιζέλο, όταν είδε για πρώτη φορά τον πατέρα Νικηφόρο, τόσο πολύ τρομοκρατήθηκε που έτρεξε κλαίγοντας και χώθηκε στα φουστάνια της Αργυρός. Έψελνε όσιος, όμως από στήθους τα πάντα. Του έλεγες «Αυτός είναι ο Απόστολος» και στόδινε. Του έλεγες «Το χεροβικό του πρώτου ήχου» και στόψελνε. Χαρά Θεού, και μάλιστα ήταν καλικέλαδος. Υπάρχει η συνομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη με τον Άγιο Άνθιμο Βαγιάνο, και κάποια στιγμή ο πατήρ Άνθιμος με παρότρινση του Επισκόπου αρχίζει να ψάλει μαζί με τον Νικηφόρο τον λεπρό. Επίσης είχε μία εσωτερική κατάσταση πνευματική και ως γνήσιος υποτακτικός του γέροντος Ανθίμου ήξερε πάρα πολύ καλά τη φυλακή του νοός και την εσωτερική προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Σε εποχές που αυτά είχαν σχεδόν ξεχαστεί, τα ασκούσε αυτός ένας άρρωστος άνθρωπος μετακριβίας, διότι στη Χίο υπήρχε η παράδοση των κολυβάδων, την οποία έφερε στο νησί ο Παρθένιος, που έκτισε το μοναστήρι των Αγίων Πατέρων, ο οποίος ήταν στη χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου. Αλλά είχε σχέση και με τον Άγιο Άνθιμο. Ο Άγιος Άνθιμος διακονούσε εκείνα τα χρόνια στο λεπροκομείο.

Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Ήσασταν πάρα πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο για πολλά χρόνια. Θέλετε να μας ανοίξετε λίγο την καρδιά σας?
1: Να πω ότι είναι μεγάλη ευλογία για μένα το ότι εγνώρισα αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Και σίγουρα όταν θέλει κανείς να περιγράψει τους Αγίους αισθάνεται πολύ μεγάλη δυσκολία. Διότι η ζωή των Αγίων ήταν θαυμαστή και ήταν γεμάτη από τον θεϊκό έρωτα, αλλά η δική μας ζωή είναι πολύ φτωχή και πολύ μικρή. Αλλά θεωρώ καθήκον μου να πω αυτά τα οποία έζησα και γνώρισα κοντά στους Αγίους Πατέρες μας, για να μείνουν αυτά στους αδελφούς μας, στους ερχομένους. Και έτσι πράγματι ένας εκ των Αγίων Πατέρων που γνώρισα κι εγώ ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος έγινε θαυμαστός και εξακουστός σε όλη την Οικουμένη. Και ιδιαίτερα με το τελευταίο τηλεοπτική σειρά που παρουσιάστηκε από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, της οποίας είμαστε ευγνώμονες, πραγματικά έγινε μεγάλη βοήθεια πνευματική στους ανθρώπους και σε όλη την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν και εγώ γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο το 1976, όταν πήγα στο Άγιον Όρος για δεύτερη φορά, και δεν είχα ακούσει κάτι για αυτόν προηγουμένως. Άκουσα μόνο όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής της θεολογίας από τους συμμαθητές μου που έλεγαν ότι ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος είναι ένας Άγιος ασκητής με χαρίσματα υπερφυσικά. Έτσι με αυτή την προοπτική και με αυτή τα δεδομένα μαζί με έναν άλλο συμφοιτητή μου πήγαμε να τους συναντήσουμε τον Οκτώβριο του 1976. Η πρώτη φορά, όπως ξέρετε, που ήρθα στο Άγιον Όρος, την πρώτη νύχτα ήταν τραγική και ήταν κωμικοδραματική η περιπέτεια μου εκεί. Βγήκα, ξαναμπήκα σε λίγες μέρες και τότε πήγα στον Άγιον Παΐσιο. Είχα μεγάλη αγωνία να τον συναντήσω, να τον δω, γιατί εντωμεταξύ άκουγα πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον Άγιο. Και όταν πήγαμε στο καλυβάκι του, στον Τίμιο Σταυρό, εκεί στην Καψάλα, στο σταυρογητιανό κελί του Αγίου Τιμίου Σταυρού, μου έκανε μεγάλη εντύπωση καταρχάς η ερημία του τόπου. Ήταν πανέρημος ο τόπος. Όσο που έφτανε το μάτι σου δεν έβλεπε τίποτα, ούτε σπίτι, ούτε κελί, ούτε καλύβα, ούτε μοναστήρι, ούτε τίποτα. Ουρανό και γη, τίποτα άλλο. Και από μακριά η θάλασσα. Φτάσαμε λοιπόν εκεί με τον φίλο μου τον Ελευθέριο και χτυπήσαμε το κουδούνι να μας ανοίξει ο γέροντας. Περνούσε η ώρα και ο γέροντας δεν μας άνοιγε. Μας είπαν βέβαια άλλοι ότι δεν ανοίγει εύκολα και να περιμένουμε λίγη ώρα. Εγώ έκανα κουμποσκίνη. Έτσι μου φάνηκε να κάνω για να προσευχηθώ να φωτίσει ο Θεός τον γέροντα να μας ανοίξει. Όταν έφτασα στον τελευταίο κόμπο που έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον τον δούλο σου μας ανοίξει», ακούσαμε τη φωνή του που έλεγε «Ναι, ποιος είναι?». Μας είδε από μακριά, ήρθε έτσι αδύνατος, πολύ ρηγμένη στην πλάτη του μια κουβέρτα και εγώ όπως ήμουν έτσι με τις δικές μου προϋποθέσεις, αμέσως απογοητεύτηκα από τον είδα. Είπα ότι αυτός είναι ο Μέγας Άγιος, τον οποίο μας λέγαν όλοι και μας λέγανε για τα υπερφυσικά του θαύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα γεροντάκι, και δεν ήταν γεροντάκι τότε, ήταν 52 χρονών. Αλλά ήταν τόσο αδύνατος. Πρώτη φορά νομίζω ότι ήταν τόσο αδύνατο τον άνθρωπο. Ήταν πραγματικά σαν μια σανίδα όρθια. Η πλάτη του και το πλάτος του ήταν πολύ στενό. Πολύ αδύνατος. Ήρθε, μας άνοιξε και μας πέρασε στο καλυβάκι του, πήγαμε, προσκυνήσαμε το εκκλησάκι, μας πέρασε δίπλα στο κελάκι του εκεί και εκεί τον παρακολουθούσαμε τι θα μας έλεγε με πολύ μεγάλη έτσι, απορία. Άρχισε να μας λέει διάφορα πράγματα και μας ήταν πολύ χαρούμενος, έτσι, πολύ χαρούμενος. Εμένα αυτό το πράγμα δεν μου πολύ άρεσε, διότι δεν ήμουν συνηθισμένος οι μοναχοί να είναι χαρούμενοι και χαμογελαστοί και ευδιάθετη και ομιλητική. Είμαι συνηθισμένος όπως το Σταυροβούνι με τους πατέρες που ήταν προσεκτικοί, ήταν όλοι λιγόλογοι και τα λοιπά. Τον παρακολουθούσαμε πολύ έτσι αμηχανία και ο, κάθε φορά που πήγε να του πω κάτι μου έλεγε πάρε ένα λοκούμι εσύ. Μου δίνει ένα λοκούμι. Έφερα 5-6 λοκούμια μέχρι να βρούμε τη ρέγουλα μας εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε εντύπωση εκείνη την ώρα. Τον ερώτησα σε μια στιγμή, του λέω, «Γέροντα, έχετε μεγάλη φήμη στη Θεσσαλονίκη». Και εκείνος μου είπε, «Εγώ μοιάζω σαν το τενεκέ που πέφτει ήλιος πάνω του και γυαλίζει». Και μου έδειξε ένα τενεκάκι που ήταν εκεί στα σκουπίδια. Λέει, «Και αυτό φαίνεται χρυσό, αλλά δεν είναι χρυσό, είναι ο ήλιος που το κάνει έτσι». Μου άρεσε αυτή η απάντηση. Μετά το ρωτάω, του λέω, «Γέροντα, ακούσαμε ότι έχετε φίδια εδώ». Λέει, «Ναι, έχω». «Θέλεις να τα δεις?» Εγώ φοβήθηκα, μην μας φέρει κανένα φίδι εκεί, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή είπα έτσι, έμεινα σιωπηλός, μου λέει, «Εδώ τα έχω». Έριξε την καρδιά του. «Όταν σ' αγγίσει πνευματικό, να έρθει να σου τα δείξω». Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα πράγματα, μας διηγήθηκε διάφορες ιστορίες με τους δαίμονες, με την πνευματική του ζωή που ήταν εκεί. Μετά όταν θα φεύγαμε, του λέω, «Γέροντα, μας πείτε κάτι να ωφεληθούμε». Αυτό το είπα διότι θεωρούσα ότι δεν ωφεληθήκαμε σε τίποτα. Και το είπα με αυτόν τον λογισμό. Μου λέει, «Να κάνετε πολλές μετάνοιες, πολλές μετάνοιες». Του λέω, «Πόσες, Γέροντα?» Μου λέει, «Πολλές, πάρα πολλές». Και μου χτύπησε την πλάτη και μου λέει, «Τώρα πηγαίνετε». Εκείνη την ώρα, μόλις μας είπε αυτόν τον λόγο, ευωδίασε όλος ο χώρος, όλος ο χώρος. Ευωδίασαν οι πέτρες, τα βουνά, τα δέντρα, τα ξύλα, το χώμα, τα πάντα ευωδίαζαν. Και εμάς μας έπιασε μια θεϊκή ενέργεια τόσο μεγάλη, που μόλις έκλεισε ο Γέροντας το κάγκελο και μπήκε μέσα βιαστικός, χωρίς να μας πει τίποτα άλλο, εμείς άρχισαμε να τρέχουμε με τον φίλο μου και τον Ελευθέριο και τρέχαμε πάρα πολύ, πήγαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Και διερωτούμαστε στον δρόμο, «Μα γιατί τρέχουμε?» Και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε, ούτε μπορούσαμε να εξηγήσουμε τι πάθαμε. Γελούσαμε και τρέχαμε έτσι σαν ζαρκάδια μέσα στην έρημο. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία με τον Άγιο Παΐσιο. Μετά όμως από εκεί, συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του, πάρα πολύ, και πήγαινα συνεχώς κοντά του. Και παρόλο που ήταν δύσκολο στο να δεχθεί επισκέψεις, δεν δεχόταν εύκολα. Εμένα, επειδή ήξερα ότι ήμουν αδύνατος και είχα ανάγκη πολύ πνευματική, πάντοτε μου άνοιγε την πόρτα και με δεχόταν. Και έμεινα και αρκετή ώρα κοντά του. Αυτό το πράγμα με έκανε να έχω μεγάλη εμπιστοσύνη απέναντι στον Γέροντα αυτό και μεγάλη αγάπη. Αισθανόμουν πάρα πολύ την αγάπη του. Η πατρική του αγάπη ήταν τόσο πλούσια που πραγματικά μ' ανεπλήρωσε όλα τα κενά τα οποία αισθανόμουν στη ψυχή μου. Και εκείνο το οποίο με βεβαίωσε ο Γέροντας, η χάρη του Θεού δηλαδή, ήταν ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, ό,τι ακούμε από τους Αγίους Πατέρες είναι όλα αληθινά. Διότι εγώ είχα μια αμφιβολία, αν αυτά που διαβάζουμε στα συναξάρια είναι αληθινά. Εάν όλα αυτά τα θαύματα, οι δράκοντες, τα βασανιστήρια, τα υπερφυσικά γεγονότα ήταν όλα αληθινά ή μήπως ήταν υπερβολές. Αλλά όταν γνώρισα τον Γέροντα, αισθάνθηκα και πληροφορήθηκα και ήμουν βέβαιος πλέον ότι όλα ήταν αλήθεια, τότε έβλεπα μπροστά. Ήταν γεγονότα τα οποία μπορούσα να τα ψηλαφίσω. Τόσο πολύ έντονη ήταν η χάρη του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πήγαμε στον Μποραζέρι, μείναμε εκεί και μετά πήγαμε και την άλλη μέρα και την άλλη μέρα στον Γέροντα. Και από τότε πήγαινε πάρα πολύ συχνά. Πήγαινε πάρα πολύ συχνά. Θυμάμαι με την πρώτη ευκαιρία, μόλις τον εθυμόμουνα, έβγαινα το λεωφορείο και έφευγα για το Άγιον Όρος. Πήγαινα στο Άγιον Όρος ευκαίρος ακαίρος και με πάσανε έτσι προθυμία και χαρά και ο Γέροντας με δεχόταν πάντοτε με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ αγάπη. και με πολύ καλοσύνη και με πολύ διάκριση. Διότι και εγώ ήμουν νέο παιδί, ήμουν 18 χρόνων. Και καταλαβαίνετε ένα παιδί 18 χρόνων να ζει με έναν ασκητή του ύψους του Αγίου Παϊσίου, που ήταν ο γέροντας και πού ήμουν εγώ. Και με οικονομούσε, συγκατέβαινε στις παιδικές μου έτσι συμπεριφορές, γελούσε καμιά φορά μαζί μου με την απλότητα της παιδικής ηλικίας, της νεανικής ηλικίας, αλλά όλα ήταν μέσα στο χάρι του Θεού, μέσα στην ευλογία της παρουσίας του. Με δεν ήθελα να δω θαύματα. Δεν με ενθουσίαζαν πλέον τα θαύματα και τα υπερφυσικά γεγονότα. Αλλά με έφτανε η παρουσία του γέροντα. Η παρουσία του ήταν πιο σημαντική για μένα από όλα τα άλλα πράγματα τα οποία έβλεπα κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ στην αρχή μου είπε «Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, σε δέχομαι. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, σε δέχομαι να μείνεις κοντά μου». Και με ρώτησε πόσο χρονών είμαι, γιατί ήμουν διάκονος τότε, και μου λέει σε λίγο χρόνια να γίνεις και ιερέας, να λειτουργάς εδώ και να είσαι κοντά μου. Αλλά μετά που συνδέθηκα με τον γέροντα Ιωσήφ, ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος με προέτρεψε να πάω στον γέροντα Ιωσήφ, μου είπε τα καλύτερα λόγια για αυτόν και με έτσι ένα πολύ διακριτικό τρόπο με έσπρωξε προς τον γέροντα. Πιστεύω ότι και το ότι μου είπε να μείνω κοντά του ήταν ακριβώς για να μην συνδεθώ με άλλους πατέρες και με άλλες μονές, αλλά να καταλήξω τελικά στον γέροντα Ιωσήφ. Πέρασε ένας χρόνος που πηγαίνω ερχόμουν στον γέροντα πάρα πολύ συχνά και 2 φορές το μήνα και 3 φορές το μήνα και για συνεχόμενες μέρες πολλές, γιατί έμεινα στον Μπουραζέρι ή στη Σταυρονικήτα και από εκεί πήγαινα στον γέροντα, καθόμουν σχεδόν όλη μέρα. Μέχρι που το 77, την παραμονή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πήγα στον γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο, και μου λέει «Καλώς το διάκο». Και εγώ περίμενα ένα διάκο να έρθει εδώ, γιατί έχουμε πανήγυρη σήμερα το βράδυ. Ήταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αν δεν απατώ, ήταν Δευτέρα βράδυ, Κυριακή βράδυ, κάτι τέτοιο ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το κοιτούσαμε έτσι με λίγη απορία, μου λέει «Θα έχω και δεσπότη εδώ και θέλω διάκο». Κάλεσα και ψάρτες, θα έρθουν οι Δανειλαίοι, θα έρθουν οι Θωμάδες, θα έρθουν οι μεγάλοι ψάρτες. Θα φέρω και φαγητά, θα κάνω και τράπεζες, θα κάνω και... Μου έλεγε διάφορα αστεία. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, βέβαια. Εγώ με τον πίστευα, ό,τι έλεγε τον πίστευα. Και άκουγα έτσι με θαυμασμό αυτά που μου έλεγε. Μου λέει, έλα εδώ, θέλει να μείνει μαζί μου σήμερα. Εγώ μόνο που δεν λυποθύμησα από τη χαρά μου. Πολύ χάρηκα, πάρα πολύ. Λέω να είναι ευλογημένο γέροντα, ευχαρίστω. Έμεινα εκεί, ήταν πρωί. Ήταν γύρω στις 8-9 το πρωί που τον είδα. Μου λέει να κάνουμε κάποιες δουλειές, να βοηθήσουμε λίγο το εκκλησάκι να το φτιάξουμε. Πήγαμε στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και το φτιάξαμε λιγάκι, καθαρίσαμε τα γιαντράπεζα, ξεσκονίσαμε. Ένα πανφτωχο εκκλησάκι με ένα στασίδι μόνο μέσα. Εκεί λειτουργούσε ο Παπατήχων, ο Άγιος αυτός Παπατήχων ο Ρώσος. Και το φτιάχναμε εκεί το κλεισάκι, το ασπίσαμε λίγο κτλ. Ο γέροντας ήταν γεμάτος χαρά, έψαλνε συνέχεια όταν εργαζόμαστε. Χτυπούσαν το κουδούνι εντωμεταξύ κάποιοι, δεν άνοιξε σε κανένα. Εγώ ξεχάστηκα, έτσι ξεπρόβαλα κάποια στιγμή να δω ποιος είναι και μου λέει «Διάκο, δεν θα απαντάς, ούτε να κοιτάζεις ποιος είναι, ότι έχουμε δουλειά, τι θα κάνουμε τώρα. Να κάνεις το ψόφιο κοριό». Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει ψόφιος κοριός, τι σημαίνει αυτό και μου εξήγησε. Τέλος πάντων, κάναμε τις δουλειές μας, εγώ κολυμπούσα σε πελάγια ευτυχίας. Το μεσημέρι μου λέει «Διάκο, να φάμε». «Να φάμε, γέροντα, ευχαρίστως». Δεν τι να φάμε όμως. Έκανε ένα τσάι, έκανε 2 ποτήρια τσάι για τον εαυτό του και για μένα και είχε βρει και ένα κουτί από καλαμάρια. Κάποιος το άφησε εκεί. Και λέει, έλα εδώ να καθίσουμε, να έβαλε λίγο παξιμάδι, έβαλε και από το κυπάριο που είχε εκεί το μικρό το κήπο. Κάποια μαρούλια θυμάμαι και κάτι, ένα δυο κρεμμύδια. Είχε ξεσταχιάσει, ήταν δηλαδή της κακιάς ώρας. Τα έβαλε εκεί. Λέει, πώς θα ανοίξουμε το κουτί τώρα αυτό. Δεν είχε μηχανήματα τέτοια. Πήρε ένα σκεπάρνι που ήταν και αυτό του παλαιού καιρού, του καθάρισε και άνοιξε λίγο-λίγο το κονσέρβα. Μαζί με τα χώματα και με τη σκουριά και με όλα τα υπόλοιπα. Έβαλε είχε ένα μουσαμά, ένα αυτό το πλαστικό, δεν ξέρω πού το βρήκε, και καθίσαμε πάνω σε ένα βράχο, μια πέτρα που έχει εκεί μέχρι σήμερα υπάρχει. Και ήταν τα πράγματα στο βράχο εκείνο, λέει, να πούμε την προσευχή μας. Και σηκωστήκαμε όρθιοι εκεί στην έρημο και ο γέροντας ψήσε τα χέρια του και απήγγειλε το Πάτερ ημών. Αλλά του είπε με τόσο περιπαθή τρόπο, δηλαδή τι να σας πω, σαν τα πρώτη φορά το άκουγα το Πάτερ ημών. Και πρώτη φορά άνοιξε ο νους μου και κατάλαβα όσο μπορούσα να καταλάβω αυτό τη μεγάλη προσευχή που μας είπε ο Χριστός ο ίδιος, που είναι απέραντη, είναι απίθμενη, είναι ακατάληπτη, είναι τεράστια. Τέλος πάντων, είπαμε την προσευχή, κάθισαμε εκεί και ο γέροντας, για να χαλάσει λίγο έτσι τον λογισμό μου, λέει, «Διάκο, εδώ έχει απ' όλα. Είχε ζωγραφισμένες μπανάνες, καρπούζια, κεράσια. Πρέπει θες την μπανάνα, πάρε απ' εδώ. Θέλεις καρπούζι, πάρε απ' εδώ. Θέλεις κεράσια, πάρε απ' εκεί». Και γελούσαμε. Φάγαμε το μπαξιμαδάκι μας, εγώ έφαγα εκεί τα υποτιθέμενα καλαμάρια και μετά μου λέει, τώρα να ξεκουραστούμε. Ο ίδιος δεν ξεκουράστηκε, είδε κάποιους επισκέπτες που ήταν εκεί. Εγώ ξεκουράστηκα καμιά δύο ώρες. Μετά μου λέει, θα κάνουμε εσπερινό τώρα, μικρό εσπερινό. Μία ώρα κομποσχήνη. Πήγαμε στα γυαλιά μας, κάναμε μία ώρα κομποσχήνη. Μετά βγήκαμε λίγο εκεί στον τάφο του Παπατήχωνα και καθίσαμε εκεί και μου μιλούσε και ήρθε και ο Παπαϊσάκ εκεί τότε. Κάθισε με τον γέροντα καμιά ώρα και μιλούσα, ήμουν κι εγώ εκεί, μιλούσανε, γιατί είμαστε φίλοι με τον Παπαϊσάκ τον Λιβανέζο. Μετά έφυγε ο Παπαϊσάκ, άρχισε να σουρουπώνει, ήταν κατά τις 5.30, 6 περίπου το απόγευμα. Και μου λέει ο γέροντας, το ραδιάκο θα πάμε στα κελιά μας, θα κάνουμε προσευχή μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα σου φωνάξω εγώ γύρω στα μεσάνυχτα να διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη για να ξεκουραστείς και λίγο, και το πρωί θα έρθει ο παπάς από το Σταυρονική να μας λειτουργήσει. Έτσι και έγινε. Μου είπε τι να κάνω, τι να λέω στην προσευχή μου, και μάλιστα θυμάμαι μου είπε, αν ακούσει θόρυβο, μη φοβηθεί. Έχει τσακάλια εδώ και αγριογούρουν και έρχονται εδώ το βράδυ και σκαλίζουν. Μη φοβηθεί. Πράγματι κάθισα κι εγώ στο κελάκι εκεί, δίπλα από το κελί του γερνά, στενό κελάκι που ήταν. Έρημο και πάφτωχο και ταλέπορο, αλλά για μένα μου φαινόταν παράδεισο. Σαν να ήμουν στον παράδεισο πραγματικά. Και άρχισα να προσεύχομαι όπως μπορούσα. Άκουγα όμως τον γέροντα στο διπλανό δωμάτιο, που περπατούσε κατά διαστήματα, η ανάπνεε βαθιά, διότι είχε πρόβλημα με τους πνεύμονες, όπως ξέρετε. Και έτσι ανάπνεε βαθιά και είχε κάτι ένα στεναγμούς. Και έλεγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ήταν συνεχώς αυτή η δοξολογία. Και μου χτυπούσε τον τοίχο κάθε κανένα δύο ώρες και μου λέει, «Διάκο, είσαι καλά?» «Καλά είμαι, γέροντα». Και πράγματι στις 6 με το Βυζαντινό, περίπου 6-7 κάπου εκεί ήταν, με φώναξε στο εκκλησάκι. Πήγαμε στο εκκλησάκι, δύο μόνοι μας εκεί, και μου λέει, «Διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη». Μου άνοιξε το μέγα ορολόγιο το βιβλίο, μου άναψε ένα κερί και κάθισα εγώ στο στασίδι όρθιος και γέροντας δίπλα από μένα και αρχίσαμε την ακολουθία. Κάθε στίχο που έλεγε «Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε», ο Γέροντας κάνει τη μια στοντή μετάνοια. Εγώ διάβαζα τα τροπάρια, άρτος δύσεων Ιησούς και τα λοιπά. Όταν είπε ο Γέροντας «Υπεραγίασε το και σώσον ημάς», και εγώ είπα «Μαρία μήτυρ Θεού», μέχρι εκεί το είπα, θυμάμαι πολύ καλά. Άκουσα ένα θρόισμα στο κλεισάκι, σαν ένα αέρα. Αλλά δεν είχε ένα αέρα, ήταν όλα κλειστά. Δεν ήταν άκρα ησυχία, δεν είχε τίποτα, δεν γνώριζε τίποτα. Ένας αέρας, σαν να ακούστηκε στο κρυσάκι, ελαφρύς αέρας, ένα θρόισμα ανέμου και αμέσως σιγά σιγά, αλλά σε γρήγορο χρόνο, φωτίστηκε το κρυσάκι όλο. Φωτίστηκε. Και άρχισε αμέσως το καντήλι της Παναγίας να κινείται, σε περίπου τόση απόσταση. Ήταν 5 καντήλια στο τέμπλο, αυτό μόνο

0: Εγώ να δω τι θα γίνει. Έλεγα την ευχή, αλλά είχα σταματήσει όλα να λειτουργούν. Και το μυαλό μου και οι αισθήσεις μου και τίποτα δεν ήταν. Σαν να ήμουν ένας θεατής σε ένα πράγμα άγνωστο. Πέρασαν περίπου από ό,τι μπορώ να υπολογίσω 45 λεπτά, κάπου εκεί. Και μετά άρχισα να διαβάζω μόνος μου την ακολουθία. Άρχισα να διαβάζω μόνος μου. Ο γέροντας γονατιστός, προσευχόμενος. Και όταν έφτασα στην ευχή του Αγίου Σημειώνου του Νεοθεολόγου από ρυπαρών χελαίων, από δηλεράς καρδίας κτλ. Εκεί έσβησε το φως σιγά σιγά και σταμάτησα μέσα στο καντήλι τελείως ακίνητο. Όχι όπως σταματούν και κουνιέται λίγο λίγο λίγο. Αμέσως έμεινα
1: Ο
0: ακίνητο.
1: κάλος.
0: Ναι, αμέσως. Τελείωσα την ακολουθία κρατώντας το κερί πλέον. Μετά όταν τελειώσαμε την ακολουθία, λέω Γιώργος πάμε εδώ δίπλα να καθίσουμε. Είχε και ένα μικρό διαδρομάκι, πολύ μικρό. Και στο διαδρομάκι πρόσεξε ότι είχε ένα σκαμνάκι που είχε πάντα ένα κυροπήγιο πάνω αναμένο. Δεν το ρώτησα ποτέ μου γιατί το είχε εκεί αναμένο, νόμιζα κάτι λόγο υπάρχει. Και από πάνω έχει μια εικόνα τη Αγία Ευφημία, γέροντα. Μου λέει κάθισε διάκο εκεί. Πήρα το μαναλάκι, το βάλα πάνω εκεί, κάθισε στο σκαμνάκι. Γέροντα είχε ένα μπαουλάκι, κάθισε εκεί στο μπαουλάκι. Και του λέω γέροντα, τι ήταν αυτό που έγινε στο κλεισάκι. Λέει, τι ήταν αυτό. Λέω, αυτό που ήταν στο κλεισάκι. Λέει, τι είδες. Λέω, φως. Μου λέει, κάτι άλλο. Λέω, είδα το καντήλι που κουνιόταν. Μου λέει, τίποτα άλλο. Λέω, δεν είδα τίποτα άλλο, γέροντα. Εντάξει. Ο ίδιος μου είπε αργότερα ότι ήταν την Παναγία εκεί. Αλλά εμένα δεν μου είπε το εκείνη την ώρα. Μου λέει τίποτα δεν ήταν. Του λέω μα πώς δεν ήταν τίποτα γέροντα αφού είδα αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό. Μου λέει δεν διάβασες το γεροντικό ότι η Παναγία κυκλοφορά τη νύχτα και βλέπει τι κάνουν οι μοναχοί. Πράγματι πριν λίγο καιρό διάβασα αυτό το κομμάτι. Λέω το διάβασα. Μου λέει να πέρασε και από εδώ. Είδε δύο παραβούς εδώ στην εκκλησία και μου κούνησε το καντήλι να μας χαιρετήσει. Αυτό ήταν. Και μετά άρχισε να μου διηγείται τη ζωή του. Μου διηγήθηκε τη ζωή του όλη. Διότι κράτησε αυτή η συνομιλία μας περίπου 4 με 5 ώρες. Διότι μείναμε εκεί. Ομιλώντας ο γέροντας βασικά και εγώ ρωτούσα ό,τι μπορούσα να καταλάβω. Μέχρι που ήρθε το πρωί ο ιερέας, ήρθε ο πατέρα μας κοινός από τη Σταυρονικήτα, είχε ξημερώσει για καλά, και λειτουργήσαμε εκεί. Ο γέροντας ήταν σε μια θεϊκή κατάσταση. Ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση χαράς, κατανήξεως, προσευχής πολύ. Μου λέει να λειτουργήσεις και εσύ διάκο. Μα δεν είχα άφια. Δεν έχω άφια. Λέει να βρούμε. Μου έβαλε ένα στιχάρι παλιό του Παπατήχωνα, κάτι επιμάνικα που βρήκε εκεί, ένα πιτραχύλι με την παραμάνα στον ώμο. Ήμουν δηλαδή σαν παλιάτσος. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έψαλε ο γέροντας. Έψαλε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια θεία λειτουργία με τα δακρύων πολλών. Λειτουργήσαμε, ο ιερέας ήταν καταναινιγμένος. Ο γέροντας ήταν σε αυτήν την θεϊκή κατάσταση. Λειτουργήσαμε, τελειώσαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι για λίγο. Έφυγε ο ιερέας και έμεινα εκεί μαζί με τον γέροντα. Πήγαμε στα κελιά μας, εγώ ξεκουράστηκα καλά, ο γέροντας ήταν στο κελί του εκεί. Όλη μέρα δεν είχε δεχτεί κανένα άνθρωπο και έμεινα κοντά του μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή περίπου 4-5 μέρες. Ήταν μια κατάσταση πολύ έτσι γεμάτη προσευχή. Ο γέροντας ήταν πολύ έτσι σύνμους, ήταν πολύ όχι κλειστός στον εαυτό, δεν μπορώ να πω αυτό, απλώς καταλάβαινα ότι ο γέροντας ζούσε αυτή την παραδεισένια κατάσταση. Και εγώ είμαι πολύ προσεκτικό να μην του μιλώ, να μην τον ενοχλώ. Κάθε καμιά ώρα με φώναζε και

0: καθόμαστε κοντά, μου έλεγε διάφορα πράγματα ή τον βοηθούσε σε κάποιες δουλειές που έβαζε να κάνω. Και ήταν πραγματικά μια χαριτωμένη έτσι συγκυρία. Με έστειλε ένα-δύο φορές στο Σταυρονικήτα να πάω στην τράπεζα να φάω, γιατί ο Γιώργος δεν μαγειρεύει, όπως ξέρετε, ούτε έχει τέτοια σχέση. Και μου είχε μπει, μην πεις τίποτα σε κανένα για αυτό που είδες. Μην πεις τίποτα. Εγώ δεν είπα σε κανέναν τίποτα, γιατί φοβόμουν ότι αν το μάθει ο Γέροντας ότι είπα, θα με μάλλον, γιατί ήταν πολύ προσεκτικός και ευαίσθητος σε αυτό το σημείο. Αλλά το Σάββατο που βγήκα έξω, είχαμε μια καλή κυρία, αγιασμένη ψυχούλα, η Θεία Βάγια, όπως τη λέγαμε, ήταν ο κόρος του Αγία Θεοδώρα. Αυτή ήταν μητέρα μας. Και εμένα με αγαπούσε πάρα πολύ και εγώ την αγαπούσα. Μου θυμίζει την γιαγιά μου την αγαπημένη και ήταν μια καλή έτσι μητρική αγκαλιά που μας οικονομούσε, μας μαγείρευε, μας έκανε πράγματα διάφορα σαν καλή μητέρα και εγώ μόλις πήγα έξω της το είπα το γεγονός αυτό. Γιατί με ρωτούσε τι έγινε στον παππούλη που πήγες, τι σου είπε, τι είδες, τι άκουσες και της το είπα. Και αυτή βέβαια πήγε το είπε στις ουρωτής στο μοναστήρι. Τη Δευτέρα που μπήκα στο όρος, μόλις με τον γέροντας Παΐσιος μου λέει «Βρε Διάκο, η ρώτησα την έχει στη Θεία Βάγια και της είπες αυτό το γεγονός». Εγώ ντράπηκα που παρέβηκα την εντολή του, αλλά επειδή μου το είπε χαμογελώντας, καταλάβατε δεν τον ενόχλησε. Εντάξει, ήξερε τη σχέση μου με τη Θεία Βάγια, την αγαπούσε και ο ίδιος και είδε τον Ευρωβήτο πάρα πολύ. Και δεν μου ξανακάνε παρατήρηση, αλλά κατάλαβα ότι έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός. Διότι ο Γέροντας είχε μεγάλη ευαισθησία όταν κάποιος έλεγε κάτι για αυτόν. Ιδιαίτερα όταν κάτι ήταν υπερβολικό ή ανύπαρκτο, ήταν πολύ, έτσι, πολύ προσεκτικός και πολύ ευαίσθητος. Έτσι λοιπόν μετά από αυτό το γεγονός, πλέον έμεινα κοντά του. Διότι και ο ίδιος φαίνεται ότι θεώρησε ότι ήταν μια ευλογία από τον Θεό, αλλά και εγώ είχα το θάρρος να μένω μαζί του, να μένω κοντά του και μέχρι τότε που ήρθα στην Κύπρο, μέχρι το 80 που τελείωσα και ήρθα μόνιμα στην Κύπρο με τον Γέροντα Ιωσήφ για 1,5 χρόνο, έμεινα κοντά στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο και είχαμε αυτή την ευλογημένη σχέση.
1: Γέροντα, αυτό το γεγονός, τι ηλικία ήσασταν, το 77 είπατε?
0: Το 77 έμεινα κοντά του για πρώτη φορά, είμαι 18 χρονών.
1: Αυτό το γεγονός με την Παναγία ήταν 18 χρονών, ήσασταν
0: 18,5. Το 59 γεννήθηκα. Mm-hmm. Κάμε τον λογαριασμό τα μαθηματικά μου λίγα.
1: Να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό το, που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο Αγγελιοφόρος των Θεών, ο οποίος πήγαινε, ο Αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα. Μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται με γνώση απλώς, να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά, που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις, να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω και να ερευνήσεις ένα κείμενο. Δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη, αλλά χρειάζεται βίωμα, ειδικά για τα μυστήρια. Αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, τι να πεις στον άλλον? Πρέπει να έχεις βιώματα. Τότε εμείς έχουμε βιώματα που μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτούς που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι Άγιοι και από αυτούς μελετάμε. Και με βάση αυτόν την ερμηνεία σας λέω και εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αγίους αυτούς τους πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι ο τάδε κάνει μια καλή ερμηνεία ή ο άλλος δεν κάνει καλή ερμηνεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το έλεγα και σήμερα το πρωί. Ας πούμε, θα σας πω ένα θαύμα που έγινε, που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ότι υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο το λέει παραλυτικό, και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει, έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο, που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, επάνω σε ένα φορείο, κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και τι έκαναν λέτε τότε? Έβγαλαν τη στέγη, έτσι, έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό. Έτσι. Αυτό που έγινε, βέβαια, δηλώνει σαν παρένθεση να το πω αυτό, δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων, γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία ας πούμε για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά αυτοκράτορας ήταν αυτός και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος. Πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη. Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε μία είναι ιστορική, η άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό, τι λέει για το Ιδιοχωρείο ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε, το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν στην ερμηνεία αυτή εσείς πρέπει να μου πείτε, Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι? Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας το Πάτερ Ημών τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, δύο αδέλφια Άγιοι, και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Η Νήσα ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούργια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει η Κυριακή Προσευχή, όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση πατρός και Υιού, με τον πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια. Αδέρφια, με κοινό πατέρα. Ο εντισουρανής. Ο εντισουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς. Είχαμε πει όχι. Εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει... Οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού, θα λέγαμε. Εσείς που είσαι παντού. Και το είχαμε πει... Είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εντισουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστείτε το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς αγιάζετε το όνομα του Θεού, δοξάζετε το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος «Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα. Θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζετε εμένα, αλλά ποιον να δοξάζετε? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα, μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους, δοξάζει τον Θεό. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέω τη βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη η βασιλεία των ουρανών. Στην επίγεια ζωή του έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία και άλλαξε την τροπή, τον δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας αλλάζει ο άνθρωπος και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώριζε το Θεό, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις το Θεό, να λες ότι γνωρίζεις το Θεό και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά
1: προς αποφυγή, παράδειγμα.
0: Παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς. Αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό. Καλεί τον ιερέα ο θεολόγος του σχολείου και του λέει, θέλετε, πάτερ, να έρθετε μία μέρα στο σχολείο, τα παιδιά έχουν μαζέψει απορίες και θα έρθετε εσείς να τους συζητήσετε με τα παιδιά και να τους λύσετε τις απορίες, να κάνετε ο διάλογο. Βεβαίως και πρόθυμα θα έρθω, είπε ο κληρικός. Και πήγε μια μέρα. Μπαίνει στην τάξη. Είναι μία μαθήτρια στο πρώτο θρανείο, η οποία είναι τόσο αντιδραστική που δεν τον αφήνει να πει ούτε λέξη ο ιερέας. Ούτε λέξη όμως. Την ώρα που ξεκινάει κάτι να πει, να αντιδράει εκείνη και να λέει, εσείς οι ιερείς είστε ψεύτικοι, η εκκλησία δεν είναι κοντά στον κόσμο, δεν είστε πραγματικοί, έχετε φαρισαϊσμό, άλλο λέτε, άλλο εννοείτε κτλ. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Και την παρακαλούσε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες, μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητής σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει, όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή? Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία, λέει, δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός, και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, το ότι το αγιαστεί το όνομά σου πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική. Όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείχνουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείχνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία, τουλάχιστον αν δεν γίνεις αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνεις αιτία κάποιος να απομακρύνεται από το Θεό. Λοιπόν, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ ο ουρανός είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει? Να, το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, πού να υπάρξει? Να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες. Κουράζεστε για αυτό τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά, στον εαυτό και στον εαυτό σας εν τέλει. Για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος. Αυτή η πνευματική τροφή, την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή, και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να οδηγεί, μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Η Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω κοινωνήσει, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι. Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά η εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες. Ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη. την Ιερή Σύναξη. Άρα, αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε, και ειδικά σε περιόδους νηστείας που ούτως ή άλλως είμαστε σε μία κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας, να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη σε ενέγγιση μας. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό. Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στο πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στο πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω? Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν? Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στο πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό. Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει το γεροντικό, κάποιος σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε. Και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: έκανα και αυτό, αλλά τελικά ο Θεός με ανάγκασε. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ. Καταλάβατε ποιος μίλησε? Λέει: αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού, που ο πονηρός έρχεται, είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα μας. Δίνουμε χώρο, ανοίγουμε πόρτα. Και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη δεν θα μπει. Εντάξει, αυτό το προσέχουμε. Ή πολλές φορές το λέμε με σε ένα μάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι. Λέω: μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου. Λέω: μη το κάνεις αυτό, γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Που όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας θα ρίξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα? Ποιος έφταιγε? Το φίδι. Δηλαδή ποιος έφταιγε? Εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται? Ύβρις. Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

0: μη είσαι ενέγκυση μάσης πειρασμών. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος. Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη? Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στο δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό, να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα, είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι, πώς θα το πω, γλιστράει, όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό. Στο προσωπικό του επίπεδο. Και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό? Να παίρνω απόσταση.
1: Αποφεύγω.
0: Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Για να στηρίξει ο Άγιος Γρηγόριος αυτή την ιδέα λέει: είναι φοβερή κάποτε η θάλασσα κατά την τρικυμία, όχι όμως σε όσους κατοικούν μακριά από αυτήν. Καταλάβατε, όταν είσαι μακριά από τη θάλασσα, η θάλασσα μπορεί να κάνει φουρτούνες, αλλά εσύ είσαι μακριά, σε ασφαλές μέρος. Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο, και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, πράγματι ο κόσμος είναι γεμάτος από παγίδες. Όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, σε όλους τους χώρους. Η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό και οι αφορμές των πειρασμών βρίσκονται μέσα στα πράγματα του κόσμου. Πολύ σωστά και ταιριαστά, Όποιος εύχεται να σωθεί από τον πονηρό, παρακαλεί να βρεθεί μακριά από τους πειρασμούς. Δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, ακούστε εικόνα, δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, εάν δεν θελήσει να αποσπάσει με λεμαργία το δόλωμα. Τι όμορφα μιλάει ο Άγιος και με τι ωραίο τρόπο τα περιγράφει. Βιωματικό. Μας δίνει ωραίους τρόπους αποφυγής. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικό, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί υπάρχουν, λέει, μας λέει και η Αγία Γραφή, αμαρτήματα τα οποία είναι ακόμα και στο νου μας, στην καρδιά μας. Μπορεί να κάνεις, να έχεις ένα αμάρτημα στο νου και μπορεί να γίνει, μην γίνει ποτέ πράξη. Αλλά αμάρτησες μέσα σου με τον τρόπο αυτό. Ακούστε, σκέφτεσαι κάτι, μάλλον μπορεί να δεις κάτι. Η δεύτερη σκέψη σου όταν δεις κάτι είναι να σκεφτείς κάτι πάνω σε αυτό. Η τρίτη σκέψη σου είναι να επιθυμήσεις κάτι. Και η τέταρτη να το πράξεις. Τελικά πού είναι η αμαρτία σε, αυτό, σε αυτά τα τέσσερα στάδια? Όχι. Όχι σε όλα. Θα πει πού είναι. Ναι. Θα το πει ο Φίλιππος αυτό που το έχει φρέσκο. Το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ακούστε τι λέγαμε. Ότι όταν δεις κάτι, σκεφτείς κάτι, δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου. Η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα. Και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει. Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος σου. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας, πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό. Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο? Όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό? Υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε σε ακηδεία. Αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακηδεία, δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε ξεχάσει την προσευχή, αφήσαμε δεύτερη Κυριακή, τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία, όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, πάλι με το παράδειγμα, στα δύο στρατόπεδα, ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα «ον» έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το «ον»? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτόν που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε. Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος? Να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί, λέει, να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε, θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα. Έχουμε μία πάλι με τον πονηρό. Είμαστε πάλι δύο στρατόπεδα. Το δικό μας στρατόπεδο και το δικό του. Κάποιες φορές λοιπόν εμείς δεν είμαστε πολύ ζεστή και θερμή στην προσευχή που είπαμε και στην πνευματική ζωή γενικότερα. Τότε θέλουμε να κάνουμε το απόδειπνο προτού κοιμηθούμε, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν νιώθουμε τίποτα. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε, δεν αισθανόμαστε τίποτα μέσα μας. Αλλά συνεχίζουμε και το λέμε. Πάει λοιπόν αυτός, ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, άκου, όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε? Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουνε μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα. Θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει το καλύτερο να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει, αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή, όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία, θέλω, τι κάνω, κάνω συσίτια για τους φτωχούς, θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω, θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλι για εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν, για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος

0: αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του και λέει «Βρήκα πάλι τον εαυτό μου, ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα, κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού, ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου». Ποιος το είπε αυτό από το Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του που λέει ο κύριος Γιώργος. Ήρθε στα λογικά του, ήρθε εις εαυτόν, στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι. Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε Πάτερ θα τον αισθανόμαστε Πατέρα και όταν θα λέμε ημών θα λέμε δεν είμαι μόνος μου. Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το Πάτερ ημών να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ ημών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένον άνθρωπο και είπε «Δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια». Καταλαβαίνετε τι λέω? Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται μια πινακίδα που λέει «Εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό». Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για μας τους κληρικούς αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό στο ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είχα την ειδική ευλογία από το Θεό και τους δύο αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας να τους γνωρίσω προσωπικά. Δηλαδή δεν διάβασα για αυτούς απλώς, αλλά τους γνώρισα και τους είδα και είχα επικοινωνία πάρα πολύ δυνατή μαζί τους. Και αυτό το θεωρώ ότι ήταν ειδική ευλογία από το Θεό και ειδικό χάρισμα. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στη Θεολογική Σχολή, και είχα τη δυνατότητα από το 1966, για πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Τότε δεν γνώρισα, δεν ήταν ίσως τότε ο πατήρ Παΐσιος. Αργότερα ήρθε, αλλά στις μετέπειτα επικοινωνίες τις οποίες είχε, οι επισκέψεις του Άγιον Όρος που είχα, άρχισε να ακούγεται το όνομα του πατρός Παϊσίου, οπότε όπως πήγαιναν πολλοί, πήγαινα και εγώ για να βοηθηθώ από εκείνον. Θα έλεγα ότι όλες τις κύριες αποφάσεις της ζωής μου τις πήρα κατόπιν συναντήσεως και συνομιλίας και καθοδηγήσεως του πατέρα Παΐσιου. Δηλαδή, όχι ότι έγινα κληρικός, μετά που έγινα κληρικός, όλες οι επόμενες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου, και ήταν πάρα πολλές, γιατί ήμουν ιεροκήρυκα στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας. Στη συνέχεια, μετά από 18 χρόνια, κατέβηκα στην Αθήνα, ιεροκήρυξ, Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών, και τα μετέπειτα χρόνια μέχρι την κοίμησή του είχα μια διαρκή επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο. Το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό και επίσης ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που ήμουν εκείνος ο οποίος συνέταξε την αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την κοίμησή του, διαβάζοντας το βιβλίο το οποίο εξεδόθη τότε για τον Άγιο Παΐσιο, του πατρός Ισαάκ του Αγιορείτου, θυμήθηκα και εγώ τα δικά μου και λέω, μα πρέπει να κάνω μια αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Και έκανα την αίτηση, μου απήντησε τότε ο Πατριάρχης ότι είναι Άγιος, αλλά θα περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα και συνηθίζεται να περνάει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά στα 20 χρόνια έκανε την αγιοκατάταξή του. Εν τω μεταξύ και ακολούθησαν και μερικά άλλα γράμματα τα οποία έστειλα το διάστημα αυτό και το υπενθύμιζα αυτό το γεγονός. Οπότε θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, και με αυτόν συμπορεύτηκα την ιερατική μου διακονία και όλα τα προβλήματα τα οποία είχα, τα αντιμετώπισα μαζί του. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, που μπορεί να περνάει μέρες να μιλάει. Εκείνο που αισθάνθηκα εγώ καταρχάς είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας ασκητής του 4ου αιώνα. Δηλαδή δεν τον είδα έναν ασκητή του 20ου ή 21ου αιώνα, αλλά έναν ασκητή του 4ου αιώνα. Είχε τέτοια εμπειρία, τέτοια γνώση, τέτοια απλότητα, τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είχαν τότε οι ασκητές, οι πρώτοι ασκητές και ερημίτες που τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία και μπήκε μέσα στην Εκκλησία ένα πνεύμα κοσμικεύσεως αμέσως μετά την λήξη των διωγμών, και έφυγαν οι πρώτοι αναχωρητές και παρέμειναν και ακόμη και ασκητές στις ερήμους. Έχουμε το Μεγάλο Αντώνιο για παράδειγμα. Πολλές φορές όταν συζητούσα με τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αισθανόμουν ότι απέναντί μου είχα πραγματικά το Μεγάλο Αντώνιο. Είχε τέτοια χάρη, τέτοια ευλογία. Διαβάζουμε το γεροντικό και λέει, εκεί πήγαιναν οι προσκυνητές και έβλεπαν τους γέροντες στα ασκητήρια και στα μοναστήρια και ρωτούσαν διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Και εκείνος ο γέρον τους έλεγε πολλές φορές ένα λόγο, είπε γέρον. Τους ρωτούσαν και έλεγαν, αβά υπέρ ήμα πως οθώ. Διότι τελικά όταν πλησιάζει κανείς τους γέροντες, που είναι λέμε η κητήρια του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν ρωτάει διάφορα πράγματα. Δεν ρωτάει για τις κοινωνικές εξελίξεις, για την κατάσταση στην κοινωνία, για ίσως και για θεολογικά θέματα. Πιο πολύ τους απασχολεί το θέμα της σωτηρίας. Γι' αυτό όταν πήγαιναν και ρωτούσαν τους γέροντας και τους έλεγαν «Αβά, υπερήμα πως σωθώ, ρήμα». Τι θα πει ρήμα? Ρήμα είναι κάτι το οποίο είναι ενέργεια, το οποίο βγαίνει από μια εμπειρία. Ο Αβάς είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει από το Θεό το ρήμα, γεννιέται αυτό το ρήμα, αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του Αβά, γιατί εκείνη την ώρα ο Αβάς και εμπειρία έχει, Αβάς σημαίνει πατέρας, και εμπειρία έχει, αλλά συγχρόνως όταν πηγαίνει κάποιος να το ρωτήσει, την ώρα εκείνη εκείνος προσεύχεται στο Θεό να του δώσει λόγο. Υπερήμα, υπερλόγο, δηλαδή πως σωθώ. Και λέει στον καθένα το λόγο τον οποίο χρειάζεται, γιατί ο καθένας από εμάς χρειάζεται ένα ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή ο καθένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, φυσικά είμαστε άνθρωποι που πρέπει από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, αλλά ο καθένας έχει και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα προβλήματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία τον απασχολούν, οπότε θέλει το δικό του λόγο, εκτός από το γενικό λόγο που είναι η μετάνοια και ο αγιασμός. Οπότε πηγαίνουν στους γέροντες και τους λένε «Αβά, υπερήμα, πως σωθώ?» Και ο Αβάς προσεύχει στο Θεό και παίρνει αυτή την πληροφορία από το Θεό και τη μεταδίδει. Και αυτό το ρήμα είναι ζωή. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σε όλη τη ζωή τους κράτησαν, αγωνίστηκαν να κρατήσουν και να βιώσουν τον ένα λόγο που έλαβαν από κάποιον Αβά, από κάποιον Θεό πνευστό Άγιο. Έτσι τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν τον Γέροντα Παΐσιο και όσες φορές πήγαινα δεν τον απασχολούσα για θέματα τετριμένα, για θέματα κοινωνικά, για θέματα εθνικά. Πήγαινα μερικοί και τώρα του έλεγαν και τέτοια ζητήματα και εκείνος είχε ένα χιούμορ και τα ξεπερνούσε. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ένα Άγιο. Πρέπει και εκείνος να έχει τα ειδικά γνωρίσματα για να καταλάβει τον Άγιο, γιατί ο καθένας παίρνει αυτά που θέλει να πάρει και βλέπετε βγαίνουν και λένε διάφορα τι τους έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αλλά ο πατήρ Παΐσιος ήταν μια φλόγα, ήταν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας από αγάπη για τον Θεό και αυτούς τους ανθρώπους δεν τις πλησιάζεις με ταπεινά ελαττήρια και ταπεινά κίνητρα. Φυσικά ήταν πολύ απλός και μιλούσε σε όλους τους ανθρώπους στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να καταλάβει κανείς τον Άγιο Παΐσιο έπρεπε να τον πλησιάσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε λόγους και ρήματα τα οποία ήταν εμπειρικά, ήταν αποκαλυπτικά, όχι μόνο του απεκάλυπτε εκείνη την ώρα ο Θεός, αλλά ήταν και ρήματα ζωής, της δικής του ζωής. Διότι έζησε ένα ασχετικό τρόπο ζωής από μικρό παιδάκι που ήταν, μεγάλωσε μέσα από την εμπειρία, από τις διδαχές που του έλεγαν οι γονείς του για τον Άγιο Αρσένη τον Καπαδόκη. Θεωρώ ότι ο γέροντας, ο πνευματικός γέροντας του πατρός Παϊσίου ήταν ο Αρσένος Καπαδόκης, τον οποίο φυσικά δεν γνώρισε, γιατί μόλις γεννήθηκε, τον βάπτισε, ήρθαν στην Ελλάδα, μετά από λίγο πέθανε, εκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος. Δεν τον γνώριζε, αλλά τον γνώρισε μέσα από τη διδασκαλία και τις παραδόσεις που έλεγαν οι γονείς του και ο ψάλτης του, ο πρόδρομος. Αλλά εκείνος έλαβε την ευλογία, γιατί όταν τον βάπτισε, άλλο όνομα ήθελαν να τον δώσουν και ήταν λίγες μέρες πριν να αναχωρήσουν από τα Φάρασα και είπε «Όχι, όχι, θα δώσω το όνομά μου, γιατί θέλω να αφήσω κι εγώ ένα καλόγερο στο πόδι μου». Άρα πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Αρσενίου. Άκουγε λοιπόν για τον Άγιο Αρσένιο. Και αν προσέξετε, αν διαβάσετε τη βιογραφία του Αγίου Αρσενίου, θα δείτε ότι τηρούσε επακριβώς εκείνα τα οποία έκανε ο Άγιος Αρσένιος κατά πληροφορίες των ανθρώπων που ήταν κοντά του. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο πραγματικός γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Φυσικά στο Αγιερός γνώρισε κι άλλους, αλλά εκείνος ακολουθούσε πιστά εκείνα τα οποία είχε πληροφορηθεί από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου. Έτσι από μικρό παιδάκι ζούσε αυτή τη ζωή, την ευλογημένη, διάβαζε τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, επήγαινε, έφευγε από το σπίτι του, πήγαινε στο βουνό, πήγαινε μέσα στα δέντρα, σε ένα εκκλησάκι την Αγία Βαρβάρα και καθόταν εκεί και διάβαζε στην αξάρια της Εκκλησίας μας, γιατί αγαπούσε αυτή τη ζωή και προσεύχονταν. Επομένως, ξεκίνησε από την Κόνιτσα, μετά έγινε στρατιώτης και ως στρατιώτης ήταν στην Αύπακτο, στα μέρη της Αύπακτου. Ήταν ένα από τα αγαπητά μέρη του Αγίου Παϊσίου. Γιατί όσους μήνες, περίπου 2 χρόνια, πόσους, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα, αλλά ήταν στρατιώτης στα μέρη της Ναυπακτίας, τα ορεινά μέρη της Ναυπακτίας, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και εγώ όταν ανεβαίνω και κάνω περιοδίες στην Ναυπακτία, μου λένε άνθρωποι ότι εδώ πέρασε ο Άγιος Παΐσιος, από εδώ πέρασε, εδώ μίλησε κτλ. Μιλούσε με τους ανθρώπους κτλ. Επομένως, ένα κομμάτι της ζωής του Αγίου Παϊσίου το πέρασε στην Ναύπακτο στρατιώτης. Μετά πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Στομίου, στην Κόνιτσα. Εγώ γιαννιώτης είμαι, γεννημένος στα Γιάννα και μεγάλος στα Γιάννα. Άκουγα από ανθρώπους εκεί που πήγαινα και τον έβλεπαν. Εγώ δεν πήγα όταν ήταν στην Κόνιτσα, στην Ιερά Μονή Στομίου. Αλλά άκουγα ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν για αυτόν με πολύ καλά λόγια. Από εκεί έφυγε, πήγε στο Σινά. Εκεί έζησε έντονα την ασκετική ζωή. Σε μεγάλο βαθμό επάνω στο όρο Σινά έζησε την ασκετική ζωή, αλλά η υγεία του δεν το επέτρεψε και επανήλθε πάλι στο αγαπητό του Άγιον Όρο, σε διάφορα μέρη στα οποία πήγε. Τότε ακριβώς τον γνώρισα εγώ. Άκουγα περί του Αγίου Παϊσίου, περί του Πατρός Παϊσίου, και τότε ήταν περίπου το 1973, κάπου εκεί, 1974, μόλις είχα γίνει ιερεύς, το 1971 διάκονος, το 1972 πρεσβύτερος, και πήγαινα λοιπόν να το ρωτήσω για θέματα της δικής μου ζωής, της ιερατικής ζωής, της πνευματικής ζωής, της πατρότητας, πώς να συμπεριφέρομαι στους χριστιανούς και πώς περίπου να ζω. Και έχω πάρα πολλά και έχω καταγράψει μερικά περιστατικά από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω περιστατικά, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σας πω πώς εγώ αισθάνθηκα τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, πολύ μεγάλο χάρισμα, να μιλάει με τους ανθρώπους και να τους ξεμπερδεύει. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μπερδευμένοι με τους λογισμούς, με τις φαντασίες, με τα πάθη. Εκείνος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους θεραπεύει, να τους ξεμπερδεύει. Δεν ήταν ιερέας, αλλά είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από τα κείμενα της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει η μυστηριακή ιεροσύνη, χειροτονείται κάποιος διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, και υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Τι είναι αυτό το βασίλειον ιεράτευμα? Είναι όταν κανείς βαπτίζεται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας και παίρνει το χρήσμα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα του να είναι χριστιανός, και η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ύπαρξή του. Τότε γίνεται αυτό που λέμε το βασίλειον ιεράτευμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης στη Φιλοκαλία έχει αναπτύξει αυτό το θέμα και μιλούσε για το πνευματικό ιερατείον. Ποιο είναι το πνευματικό ιερατείον? Είναι αυτοί που έχουν το βάπτισμα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, έχουν το χρήσμα, ζουν μέσα στην αδιάλειπτη μετάνοια και έχουν εσωτερική προσευχή, αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή, όταν κανείς έχει αγάπη για τον Θεό και την εκφράζει αυτή την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους, είναι αυτό που λέμε πνευματική ιεροσύνη, και προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, προσεύχεται και για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα, είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Άρων και είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Δηλαδή, ο Άρων ήταν αδελφός του Μωυσή και ο Θεός τον ανέδειξε να είναι αρχιερεύς. Ο μεν Μωυσής να διοικεί το λαό και εκείνος να είναι αρχιερεύς. Και τα πρωτότοκα παιδιά και του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών τα πρωτότοκα ήταν αυτά που είχαν αυτό το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Μεταδιδόταν δηλαδή από γενιά σε γενιά. κατά την τάξη του Αρών. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και μια περίπτωση που είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από μία μάχη την οποία είχε δώσει, τότε εμφανίζεται μπροστά του κάποιος άγνωστος αυτόν, Μελχισεδέκ του είπε, λεγόταν, και έπεσε ο Αβραάμ και τον προσεκύνησε, ο μέγας αυτός πατριάρχης, και εκείνος τον ευλόγησε. Ευλόγησε ο Μελχισεδέκ τον μέγα πατριάρχη, τον Βαρλάμ, τον Αβραάμ. Και δεν ήταν γνωστός τότε, δεν ήταν μεταξύ των Ιουδαίων κάποιος ιερεύς, Ινγκάρ, θεός, ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Τον ευλόγησε λοιπόν ο Μελχισεδέκ και ο Αβραάμ του προσέφερε την δεκάτη, το ενδέκατον από εκείνα τα οποία είχε πάρει τα λάφυρα από τον πόλεμο. Και εξαφανίζεται ο Μελχισεδέκ, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει όταν απάτορα, μύτορα, γενεαλόγητος, δεν ξέραμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, δεν ξέραμε τη γενιά του, δεν ξέραμε τους απογόνους. Και γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ λέει «Συ ιερεύσεις τον αιώνα για τον Χριστό κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν δηλαδή ο Μελχισεδέκ τύπος του Χριστού. Οπότε έχουμε δύο ιεροσύνες στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την ιεροσύνη του Ααρών, κατά την τάξη του Ααρών, που ήταν Λεβίτες από τη γενιά του Λεβί, και έχουμε και κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Φυσικά ο Χριστός προσέλαβε όλα αυτά τα χαρίσματα που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, τα προφητικά, το προφητικό χάρισμα. Δεν το προσέλαβε, ο ίδιος το είχε δώσει, αλλά είναι το πλήρωμα ο Χριστός, βασιλικό χάρισμα που λέμε προφητικό και αρχιερατικό. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν εκείνοι που έχουν μυστηριακή ιεροσύνη, οι οποίοι για να γίνουν ιερείς κατά βάση πρέπει να έχουν την πνευματική ιεροσύνη, δηλαδή να έχουν ήδη Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδία τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι Απόστολοι όταν ήθελαν να χειροτονήσουν τους πρώτους διακόνους, είπαν επιλέξτε από ανθρώπους από εσάς οι οποίοι έχουν Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Και εξέλεξαν ως πρώτον τον Αρχιδιάκονο Στέφανο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πήρε και την χάρη της ιεροσύνης του διακόνου. Έτσι λοιπόν η βάση της πνευματικής ζωής είναι η πνευματική ιεροσύνη που είναι αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους ανθρώπους, προσευχή, καθαρότητα ζωής, εσωτερική προσπάθεια να τηρήσει κανείς τις εντολές του Χριστού, ορμή, να έχει ορμή για το Θεό. Και μετά λάμβαναν και τη μυστηριακή ιεροσύνη. Σήμερα μπορεί να υπάρχει κάποιος που έχει τη μυστηριακή ιεροσύνη και να μην έχει την πνευματική ιεροσύνη. Και δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μπορεί να τελεί τα μυστήρια, είναι κανονικά αυτά τα μυστήρια, έγκυρα τα μυστήρια, αλλά όταν δεν έχει κάνει εργασία πάνω στον εαυτό του και δεν έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα του ανθρώπου και να τα θεραπεύσει. Είναι σαν να πούμε ένας γιατρός ο οποίος έχει τελειώσει την ιατρική σχολή, ξέρει απ' έξω και ανακατατά όλα τα ιατρικά, έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν έκανε όμως εξάσκηση πρακτική και δεν μπορεί να θεραπεύσει ή δεν έχει το χάρισμα να θεραπεύει. Θεωρητικά τα ξέρει. Μπορεί και ένας άλλος, ο οποίος δεν είναι γιατρός, να έχει διαβάσει βιβλία ιατρικά και να ξέρει πολύ καλά την ανατομία του σώματος και όλα τα άλλα, να μην ξέρει να θεραπεύει. Επομένως, ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε ιεροσύνη μυστηριακή, αλλά είχε πνευματική ιεροσύνη. Πώς το καταλαβαίναμε αυτό? Πρώτα απ' όλα είχε προσευχή και αγάπη για τον κόσμο. Το καταλαβαίναμε γιατί πηγαίναμε εκεί και του λέγαμε ένα πρόβλημα και αμέσως έβρισκε τη λύση. Έλεγε ότι αυτός ο λογισμός που έχεις μέσα που σε τυραννά, αυτός ο λογισμός είναι θάνατος, δεν είναι καλός. Απέβαλε τον. Έκανε μια χείριση πνευματική, έβγαζε αυτό το λογισμό τον άσχημο που μας δημιουργούσε προβλήματα και θεράπευε. Φυσικά δεν εκτελούσε χρέη μυστηριακής ιεροσύνης, ούτε ήταν πνευματικός πατέρας να εξομολογεί, αλλά βοηθούσε τους ανθρώπους μέσα από τους λογισμούς του και στη συνέχεια τους έστειλε στους πνευματικούς για να διαβάσουν τη σχετική ευχή και συνιστούσε συνέχεια να έχετε πνευματικούς πατέρες. Ήξερε ποιο είναι το έργο του και η αποστολή του μέσα στην Εκκλησία. Και επομένως είχε αυτήν την πνευματική ιεροσύνη σε έντονο βαθμό, δηλαδή μέσα του ενεργοποιεί το σε έντονο βαθμό το χάρισμα του βαπτίσματος και το χάρισμα του χρίσματος. Είχε προσευχή, είχε ηρεμία, ησυχία, είχε αγάπη για τον Θεό και στη συνέχεια είχε το χάρισμα να διακρίνει τους λογισμούς. Και αυτό είναι χάρισμα θεολογικό. Όταν λέμε θεολογία, τι είναι η θεολογία στην Εκκλησία? Δεν είναι θεολογικά λόγια απλώς και λέξεις. Θεολόγος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει το κτιστό από το άκτιστο. Μπορεί να ξεχωρίσει αν ένας λογισμός είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο ή είναι από τα πάθη. Αυτή είναι η θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία ταυτίζεται και συνδέεται με την πνευματική πατρότητα. Δεν μπορεί κανείς να είναι θεολόγος αν δεν είναι καλός πνευματικός πατέρας. Και δεν μπορεί να είναι καλός πνευματικός πατέρας αν δεν έχει το χάρισμα του να διακρίνει τους λογισμούς, δηλαδή να είναι θεολόγος. Λοιπόν, ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας τέτοιος ασκητής, Άγιος, που γνώριζε να διακρίνει τους λογισμούς. Ποιος ήταν από τον διάβολο, ποιος είναι από τον Θεό, ποιος είναι από τα πάθη, ποιος λογισμός είναι εκ του κόσμου, ποιον λογισμό πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να σωθεί. Και αυτό ήταν εκείνο που ανέπαβε πραγματικά τους ανθρώπους. Πολλές φορές διερωτώμουν τι είναι εκείνο που έκανε τον Άγιο Παΐσιο να έχει τέτοια μεγάλη επιρροή. Τι έκανε εκείνο που... Τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν κάθε μέρα 100, 200, 300 κάθε μέρα, κατέβαινε στο κελί του για να τον δουν, να τον ρωτήσουν και ίσως και μόνο να τον δουν ή να μην τον δουν, απλώς να περάσουν από εκεί και να αφήσουν ένα σημείωμα. Θυμάμαι τότε τη δεκαετία του 70, ήμουνα καθηγητής ιεροκήρυξης στην Έδεσα, έκανα καθηγητικό στα παιδιά και όταν τελείωσε τα παιδιά το λύκειο τους είπα θα σας πάω μια εκδρομή στο Άγιον Όρος και τους πήγα στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά τα παιδιά. Κατεβήκαμε τις καρδιές, πήγαμε στο μέρος, ήταν τότε στον Τίμιο Σταυρό, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα. Χτυπάμε το κουδουνάκι, δεν ανοίγει. Και είδαμε το σημείωμα, απουσιάζω. Αλλά αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αφήστε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας οφείλω πιο πολύ από τη φλιαρία μου. Μετά, βγαίνοντας από εκεί, καθίσαμε, λέω στα παιδιά, για να καθίσουμε τώρα, δεν είδαμε τον γέροντα. Εντάξει, είχε ένα κουτί, ένα μπαζάκι με λουκούμια και έλεγε πάρτε ένα λουκούμι, ευλογία, και είχε και λίγο νεράκι. Μετά πάμε να δούμε τι λέει, ποιο είναι το νόημα αυτών των λόγων του Αγίου αυτού ανθρώπου. Κάναμε μια μικρή συζήτηση. Πάμε να φύγουμε επάνω σε ένα βραχάκι, ήταν γραμμένο. Με συγχωρείτε πολύ που λέει, υπάγω ή να ημερεύσω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Λοιπόν, λέω παιδιά τι σημαίνει εδώ πέρα. Σημαίνει, καταλάβαινε ο ίδιος ότι πήγαινε ο κόσμος να τον δει τότε στην αρχή, άκουγε για τον πατέρα Παΐσιο και πήγαινε ο κόσμος με την έννοια να τον δει ποιος είναι και τι είναι, σαν να πάει σε ένα ζωολογικό κήπο. Εγώ δεν είδα, αυτό είδα. Άλλοι μου είπαν ότι είδα ένα άλλο σημείωμα. Η μαϊμού έφυγε. Δηλαδή πήγαινε να τον δουν σαν να είναι κάποιο ζωάκι στο ζωολογικό κήπο και αυτός πήγαινε, τους έλεγε έφυγε μαϊμού και πήγαινε να ησυχάσει. Μαζί αργότερα, πρώτη φορά που δεν τον είδα. Άλλες φορές τον συνάντησα, περπάτησα μαζί του για ώρες. Για 5 ώρες περπάτησα μαζί του. Να πάμε από τη Μονή του Γρηγορίου, ανεβήκαμε πάνω στη Σιμονόπετρα και από εκεί να περάσουμε στις καριές που ήταν το καλύβι του. 4-5 ώρες με τα πόδια. Συζήτησα πάρα πολλές φορές μαζί του, αγρύπνησα στην Ιερά Μονή της Σταυρονικήτα. Έμεινα ένα βράδυ, δεν κρατούσε μέσα στο καλύβι του ανθρώπου το βράδυ, με κράτησε το βράδυ εκεί στο δωμάτιο το ένα, στο άλλο εγώ δωμάτιο να κοιμηθώ, και μου είπε στις 3-3.30 ώρα θα σε χτυπήσω για να προσευχηθούμε, να κάνουμε ευχή ο καθένας από το κελί του. Φυσικά δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα, προσπαθούσα να κάνω και εγώ την ευχή, λέω ζω σε ένα χώρο ενός Αγίου ανθρώπου. Του έστειλα πολλές φορές γράμματα, δεν μου απάντησε ποτέ, αλλά κάθε φορά λυνόταν το θέμα. Και ένα μεγάλο θέμα που είχα στη ζωή μου, του έστειλα ένα γράμμα, δεν μου απάντησε, παρά μόνο είδα την προσευχή του, γιατί λύθηκε αμέσως το θέμα με πολύ μεγάλη ευκολία. Κάποτε άλλο του έγραψα ένα γράμμα και του ζητούσα μια παράκληση, θέλω να σας δω γιατί έχω ένα θέμα. Και ξεκίνησε από το Άγιον και ήρθε στην έδεσα που ήμουν τότε και κάθισε μαζί μου μια ολόκληρη μέρα για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Όταν, χωρίς να με ειδοποιήσει, δηλαδή του έστειλα το γράμμα, μαθαίνω ότι είναι στη Σουρωτή, παίρνω τηλέφωνο το μοναστήρι, λέω είναι εκεί ο γέροντας να ήρθε, αλλά λέει, μα ξεκίνησε το πρωί να έρθει σε εσάς, μου λέει. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έτσι το έμαθα από τη γερότηση της σειράς. Μόλις ήρθε εκεί στην έδεσα, ήρθε στη Μητρόπολη, προσεκίνησε το Μητροπολίτη, έβαλε βαθιτά τη μετάνια μέχρι κάτω και ήταν όλη τη μέρα μαζί μου να συζητούμε το θέμα αυτό που με απασχόλησε τότε. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ένας Άγιος που είχε πνευματική ιεροσύνη, είχε το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, είχε πολύ μεγάλη αγάπη και μάλιστα αρχοντική αγάπη. Και όταν λέμε αρχοντική αγάπη, είναι μια αγάπη η οποία συνδέεται με την ελευθερία. Πρόχειρα 2-3 φράσεις που έλεγε, για να δείτε τι αξία έλεγε. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγρυπνία. Δηλαδή όταν κανείς κάνει ένα καλό λογισμό μέσα του, διώχνει τους κακούς λογισμούς και βάζει ένα καλό λογισμό για κάθε πράγμα, αυτό δίνει τέτοια πνευματική υγεία που είναι σαν να αγρύπνεις όλη τη νύχτα. Και είναι δυνατόν κάποιος άλλος να αγρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι γεμάτος από λογισμούς. Άρα δεν τον ωφελεί τίποτα η αγρυπνία. Και έλεγε πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών. Κάθε φορά διώχνουμε τους κακούς και αμέσως τους κάνουμε καλούς λογισμούς ή τους μεταμορφώνουμε. Το άλλο που έλεγε, πήγαιναν οι γονείς και έλεγε για τα παιδιά τους. Έχω υπόψη μου τώρα ένα συγκεκριμένο γονέα που είχε ένα παιδί που ήταν ατίθασο και του είπε, να προσεύχεσαι, μην του μιλάς, μόνο προσευχή να κάνεις. Αλλά το παιδί δεν βελτιωνότανε. Ξαναπήγε πάλι στον πατέρα Παΐσιο, τώρα λέει ούτε προσευχή θα κάνεις στο Θεό για το παιδί. Τώρα τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις? Θα πεις, Θεέ μου, σου δίνω το παιδί, δικό σου είναι, πάρε το δικό σου κατσαβίδι για να το διορθώσεις. Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του κατσαβίδι, έτσι έλεγε. Μετά ένα άλλο βασικό θέμα που τον απασχολούσε, συνέχεια μιλούσε, ήταν ότι πρέπει να απλοποιούμε τη ζωή μας όπου είμαστε, να την κάνουμε πιο απλή. Εμείς την κάναμε διαρκώς τη ζωή μας, την συσσωρεύουμε με διάφορα θέματα, να απλοποιείται όπου είναι κανένας, να απλοποιεί τη ζωή του πιο απλά. Εμείς θέλουμε και το α και το β και το γ, ας πούμε έλεγε, είναι δυνατό μια γυναίκα έλεγε να πάει όλες τις αγορές, να γυρίσει δηλαδή όλα τα μαγαζιά, γιατί θέλει να πάρει ένα σερβίτσο που να έχει το λουλούδι κατά αυτόν τον τρόπο, όχι διαφορετικό. Το θεωρούσε αυτό πολύ ανόητο, να το κάνει κανείς και να χάνει όλο τον χρόνο του για να βρει ένα ειδικό σερβίτσιο που έχει ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο ήθελε να έχει το σερβίτσιο. Και ζούσε μέσα με την ησυχία και την προσευχή. Να περάσω, αφού είναι πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, ενδεχομένως αν ρωτήσετε μετά να σας πω, Στο υπόλοιπο μέρος έτσι, της πρώτης της συγγύησεώς μου είναι να σας πω για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν ένας διαφορετικός, έκανε μια διαφορετική ζωή από τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, την ίδια νοοτροπία, ίδια χάρη είχε από τον Θεό, αλλά ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας και διαφορετικός τύπος. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος ήταν Ρώσος στην καταγωγή, τελείωσε τη Σχολή Καλλοτεχνών της Μόσχας. Ως καλλιτέχνης που ήταν και ζωγράφος, εκεί είχε δάσκαλο έναν περίφημο ζωγράφο, ο οποίος λέγεται Βασίλης Καντίνσκι. Αυτόν είχε και εκείνος είχε την άποψη, όταν κάνει ζωγραφίζει, να προσπαθεί να δει πέρα από αυτό που βλέπει. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, έχουμε έναν, ας πούμε, άλλο είναι η φωτογραφία την οποία παίρνουμε και παρουσιάζει αυτό που βλέπουμε και άλλο είναι ο ζωγράφος ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει αυτό που δεν βλέπουμε με τις αισθήσεις. Και προχωρούσε πιο πέρα αυτός, να βλέπει πέρα από αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας. Και φαίνεται ότι έτσι εκπαίδευσε και τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Καντίνσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με διάφορες σέκτες, με διάφορες έτσι, ακόμη και σε μέντιουμ, σε μαγείες χρησιμοποιούσε. Οπότε ο Γέροντας προσπαθώντας να ζωγραφίσει πέρα από αυτά που βλέπει, σιγά σιγά έφτασε στο σημείο να ερωτοτροπεί κατά κάποιο τρόπο με τον ανατολικό μυστικισμό και να προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα πέρα από αυτά τα όντα, ακόμη να αναζητά το Θεό πέρα από αυτό που ήξερε από τα μικρή του ηλικία για τον Χριστό, ότι είναι κάτι άλλο ο Θεός. Βέβαια μετά αποκαλύφθηκε ο Θεός, ο Χριστός μέσα σε αυτόν και κατάλαβε ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και τότε επεδόθηκε σε πολύ μεγάλη μετάνοια, έφυγε από το Παρίσι που εντωμεταξύ είχε πάει, πήγε στο Άγιον Όρος, εκεί γνώρισε το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής, αγιορείτικης ζωής που ήταν ο Άγιος Σιλουανός. Και τώρα ας πούμε διαβάζουμε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει κείμενα πολλών πατέρων της Εκκλησίας. Αυτά που γράφει ο Άγιος Σιλουανός εκφράζουν την υψηλότερη θεολογία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει υψηλότερη θεολογία στην Εκκλησία από τη θεολογία που εκφράζει ο Άγιος Σιλουανός. Φυσικά είναι η θεολογία των Αγίων, θεοπτών. Αξιώθηκε από το Θεό να γνωρίσει αυτόν τον Άγιο. Στη συνέχεια έζησε για 7 χρόνια στην έρημο. 4 χρόνια ήταν στα Καρούλια. 3 χρόνια σε μια σπηλιά δίπλα από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Έζησε πλήρη ησυχαστική ζωή με πολλές θεοπτικές εμπειρίες. Και βεβαίως αργότερα πήγε στο Παρίσι για να εκδώσει τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Αρρώστησε εκεί, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και για ησυχία πήγε στο Έσεξ της Αγγλίας και ίδρυσε αυτή την Ιερά Μονή όπου και κοιμήθηκε. Εγώ την περίοδο εκείνη αρχά στις δεκαετίες του 70 ήμουν όπως και πολλοί, όπως και ο πατήρ Ματθαίος. Ήμουν ανήσυχος. Ζητούσα κάτι άλλο πέρα από αυτό το οποίο έβλεπα. Δηλαδή, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στη θεολογική ζωή και διαβάζαμε διδασκαλίες και κείμενα των Αγίων Πατέρων και κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι η κορυφή των πατέρων της Εκκλησίας. Στη συνέχεια μετά, ως φοιτητής πάλι και αργότερα, πήγαινα στο Άγιον Όρος. Εκεί γνώρισα πολλούς ασκητές που ζούσαν την ησυχαστική παράδοση. Γνώρισα, εκτός τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ του Κατουνακιώτη και είχαμε πολλές φορές επικοινωνία, τον πατέρα Εφραίμ το Φιλοθεήτη που τώρα είναι στην Αμερική, στην Αριζόνα, άλλους ασκητάς που ο κόσμος δεν τους ξέρει πολύ, γιατί ζούσα ένα διάστημα στην Νέα Σκήτη και από εκεί κατά καιρούς ανέβαινα πάνω και πήγαινα στην Αγία Άννα, στην έρημο του Αγίου Όρους για να γνωρίσω Αγίους γέροντες. Και όταν έβλεπα κάποιον γέροντα, δεν το ρωτούσα απολύτως τίποτα, αλλά του έλεγα: και πες μας, γέροντα, για την ευχή. Πες μου, τι είναι αυτή η ευχή, τι είναι ο νους, τι είναι η καρδιά, πώς κατεβαίνει ο νους στην καρδιά. Γνώρισα πολλούς ασκητάς που ζούσαν αυτή την πρακτική ζωή και τη θεωρητική, αλλά χωρίς να έχουν τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά να την εκφράζουν. Μετά έγινα κληρικός. Ήμουνα στην Έδεσσα σε έναν Άγιο Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Δεσκαλίνικο, ο οποίος με χειροτώνησε και με τον οποίο έμεινα μαζί στη Μητρόπολη για 15 χρόνια και το έκλεισε τα μάτια. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος Επίσκοπος και έμαθα τι θα πει πνευματική πατρότητα και επισκοπική διακονία. Οπότε είχα μάθει τρία διαφορετικά πράγματα. Τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τα βιβλία. Την ησυχαστική και εμπειρική θεολογία στην πρακτική μορφή από τους ασκητές του Αγίου Όρους. Και την ποιμαντική διακονία και από τον γεροντά μου και από άλλους καλούς ιερείς. Αναζητούσα όμως έναν άνθρωπο που να τα συνδυάσει και τα τρία. Και έλεγα: Θεέ μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να έχει την εμπειρία των ησυχαστών και να έχει και την ποιμαντική διακονία, να είναι μέσα στον κόσμο και να κατευθύνει ανθρώπους που μέσα στον κόσμο. Γιατί διαφορετικά τα βλέπει κανείς, δεν υπάρχουν ενιαία. Τότε κυκλοφόρησε το βιβλίο το 1973 νομίζω, 1974, το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», το οποίο έγραψε ο πατήρ Σοφρόνιος. Όταν το διάβασα λέω: «Νάτος, αυτός είναι ο πατήρ Σοφρόνιος, αυτό που αναζητούσα». Γιατί φαίνεται ξέρει και ησυχασμό, έζησε 25 χρόνια στο Άγιον Όρος και μάλιστα στην έρημο του Άγιον Όρος. Έχει και τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και και στον κόσμο, στην Αγγλία, έχει το μοναστήρι εκεί και πήγαιναν κάθε εβδομάδα κόσμος εκεί και κατευθύνει και εξομολογούσε και μιλούσε και ήταν μαζί με τον κόσμο. Λέω: «Νάτος, αυτός είναι». Και πήγα στην Αγγλία για να το γνωρίσω. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1976. Κάθισε ένα μήνα κοντά του, 1,5 μήνα κατά ακρίβεια την πρώτη φορά, και όταν τύχαινε το ρωτούσα, αλλά περισσότερες φορές καθόμουν και παρατηρούσα, έβλεπα και περίμενα ό,τι ήθελε εκείνος να μου δώσει. Και τόσο πολύ χάρηκα που στη συνέχεια κάθε καλοκαίρι, όταν έπαιρνα την άδειά μου ως ιεροκήρυξη που ήμουνα, πήγαινα στην Ιερά Μονή στο Έσεξ, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, και καθόμουν κοντά του 1 μήνα, 20 μέρες, 1,5 μήνα, ανάλογα με την όρεξη που είχα και τη διάθεση και την άδεια που είχα, και καθόμουν εκεί για να συμμετέχω μαζί του στην τράπεζα, στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν λειτουργήσα πάρα πολλές φορές μαζί του και ξέρω, κατάλαβα τι θα πει να λειτουργήσει με έναν Άγιο. Τώρα που πήγα στην Αμερική, εκεί είναι ένας καθηγητής που τότε, όταν πήγαινα εγώ, ήταν εκεί στο ιερό, ένα παιδί που διακονούσε στο ιερό. Και έλεγε στους φοιτητές, το ρωτούσανε: «Κύριε καθηγητά, τι είναι η Θεία Λειτουργία?» Και εκείνος απάντησε: «Τι να σας πω, την Θεία Λειτουργία, είναι αυτή η λειτουργία που έκανε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο ηγούμενος της Μονής και ο πατήρ Ιερόθες». Δηλαδή ερχόταν τα παιδάκια στο ιερό και έβλεπε τον γέροντα να λειτουργεί βασικά, και εμείς δίπλα να είμαστε στη λειτουργή του, και έλεγε: «Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία». Λοιπόν, είδα έναν άνθρωπο Άγιο πώς λειτουργεί, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς θα λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στη συνέχεια μιλούσαμε εκεί με τον γέροντα Σοφρόνιο και έβλεπα πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος, γιατί έχει τέτοιες εμπειρίες. Είχε τέτοιες πνευματικές εμπειρίες του φωτός, Και στη συνέχεια τον έβλεπα πως επικοινωνούσε με τους ανθρώπους, σαν να ήταν ένα μικρό παιδί. Μετά τη λειτουργία, κάθομαι στην τράπεζα, έβλεπα τους ανθρώπους εκεί, τους μιλούσε, αγαπούσε τα μικρά παιδιά. Γιόρταζαν τα μικρά παιδιά, έφεραν τις τούρτες μπροστά, τα ευλογούσε, τους έδινε δώρα, έσβηναν τα κεριά, τα μικρά παιδιά, τα αγκάλιαζε, τους έδινε φούσκες και τα λοιπά. Ένας μεγάλος Άγιος. Οπότε είδα στην πράξη τι θα πει να είναι κανείς, να έχει το πλήρωμα αυτής της ζωής, να είναι μεγάλος θεολόγος, να είναι μεγάλος πνευματικός πατέρας και να είναι και ένας τέλειος ιερουργός, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Και από εκεί κατάλαβα τι σημαίνει το πλήρωμα της χριστιανικής θεωρίας. Και από εκεί κατάλαβα, και αργότερα διάβασα κάτι το οποίο έλεγε ο Γέροντας ο Φρόνιος, έλεγε στους μοναχούς του, μην επιτρέψετε, όχι, σε κανέναν, μα σε κανέναν άνθρωπο επί της γης μην επιτρέψετε να υποβαθμίσει το ύψος της πνευματικής θεωρίας του χριστιανισμού. Συνήθως τα κατεβάζουμε, τα κοινωνικοποιούμε, τα ηθικοποιούμε. Μπορεί να ακούσετε και μερικούς να λένε ο Ναυπάκτου μιλάει συνέχεια για την προσευχή, για την καρδιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Με αυτά γνώρισα. Και άμα γνωρίζει κανείς αυτά από τους γέροντες, δεν θα τα μιλάει, τι θα πει. Ό,τι κανείς γνωρίζει, αυτά λέει. Με όποιον δάσκαλο και αν καθίσει, αυτά μιλάει και λέει. Λοιπόν, γνώρισα ένα τέτοιον άνθρωπο που είχε όλα αυτά τα γνωρίσματα. Τι είχε? Ήταν σαν τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Διαβάζουμε τα κείμενά μας, τα κείμενά του και λέμε πω πω αν τον γνώριζα τι θα ήταν αυτός, πω πω τι μεγάλη ευλογία. Γνωρίσαμε τέτοιους και τον Γέροντα και άλλους το Άγιον Όρος. Ζούσε αυτή την ησυχαστική παράδοση, την ησυχαστική ζωή και την εξέφρασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Για παράδειγμα, πήγαινα το καλοκαίρι και την πρώτη μέρα ήταν φοβερά πως δεχόταν τους επισκέπτες. Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, εγώ το γνώρισα, ήταν σε ηλικία 80 ετών και ήταν πλήρης, ακμαίος, γιατί έζησε 96, εκοιμήθησε 96 ετών. Στα 80 του χρόνια ήταν ακμαίος, λειτουργούσε μαζί μας κάθε Κυριακή, ήταν πάντα στην τραπεζά μας. Πηγαίνουμε το απόγευμα, μου λέει, πάμε μια βόλτα να γίνουμε περιπατητικοί φιλόσοφοι. Πηγαίναμε λοιπόν σιγά σιγά ένα μονοπάτι και άρχισε να μιλάει. Πολλές φορές δεν προλάβαινα τίποτα να το ρωτήσω. Άρχισε να τα λέει εκείνος και μου τα αποκαλύπτει όλα όσα ήθελα να το ρωτήσω. Δεν του έλεγα. Είχα ερωτήσει πολλές, μου έλεγαν οι ιερείς από την Ελλάδα, τώρα που θα δεις τον Γέροντα, να το πεις εκείνο εκείνο. Μόλις πήγαινα εκεί, άρχισε να λέει, ξέρετε, σήμερα οι πνευματικοί έχουν αυτά τα προβλήματα, και αρχίζει και αναλύει. Στην βόλτα που κάναμε, ποτέ δεν έκρινε άνθρωπο. Όσες φορές προσπάθησα να του πω κάτι, ας πούμε, που φαινόταν σαν κρίση, αμέσως το ξεπερνούσε και πήγαινε πιο πέρα. Ήταν ευγενέστατος, άρχοντας. Πάντα μιλούσε στο πληθυντικό αριθμό. Ακόμη και τους μοναχούς που είχε μαζί του, ποτέ δεν τους μίλησε στον ενικό αριθμό. Το σεβόταν. Και το μικρό παιδάκι, έλεγε, το μικρό παιδάκι που έρχεται κοντά μας να το σεβαστούμε και να το μιλήσουμε απλά μεν ως προς την ηλικία του, αλλά με πολύ σεβασμό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένας Άγιος. Ήταν ευγενέστατος. Έλεγε ότι όσες φορές όποιοι πήγαιναν να εξομολογηθούν, έμπαιναν σε αυτό το γραφείο όσοι ήρθαν, εγώ έβαζα τον εαυτό μου και την ψυχή μου κάτω στα πόδια. Δεν έκανε το δάσκαλο. Και όταν μιλούσαμε ή καθοδόν ή όταν είχα μια σοβαρή συζήτηση. Πηγαίναμε στο γραφείο που είχε δίπλα από το εκκλησάκι. Μόλις μπαίναμε μέσα, σηκωνόταν, πριν καθίσει, έπαιρνε μια στάση προσευχής, έλεγε το βασιλεύ Ουράνη αργά, αργά και καθαρά και καθότανε. Οπότε και η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν μια ιερουργία. Καταλάβαινες, ας πούμε, αυτό που σου έλεγε το λόγο, που ήταν ένας λόγος ιερουργία και έβγαινε μέσα από την πείρα του. Και όσες φορές το ρωτούσα, έλεγε «Η πείρα των αιώνων απέδειξε». Και όταν μετά του έλεγαν «Γέροντα, γι' αυτό» και τα λοιπά, πώς το εννοείτε, είναι έτσι, μήπως αυτό είναι. Και χτυπούσε με τη γροθιά του λίγο το τραπέζι, σαν να βάζει τη σφραγίδα. Αυτό που σου είπα, αυτό που σας είπα είναι. Ήταν απόλυτος, γιατί είχε πείρα, όχι τη δική του πείρα, είχε την πείρα των αιώνων, την πείρα των Αγίων, γιατί οι Άγιοι που παίρνουν αυτή την πείρα, την παίρνουν από την Εκκλησία, που είναι η πείρα αιώνων. Και επομένως, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω, έτσι, για να τελειώσω κάπως την γενική περιγραφή, είναι ότι ο Γέροντας συνεδίαζε αυτά τα τρία σημεία. Ήταν μεγάλος θεολόγος, εμπειρικός θεολόγος, γιατί άμα δει κανείς τη διαβάσει τα κείμενά του, θα δει ότι προς το τέλος της ζωής του τα είπε. Μέχρι τότε δεν τα έγραφε. Ότι είχε φτάσει στην εμπειρία των προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή αυτό που λέμε πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της θεωρίας και της γνώσης του Θεού. Και άπαξ έγινε η πεντηκοστή μες στην ιστορία, αλλά πάντοτε επαναλαμβάνεται όχι με την έννοια ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν στο ύψος της πεντηκοστής, με την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Είχε μια εμπειρική θεολογία την οποία εξέφραζε με όρους της εποχής μας, και ίσως μερικοί οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Γέροντα ή δεν θέλουν να βλέπουν την εμπειρία την οποία είχε, αλλά στέκονται μόνο στα εξωτερικά, στον τρόπο, στην έκφραση και στην ορολογία

0: αλλά επί των ρημάτων μόνον, επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ. Δηλαδή, αν δείτε ένα εκ των πατέρων που έχουν μια ορολογία την οποία είχαν οι φιλόσοφοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ομοιότητα είναι μόνο στα ρήματα. Ενώ τα νοήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το βλέπει κανείς τον Γέροντα Σοφρόνιο. Επομένως ήταν ένας μεγάλος θεολόγος, ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής και ζούσε μέσα στο Άγιον Όρο συνεχώς αυτή τον ησυχασμό, τον ιερό ησυχασμό που περιέγραψε με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι μέσα στην Εκκλησία μας η εμπειρία της Εκκλησίας, και αυτή που ζούσε και ο πατήρ Παΐσιος, και συγχρόνως ήταν ένας τέλειος πνευματικός πατέρας που όταν πήγαινε εκεί για παράδειγμα να καθίσω 20 μέρες ή να με το πω στο δικό μου, στη δική μου περίπτωση, πήγαινε κάποιος τον δει και λέει «Γερόντα, ήρθα να σας δω και να συζητήσω». Του ρωτούσε πόσο θα μείνεις, πότε θα φύγεις. Λέει μια εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο μάλιστα. Κανόνιζε να το δει την Παρασκευή το βράδυ. Γιατί, διότι τον έβαζα μέσα στην ατμόσφαιρα της μονής, να ζήσει με την προσευχή, να ζήσει με τη μετάνοια, να ζήσει τη Θεία Λειτουργία, να ποτιστεί από τη χάρη του Θεού και να καταλαγιάσει όλο αυτό το εσωτερικό του, η καρδιά του να αρχίσει να γίνει πιο απαλή, ώστε να μπορεί μετά να εκφράσει με μετάνοια αυτά τα οποία είπε και να δεχθεί στη συνέχεια και το λόγο του. Δύο μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους γνώρισα μεταξύ των άλλων μεγάλων Αγίων, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που είχα αυτήν την δωρεά να γνωρίσω τέτοιες αγιασμένες υπάρξεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

0: φωνή της τοπικής μας εκκλησίας στους 106,6 μεγακύκλους.
1: Σήμερα αισθανόμαστε όλοι μια μεγάλη ανακούφιση για τον τόπο μας. Είναι ιστορική ημέρα. Θα μπούμε όμως κατευθείαν στο θέμα. Δεν είναι του παρόντος ούτε η ένταξη ούτε το Κυπριακό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Ρούσου απόψε, η οποία έχει σπουδάσει ψυχιατρική και παιδιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πρώτα. Ακολούθως έχει ειδικευθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την παιδοψυχιατρική και στον Καναδά επίσης. Στον Καναδά δίδαξε για 8 περίπου χρόνια ως επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μακκέιλ. Το 1989 επιστρέφει στην Αθήνα και εργάζεται ως παιδοψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικής. Είναι επίσης πρόεδρος της Ένωσης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Και τα ενδιαφέροντά της εστιάζονται γύρω από τη θεραπευτική της οικογένειας. Η κυρία Αλεξάνδρα Ρούσου είναι παντρεμένη με τον κύριο Ρούσον, νομίζω γνωστό στην Κύπρο ως πρόεδρο της εντατικής μονάδας του Ευαγγελισμού στην Αθήνα. Ζει στην Αθήνα η κυρία Ρούσου και έχει 2 παιδιά. Κυρία Ρούσου.
2: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, η οποία με τιμά ιδιαίτερα. Και έλεγα στον κύριο Αλεξάνδρο ότι έχω μία μακρινή ρίζα από την Κύπρο, από τη Μόρφου, που ελπίζω και ακούω ότι κάποτε θα επιστραφεί πίσω στην ελληνική Κύπρο. Θέλω να σε χαρώ την Κύπρο για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα όμως το οποίο δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί τώρα εμείς οι Ορθόδοξοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είμαστε πολύ περισσότεροι. Είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι οι χώρες της Βαλκανικής και έχουμε να διαδραματίσουμε ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε τη δική μας την παράδοση στην υπόλοιπη την Ευρώπη. Επομένως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Αυτό το σεμινάριο με έχει εντυπωσιάσει για τον πλούτο των θεμάτων του και για το θέμα το οποίο έχει επιλέξει, το οποίο είναι η συζυγία. Γιατί όταν μιλάει κανείς για τη συζυγία, μιλάει για το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου, που είναι η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο από το να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει μία σχέση, η οποία σχέση να διαρκέσει για πάρα πολύ καιρό. Και το καλό με τις σχέσεις και το ενδιαφέρον και η πρόκληση είναι ότι ποτέ δεν τελειώνουν, ποτέ δεν μπορείς να πεις την τελείωση αυτή τη σχέση, την επήγα στο ωριά της. Οι σχέσεις μεγαλώνουν, βαθαίνουν, πλουταίνουν συνεχώς όσο προχωράει κανείς σε αυτήν. Και ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό εργαστήριο για τις σχέσεις είναι η οικογένεια, που είναι το εργαστήρι όλου του πολιτισμού. Και η σημασία των σχέσεων τη βλέπουμε και μέσα στην Αγία Τριάδα. Γιατί μέσα στην Αγία Τριάδα, όπως έχει πει ο Επίσκοπος Ζιζούλας σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας βρίσκονται σε μία σχέση μεταξύ τους. Είναι τρία πρόσωπα τα οποία είναι συγχρόνως ολοκληρωμένα και ξεχωριστά, μπορώ να πω. Με συγχωρείτε για τις ανθρωπόμορφες εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιώ, αλλά θα τα πω απλά τα πράγματα, έτσι όπως τα καταλαβαίνω, γιατί εγώ δεν είμαι θεολόγος. Και έχουν μία σχέση και αυτά τα τρία πρόσωπα κάνουν μία αδιαίρετη ενότητα. Πολλές φορές, όταν θυμάμαι ή διαβάζω, ακούω το «Κατ' εικόνα και καθομοίωση», αισθάνομαι να συγκλονίζομαι. Είναι ένα τρομακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς. Αλλά είναι έτσι. Και σκέφτομαι ότι σαν την Αγία Τριάδα, έτσι κι εμείς, μέσα στην οικογένεια, έχουμε να δημιουργήσουμε μία κοινωνία σχέσεων, μία κοινωνία η οποία θα βασίζεται στον σεβασμό για τον άλλον, στην ελευθερία του άλλου και πάνω απ' όλα στην αγάπη για τον άλλο. Και τώρα τελευταία διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο το συνιστώ σε όλους. Όλους με τους φίλους τους έχω τάξει ότι το αγοράσω, γιατί είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, ο οποίος ήταν από τους Ρώσους της Διασποράς. Μετά την Επανάσταση πήγανε στη Γαλλία και μετά πήγανε στην Αμερική και φτιάξανε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής και το σεμινάριο του Αγίου Βλαδιμίρου, που έχει βγάλει πάρα πολλούς άξιους ιερείς και έχει κάνει έντονη, μαζί με την Ελληνική Εκκλησία βέβαια, την παρουσία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Και έλεγε σε αυτό το βιβλίο, ήταν ένα βιβλίο σε μια μέρα, γιατί είναι ένα ημερολόγιο στο οποίο γράφει τα πράγματα που έχουν συμβεί την ημέρα. Προφανώς ήταν κάπου που συζητήθηκε το θέμα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και λέει ο Φάδας Μέμαν, γράφει στο ημερολόγιο του, ότι στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει ισότητα. Γιατί η ισότητα είναι κάτι το οποίο είναι και δαιμονικό. Έχει φθόνο, έχει ανταγωνισμό. Ποιο είναι το δικό σου, ποιο είναι το δικό μου, πώς το μοιράζουμε, το μοιράζαμε ίσια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχεις εσύ παραπάνω από μένα ή παρακάτω. Και λέει ότι στην δικιά μας την παράδοση δεν υπάρχει ισότητα, αλλά υπάρχει ενότητα. Γιατί όταν υπάρχει ενότητα, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, γιατί όλα είναι δικά μας. Είναι τόσο και του άλλου, όσο είναι και δικά μας. Και θέλω, με αυτήν την τη ρίση από τον Father Σμέμαν, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να κουβεντιάσουμε λίγο για την συζυγία, η οποία έχει στόχο την ενότητα, και η οποία συζυγία γεννάει παιδιά, τα οποία παιδιά πρέπει να μπουν μέσα στην ενότητα, την οποία θα επηρεάσουν και βαθύτατα. Και για να καταλάβουμε την δική μας δουλειά σαν ανθρώπων που έχουμε οικογένειες και συζυγεία, και να σκεφτούμε τις μητέρες, τώρα που είναι Χριστούγεννα, σκεφτόμουν έτσι, πολύ έχω μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων, όπως και όλοι και οι υπόλοιποι, και σκεφτόμουν την Παναγία σαν μητέρα. Και τώρα που μπήκα στην εκκλησία σας, έχετε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα μπαίνοντας στην εκκλησία, την Αγία Άννα που μόλις έχει γεννήσει την Παναγία, που έχει έτσι αρκετά κουρασμένο και ταλαιπωρημένο πρόσωπο, γιατί ήταν και μεγάλη γυναίκα, και είναι μια κοπέλα η οποία της κρατάει το χέρι και της δίνει κουράγιο. Και σκεφτόμουν ότι πόσο άλλαξε η ζωή αυτής της γυναίκας, της Αγίας Άννας, όταν έκανε αυτό το κοριτσάκι. Και το οποίο κοριτσάκι φαντάζομαι ότι θα ήταν και ένα πολύ ξεχωριστό κοριτσάκι, το οποίο αποφασίζει να δώσει στο ναό σε πολύ τρυφερή ηλικία. Και μετά σκεφτόμουν την Παναγία σαν μητέρα. Γιατί η Παναγία ήταν μια κοπέλα η οποία φαντάζομαι ότι περίμενε ότι θα παντρευτεί τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ένας καλός άνθρωπος και θα κάνει παιδιά σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, και της γίνεται αυτή η αποκάλυψη ότι θα κάνει το γιο του Θεού, και η ζωή της αλλάζει δραματικά. Πρέπει να χωρέσει στη ζωή της και να υπηρετήσει ένα μωρό το οποίο είναι ο γιος του Θεού. Και γίνεται μία απλή κοπέλα, γίνεται λόγω του παιδιού της το επίκεντρο του κόσμου. Γεννάει το παιδί της και οι ουρανοί ανοίγουν, κατεβαίνουν άγγελοι, έρχονται οι ποιμένες, έρχονται οι μάγοι, αστέρια ταξιδεύουν στον ουρανό, και εκείνη είναι η μητέρα αυτού του παιδιού. Και πρέπει η ζωή της να αλλάξει, γιατί το παιδί της είναι διαφορετικό. Και χάρη του παιδιού της υποβάλλεται και σε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, και έχετε εδώ μία εικόνα, η φυγή στην Αίγυπτο, που έχει γεννηθεί το παιδί της και μαθαίνει ότι το παιδί της το κυνηγάνε να το σφάξουν και πρέπει να το γλιτώσει αυτό το παιδί. Και το γλιτώνει όταν γύρω της γίνονται σφαγές, και πηγαίνει πρόσφυγας στην Αίγυπτο για να γλιτώσει αυτό το παιδί. Και νομίζω ότι αυτό το κάνω εγώ, και δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι και στους άλλους, ότι προσπαθώ να δω αυτά τα πράγματα στην απλότητά τους και στην καθημερινότητά τους και στο μεγαλείο τους, για να μπορούν να είναι σχετικά και χρήσιμα και διδακτικά στην καθημερινή ζωή την οποία κάνουμε. Επομένως, έχουμε την Παναγία, την πρώτη και μεγαλύτερη μητέρα, της οποίας η ζωή άλλαξε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί, να υποψιαστεί, όταν έγινε η μητέρα του Χριστού. Και κάθε καινούριος άνθρωπος που δημιουργείται είναι μία πρόκληση, είναι μία δημιουργία και είναι και μία ευκαιρία για σχέση. Αλλά ας πάρουμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στην οικογένεια, στο νεαρό ζευγάρι, το οποίο νεαρό ζευγάρι θα γεννήσει ένα παιδί. Το νεαρό ζευγάρι, οι άνθρωποι είναι νέοι, επομένως, αφού είναι νέοι, είναι ακόμη άπειροι, δεν ξέρουν πολλά πράγματα, δεν έχουν χτίσει τη σχέση τους, γιατί οι σχέσεις δεν δίνονται, οι σχέσεις φτιάχνονται. Όταν κανείς παντρεύεται, η καλή οικογενειακή κατάσταση και η σχέση απλώς βρίσκονται εν δυνάμει. Το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί από κόπο και μόχθο, ο οποίος κόπος και μόχθος κατατίθεται κάθε στιγμή, κάθε ώρα και κάθε μέρα. Και όσοι είναι παντρεμένοι πολλά χρόνια, αυτό φαντάζομαι θα το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το νεαρό ζευγάρι δεν τα ξέρει όλα αυτά τα πράγματα. Έχει τα δομικά υλικά για να χτίσει, αλλά ακόμη δεν έχει χτίσει. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να αποχωριστεί την οικογένειά του, την πατρική οικογένεια, και να ορίσει το ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω. Και οι γονείς που πριν ήταν μέσα, γιατί το αγόρι και η κοπέλα ήταν μέρη αυτής της οικογένειας, τώρα βγαίνουν απ' έξω γιατί υπάρχει ένας καινούριος κύκλος, ένα καινούριο σύστημα, αυτό το σύστημα της καινούργιας οικογένειας. Και πρέπει αυτοί οι νέοι άνθρωποι να βρουν ένα τρόπο να ταιριάσουν, παρόλο που έρχονται, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Ο ένας είναι άντρας, η άλλη είναι γυναίκα. Έχουν διαφορετικές εμπειρίες, έχουν μεγαλώσει με ένα διαφορετικό τρόπο, έχουν διαφορετικά όνειρα και επιδιώξεις και διαφορετικά ακούσματα, και πρέπει να βρουν ένα τρόπο να κατακτήσουν, δεν το κατακτούν αμέσως μες στην πορεία της ζωής τους, το κατακτούν την ενότητα και όχι την ισότητα. Και τα νέα ζευγάρια έχουν πολλά προβλήματα, γιατί είναι νεαροί, οι δουλειές τις οποίες κάνουν συνήθως είναι καινούργιες, επομένως έχουν μεγάλη αγωνία αν θα έχουν τη δουλειά, το πώς θα πάνε στη δουλειά. Τα πιο πολλά νεαρά ζευγάρια δεν έχουν και μεγάλη οικονομική άνεση, γιατί σιγά σιγά φτιάχνουν τη ζωή τους. Επομένως η πίεση πάνω τους είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι πάρα πολλά καινούργια πράγματα και τα καινούργια πράγματα πολύ συχνά τρομάζουν. Πρέπει να ξεπεράσουν το ότι είναι άνδρας και γυναίκα και να γίνουν το ανδρόγυνο «ον», που είναι ένα πράγμα. Είναι φοβερές αυτές οι λέξεις και οι δύο θα γίνουν μία σάρκα. Και όταν αυτά τα πράγματα βρίσκονται σε μία διαδικασία, τότε έρχεται το πρώτο το παιδί. Η ιστορία του πρώτου του κάθε παιδιού ξεκινάει πολλά χρόνια πρωτού γεννηθεί το παιδί. Ξεκινάει από την εποχή των παππούδων του και των γιαγιάδων του, οι οποίοι παππούδες και γιαγιάδες μεγάλωσαν τον πατέρα του και τη μητέρα του και τους έκαναν τους ανθρώπους που είναι, και ξεκινάει, μετά πηγαίνει στα όνειρα και στις επιθυμίες των γονιών που το φαντάζονται, το θέλουν, το φτιάχνουν. Φτιάχνουν το παιδί το οποίο θα έχει αυτά τα οποία δεν είχαν εκείνοι, το παιδί που θα τα έχει όλα. Και μετά αυτό το παιδί έρχεται η ώρα που θα πραγματοποιηθεί. Και αυτό το παιδί πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικό από το παιδί. Είναι πάντα διαφορετικό, γιατί το παιδί είναι ο δικός του αυτός, δεν είναι η φαντασία και η επιθυμία των γονιών του. Και γεννιέται το παιδί. Πολλές φορές δεν ήταν προγραμματισμένο. Δεν ήταν η κατάλληλη ώρα ή η κατάλληλη στιγμή. Όχι ότι υπάρχει κατάλληλη ώρα και κατάλληλη στιγμή για αυτά τα πράγματα. Είναι ένα παιδί που δεν ταιριάζει στις προσδοκίες των γονιών. Το θέλανε αγόρι. Το θέλανε κορίτσι. Το θέλανε με γαλάζια μάτια. Το θέλανε με μαύρα μάτια. Το θέλανε με ξανθά μαλλιά. Το θέλανε με σκούρα μαλλιά. Το θέλανε να είναι ζωηρό, το θέλανε να είναι ήσυχο. Το θέλανε να κάνει φασαρίες, το θέλανε να το βάζουν στο πάρκο και να το ξεχνάνε αυτό το μωρό. Και βρίσκονται μπροστά σε ένα καινούριο πρόσωπο. Και αυτά τα οποία είπα προηγουμένως ότι είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της σχέσης του ανδρογίνου, τη σχέση της ανθρώπινης, όχι μόνο του ανδρογίνου, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τον άλλο, που είναι ένας διαφορετικός άλλος, σεβασμός στην ελευθερία του άλλου να κάνει εκείνο εκεί το οποίο επιθυμεί να κάνει με τον εαυτό του και την ζωή του, και πάνω απ' όλα η αγάπη. Ευτυχώς η φύση, η Θεία Πρόνοια, μας προλαβαίνει. Και όταν το νέο το ζευγάρι βρίσκεται έτσι σε μία περίοδο κρίσης και αναταραχής, και αυτά τα πράγματα έχουν μελετηθεί, θα κάνω μία παρένθεση να σας πω ότι έχουν μελετηθεί, οι κρίσεις τις οποίες περνάνε οι άνθρωποι στην ζωή του. Και οι κρίσεις είναι καλές και κακές. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις είναι ο γάμος και η γέννηση των παιδιών. Ευτυχώς, η φύση, η Θεία Πρόνοια, μας έχει προλάβει, και την ώρα που το νεαρό το ζευγάρι προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την κρίση την οποία δημιουργεί η παρουσία ενός μωρού, η φύση έχει πρικίσει το μωρό με συμπεριφορές οι οποίες δεν περνάνε απαρατήρητες από τον γονιόν του και στις οποίες ο γονιός είναι προγραμματισμένος να αντιδράσει. Και αυτές, γιατί εάν δεν ήταν έτσι, θα μπορούσαν οι γονείς να μην φροντίζουν και να μην ενδιαφέρονται για τα μικρά τα παιδιά και το ανθρώπινο γένος να τελειώσει μέσα σε μία γενιά. Και αυτές είναι συμπεριφορές που τις έχουν και από το ζωικό βασίλειο τα ανώτερα ζώα. Και τι είναι αυτές οι συμπεριφορές? Το μωρό κλαίει. Και το κλάμα του μωρού είναι μία συμπεριφορά στην οποία κανένας δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος. Όταν κλαίει ένα μωρό, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Και πολλές φορές όταν κακοποιούνται μωρά, κακοποιούνται την ώρα που κλαίνε, γιατί ο γονιός δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν ξέρει πώς να αγκαλιάσει, γιατί ίσως δεν τον είχαν αγκαλιάσει και εκείνον, και χτυπάει το μωρό για να σταματήσει. Ή πιο πολλοί γονείς όμως το παίρνουν το μωρό αγκαλιά. Επομένως, το μωρό έχει πρικιστεί με μία συμπεριφορά που δίνει μηνύματα. Είμαι εδώ και έχω ανάγκη. Δεν θα πω όλες τις συμπεριφορές, αλλά θα πω μία άλλη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πρικιστεί με το χαμόγελο, το οποίο χαμόγελο ξεκινάει πολύ γρήγορα και στην αρχή δεν είναι καν συνειδητό χαμόγελο, είναι πιο πολύ γκρεμάτσα του χαμόγελου. Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στην γλύκα και στην γοητεία του χαμόγελου ενός μωρού. Και αυτό το χαμόγελο, το άλλο το κλάμα λέει «χρειάζομαι προστασία, με ξεχνάς, βοήθησέ με», αλλά το χαμόγελο ξεκινάει την συναισθηματική σχέση ανάμεσα στους γονείς και στο μωρό το παιδί, τη σχέση που θα μεγαλώσει μέσα στην ζωή τους. Αυτά είναι πολύ θαυμαστά πράγματα, νομίζω. Τώρα, όταν έρχεται ένα μωρό μέσα σε μία οικογένεια, κάποτε η γιαγιά μου έλεγε, δεν ξέρω τι λέγανε δικές οι γιαγιάδες, ότι τα παιδιά είναι, δεν βλέπουν και δεν ακούνε για τις πρώτες 40 μέρες. Αλλά έλεγε και κάτι άλλο. Έλεγε, στα μωρά πρέπει να μιλάς. Γιατί αν μιλάς στα παιδιά, τα μωρά, με τα παιδιά τα μωρά γίνονται έξυπνα. Και νομίζω ότι με τη Σοφία, η οποία υπάρχει στους ανθρώπους, αυτά πράγματα δεν τα ανακάλυψε η επιστήμη, ξέρουν ότι τα μωρά μπορούν και παρακολουθούν το τι γίνεται από την πρώτη στιγμή, που πολύ νωρίς αφού γεννηθούν. Και αμέσως γίνεται μία δυναμική σχέση ανάμεσα στο μωρό και στον πατέρα του και τη μητέρα του, γιατί ακόμη μιλάμε για το πρώτο το μωρό. Το μωρό και τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα των γονιών τους, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση των γονιών τους και αντιδρούν σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση. Και ίσως τα μωρά να είναι και πιο πρικισμένα και πιο ελεύθερα, επειδή ακόμη δεν έχουν επηρεαστεί από όλα όσα γίνονται, θα συμβούν στη ζωή τους, είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των γονιών τους. Και βοηθάνε τους γονιούς τους να γίνουν γονείς και βοηθάνε τους γονιούς τους να μάθουν τι πρέπει να κάνουν, πώς να καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους, δείχνουν την ευχαρίστησή τους όταν αυτό που κάνει η μητέρα ή ο πατέρας τα ευχαριστεί, δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους όταν η μητέρα και ο πατέρας δεν καταλαβαίνουν τι είναι εκείνο εκεί το οποίο γίνεται. Τώρα, η παρουσία σήμερα φαντάζομαι ότι πιο πολλές γυναίκες και στην Κύπρο δουλεύουν έξω από το σπίτι. Θέλω να πω δουλεύουν, γιατί και όποιες γυναίκες μένουν στο σπίτι τους, δουλεύουν μέσα στο σπίτι. Αλλά πάρα πολλές γυναίκες δουλεύουν έξω από το σπίτι τους. Και υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα πώς θα ζυγίσουν τα πράγματα. Πρέπει να είσαι ταχυδακτυλουργός, να ξέρεις να κρατάς πολύ λεπτές ισορροπίες. Την ώρα την οποία χρειάζεται να είσαι στη δουλειά σου, γιατί πολλές φορές είναι δουλειά η οποία σου δημιουργεί ευχαρίστηση, άλλες φορές είναι δουλειά την οποία πρέπει να κάνεις από ανάγκη για την επιβίωση. Πώς μπορείς να είσαι καλός στη δουλειά σου, και οι δουλειές έχουν απαιτήσεις, πώς μπορείς να γυρνάς στο σπίτι σου και να είσαι καλός με το μωρό σου, τι να κάνεις για τη λαχτάρα την οποία έχεις για το μωρό σου, την ενοχή που αισθάνονται πάρα πολλές μητέρες για τις ώρες που λείπουν από τα μωρά τους, αλλά ξέρουν ότι θέλουν και ότι πρέπει να λείψουν από τα μωρά, τι θα κάνουν με τις καριέρες τους. Και οι μητέρες έχουν να λύσουν το πρόβλημα του πολλαπλού ρόλου που έχουν τώρα, γιατί είναι σύζυγοι, είναι μητέρες και είναι και εργαζόμενες γυναίκες. Αλλά το καινούριο το μωρό, το καινούριο πρόσωπο στην οικογένεια, δημιουργεί κρίση και στον πατέρα. Γιατί ο πατέρας πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω, πάρα πολλές φορές, αισθάνεται παραγωνισμένος. Αισθάνεται ότι από εκεί που ήταν το αφεντικό του σπιτιού, υπάρχει τρίτη θέση. Πρώτη θέση έχει το μωρό, δεύτερη θέση έχει η μητέρα του μωρού, γιατί όλα γίνονται γύρω από το μωρό και από τη μητέρα του παιδιού, και εκείνος έχει τρίτη θέση. Και υπάρχουν πολλοί νεαροί άντρες που μπερδεύονται και τα χάνουν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν και την φύση η οποία τους καθοδηγεί στον πατρικό τους τον ρόλο. Και αισθάνονται περίεργα, αισθάνονται ότι έχουν χάσει τη γυναίκα τους, ότι δεν τους δίνεται την προσοχή την οποία να θέλουν. Χρειάζεται και χρόνος για να επανέλθουν στις συζυγικές τους σχέσεις. Και μπερδεύονται. Και πολλές φορές, όσο περίεργο και αν σας φανεί αυτό, γίνεται και μία ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα στον πατέρα και στο μωρό του. Αυτό είναι μία σημαντική κρίση στην οικογένεια, γιατί κανένα μωρό δεν θα μεγαλώσει καλά, κανένα παιδί δεν θα μεγαλώσει καλά, εάν δεν υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι. Είναι μία περίοδος αλλαγών για την κοινωνία μας. Επιτελείται τώρα ένα τεράστιο πείραμα, γιατί έχει αλλάξει η δομή της οικογένειας, και θα δούμε μετά από χρόνια τι επιπτώσεις είχε αυτό το πείραμα στους ανθρώπους. Είδα ένα ζευγάρι πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα πολύ συμπαθικό ζευγάρι. Η κυρία γιατρός, 40 χρονών, έκανε τα δύο της παιδιά 38 και 39 χρονών, ή 37 και 38, κάτι τέτοιο. Γιατί όπως πάρα πολλές γυναίκες σήμερα δεν βιάζονται να κάνουν παιδιά. Ο άντρας της τώρα είναι 44, επομένως πριν από 2-3 χρόνια ήταν 43 χρονών. Έχουν κάνει δύο κοριτσάκια και ικανοί, μορφωμένοι, επιτυχημένοι στη δουλειά τους, και ήρθαν να με βρουν απολύτως μπραζελισμένοι, διότι έχουν δύο μωρά τα οποία τους έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρω πώς να τα βολέψουν, τι να κάνουν. Φαντάζονται μωρά κάνουν πράγματα εναντίον τους για να τους ενοχλήσουν, να τους πειράξουν. Αυτή η δυσκολία το να δεχθούν τα μωρά δημιουργεί προστριβές ανάμεσά τους. Του μίλησες έτσι, του έκανες έτσι, δεν έχεις υπομονή, εσύ υποχωρείς σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει το παιδί. Και τους έκανα μία πολύ απλή ερώτηση. Τους είπα, μπορείτε να μου περιγράψετε, είπα στην κυρία, λέω, μπορείς να μου περιγράψετε Τι κάνατε μέχρι τα 38 σας? Μου λέει, είχε τελειώσει την ειδικότητά της εργαζόταν και μου λέει, ξέρετε κάτι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το να ταξιδεύω και μου άρεσε πάρα πολύ να έχω φιλίες, παρέες, να βγαίνω, να καλώ κόσμο στο σπίτι, να με καλεί κόσμο, να πηγαίνω στο θέατρο. Ήμουν ένα πολύ κοινωνικό άτομο. Έχει να πάει στο θέατρο 3 χρόνια, παραδείγματος χάρη, και να κάνει ταξίδι 3 χρόνια. Και ρώτησε τον άντρα της, εσάς πώς ήταν η ζωή σας, τι κάνατε μέχρι τα 40-41 χρόνια σας που παντρευτήκανε? Και πήρε έτσι ένα πολύ νοσταλγικό ύφος και μου λέει, κυρία μου, εμένα μου άρεσε η ησυχία μου. Μου άρεσε να γυρνάω στο σπίτι και να αβάζω τη μουσική μου, να απολαμβάνω τη μουσική μου και να βγαίνω έξω με παρέα, να τρώμε και να μιλάμε και να διαβάζω. Και αυτοί οι άνθρωποι, τα πολύ απλή βοήθεια την οποία τους έδωσα, γιατί τους έβαλα σε μία επαφή με την προηγούμενη τη ζωή τους, την ανάγκη να συνεχίσουν τη ζωή τους και τα πράγματα τα οποία κάνουν, ώστε να σταθεροποιηθεί η σχέση τους για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και το βλέπει κανείς σε πολλά νερά ζευγάρια, νομίζουν ότι δεν πειράζει, λίγα χρόνια είναι, θα ζοριστούμε και θα περάσει το κακό. Και ξαφνικά και κουβεντιάζουν μαζί και λέμε, πόσα χρόνια νομίζετε ότι θα χρειαστεί να περάσουν, ώστε να είστε ελεύθεροι, εσείς να ακούτε τη μουσική σας και άλλοι να πηγαίνετε ταξίδι. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι λιγότερο ήταν 10 χρόνια, γιατί τα παιδιά είναι 2 χρονών, πρέπει να γίνουν 12-13 χρονών για να μπορούν να τα αφήνουν. Και αυτό έτσι είναι ένα χτυπητό παράδειγμα μιας οικογένειας που την έχω δει πρόσφατα. Αλλά το ίδιο σενάριο, με πολλές παραλλαγές, παίζεται σε όλες τις οικογένειες. Και τι γίνεται όταν το παιδί μεγαλώσει? Όταν το παιδί πάει στο σχολείο, αρχίζουν καινούρια προβλήματα. Και δεν θα έλεγα, την παίρνω πίσω τη λέξη προβλήματα. Αρχίζουν καινούριες προκλήσεις. Γιατί τώρα το παιδί πάει πια να βρίσκεται μέσα στην οικογένεια, θα έχει επίδραση από άλλα παιδιά, τα οποία είναι εκτός της οικογένειας. Η δασκάλα θα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο για το παιδί. Η δασκάλα θα κρίνει το παιδί και θα λέει εάν το παιδί είναι καλό ή κακό. Το παιδί θα πρέπει να είναι καλός μαθητής, γιατί αν δεν, και να δείχνει καλή συμπεριφορά στο σπίτι ή στο σχολείο, γιατί αν δεν είναι, φέρει σε δύσκολη θέση τον γονιό. Και το παιδί το οποίο πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο έχει μεγαλώσει. Έχει απόψεις, έχει απαιτήσεις, έχει επιθυμίες. Και οι γονείς πρέπει να βρίσκονται σε μία διαρκή συναλλαγή μεταξύ του, μαζί με το παιδί. Όταν άρχισα να κάνω εγώ την δικιά μου την οικογένεια και με απασχολούσε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω, είχα την εξής εικόνα, ότι τα όρια μου έπρεπε, σαν ανθρώπου, το δέρμα μου ας πούμε, έπρεπε να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει για να μπορέσει να εμπεριέξει τα παιδιά μου και να εμπεριέξει και τον άντρα μου. Και όταν με ρωτούσε κανείς τι, με έλεγα μητέρα και σύζυγος, γιατί είχα πολύ, πολύ έντονα. Το γιατρός θα έλεγα μετά, ήταν πιο δεύτερο, γιατί είχα πάρα πολύ έντονα αυτή την αλλαγή η οποία συνέβαινε μέσα μου, ότι είχα πάψει πια να είμαι εκείνο το πρόσωπο το οποίο ήξερα, η Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου πριν παντρευτώ και η Αλεξάνδρα Ρούσα όταν παντρεύτηκα, και ότι είχα γίνει ένα διαφορετικό πρόσωπο, γιατί πια δεν με όριζε το Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, αλλά μέσα σε αυτό το πρόσωπο ήτανε ο άντρας μου, ήτανε τα παιδιά μου. Και νομίζω, και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, και νομίζω ότι όλοι εσείς που έχετε παιδιά, και το λέμε και σε αυτούς που ίσως δεν έχουν παιδιά, αλλά ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουν, θα το έχετε αισθανθεί. Η μεγάλη κρίση τη μεγάλη πρόκληση. Ίσως η πιο ωραία περίοδος. Πολλοί μιλάνε για την εφηβική ηλικία και την συζητάνε σαν να είναι μία περίοδος πολύ μεγάλων προβλημάτων, δυστυχίας. Ήμουνα σε μία εκδήλωση, μία επιστημονική εκδήλωση και μία γιατρός που μιλούσε για την εφηβεία έλεγε ότι έχεις ένα εχθρό μέσα στο σπίτι σου, έναν ανταγωνιστή. Δεν ξέρω. Η εφηβεία είναι μία καταπληκτική περίοδος. Γιατί στην εφηβεία αναδύεται ο άλλος, αναδύεται το παιδί πια σαν προσωπικότητα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ψηφίζει μέσα στην οικογένεια. Έχει άποψη για το τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει. Ποιοι είναι οι νόμοι, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το καλό. Και έχει και τον τρόπο για να μπορέσει να τα υπερασπιστεί όλα αυτά τα πράγματα. Και οι γονείς, οι οποίοι είναι έφηβοι, που έχουν τους εφήβους, δεν είναι πια το νερό το ζευγάρι. Είναι άνθρωποι μεγάλοι, είναι άνθρωποι μεσήλικες, που βρίσκονται σε μία διαφορετική φάση της ζωής τους. Γιατί αυτό είναι το θαυμαστό το οποίο συμβαίνει στην οικογένεια. Εξελίσσονται οι κύκλοι ζωής των γονιών. Οι γονείς από νερό ζευγάρι γίνονται μεσήλικες και μετά γέροντες. Και παράλληλα με αυτό εξελίσσεται η ζωή των παιδιών τους που γεννιούνται πάνω στο σχολείο, γίνονται έφηβοι ενήλικες και όταν ο κύκλος της ζωής των παιδιών αρχίζει να μεσουρανεί προς το τέλος της εφηβείας και στην νεαρή ενήλικη ζωή, ο κύκλος της ζωής των ενηλίκων γονιών, των μεσήλικων γονιών αρχίζει να πηγαίνει προς την δύση του. Και παρόλη την αντίθεση η οποία μοιάζει να υπάρχει μέσα αυτό το πράγμα, είναι πολύ θαυμαστό το πώς διατηρείται η συνέχεια της ζωής. Πιστεύω βαθύτατα ότι οι οικογένειες οι οποίες έχουν κοντά τους παππούδες και γιαγιάδες είναι πολύ ευτυχισμένες οικογένειες, γιατί οι παππούδες και οι γιαγιάδες φέρουν το παρελθόν και τα παιδιά φέρουν το μέλλον. Σκεφτείτε μέσα σε αυτή την εικόνα, πώς τα πράγματα γίνονται περίπλοκα όταν έρθει το δεύτερο, το τρίτο και νομίζω τις πιο πολλές φορές σταματάμε εδώ. Το τρίτο αρχίζει να γίνεται και εξαίρεση. Θέλω να πω δύο πράγματα πρακτικά. Είπα για το σεβασμό και την ελευθερία την οποία οφείλει κανείς στον άλλο και ο άλλος είναι και το παιδί του. Το παιδί είναι διαφορετικό. Θα κρίνει με τη δική του την ελευθερία τι θα κάνει. Είναι μία ευκαιρία για το γονιό να αποκτήσει πραγματική ταπεινοφροσύνη, γιατί θα έρθει αντιμέτωπος με την παντοδυναμία του. Οι γονείς πιστεύουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι, γιατί αν είμαστε παντοδύναμοι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από όλα τα κακά τα οποία μπορούν να τους συμβούνε και θα κάνουμε τα παιδιά μας να ακολουθήσουν τον δρόμο που εμείς διαλέγουμε για αυτά, γιατί εμείς είμαστε πιο μεγάλοι και ξέρουμε. Και τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα παιδιά είναι άλλα, διαλέγουν, μερικές φορές διαλέγουν καλύτερα από ό,τι θα είχαμε διαλέξει εμείς για αυτά. Μερικές φορές διαλέγουν χειρότερα από ό,τι εμείς θα είχαμε διαλέξει με αυτά. Αλλά πάλι οι φύσεις, η Θεία Πρόνοια, έχουν προνοήσει για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» το οποίο έχει τόσο μεγάλη παιδική και εφηβική ηλικία. Και έχει αυτή την μεγάλη παιδική και εφηβική ηλικία. Σκεφτείτε, 15-20, τώρα που οι άνθρωποι δεν ανεξαρτοποιούνται μέχρι τα 25 τους, μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, είναι εξαρτημένοι μέχρι τα 25 χρόνια. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμαστούν μέσα στο εργαστήριο των ανθρωπίνων σχέσεων, που είναι η οικογένεια, για το πώς να σχετίζονται με τους άλλους. Πρέπει να μάθουν τι θα πει υπομονή, καρτερικότητα, ελευθερία, αρχές, τι κάνεις με το θυμό σου, πώς τον λύνεις, τι γίνεται με τις συγκρούσεις, πώς συμβιβάζεσαι, πώς εμπνέεσαι, τι κάνεις με τις απογοητεύσεις σου, τι κάνεις με τις λύπες τους, με τις λύπες. Όλα αυτά τα πράγματα μαθαίνονται μέσα στην οικογένεια και χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος για να μαθευτούν. Υπάρχει ένας μύθος ότι οι γονείς είναι οι φίλοι των παιδιών. Είναι φίλοι με τα παιδιά τους. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς μπορεί να αγαπάνε τα παιδιά τους πάρα πολύ και τα παιδιά μπορεί να αγαπάνε τους γονείς τους πάρα πολύ, αλλά οι γονείς και τα παιδιά δεν είναι φίλοι, γιατί δεν είναι ισότιμοι. Οι γονείς είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη του να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να βάλουν τον νόμο. Αυτά τα πράγματα, τα όρια. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ καλά, τα άλλα τα θεωρώ κακά. Αυτά τα επιτρέπω, αυτά δεν τα επιτρέπω. Και ξέρετε κάτι, το να είναι κανείς γονιός έχει κόστος, δεν είναι απλό πράγμα. Έχει κόστος το να μπορεί ο γονιός να πει, παιδί μου, ξέρεις τι, αυτά είναι τα όρια μέσα στην οικογένειά μας και να δεχθεί την αντίδραση του παιδιού, την ανέδεια του παιδιού, την επανάσταση του παιδιού. Όταν ο γονιός είναι φίλος, αφήνει το παιδί του ορφανό. Γιατί όταν είναι φίλος και υποχωρεί και συμφωνεί και κάνει τα πράγματα ακριβώς όπως τα θέλει το παιδί, του στερεί του παιδιού του τον γονιό, ο οποίος γονιός λέει, εγώ είμαι πιο μεγάλος και θα σου μάθω τα πράγματα τα οποία έχω μάθει εγώ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ώστε όταν το παιδί φύγει, να ξέρει από τι έφυγε ώστε να μπορεί να επιστρέψει. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο κάνουν οι γονείς είναι ότι πάνε στο άλλο άκρο και γίνονται πάρα πολύ αυταρχικοί και καταπιεστικοί στα παιδιά τους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το να δημιουργούνται ήρωες της αντίστασης. Ο άνθρωπος είναι από ασυμπίωστο υλικό. Εάν δεν μπορέσει να του δημιουργήσεις κίνητρο, δεν μπορείς να τον συμπιέσεις, θα κάνει μία μορφή επανάστασης. Τώρα γυρνάμε στο ζευγάρι. Έτσι λίγο περιέγραψα την ανάπτυξη του παιδιού. Πάρα πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στα ζευγάρια έχουν να κάνουν με το παιδί. Και έχουν να κάνουν με το παιδί, όχι γιατί φταίει το παιδί, όχι γιατί υπάρχει πραγματική αντίρρηση για το παιδί, αλλά πάρα πολλές φορές το ζευγάρι, αντί να κάτσει να μιλήσει, να μιλήσουν οι δύο σαν μεγάλοι και να πούνε τι στενοχωρεί, τι από τη συμπεριφορά του ενός στενοχωρεί το άλλο, τον άλλον, πού συμφωνούν, πού δεν συμφωνούν. Επειδή αυτά τα πράγματα χρειάζονται και ωριμότητα, μοιάζουν σαν να είναι επικίνδυνα, μπορεί να φέρουν ρήξεις. Στην πραγματικότητα δεν είναι επικίνδυνα και θεραπεύουν τις ρήξεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να σχολιάσουν το παιδί. Και όταν οι γονείς μαλώνουν, το παιδί είναι το παιδί σου, ο γιος σου, η κόρη σου. Όταν το παιδί έχει πάρει καλούς βαθμούς στο σχολείο, είναι το παιδί μου, η κόρη μου, ο γιος μου. Και πολλές φορές, αντί να υπάρξει μία συζήτηση και μία κατανόηση, ώστε η σχέση την οποία είπαμε προηγουμένως να βαθύνει και να πλατείνει, οι γονείς τσακώνονται για το παιδί. Και μερικές φορές ο λόγος που τσακώνονται έχει να κάνει με τις δικές τους παιδικές ηλικίες. Και νομίζουν ότι επειδή τη δική τους παιδική ηλικία την αισθάνονται, πολλές φορές δεν την ξέρουν, νομίζουν ότι την ξέρει και ο άλλος. Και μερικές φορές για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να είναι αυστηροί, θέλουν να είναι πολύ μαλακοί, θέλουν να είναι πολύ υποχωρητικοί. Και τα ζευγάρια πραγματικά δοκιμάζονται. Επιπλέον, σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι το κάθε παιδί που είπαμε ότι είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός έχει διαφορετική επίδραση πάνω στο γονιό. Άλλη επίδραση και άλλη σχέση κάνει η μητέρα με την κόρη της, άλλη ο πατέρας με το γιο του, άλλη η μητέρα με αυτή τη συγκεκριμένη κόρη, άλλη ο πατέρας με την άλλη συγκεκριμένη κόρη, με τον άλλο συγκεκριμένο γιο. Επομένως, οι ανθρώπινες σχέσεις, τις οποίες προσπαθώ να περιγράψω μέσα στην οικογένεια, είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και γι' αυτό είναι και θαυμαστές. Δεν είναι απλό πράγμα το να είσαι άνθρωπος. Είναι μεγάλο μεγαλείο. Και γι' αυτό, όταν οι γονείς διαφωνούν για τα παιδιά τους, πραγματικά μπορεί να υπάρξει μία πραγματική διαφωνία. Εγώ είχα επιλέξει άλλο σχολείο. Θεωρούσα ότι ένα άλλο σχολείο ήταν καλύτερο για το γιο μας από εκείνον τον οποίο θεωρούσε ο άντρας μου. Υπάρχουν και βασικές διαφορές μερικές. Αλλά όταν τα ζευγάρια βλέπουν ότι τσακώνονται για τα παιδιά, με αφορμή τα παιδιά ή με θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν ένα βήμα πίσω από τον καυγά και να κοιτάξουν τον εαυτό τους και τη σχέση τους και να δούνε μήπως έχουν ένα παράπονο, μια στενοχώρια, ένα θυμό με το σύζυγο ή τη σύζυγο και να προσπαθήσουν να τη λύσουν, γιατί τις πιο πολλές φορές αντί να τα βρουν μεταξύ τους, κάνουν ένα, πώς το λένε, bypass, μία οδό διαφυγής. Αντί να μαλώσουν μεταξύ τους και οι δύο μαζί μαλώνουν για το παιδί. Και είναι σωστό και καλό να παίρνουν ένα βήμα πίσω και να προσπαθούν να δουν τι γίνεται στην σχέση τους. Τώρα τα παιδιά, σας είπα ότι, αν θυμάστε, ότι τα μωρά από πάρα πολύ νωρίς ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση των γονιών τους. Όταν μεγαλώσουν, αυτό το ξέρουν ακόμη μεγαλύτερα και προσπαθούν να φτιάξουν τα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Και μερικές φορές τα παιδιά από μόνα τους πηγαίνουν, μπαίνουν ανάμεσα στους γονείς, οι οποίοι συγκρούονται, για να μπορέσουν να φτιάξουν τη σχέση των γονιών. Και το βλέπει κανείς, πολλά καλά παιδιά που γίνονται οι γονείς των γονιών τους. Γίνονται οι σύμβουλοι των γονιών τους, οι παρηγορητές των γονιών τους, οι φίλοι των γονιών τους, στους οποίους οι γονείς θα πούν τα προβλήματά τους, τα οποία δεν ανήκουν στα παιδιά, ανήκουν στο ζευγάρι. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ιστορία, γιατί τα παιδιά δεν μεγαλώνουν φυσιολογικά, δεν ζουν την παιδική τους ηλικία, αλλά γίνονται πολύ πρόωρα μεγάλοι. Και άμα γίνεις πολύ πρόωρα μεγάλος, έχεις γίνει ένας παραμορφωμένος μεγάλος. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω. Είναι ένα θαύμα οι ανθρώπινες σχέσεις, η ανθρώπινη οικογένεια, το να μεγαλώνει κανείς παιδιά. Για μας που εργαζόμαστε με οικογένειες, αυτή είναι μία περίοδος πάρα πολύ μεγάλης θλίψης. Γιατί τα διαζύγια έχουν αυξηθεί σε ένα βαθμό πραγματικά φρικιαστικό. Παρακολουθούσα τηλεόραση σήμερα, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται με την Κύπρο και έπεσα πάνω σε μία εκπομπή που μιλούσαν για ένα καταπληκτικό καινούριο θεατρικό έργο που παίζεται στην Αθήνα, το οποίο έχει να κάνει με τη φρίκη της συζυγικής σχέσης και της οικογένειας. Αυτά είναι σημεία. Και στάθηκα ωραία που ήθελα να μιλήσω μαζί σας, γιατί εμείς προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα, αγωνιζόμαστε να δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και το είπα αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι γιατί το είπα. Δεν θα ήταν σημαντικό. Α, ναι. Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Και αυτό το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει στα ζευγάρια που χωρίζουν και συμβαίνει και στα νερά παιδιά που έχουν τη μία σχέση πίσω από την άλλη, ότι ζουν σε μία ψευδαίσθηση. Ότι η επόμενη σχέση θα είναι καλύτερη. Και γιατί είναι ψευδαίσθηση? Όχι γιατί η επόμενη σχέση μπορεί να μην είναι πραγματικά καλύτερη, αλλά το καλύτερο δεν είναι στην επιφάνεια. Το καλύτερο είναι στο βάθος. Και το βάθος θέλει χρόνο. Θέλει μία ζωή. Και αν τη σχέση την αλλάζεις συχνά, δεν έχεις το χρόνο για να κάνεις τη σχέση να πάει βαθιά. Και έτσι υπάρχει η ψευδαίσθηση του τώρα θα πάμε για μια καλύτερη σχέση. Και αυτή η σχέση, αν της δοθεί, αυτής της δεύτερης σχέσης, της τρίτης, τέταρτης, αν δεν της δοθεί χρόνο, Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να είναι καλύτερη. Δεν πρόκειται να είναι καλή, γιατί δεν πρόκειται να είναι σχέση. Έτσι, αυτά τα λίγα, τα οποία είναι από τη γνώση μου και από την εμπειρία μου και από τη ζωή μου μέσα στην Εκκλησία, αυτές τις μέρες που είναι η γιορτή της οικογένειας. Γεννήθηκε ένα μωρό, υπάρχει η μητέρα αυτού του μωρού και υπάρχει και ένας άντρας που είναι ο προστάτης και ο βοηθός αυτής της μητέρας και του παιδιού. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Ρούσου για την ομιλία της. Να περάσουμε σύντομα σε μία-δύο ερωτήσεις.
2: Περιμένει δεξίωσες δίπλα. Είναι πιο ωραία πράγματα από ερωτήσεις.
1: Έχει ζητήσει κάποιος το λόγο? Ο κύριος. Ευαγγέλη, ο κύριος.
3: Όσον αφορά για τα παιδιά, είπετε ότι κάποιοι γονείς είναι πολύ αυταρχικοί και κάποιοι πολύ υποχωρητικοί. Γιατί ίσως από την παιδική τους ηλικία είναι κάτι να νομίζουν ότι, ξέρω, είναι καλύτερα έτσι ή καλύτερα αλλιώς. Αλλά το αντιλαμβάνεται κάποιος το τι είναι? Δηλαδή, λέει τώρα, εντάξει, θα είμαι υποχωρητικός γιατί μου συνέβη και αυτό, ή το κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει?
2: Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση.
3: Και με ποιο τρόπο μπορεί να έχει κάποιο μέτρο για να ξέρει πού να σταματά και πού να...
2: Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλές φορές δεν έχουμε επίγνωση της συμπεριφοράς μας. Και γι' αυτό ευτυχώς υπάρχουν δύο άνθρωποι στην οικογένεια, και σε μια καλή συζυγική σχέση μπορεί ο άλλος, ο οποίος είναι απ' έξω και ο οποίος βλέπει αυτό που δεν βλέπει εκείνος που συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που μπορεί να τον βοηθήσει να δει τη συμπεριφορά του και την επίδραση της συμπεριφοράς του. Πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, τα παιδιά μας φέρουν σε επικοινωνία με τις παιδικές μας αναμνήσεις. Και μιλάμε για τον παράδεισο της παιδικής μας ηλικίας, αλλά αυτός ο παράδεισος δεν υπήρξε, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει θλιβερές και τραυματικές και δυστάριστες αναμνήσεις και εμπειρίες σε όλη τη ζωή του. Ακόμη και άνθρωποι που ζήσανε χωρίς απ' έξω να φαίνονται σαν τραυματικές οι εμπειρίες τους. Και τα παιδιά

0: Είχατε πει για το ζευγάρι που κάπου τα είχα χαμένα σε μια ηλικία των 40-44 χρονών και τους συμβουλεύσατε απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Πόσο ανεφικτό είναι, αν ξέρουμε ότι στο γάμο ο γάμος είναι μια υπέρβαση του εγώ και μετά με τα παιδιά ενδεχομένως να είσαι σε υπερθετικό βαθμό αυτό. Πόσο ανεφικτό είναι να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μην είχαν τα παιδιά. Είναι γεγονός ότι αλλάζει μια για πάντα.
1: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί όταν είπα να συνεχίσουν τη ζωή τους, να πάνε μια φορά το μήνα στο θέατρο. Ή να βρουν, ξέρω εγώ, μέσα στο μήνα μια ευκαιρία να πάνε κάπου οι δύο τους. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν τη ζωή την οποία να κάνανε. Αλλά καταλαβαίνετε, για αυτούς τους ανθρώπους που τους ήρθε έτσι ξαφνικά και σε μεγάλη ηλικία το ότι γίνανε γονείς και πραγματικά τα χάσανε, πρέπει κανείς μέσα στην οικογένεια, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η οικογένεια, να βρει χώρο και για τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και τις δικές τους ανάγκες. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα αντέξουν. Αλλά βεβαίως να συνεχίσουν αυτά που κάνανε, είπαμε. Όχι ακριβώς αυτά που κάνανε. Είπα στον πατέρα, κοίτα τώρα, να βγείτε έξω, να πάτε στο θέατρο, γίνεται. Να βρεις την ευκαιρία να απολαύσεις τη μουσική σου μέσα στο σπίτι με δύο μικρά παιδιά, νομίζω γι' αυτό θα περιμένεις πολύ. Δεν είναι ακόμη τις παρούσεις.
2: Το μικρόφωνο. Μισό λεπτό, θα σας φέρει το μικρόφωνο.
3: Πώς μπορούμε να συμβουλεύσουμε δύο ανθρώπους, τι μπορούμε να τους πούμε δηλαδή, να προσέξουν, δύο ανθρώπους που πρόκειται να γνωριστούν για απότερο σκοπό, το γάμο. Και τι μπορούμε να τους πούμε έτσι που να τους δώσουμε ότι δεν πρέπει να δουν αυτόν το επιφανειακό ανάμεσα, τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο. Τι πρέπει να λογαριάσουν περισσότερο.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να λογαριάσουν είναι αν ο άλλος παρέχει τα δομικά υλικά με τα οποία θα φτιαχτεί μια οικογένεια. Και το τι ζευγάρι θα κάνουν και τι οικογένεια είναι λογιών. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Αλλά να δούνε αν εν δυνάμει ο άλλος έχει δυνατότητα για σχέση, αν είναι πράγματα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές αξίες. Γιατί ξέρετε κάτι, όσο και να συμβουλεύσεις τον άλλο και όσο καλές να είναι οι προϋποθέσεις, η συζυγία είναι κάτι που φτιάχνεται. Δεν είναι έτοιμη. Όταν παντρεύεσαι, απλώς έχεις μπροστά σου ένα χωράφι το οποίο θα πρέπει να το καλλιεργήσεις. Επομένως, θέλεις να δεις να υπάρχει το χωράφι και να υπάρχει, ξέρω εγώ, και νερό για να μπορέσεις να μεγαλώσεις πράγματα στο χωράφι, να χτίσεις το σπίτι. Αλλά το χωράφι δεν είναι καλλιεργημένο, το σπίτι δεν είναι χτισμένο. Επομένως, ακόμη και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και όλα, θα χρειαστεί πολύ δουλειά. Και αυτή την πολλή δουλειά, το αν κανείς μπορεί να τη βάλει ή όχι, το βλέπει στην πράξη. Δεν το ξέρει από πριν. Πρέπει να αλλάξει σαν άνθρωπος, να οριμάσει, να μπορέσει να χωρέσει δίπλα του κάποιον άλλον, να δείξει υπομονή, να δείξει αγάπη, να δείξει μεγαλοθυμία, να ξεχάσει το θυμό. Όλα αυτά τα πράγματα που έτσι καλλιεργείται το χωράφι, μόνο εν δυνάμει μπορεί κανείς να φανταστεί και να πει ότι μάλλον αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας καλός συνκαλλιεργητής. Δεν υπάρχει τίποτα που να εξασφαλίζει. Υπάρχουν λίγα πράγματα που να εξασφαλίζουν. Διότι μετά είναι μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, που το πράγμα θα χτίζεται. Όταν γυρίσεις ο άντρας, πας κουρασμένη να... Τη δουλειά έχει κάνει ένα φαγητό και έρχεται ο άντρας και λέει τι χαζό φαγητό είναι αυτό. Εκείνη την ώρα πρέπει να κάνεις κάτι με αυτό. Επομένως είναι κάτι που φτιάχνεται. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά.
2: Ναι, νομίζω να μείνουμε ενός εδώ. Μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων 45 μαρτύρων της Αρμενίας.

Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί στρατιώτες οι οποίοι, αν και ζούσαν στο κατεξοχήν ειδωλολατρικό περιβάλλον του Ρωμαϊκού στρατού, με θάρρος ομολόγησαν τον Χριστό και θυσιάστηκαν στο βωμό της Αγίας Πίστης του Χριστού για να αναδειχθούν στρατιώτες Χριστού και της Ουρανίου Βασιλείας. Μια τέτοια θεία παρεμβολή ιερά και άγια αποτελούν και οι 45 Άγιοι Μάρτυρες της Νικοπόλεως Μικράς Αρμενίας. Ένας λόχος στρατιωτών ήταν οι 45 αυτοί μάρτυρες που υπηρετούσαν στην περίφημη 12η λεγεώνα του Ρωμαϊκού στρατού στα σύνορα της Αυτοκρατορίας. Έζησαν την εποχή του Λυκίνιου και όλοι ήσαν χριστιανοί και κατάγονταν από επιφανείς και διακεκριμένες οικογένειες, γι' αυτό και ξεχώριζαν από το πλήθος των στρατιωτών για τη μόρφωσή τους, αλλά και την εσωτερική τους καλλιέργεια. Μεταξύ των 45 αυτών στρατιωτών πρωτοστατούσαν ο Λεόντιος, ο Μαυρίκιος, ο Δανιήλ και ο Αντώνιος, οι οποίοι κατήχαν στην πόλη ανώτερα αξιώματα, αλλά και προέρχονταν από τάξεις ευγενών αρχόντων. Των άλλων λοιπόν στρατιωτών τα ονόματα δεν είναι γνωστά σε εμάς, μας είναι όμως γνωστά τα κατορθώματά τους, η φλογερή τους πίστη, η ανδρεία τους και η τόλμη με την οποία ομολόγησαν τη χριστιανική τους πίστη.

μόλις έφτασε στην Νικόπολη, το βασιλικό διάταγμα του διωγμού, οι 45 αυτοί στρατιώτες ήρθαν μόνοι τους, παρουσιάστηκαν στον ηγεμόνα Λυσία και του δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί. Δεν περίμεναν τους ειδωλολάτρες στις στρατιώτες τους να έλθουν να τους καταδώσουν, αλλά μόνοι τους με γενναιότητα και πίστη στο Χριστό ήρθαν ενώπιον του επάρχου και ομολόγησαν τη χριστιανική τους πίστη. Εκείνος εξεπλάγη και ο Άγιος Λεόντιος εκ μέρους όλων είπε «Όλοι είμαστε χριστιανοί». Με μεγάλη εφράδεια του ανέπτυξε ότι ο εσταυρωμένος Ιησούς είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας όλων των ανθρώπων. Ο έπαρχος Λυσίας οργίστηκε και με φωνές τον διέκοψε. Απευθυνόμενος σε όλους, είπε αυστηρά «Αν παρακούσετε τον Αυτοκράτορα και δεν λατρεύσετε τους θεούς μας, θα σας βασανίσω σκληρά και τα σώματά σας κομματιασμένα θα τα ρίξω να τα φάνε τα σκυλιά και τα κοράκια». Η θρησκεία των ειδώλων, απαντά ο Άγιος Λεόντιος, είναι θρησκεία ψευδής και εμείς ως χριστιανοί δεν μπορούμε να τη δεχθούμε. Ο Λυσίας προστάζει να τους δέσουν τα χέρια και τα πόδια και έτσι δεμένους να τους ρίξουν στη φυλακή χωρίς να τους δώσουν τροφή και νερό επαόριστον ώστε να υποκύψουν ή να πεθάνουν. Οι δήμοι έπραξαν όπως πρόσταξε ο ηγεμόνας και τους έφεραν στη σκοτεινή φυλακή της Νικόπολης. Όλη τη νύχτα οι 45 Άγιοι Μάρτυρες με έκδηλη χαρά και απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο έψαλαν και τον ευχαριστούσαν που τους αξίωσε να πάθουν για χάρη του. Με πίστη φλογερή ο ένας ενεθάρρυνε τον άλλον και όλοι μαζί προσεύχονταν. Το πρωί ανέλπιστα άνοιξε η φυλακή τους για να οδηγηθούν σε νέα ανάκριση. Ο Λυσίας κυκλωμένος από λαμπροφορεμένους άρχοντες και υπασπιστές και ένοπλους στρατιώτες ενώπιον όλων αυτών διέταξε να φέρουν για νέα ανάκριση τους 45 φυλακισμένους χριστιανούς στρατιώτες. Με ένα στόμα ενώπιον όλων αυτών οι 45 Άγιοι ομολόγησαν «Είμαστε χριστιανοί».

ηγεμόνας, φοβερά ενοχλημένος, αμέσως έκανε νεύμα στους δημίους να αρχίσουν το έργο τους. Οι 45 χριστιανοί στρατιώτες βασανίζονται σκληρά και ανελαίητα. Ενωμένοι όμως, γερά δεμένοι με τα δεσμά της εν Χριστώ αγάπης, υπομένουν καρτερικά τα φρικτά βασανιστήρια. Τέλος, τους έκλεισαν και πάλι στη φυλακή, όπου πάλι με ύμνους και ψαλμούς κηδεύουν τον εαυτό τους πριν επέλθει ο θάνατος. Προσεύχονταν και έψαλαν μέχρι τα μεσάνυχτα και ύστερα, αποκαμωμένοι από τη σωματική τους ταλαιπωρία, σταμάτησαν. Τότε έρχεται ο ουρανός να τους τονώσει. Φως Κυρίου άστραψε και κατάβγασε το πυκνό σκοτάδι της φυλακής και μέσα σε αυτό ένας ολοφώτινος άγγελος, λευκά ντυμένος, εμφανίστηκε μπροστά τους και τους είπε: «Χαίρετε, στρατιώτες του Ιησού, είναι κοντά η σωτηρία σας και τα ονόματά σας εγγράφησαν στο βιβλίο των ζώντων αιωνίως. Θαρσείτε, ο Κύριος είναι μαζί σας», και αμέσως εξαφανίστηκε. Μαζί με τον άγγελο έσβησε και το λαμπρό εκείνο φως. Η ουράνια αυτή οπτασία και τα αγγελικά λόγια που ακούστηκαν μεγάλωσαν τη χαρά των Αγίων, οι οποίοι εντείνουν τώρα τη δοξολογία τους. Τούτο το θαύμα όμως της εμφάνισης του ουρανίου αγγέλου δεν το είδαν μονάχα οι 45 μάρτυρες, αλλά και δύο δεσμοφύλακες στρατιώτες, Μενέας και Βιλιρίδης, οι οποίοι τόσο θαμπόθηκαν ώστε ζήτησαν να γίνουν και αυτοί χριστιανοί. Το πρωί το γεγονός καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα, ο οποίος τόσο εξοργίστηκε που αμέσως πρόσταξε νέα και σκληρότερα βασανιστήρια και έπειτα να τους ρίξουν μέσα σε πυρακτωμένο καμίνι. Μέσα στο καμίνι ένας-ένας παρέδωσε το πνεύμα του. Σε λίγο οι ύμνοι σύγησαν. Όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες είχαν καεί. Έτσι, στρατιώτε του κόσμου τούτου, αλλά και αληθινοί στρατιώτε του Χριστού, που δια της ομολογίας τους κατέβαλαν τον διάβολον και τιμητικού Στεφάνου και Δάφνης Κυρίου, δια του μαρτυρίου Ιξιώ.

το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της σειράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014.

Διαβάζουμε το λόγο που εκφώνησε ο μοναχός Μωυσής Αγιορείτης στην αγρυπνία του Οσίου Γεωργίου στην Ιερά Μονή Αναλήψεως στις 4 Νοεμβρίου 2008. Την παρούσα εσπέρα είμεθα ιδιαίτερα ευλογημένοι όλοι, διότι συμμετέχουμε στον πρώτο πανηγυρικό εσπερινό ενός νέου Αγίου της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, σε ένα άστατο κόσμο, σε μια σύγχυση ιδεών και μεγάλο σκοτασμό καρδιών, ανατέλει το ηλαρό φως ενός νέου Αγίου για να μας φωτίσει, ενισχύσει, παραμυθίσει και εμπνεύσει. Κατηγορείται συχνά η σύγχρονη εποχή και ίσως δικαιολογημένα και δίκαια. Όμως κρύβει πλούσιο φως. Η αγιότητα πάντοτε αγαπά να θάλει μυστικά. Η αγιότητα δεν έλκει τα φώτα της δημοσιότητος. Η αγιότητα δεν έχει δυνατή φωτεινή επιγραφή να θαμπώνει. Η μόνιμη μυστικότητα της αγιότητας δεν κατανοείται ενίοτε και από τους πιστούς. Οι ολιγόπιστοι παρασύρονται μάλιστα από φωνές επιτίδιων σκανδαλοθύρων. Όμως ας μην διαταράσουμε την κατάνοιξη της παρούσης ευλογημένης εσπέρας στον πανίερο και φιλόξενο αυτό χώρο. Τιμάμε σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, έναν άσημο ιερομόναχο, έναν φτωχό παπαδάκο, έναν ολιγογράμματο κληρικό, έναν φιλάσθενο άνθρωπο. Υπήρξε κρυμμένος, αφανής, άδοξος, άγνωστος στους πολλούς, ενίοτε παρεξηγημένος, κυνηγημένος, δίχως εξωτερικά φανταχτερά προσόντα, λογιότητα, ρητορία, υψηλές γνωριμίες, παρεμβάσεις στην κοινωνική ζωή, δυναμικές, μεγάλη συνοδεία και δημοσιότητα. Πού τον βρήκε ο Θεός? Τι ήταν αυτό που τον ανέδειξε? Αμέσως θα πούμε πως ήλκυσε τη χάρη του Θεού η μεγάλη και παντοτινή αγάπη του προς αυτόν και τα πλάσματά του και η συνεχής και γνήσια ταπεινοφροσύνη του. Εκεί αναπαύεται το πνεύμα του Θεού και εκεί σκηνώνει η χάρη του. Ο πιστός, φιλόθεος, φιλάγιος και φιλόσιος λαός κατακλείζει τις ημέρες αυτές την ευαγή μάνδρα της φιλάρετης αυτής αδελφότητος των μοναζουσών του Ιερού Κοινοβίου της Αναλήψεως του Σωτήρος, που ίδρυσε προ 70 ετών ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος Καρσλίδης, που εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου προ 50 ετών. Γεννήθηκε ο Τρισόλβιος στην Αργυρούπολη του Αγιότεκνου και Αγιοτρόφου Πόντου, του Πολύτεκνου και Καλύτεκνου, του 1901. Πολύ μικρός ορφάνεψε και την ανατροφή του ανέλαβε η ευλαβεστάτη και ευσεβεστάτη γιαγιά του. Μετά το θάνατο της γιαγιάς του και της ενάρετης αδελφής του, αναχώρησε με τον παππού του για το Ερζερούμ, τη Θεοδοσιούπολη του Πόντου. Ο θάνατος και του παππού του και η κακομεταχείριση του αδελφού του τον πήγαν στα μέρη του Καυκάσου. Μόνος, φτωχός, πονεμένος και αναγκεμένος, συντροφεύεται και ενισχύεται από Αγίους σε όνειρα και οράματα. Έφτασε στην Τυφλίδα της Γεωργίας και οδηγήθηκε από τον εκεί επίσκοπο στην Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Ενδύθηκε το τίμιο του μοναχού ένδυμα στην ηλικία μόλις των 9 ετών. Το διατήρησε επί μισό αιώνα και το τίμησε στο έπακρον. Αγάπησε από νωρίς, υπέρμετρα, τη θεοφιλή άσκηση και την θεοειδή προσευχή. Στις 20 Ιουλίου 1919 εκάρι μοναχός και από Αθανάσιος ονομάστηκε Σιμεών. Κατά την ώρα της κουράς του λέγεται πως οι καμπάνες της μονής σημαίναν μόνες τους. Στη μονή συνάντησε ένα θείο του επίσκοπο που τον βοήθησε πνευματικά. Το άθεο καθεστώς της Επαναστάσεως του 1917 δίωξε σκληρά την Εκκλησία, τον κλήρο και τον ανθυρό μοναχισμό. Μαζί με άλλους μοναχούς της μονής του φυλακίστηκε, ομολογώντας θαρετά την πίστη του σε μια ανήλια και υπόγεια φυλακή, υγρή και βρωμερή, από που περνούσαν οι πόνομοι. Υπέμεινε απτόητα και ελπιδοφόρα μεγάλες και φρικτές κακουχίες με άκρα εμπιστοσύνη στον πανικτήρμονα Θεό. Πολλοί αδελφοί του τελείωσαν μαρτυρικά τον βίο τους εκεί, με τη δυνατή βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία πάντοτε υπεραγαπούσε, γλίτωσε από βεβαίο θάνατο. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1925 χειροτονήθηκε ιερεύς και ονομάστηκε Γεώργιος. Λειτουργούσε με περισσή ευλάβεια στα Γεωργιανά. Σύντομα απέκτησε φήμη διακριτικού, διορατικού και προορατικού γέροντος. Κόσμος πολλής πήγαινε από μακριά να γνωρίσει και να συμβουλευτεί τον ενάρετο νεαρό ιερομόναχο Γεώργιο. Το 1923 από την Τυφλίδα μετέβη στο Σοχούμ.
στις συχνές τις λειτουργίες του μνημόνευε πλήθος ονομάτων. Στο ταπεινό κελί του μελετούσε αδιάκοπα και προσευχόταν θερμά συνεχώς. Η ευαγγελική εγκράτεια, η διακριτική άσκηση, η καθημερινή αγρυπνία και η άκρα νηστεία είχαν μόνιμη θέση στην ουσία βιωτή του. Οι θεόπνευστες και θεοκίνητες προφητείες του εκπληρώνονταν προς θαυμασμό πολλών. Όλοι τον πλησίαζαν ως ένα Άγιο. Το 1929 κατάφερε να έλθει στην αγαπητή του Ελλάδα. Εγκάρδια δοξάζει τον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία του. Ο μαρτυρικός Πόντος, η μακρινή Γεωργία και η ταραγμένη Ρωσία μένουν στη μνήμη του ως τόποι αγώνων, ασκήσεων, μαρτυρίων και θυσιών. Από τη Θεσσαλονίκη μετέβει στην Κατερίνη, στο Κιλκής και κατέληξε εδώ στη Σύψα της Δράμας το 1930. Οι κακουχίες της φυλακής, οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις τον είχαν αφήσει ημιπαράλυτο, πολύ αδύναμο και πολλές φορές δυσκολευόταν και να βαδίσει, ώστε τον σήκωναν στα χέρια για να μετακινηθεί. Στη Θεία Λειτουργία όμως δεν πατούσε στη γη. Όλη η περιούσια του ήταν λίγα εκκλησιαστικά βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, απλά ιερατικά άμφια, λίγες εικόνες και μέρος των λειψάνων της αδελφής του Άννας. Κατά τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, μοναχός ακτήμων αετός υψηπέτης. Κόσμος πολύς άρχισε τότε να τον πλησιάζει, τον Μακάριο, για να βοηθηθεί. Ο όντως φιλόθεος, ο πάντοτε φυλάγιος, ο μόνιμα φιλάδελφος και υπερβολικά φιλάνθρωπος πατήρ, τελεί ακούραστα παρακλήσεις, εξομολογεί συνεχώς και νουθετεί με περισσή αγάπη. Το 1938 κτίζει το μοναστηράκι της Αναλήψεως. Εδώ θα ιερουργεί κατανυκτικά. Θα κηρύττει ταπεινά, θα εξομολογεί ακατάπαυστα, θα προλέγει τα δέοντα και θα θαυματουργεί μυστικά επί μία όλη 20ετία. Ο ιερός ναός και το λιτό του κελί μετατράπησαν σε νέα κολυμβήθρα Σιλοάμ προς θεραπείαν πολλών ψυχικών και σωματικών ασθενειών πολλών. Μετέβει προσκυνητής στη Θεοβάδη στη Ιερουσαλήμ και το Θεομητροσκέπαστο Άγιον Όρος, όπου συναντήθηκε με ιερές μορφές που τον έπεισαν να μείνει εδώ για να συνεχίσει το σωτηριώδες έργο του. Η παρουσία του ήταν θεόσταλτη και η μαρτυρία του σίγουρα θεοκίνητη. Το 1941, κατά ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο, σώθηκε από βέβαιο θάνατο από τους Βουλγάρους που τον είχαν συλλάβει προς εκτέλεση. Όλη η ζωή του κύλησε μέσα σε ένα συνεχές θαύμα. Με την πρεσβεία του Αγίου Νικολάου θεραπεύθηκε ώστε να δύναται κάπως να αυτοσυντηρείται. Το θαύμα δεν ξένιζε τον Όσιο Γέροντα. Ήταν εντελώς φυσική κατάσταση για αυτόν που είχε εναποθέσει πλήρως πάσα τη ζωή του στον Κύριο και Θεό του. Πάντοτε λιτός, απλός, άγρυπνος, νηστευτής και δεόμενος. Επιλεγμένα σιωπηλός, λιγομίλητος, προσεκτικός, αυστηρός και σοβαρός, αν και φιλάσθενος, ανάπηρος και αδύναμος, δεν υπήρξε νοχελής, ακιδιαστής και υποχωρητικός στη γενναία του άσκηση. Σε μεγάλη ανάγκη επισκεπτόταν ο ίδιος φτωχούς και ασθενείς. Είχε βοηθηθεί ο ίδιος πολύ με τον μακρύ ταπεινό του αγώνα και έτσι μπορούσε να βοηθήσει και αυτός άλλους κέρια. Στην Αγία Προσκομιδή μνημόνευε χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, όπως ο σύγχρονος του Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς των Αθηνών. Μάλιστα σημείωνε ορισμένα ονόματα και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας καλούσε ιδιαίτερα τους συγγενείς και τους έλεγε επακριβώς τα προβλήματα των ζώντων ή των κεκοιμημένων και πώς τελείωσαν το βίο τους. Καθαροί και αθώοι άνθρωποι και μικρά παιδιά τον έβλεπαν ως λειτουργό να μην πατά στη γη, όπως τον σύγχρονό του μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Στις καθημερινές ανέμακτες θείες ιερουργίες ήταν ο Τρισμακάριος φωτεινός, ειρηνικός, γαλήνιος, χαρούμενος, αγλαόμορφος. Συλλειτουργούσε με αγγέλους και αγίους όπως ο Άγιος Σπυρίδων. «Σπάνια λειτουργώ μόνος μου», έλεγε ο Όσιος Γέροντας. Είχε, όπως είπαμε, ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Πολλούς ασθενείς, από μεγάλη ταπείνωση, τους έστελνε σε διάφορους Αγίους και με την ευχή του θεραπεύονταν. Η ταπείνωσή του δεν επέτρεπε να τον τιμούν. Είχε ειλικρινή αίσθηση της αναξιότητός του. Ζητούσε μόνο την δόξα του της Αγίου Θεού και των φίλων του Αγίων. Τους Αγίους ονόμαζε μουσαφίριδες του. Είχε καλή παρέα μαζί τους. Είχε τη χάρη να βλέπει την ψυχική κατάσταση των εκκλησιαζομένων. Τη χάρη αυτή χρησιμοποιούσε διακριτικά μόνο
προς διόρθωση και ωφέλεια ψυχών. Ο Οσίος Γεωργίος ήταν αυστηρός στηρητής των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν εύκολος σε ανεπίτρεπτες οικονομίες. Δικαιολογημένα γινόταν αρκετά αυστηρός στους αμετανόητους. Το λειτουργήμα του πνευματικού το είχε ψηλά και το είχε λάβει αυστηρά. Δεν ήθελε οπαδούς να τον κολακεύουν, να τον ακολουθούν και να τον διαφημίζουν. Δεν ήθελε καν οπαδούς. Είχε πάντοτε μια διακριτική αυστηρότητα με όλους. Αποσκοπούσε συστηματικά στην ταπείνωση του εξομολογουμένου, στην αληθινή συντριβή και μετάνοια, στο μίσος της αμαρτίας, στην αγάπη της αρετής, την ουσιαστική σύνδεση με τον ζώντα Χριστό, τη σωτηρία και λύτρωση ψυχών αθανάτων, για τις οποίες ο ζωοδότης Κύριος έχισε το πανάχραντο αίμα του στον τίμιο και ζώπιο σταυρό. Η θερμή πίστη, η ασκητική βιωτή, η καθαρή ζωή, ο σεμνός βίος, η ταπεινή διαγωγή, το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος και ύφος τον χαρίτωσαν θεσπέσια. Κατά τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, αδύνατον τον μετασυντριβής και ταπεινώσεως, άνευ σημείων παραθεού αφεθύνε. Όντως, Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης για την γνήσια ατόφια, ανυπόκριτη καθαρή ταπείνωσή του, υπήρξε τεκμηριωμένα σημειοφόρος. Ο Θεός φώτιζε το μόνιμα στραμμένο πνεύμα του προς Αυτόν να βλέπει τα μακρινά ως πλησίον, τα παρελθόντα ως παρόντα, τα κρύφια ως φανερά, τα μέλλοντα ως τωρινά. Ανεξομολόγητα πάθη φανέρωνε, όχι για να ντροπιάσει, αλλά για να εξαγορευθούν και ιαθούν από τη θαυματουργική μετάνοια, από το ιαματικό του δρακρύβρεκτο πετραχύλι. Με συγκίνηση μεγάλη διηγούνται πολλά πνευματικά του τέκνα, πολλά τέτοια υπερφυή και ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Μερικοί δυσπιστούσαν και αμφέβαλαν για τα χαρίσματα του Οσίου Γέροντος. Δεν αργούσαν όμως να τον γνωρίσουν και να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο πραγματικά για αληθινό άνθρωπο του Θεού, τέκνο του γνησιότατο, που βάδιζε σταθερά την οδό του Κυρίου και των Αγίων του. Τα χαρίσματά του, ο Τρισμακάριος Γέροντας, τα χρησιμοποιούσε πάντοτε μόνο προς βοήθεια και σωτηρία ψυχών και όχι ασφαλώς για να εκθέσει κάποιον ή να καυχηθεί και προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα μιλούσε για τα επερχόμενα δεινά, την κατοχή του 1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, τον εμφύλιο πόλεμο. Έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων σαν σε ανοιχτό βιβλίο. Πολύ λυπόταν όταν οι θελημένα έκρυβαν αμαρτήματα στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Με τρόπο προσπαθούσε να τα αλλιεύσει για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τα δίχτυα της φοβερής αμαρτίας. Μερικές φορές, για να διατηρείται στην ασφάλεια της ταπεινώσεως, προσποιόταν μορία, διαχριστών σαλότητα, μια αποτελεσματική μέθοδο διατηρήσεως στην ταπεινοφροσύνη, μια οδό δύσκολη, σπάνιας αγιότητος. Η αρετή, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλει πολύ κόπο να αποκτηθεί και περισσότερο για να διαφυλαχθεί αλόβητη και ακέραια. Ο σήμερα πρωτοεορταζόμενος Άγιος ήταν ένας ταπεινότατος θεατής των αθεάτων και ισχυρός, γενναίος και ατρόμητος πολέμιος του αρχαίου και αρχαικάκου εχθρού των ανθρώπων, του οποίου τις περίτεχνες παγίδες κατέστρεφε συστηματικά και πολυχρόνια, επιτίδια και αποτελεσματικά. Είχε βρει ο δαίμονας μαζί του τον πελάτου. Ο Όσιος, το ποιμαντικό του έργο, έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που λόγω του πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα υπερβάλλουν στις τιμές, μεγαλοποιούν τη συμπάθεια, αυξάνουν την κολακία, κινούνται συναισθηματικά, έχουν υπερευαισθησία και δημιουργούν μεταξύ τους μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Έτσι μερικές φορές αναγκαζόταν να μην δέχεται τα δώρα τους, τις περιποιήσεις τους, τον θαυμασμό τους και τα πολλά τους λόγια. Μερικές φορές μάλιστα γινόταν αρκετά αυστηρός μαζί τους, στέλνοντάς τους στα χωριά να ζητιανέψουν και να ταπεινωθούν, που δεν θεωρούσαν μεγάλο αμάρτημα την έκτρωση. Έκρυβε όμως μια μεγάλη καρδιά με πολλή αγάπη προς όλους. Μια αγάπη προς Θεό και συνάνθρωπο, αφού η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε διφυής, θυσιαστική και ταπεινή. Καρπός της προς τον πλησίον αγάπης του ήταν η πλούσια ελεημοσύνη του, που συνήθως ήταν μυστική, αδιαφήμιστη. Είχε κάποιους έμπιστους, δικούς του ανθρώπους, και μόλις σκοτίνιαζε, τους έστελνε κρυφά, αναγκαία τρόφιμα και ρούχα, στα γνωστά σπίτια των φίλων φτωχών. Παρηγορούσε τους πενθούντες, τις χείρες, τα ορφανά, και φρόντιζε προσεκτικά για τους νεκρούς. Αγαπούσε τα παιδιά, τα συμβούλευε στοργικά και τους μοίραζε απλόχερα δώρα. Έκρυβε πάντοτε τον εαυτό του και δήθεν ήθελε
να φαίνεται και να τιμάται. Έκρυβε πάντοτε τον εαυτό του και δεν ήθελε να φαίνεται και να τιμάται. Κανένας δεν ήθελε Όσιος γέροντας της Ύψας να φύγει από το μοναστήρι του Νηστικός. Μαγείρευε, ζήμωνε και φούρνιζε ψωμί και μοίραζε σε όλους ευλογία. Ήταν εργατικός, ακούραστος, ελεήμων, φιλόπονος, φιλότιμος, φιλότεκνος και φιλόπτωχος. Ζούσε για τους άλλους, ζούσε για τον Θεό. Τον εαυτό του τον είχε από χρόνια παραμερίσει και παραμελήσει. Χαιρόταν να δίνει και όχι να παίρνει. Αν κάτι έπαιρνε, το μοίραζε αμέσως με μεγάλη χαρά. Οι πιστοί για όλα αυτά έτρεφαν έναν απέραντο σεβασμό και μια μεγάλη αγάπη. Ο Όσιος Γεώργιος ζούσε στην καρδιά όλων, δεχόταν την αγάπη των τέκνων του για να τους χαροποιεί, αλλά δεν την προκαλούσε και επιθυμούσε. Ήταν ταπεινός και αγαπούσε ιδιαίτερα να μιλά για την Αγία Ταπείνωση. Ζούσε τελικά σε μια ιερή μοναξιά. Οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν κατανοούσαν την πάσχουσα για τα θεία, φιλάρετη και ένθεη ζωή του, και μάλιστα ορισμένοι τον παρεξηγούσαν και τον θεωρούσαν παράξενο, ιδιότροπο, πλάνο, περίεργο και ανόητο. Λίγοι, πολύ λίγοι, μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως το βάθος της νηπτικής του εργασίας, της ησυχαστικής ζωής του, της ορθοδόξου πνευματικότητός του. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να συνεχίζει το μυστικό έργο του. Ζούσε για να αρέσει στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ζούσε για να μεταφέρει το αρεστό του Θεού στον κόσμο και όχι το αρεστό του κόσμου στην Εκκλησία, πράγμα που αποτελεί ανώσια εκοσμίκευση. Προείδε και προείπε επακριβώς το μακάριο τέλος του. Προετοιμασμένος από καιρό, του ανέμενε με λαχτάρα και πόθο, αυξάνοντας την προσευχή, τα δάκρυα, δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές στα αγαπητά πνευματικά του τέκνα. Πριν τρεις μέρες τελέστηκε το μυστήριο του Θείου και Ιερού Ευχελαίου. Μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων για τελευταία φορά ως εφόδιο ζωής αιωνίου. Συγχώρεσε από καρδίας, ευλόγησε από ψυχής και ευχήθηκε σε όλους. Στις 4 Νοεμβρίου 1959 οι τελευταίες λέξεις που ακούστηκαν από τα χείλη του ήταν «Της ευσπλαχνίας την πύλην, άνοιξον ευλογημένη Θεοτόκε». Ο Θεοτοκοφιλής Όσιος επικαλέστηκε την ευσπλαχνία της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, την κεχαριτωμένη δέσποινα του κόσμου, την ανήμφευτη νύμφη της Γενισαρέτ, την αϊπάρθενο υπεραγία Θεοτόκου. Του άνοιξε την πύλη της σωτηρίας για να τον υποδεχθεί ο Υιός και Θεός, ο ουράνιος νυμφίος, ο στεφοδότης Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας και λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου. Ένα ορφανεμένο, πενθυφόρο και απαρηγόρητο πλήθος τον ακολούθησε στην τελευταία κατοικία του πίσω από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, όπου λειτουργούσε επί 30 περίπου χρόνια. Το πρόσωπό του ήταν ειρηνικό, ηλαρό και φωτεινό. Το νεκρό του σώμα ευλίγιστο, όπως των παιδιών της Παναγίας, των Αγιοριτών. Τα δύο κυπαρίσια πλάι στον τάφο του λίγησαν να τον προσκυνήσουν όπως είχε προείπει. Πολλά πουλιά συνάχθηκαν την ώρα της ταφής του δίχως να φοβούνται τον πολύ κόσμο για να τον αποχαιρετήσουν. Όλοι ήταν βέβαιοι ότι κυδευόταν και θαυόταν ένας Άγιος. Ζήτησε να τον θάψουν με τα άμφια του, τον σταυρό του και τα λειτουργικά του βιβλία που είχε φέρει από τη Γεωργία. Μετά την ουσιακή κοιμησή του, ο Όσιος έκανε σε πολλούς την παρουσία του φανερή ως φίλος διδάσκαλος, ιατρός και πατέρας. Ενίοτε ως αυστηρός επιτιμητής για τη λησμοσύνη των υποθηκών του. Έβλεπαν φως και φωτιά στον τάφο του. Παρουσιαζόταν παρηγορητικός στα όνειρά τους, στη ζωή τους, στα προβλήματα και τις διάφορες ανάγκες τους. Θύμιαζε τους προσκυνητές. Άλλοι αισθάνονταν ευωδία και άλλοι άκουγαν ζωντανά να τους συμβουλεύει και να τους ευλογεί, θεραπεύοντάς τους από ποικίλες ασθένειες μέχρι σήμερα. Στις 9 Φεβρουαρίου 2006, κατόπιν 40ήμερης προσευχής των μοναζουσών, υπό την ευλογία της αξιομακάριστης και αξιμνημόνευτης γερόντισσας Ακυλίνας, η οποία κατά τον γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη θα μπορούσε να είναι γερόντισσα όλων των γεροντισσών, και με τη χαρά να δει να πραγματοποιείται όνειρο παλαιότης για τον Όσιο που νέα είχε γνωρίσει, πραγματοποιήθηκε με εντολή του οικείου ποιμενάρχου, σεβασμιωτάτου κυρίου Παύλου, η ανακομιδή των χαριτοβρήτων Λιψάνων, του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του Θαυματουργού. Κατά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε 46 έτη μετά την μακαρία κοίμησή του, βρέθηκαν τα οστά του χρώματος ωραιοτάτου, καφεκίτρινου.
αποπνέοντα άρρητη ευωδία, τεκμήριο βέβαιο της χαριτώσεως του Οσίου Ανδρός, του οποίου η αγιοπνευματική χάρη σκήνωνε και στα ξηρά οστά του, τα οποία μετήχαν του αγιασμού του κατά την Ορθόδοξη διδασκαλία. Η πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Δράμας Παύλου για την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Οσίου υπήρξε όντως εμπνευσμένη και θεοκίνητη. Ο κρυμμένος Όσιος Γεώργιος, επί μισό αιώνα περίπου, φανερώθηκε από έναν που έλκει την καταγωγή του από τα Άγια Χώματα του Πόντου, τον οποίο λατρεύει και του οποίου τη μνήμη με πολλούς τρόπους αγωνίζεται άξια να διατηρεί στην επικαιρότητα. Με ενέργειες του ίδιου φιλομονάχου και φιλοσίου ιεράρχου προωθήθηκε η όλη διαδικασία για την αναγνώριση της ήδη υπαρχούσης υπό του πιστού λαού αγιότητος του Οσίου Πατρός Ιμών Γεωργίου Καρσλίδη υπό του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 18 Μαρτίου 2008 δια εισηγήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ας επιτρέψει παρακαλώ η αγάπη να αναφέρω πως ο μακαριστός ιερομόναχος Εφρέμ Κατουνακιώτης από πολύ νωρίς είχε ουράνια πληροφορία περί της αγιότητος του Οσίου και είχε κατασκευάσει μια πρώτη του εικόνα με φωτοστέφανο. Ήλθε μάλιστα εδώ ο ίδιος με τα δακρύων να προσκυνήσει τον τάφο του. Όταν κάποτε με συνάντησε, με ασπάστηκε συγκινημένος λέγοντάς μου: «Και μόνο ότι έγραψε στον βίο του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη συγχωρέθηκαν οι μισές σου αμαρτίες. Εύχεστε για τις πολλές υπόλοιπες». Το βιβλίο του με τη βιογραφία του, που ανάξια συγγράψαμε, κυκλοφορεί ήδη σε χιλιάδες αντίτυπα, σε επανειλημμένες εκδόσεις της Μονής, μεταφράσει σε αρκετές γλώσσες και έχει θετική ανταπόκριση. Η Μονή του Οσίου, ο ναός του, ο τάφος του και τώρα η περίτεχνη αργυρή Λάρνακά του, με τα τίμια λείψανά του, αποτελούν ευλαβές προσκύνημα πολλών πιστών. Πλήθος θαυμάτων κατατίθεται καθημερινά επωνύμως για να επιβεβαιώνεται το θεολόγιο «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Είδω τα αποτελέσματα του μακρού υπομονετικού, επίμονου, επιμελούς ασκητικού αγώνος του Οσίου Γεωργίου. Εκαθάρθη, εφωτίσθη, εθεώθη, εσώθη, ελυτρώθη, υγειάστη και θαυματουργή. Η αγιότητα είναι το κυρίω ζητούμενο. Η αγιότητα θα σώσει τον κόσμο. Οι Άγιοι επιμηκύνουν το έλεος του Παναγάθου Θεού. Για την αγιότητα είμαι θαπλασμένοι όλοι. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας. Η αποτυχία αυτής της επιτεύξεως αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία του ανθρώπου. Ο Όσιος Γεώργιος μας διαβεβαιώσε και αυτός ότι το Ευαγγέλιο είναι εφικτό, πραγματοποιήσιμο. Τα βάσανα, οι καημοί, τα προβλήματα, οι κακουχίες, οι μεταναστεύσεις, οι μετακινήσεις, οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες, οι ασθένειες δεν τον απογοήτευσαν, αλλά τον ορίμασαν πνευματικά και τον καλλιέργησαν ψυχικά και τον εξαγίασαν περίτρανα. Είμαστε όλοι τυχεροί και τυχερές με ένα τέτοιο σπουδαίο πρεσβευτή. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έχουμε ένα νέο δυνατό πρεσβευτή, φίλο και αδελφό. Ας τον επικαλούμεθα. Να είστε βέβαιοι ότι θα μας συντρέχει. Όσιε Γεώργιε, πρέσβευε και υπερεμού του αμαρτωλού και αταπεινόλογα όλος αναξίου οικέτου σου. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Σαγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Ας δούμε όμως σε αυτό το σημείο πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Την συγκίνησή του εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά τη χθεσινή τελετή των αποκαλυπτηρίων αναμνηστικής πλάκας στη μνήμη του μακαριστού προθιερέα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, πατρός Άγγελου Νησιώτη. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. «Ακρίβεια παντού» είναι ο τίτλος που θα έβαζα στη διακυβέρνησή σας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Η Τουρκία φέρεται να ολοκλήρωσε την πώληση των ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμινας S-400 σε χώρα του κόλπου, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Οι Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να εργάζονται για την εξεύρεση διπλωματικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος παρά τις νέες εχθροπραξίες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και νότια ορεινά, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Την συγκίνησή του εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων αναμνηστικής πλάκας στη μνήμη του μακαριστού προθιερέα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, πατρός Άγγελου Νησιώτη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Βλάχος, κληρικοί και λαϊκοί. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Άγγελου Σότου, απέδωσε το μεγαλινάριο Άξιον Εστί και το απολυτίκιο της Ζωοδόχου Πηγής. Στη συνέχεια, ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Για την προσωπικότητα και την πολυσχηδή προσφορά του μακαριστού πατρός Αγγέλου, μίλησε αρχικά ο πρωτοπρεσβύτερος και προϊστάμενος του ναού, πατήρ Ηλίας Δροσινός, ενώ στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας. Στον χαιρετισμό του, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε θερμά τον πατέρα Ηλία για την πρωτοβουλία, επισημένοντας ότι δίνει την ευκαιρία σε όσους δεν εγνώρισαν από κοντά τον πατέρα Άγγελο να έρθουν έστω και λίγο σε επαφή με το ποιμαντικό έργο και την πολύτιμη προσφορά του. Όπως ανέφερε, ως μαθητής θυμόταν τον πατέρα Άγγελο και την ζωντανή παρουσία του στο ναό, γεγονός που καθιστούσε τη συγκεκριμένη εκδήλωση ιδιαίτερα συγκινητική. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πατέρα Ηλία και τον Δήμαρχο Αθηναίων για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ συνεχάρει ιδιαίτερα τον προϊστάμενο του ναού για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε η μνήμη και το παράδειγμα του πατρός Αγγέλου να συνεχίσουν να εμπνέουν και να καθοδηγούν όλους στον δρόμο της χριστιανικής ζωής. Τον μακαριότατο συνόδευε ο επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διατήρησης της πνευματικής κληρονομιάς του πρωτοπόρου ιερέα, το Ίδρυμα έχει προχωρήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση του συνόλου του έργου του μακαριστού πατρός Άγγελου Νησιώτη. Μετά το πέρας των ομιλιών, οι παριστάμενοι εξήλθαν στον εξωτερικό χώρο του ναού. Εκεί η χοροδία έψαλε τον ύμνο «Αναστήσονται οι νεκροί» και αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η επίσημη αποκάλυψη της αναμνηστικής πλάκας, η οποία θα κοσμεί εφ' εξής τον τοίχο του Ιερού Ναού,
αποτελώντας μόνιμη υπενθύμηση μιας εμβληματικής ιερής μορφής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε από το βήμα της Βουλής σήμερα ότι η συζήτηση για την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη καθώς απασχολεί τους πολίτες και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαμφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς, αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Και έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι, το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό, ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και στη δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας. Τόνισε επίσης ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 στην Ελλάδα ήταν 19,8% και στην Ευρωζώνη 26,5%. Αφού αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και τις μειώσεις των φόρων, ο Πρωθυπουργός τόνισε. Και όλα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, έγιναν έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην Αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 στη συνέχεια μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων. Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το Fuel Pass το οποίο δώσαμε. Περίπου 2,5 εκατομμύρια οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το Fuel Pass περίπου 36 λεπτών. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, μετά την κρίση στον κόλπο καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Λόγω αφενός μειωμένης παραγωγής από τη μία, αλλά και εποχικής ζήτησης, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει έναν τίτλο «Ακρίβεια παντού. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα». Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας από το βήμα της Βουλής την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι υπεραπόδωσε η ακρίβεια και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Αφήστε τα λυπάμαι και τα θυμώνω. Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις, όχι τη συμπόνια σας. Η άποψή σας ότι κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν μας οδήγησε στο δυσθεώρητο κόστος ζωής. Γι' αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέα πορεία.
Επισημένοντας τον απολογισμό που πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση παρουσίασε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε στον Πρωθυπουργό: «Είχατε το 2019 ως στόχο η Ελλάδα, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, να βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη». Αντέκρουσε επίσης το επιχείρημα ότι αυξάνονται παράλληλα οι μισθοί, όπου σημείωσε σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΟ ότι από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%, ενώ το πρόβλημα είναι ο γενικός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, καθώς αποτελεί κοινωνική πληγή. Η κοροϊδία έχει και τα όρια της. Δεν μπορεί να επικαλείστε ως δικαιολογία το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εσείς ο ίδιος εντείνατε, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης. Όπως είπε επίσης στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από 31 Αυγούστου, ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος, η ακρίβεια θα πάει διακοπές? Και από 31 Αυγούστου, επί ποιων τιμών θα γίνει μείωση του 5%, επί αυτών των τιμών που στο μεταξύ θα έχουν αναλάβει? Άρα δώρο άδωρο το 5%, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση Ήλιος, καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Εν τω μεταξύ, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ryanair αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της σήμερα σε πτήση από την Θεσσαλονίκη προς το Μέμιγκεν της Γερμανίας, η οποία επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο μετά την απογείωσή της. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα την επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς και της ισχυρής έκρηξης στον Ασπρόπυργο, που άφησε πίσω 11 τραυματίες και 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς κατεστραμμένες. 3 άνδρες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 2 συλλήψεις. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Η Τουρκία φέρεται να ολοκλήρωσε την πώληση της ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμινας S-400 σε χώρα του κόλπου, σύμφωνα με αρθρογράφο της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ. Με βάση την ίδια πηγή, οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας διευθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση εντός της ημέρας. Δεν έχει γνωστοποιηθεί η χώρα που φέρεται να απέκτησε τα συστήματα αυτά, με τουρκικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ως πιθανούς προορισμούς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή το Κατάρ. Η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα θα μπορούσε να άρει ένα από τα βασικά εμπόδια για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35. Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει στις 7 Ιουλίου ότι η συγκεκριμένη λύση εξεταζόταν,
χωρίς ωστόσο να έχει τότε οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Οριμάζει αδειοδοτικά και οργανωτικά η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου που προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 από τις Energian, ExxonMobil και Hellenic Energy, όπως ανέφεραν χθες πηγές της κοινοπραξίας. Μέσα στο μήνα αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την γεώτρηση, που είναι ξεχωριστή από την αντίστοιχη μελέτη που είχε προηγηθεί και εγκριθεί για τη διενέργεια των σεισμικών ερευνών στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση ενός βρέφους ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομιζόταν αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4.30 τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δύο από τους τρεις αστυνομικούς της Δίας που βρέθηκαν στο Εδόλιο μετά από καταγγελία 19χρονης για βιασμό της τον Οκτώβριο του 2022 εντός του αστυνομικού τμήματος Ομονίας. Σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν από την αστυνομική έρευνα για τη μεγάλη υπόθεση της Μαρφίν και συγκεκριμένα για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 5 Μαΐου του 2010 με 3 νεκρούς. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έχουν ήδη συλληφθεί 2 άνδρες στην Ελλάδα, ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη μιας γυναίκας που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, στην διεθνή επικαιρότητα. Η Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να εργάζονται για την εξέβρεση διπλωματικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που εκφράστηκε υπό τον όρο «να μην κατανομαστεί» στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, αποδοθήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς την Τετάρτη και χθες εναντίον της Τεχεράνης, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι η εκεχηρία τελείωσε, αποκαλώντας άρρωστους τους ηγέτες του Ιράν και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον να ασχολείται μαζί τους κατά την σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα αυτήν την εβδομάδα. Ο Ιρανός πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγο διάστημα, τις πρώτες ώρες ουσιαστικά της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, έπειτα από πολυήμερες τελετές που είχαν στο φόντο την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στοχοθέτησαν στη διάρκεια της νύχτας πετρελαϊκές υποδομές στη Νότια Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά σε δηληστήριο της περιφέρειας Κρασνοντάρ, η οποία στο μεταξύ κατασβέστηκε σύμφωνα με ρωσικές αρχές, που ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψαν συνολικά 376 ουκρανικά ντρόουν. Η Ρωσία δεν εμπιστεύεται πλέον την προθυμία της Δύσης να καταλήξει σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνέντευξη τύπου στο Μαπούτο μετά από συνομιλίες με την ομόλογό του από την Μοζαμβίκη. Η Δύση συνεχίζει να κάνει υποκριτικές εκκλήσεις για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Οι λύσεις που είχαν συμφωνηθεί ήδη από το 2014, το 2015 και το 2019, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, και όπως είπε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι εγγυήσεις που προσέφερε η Δύση ακυρώθηκαν από την ίδια τη Δύση. Όλες αποδείχθηκαν κατάφορα ψέματα. Η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί έως ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, αυτές οι δύο θέσεις δεν μπορούν απλώς να συνυπάρχουν. Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, τις ανακοινώσεις των ημερών, τις εκκλησιαστικές ανακοινώσεις, με αφορμή την επικείμενη εορτή των Οσίων Πατέρων Σοφρονίου και Παϊσίου των Αγιοριτών στο Αγιοριτικό Μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, σήμερα στις 8 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Να πούμε επίσης ότι αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλυθέας θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στις 9 το βράδυ για την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο παρεκκλήσι του Αγίου Παϊσίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς Άνω Λιωσίων, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και θα γίνει και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου, και την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλίου κυρίου Αθηναγόρα, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Ιερά Παράκληση. Με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, στο παρεκκλήσιο των Αγίων Παϊσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Ιακώβου του Εν Ευβία, του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και την Κυριακή στις 12 Ιουλίου το πρωί, πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου, το απόγευμα στις 7. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Δήμου Μεταμορφώσεως. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή 12 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 με θέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Όσιο Παΐσιο και Ιερό Ευχέλαιο ενώπιον του Τιμίου Ξύλου. Επίσης να πούμε ότι πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Ιερού Ναού Αγίων Ακινδύνων του Δήμου Αγίων Αναργύρων. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου στην πλατεία του ναού και θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Παϊσίου. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του καιρού. Είναι κοντά μας η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία, σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έφυρος καιρός με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, στα ορεινά, κυρίως υπηρωτικά ορεινά, και θα σημειωθούν λίγες βροχές και όμβροι στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά και 6, και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31-33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρωτικά και τους 34. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στη Τάσο και 26 στη Φλόρνα, στα Κύθυρα, στη Λέρο και στη Σιτία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμοί που έχουμε 32 βαθμοί που έχουμε στις Σέρες, στην Κέρκυρα, στο Μεσολόγγι, στην κάτω τη Θωρέα, της Φιότιδας και στις Σοφάδες, και 33 βαθμοί Λαμία, Σπάρτη, Αγρίνιο, Σύνδος στη Θεσσαλονίκη, Σάμος και Λίνδος στη Ρόδο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπου στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και τις Ποράδες γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με το Καστελόριζο να έχει δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί με 30 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 και γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6. Η Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μικρή διάρκεια καταιγίδες, από το βράδυ σχεδόν έθριο καιρό, με τα μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στο Σκηνιά. Το κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 33 με γενικά έθριο καιρό και μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά, ο έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και τα νότια ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία τους 36. Στην νησιωτική χώρα 32 με 34. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς στη Δυτική Μακεδονία το απόγευμα, 18 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, 21 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβέα και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 35 και τοπικά στη Θεσσαλία και 36. Στην Τρίπολη όμως 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 29. Κύκλαδες, Κρήτη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς στα ορεινά της Κρήτης μεσημέρι και απόγευμα. 22 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά και ειδικά στην κοιλάδα της Μεσαράς μέχρι και 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρους, το Καστελόριζο όμως και πάλι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και μετά θα ενισχυθούν, γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι, στα νότια μέχρι και 34. Η Αττική έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Έθριος και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 το μποφόρ, ενώ το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια τμήματα θα έχουμε αύρα, δηλαδή νότιους ανέμους με την ίδια ένταση, 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ρύθμισε Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Συναντήσεις με τον Ορέστη Μακρύ, του Στέφανου Μίλεση. Τα κύματα έσκαγαν στην αμμώδη ακτή των μαγαζιών διαδοχικά το ένα ύστερα από το άλλο. Μεγάλα και θορυβώδη αποτελούσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Κύρου, που εντυπωσίαζαν, μπορεί και να τρόμαζαν, όσους πατούσαν το πόδι τους στο νησί για πρώτη φορά. Ωστόσο, οι επισκέπτες που κατέφταναν με αποστολή να κολυμπήσουν, μόλις τα αντίκριζαν, δίσταζαν και κάθονταν να το σκεφτούν. Οι περισσότεροι έκαναν να φύγουν, ρωτούσαν για άλλες παραλίες, περισσότερο υπήνεμες. Αυτοί στεκόταν σοφράνο, κόντρα, γέφυρα στα μελτέμια του Αυγούστου. Και η θάλασσα, όσο έβλεπε πως οι άνθρωποι κιώτευαν μπροστά της, τόσο θέργευε, φωνάζοντας δυνατά το όνομά της σε κάθε σκάσιμο στην ακτή. «Αλς, αλς». Παρότι ήμουν μόλις 7, ίσως 8 χρόνων, ένιωθα πως γνώριζα καλά την παραλία. Ο πατέρας μου, με μητρική καταγωγή από το νησί, με μετέφερε από νεογέννητο ακόμα. Το σπίτι που μέναμε βρισκόταν πάνω στην ακτή. Δεν απήχε ούτε 20 μέτρα από τη θάλασσα. Η μπροστινή αυλή του απλωνόταν πάνω στην παραλία, ενώ γύρω από αυτό δεν φύτρωνε τίποτα παρά μόνο λευκά κρίνα. Ξεπρόβαλαν παράξενα μέσα από την καυτή άμμο σε πείσμα της άγριας φύσης που δεν επέτρεπε άλλου είδους βλάστηση. Κάποια μόνο αλμυρίκια εμφανίζονταν σποραδικά κατά μήκος της ακτής, φτωχά όμως, χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη, προσφέροντας ελάχιστη σκιά. Γι' αυτό και ο θείος μου στην αμμώδη αυλή του είχε φυτέψει μια κρεβατίνα που απλωνόταν πάνω από ένα ξύλινο μακρόστενο τραπέζι. Το κλίμα απλωνόταν πάνω σε μεγάλα δοκάρια, δημιουργώντας με τα φύλλα του ένα σκιερό στρώμα προστασίας. Η μεγάλη καθόταν στη σκιά της γύρω από το τραπέζι, συζητώντας, πίνοντας καφέ, έχοντας την προσοχή τους συνάμα στα παιδιά που έπαιζαν πιο κάτω στην ακτή. Τα ξαδέλφια μου, μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, όπως οι περισσότεροι ντόπιοι, διατηρούσαν μια άλλη σχέση με τη θάλασσα. Την έβλεπαν μόνο βιοποριστικά και ποτέ ως παιχνίδι ή διασκέδαση. Σκληροί άνθρωποι, που η φύση του νησιού τους είχε σμιλέψει για να αντέχουν στις ιδιαίτερες συνθήκες. Για μένα όμως θάλασσα σήμαινε καλοκαίρι, βουτιές, ξενιασιά, παιχνίδια στην παραλία. Και καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμουν στα μαγαζιά με τα τεράστια κύματα, έκανα και εκείνη την ημέρα να μπω. Υπήρχε άλλωστε τεχνική εισόδου, αρκεί να μετρούσες το χρόνο που μεσολαβούσε από το ένα κύμα στο άλλο. Και εκεί που βρισκόμουν στο μέτρημα, πριν από το μεγάλο τόλμημα, ακούω πίσω μου μια φωνή, μάλλον γνώριμη, να μου φωνάζει «Τι κάνεις εκεί, παλιόπεδο, θα πνιγείς?». Γύρισα και αντίκρισε έναν ηλικιωμένο άνδρα, γύρω στα 70 του χρόνια, με λευκό πουκάμισο, μπες παντελόνι, που το συγκρατούσαν δύο τυράντες και ένα ψάθινο καπελάκι στο κεφάλι. Στο χέρι του κρατούσε ένα μεγάλο κομπολόι. Η προσεγμένη του εμφάνιση βρισκόταν σε αντίθεση με τους ψαράδες της Κύρου, που συνήθιζαν να περπατάνε ξυπόλοιτοι ή με τους κτηνοτρόφους που φορούσαν τα τροχάδια. Ήταν ο ηθοποιός Ορέστης Μακρύς, που συνήθιζε να περνά τα καλοκαίρια του στη Σκύρο, νοικιάζοντας δωμάτιο κοντά στο σπίτι που μέναμε εμείς. Αμέσως ξέχασα και τα κύματα και την προσπάθεια να μπω στη θάλασσα και τρέξα γρήγορα στο τραπέζι της αυλής για να ειδοποιήσω τους γονείς μου για την αναπάντεχη συνάντηση. Σχεδόν λαχανιασμένος, χωρίς να πάρω ανάσα, άρχισα να λέω: «Είδα τον μεθυσμένο του κινηματογράφου, αλήθεια σας λέω, τον είδα, εκείνον που πουλά τσιγάρα για να ζήσει».
Ποιος άραγε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Δεν είχε ταυτίσει τον Ορέστη Μακρύ με τον ρόλο του μεθυσμένου. Κάπως έτσι ξεκίνησε η γνωριμία ενός ατίθασου αγοριού με τον σοβαρό και πειθαρχημένο οικογενειάρχη, που στην αληθινή ζωή του δεν έβαζε κρασί ούτε για τη γεύση στο στόμα του. Κι όμως αυτός ο σοβαρός και μετρημένος άνθρωπος καθιερώθηκε στο ρόλο του μεθύστακα από την ομότιτλη ταινία του 1950, που είχε κάνει μάλιστα και ρεκόρ εισπράξεων στους κινηματογραφικές αίθουσες. Έκτοτε, οι παραγωγοί του ζητούσαν να υποδηθεί αυτόν και μόνο τον ρόλο. Και τελικώς καθιερώθηκε στη μνήμη του κόσμου ως μεθύστακας, παρά το γεγονός ότι είχε συμμετάσχει σε ακόμη 38 ταινίες. Αυτά όλα εγώ τότε δεν τα γνώριζα και πειραγμένος, θα έλεγα, από τις φωνές που μου είχε βάλει, πήγαινα έξω από το σπίτι του ως αντίπεινα και φώναζα «Τσιγάρα, πάρτε κόσμε τσιγάρα, καλέ κύριε πάρε μερικά τσιγάρα για να ζήσω». Δεν χρειαζόταν να περάσουν παρά μόνο ελάχιστα λεπτά και τότε ο Ορέστης Μακρύς εμφανιζόταν αγριεμένος στη βεράντα, κουνώντας το χέρι του και φωνάζοντας «Βρε ούστα από εκεί παλιόποδο, θα μου πεις εμένα τσιγάρα για να ζήσεις». Αν και αυτή η παράξενη σχέση είχε ξεκινήσει από μια παρατήρηση, ο προσιτός του χαρακτήρας, η αγάπη του στα παιδιά, η καλοσύνη του δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η συνάντησή μας να γίνεται καθημερινά, εκείνο από τη βεράντα και εμένα από την παραλία. Μόλις με αντίκριζε, μου κουνούσε το χέρι για να με χαιρετήσει, ενώ όταν πλησίαζα ανταλλάσσαμε μερικά μονολόγια όσο μας επέτρεπαν τα 60 και βάλε χρόνια που μας χώριζαν. «Ποιανού είσαι εσύ, πού είναι οι γονείς σου, πού πας τώρα» ή οι ευγενικές του προσφορές για σταφύλια, σίκα ή μαστίχα υποβρύχιο σε κρύο νερό αποτελούσαν τα στοιχεία της επικοινωνίας μας. Με τον Ορέστη Μακρύ συνεχίσαμε αυτού του είδους την επικοινωνία τα καλοκαίρια στο νησί και τα επόμενα χρόνια. Γεννημένος στη Χαλκίδα, επέλεγε τη Σκύρο για τις θερινές διακοπές του, καθώς έτσι ένιωθε ότι παρέμενε σε ευιώτικη γη. Ο πατέρας του ήταν νηματουργός στο επάγγελμα, παρέμεινε στη Χαλκίδα, αλλά έστειλε τον Ορέστη, μικρό παιδί, να μείνει με συγγενείς του στην Αθήνα. Όπως κάθε καλοκαίρι που συναντιόμασταν, η ραστιόνη των αυγουστιάτικων ημερών, μα κύρια η αίσθηση που με διακατήχε ως παιδί, πως τα πάντα ήταν έτσι καμωμένα και τίποτε δεν άλλαζε, με είχαν κάνει να πιστέψω πως η ζωή έχει μια σταθερή πορεία, με χαρακτηριστικά που διατηρούνται πάντα αναλύωτα. Όταν όμως τα χρόνια περάσουν και τα γεγονότα θα διαδεχθούν το ένα το άλλο, όμοια με τα κύματα της Σκύρου, αναζητάς και προσφεύγεις τη γλυκιά ανάμνηση του παρελθόντος, σαν την κρεβατίνα, τα λμυρίκια και τα λευκά κρίνα της αμμόδους παραλίας. Και εκείνη η θύμηση από την εικόνα του Ορέστη Μακρύ των παιδικών μου εκείνων καλοκαιριών στάθηκε σαν το λευκό κρίνο της παραλίας, αμόλυντη, καθαρή και ανώθευτη.

Αθώες εποχές της Πολίνας Μπανά, εις μνήμην των καλοκαιριών της παιδικής μας ηλικίας. Δράμα. Αρχές της δεκαετίας του 70. Ο μπαμπάς δεν είχε ακόμη αυτοκίνητο και δεν υπήρχε το διάρρη στην Πέραμο για να ξεκαλοκαιριάζουμε. Η μαμά πάλι ως γνήσια καβαλιώτισσα που είχε περάσει τα εφηβικά της καλοκαίρια παραθέρηση στη Θάσο, επέμενε στην αξία και την ευεργετική επίδραση του τακτικού μπάνιου, της κολύμβησης και βεβαίως του Ιουδίου της θάλασσας. Ιδανικό για τα λαιμά των κοριτσιών υπερθεμάτιζε. Οπότε η μαμά, η μικρότερη αδελφή μου και εγώ επιδιδόμασταν όλο το καλοκαίρι σε ημερήσιες εξορμήσεις για μπάνιο στα παράλια της γειτονικής καβάλας με λεωφορείο που έκανε το σχετικό δρομολόγιο. Ιδιοκτήτης και οδηγός του ο γείτονάς μας Γιάννης Δερές, συγχωρεμένος πια εδώ και χρόνια, ο οποίος πάρκαρε το τεράστιο στα παιδικά μας μάτια λεωφορείο έξω από τη μονοκατοικία του, ακριβώς απέναντι από τη δική μας. Ένας ήταν ο βασικός προορισμός. Οι γλάστρες στην είσοδο του παλιού. Οι παραλίες του Μπάτη και της Τόσκα μεταξύ Καβάλας και Παλιού και οι δύο απευθύνονταν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες κολυμβητών εξαιτίας των απότομα βαθιών νερών τους. Κοινώς δεν πατώναμε εμείς τα παιδιά. Όλες οι μαμάδες της γειτονιάς λοιπόν εξέδραμαν με τα κουτσουβελά τους και τα συμπραγκαλά τους φορτωμένες με πετσέτες, διπλές και τριπλές ψάθες, ομπρέλες, θαλάσσις, με σιδερένιο σκελετό και ασήκωτο βάρος, σωσίβια, μπρατσάκια, κουβαδάκια, δεύτερο μαγιό, μια έξτρα αλαξιά σορτσάκια, μπλουζάκια και μάνικα φανελάκια, καθώς και τα περάκια. Ατέλειωτα τα περάκια που περιείχαν τηγανιτούς κεφτέδες με κοφτό μακαρονάκι ή γεμιστά ή φασολάκια λαδερά ή ακόμα και μουσακά, χωριάτικη σαλάτα και φέτες ψωμί. Οργανωμένη ταλαιπωρία το χαρακτήριζε ηρωνικά και λακωνικά ο μπαμπάς μου, φανερά ανακουφισμένος που δεν μπορούσε να συμμετέχει στα δρομολόγια αυτά λόγω φόρτου εργασίας στο δικηγορικό του γραφείο που δεν έκλεινε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Και βέβαια, περνούσαμε απαρεγκλήτως ένα δεκαπενθήμερο διακοπών στο πατρικό της μαμάς στην Καβάλα. Μια επιβλητική γωνιακή διόροφη οικία, εξέχουν δείγμα της αστικής αρχιτεκτονικής της περίοδου του Μεσοπολέμου, η οποία δέσποζε επί της κεντρικής οδού Ομονίας στην καρδιά της πόλης. Με κύρια είσοδο επί της Ομονίας, πλαϊνή στην κάθετη πάροδο, τότε η οδός Ηρώων είναι Εθνάρχου Μακαρίου, ψιλοτάβανες καμάρες, μια τεράστια κεντρική σάλα, εσωτερική αυλή, πλισταριό και πηγάδι, το οποίο επιβιώνει μέχρι σήμερα στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που πήρε τη θέση της ελαίου αντιπαροχής, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70. Στο σπίτι αυτό η γιαγιά μου φιλοξενούσε κάθε καλοκαίρι, πέρα από τη δική μας και τις οικογένειες των μεγαλύτερων αδερφών, της μαμάς, της θείας Τερψιχώρης, Τέρψη τη φωνάζαμε, της θείας Ουρανίας και της θείας Θάλιας, ορμόμενων από Κομωτινή, Κοζάνη και Αθήνα αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες μέρες κυλούσαν ζάχαρη. Μπάνιο καθημερινά, μικρή και μεγάλη, στην Καλαμίτσα, οργανωμένη παραλία τότε του ΕΟΤ, στην άκρη της Καβάλας, όπου πηγαίναμε με το αστικό λεωφορείο της γραμμής. Ξεκινούσαμε πάντα νωρίς το πρωί, προκειμένου να βρούμε μια στρατηγικά καλή θέση ακριβώς μπροστά στο κύμα, προτού καταφθάσουν τα στήφη των λοιπόν λουόμενων. Θυμάμαι τη γιαγιά, η οποία δεν αποχωρίστηκε τα μαύρα μετά το θάνατο του παππού και δεν κολυμπούσε ποτέ, να αγωνιά κάθε φορά που τα ξαδέλφια μου, οι αδελφοί μου και εγώ ξανοιγόμασταν, κολυμπώντας προς τα μέσα μερικά μέτρα παραπάνω και σηκώνοντας ψηλά μέχρι το κομπινεζόν το μακρύ μαύρο φουστάνι της να μπαίνει στο νερό έως τους αστραγάλους και να μας φωνάζει δυνατά να επιστρέψουμε στα ριχά. Μετά την επάνωδό μας από το μπάνιο, το φαγητό από τα άξια χέρια της γιαγιάς και ο μεσημεριανός ύπνος που πέφταμε όλοι ξεροί, το πρόγραμμα είχε το απόγευμα παγωτό οι πάστες από το ζαγαροπλαστείο του Φέσα, που ήταν στα 50 μέτρα απόσταση από το σπίτι, και οι μεγάλοι άφηναν εμάς τα παιδιά να πηγαίνουμε και μόνα μας για ανεφοδιασμό. Παιχνίδι στην εσωτερική αυλή με επίκεντρο πάντα το πηγάδι που η ύπαρξή του μας μάγευε, δεν είχαμε στη Δράμα, και διάβασμα με πολύ Ιούλιο Βέρν και Πολιάνες. Και το βράδυ,
βόλτες κατά μήκος του λιμανιού μέχρι το ναυτικό όμιλο, κουμπάκες, βρασμένες εγώ, καψαλισμένες οι αδελφοί μου και τα ξαδέλφια μου, και στον γυρισμό κεμπάπια από το απέναντι σουβλατζίδικο του Σάβα μέσα σε μια λαγάνα κανονική βάρκα με πολλές χοντροκομμένες ροδέλες κρεμμυδιού. Εκεί μας βρήκε και η επιστράτευση του 1974, που συνέπεσε όπως αποδείχθηκε με το τελευταίο καλοκαίρι που περάσαμε στο σπίτι της γιαγιάς στην Καβάλα λόγω αντιπαροχής. Η μαμά προσπαθούσε να επικοινωνήσει όλη μέρα με τον μπαμπά, ο οποίος βρισκόταν στη Δράμα από τους τηλεφωνικούς θαλάμους που τότε υπήρχαν στο κτίριο του ΟΤΕ πολύ κοντά στο πατρικό της. Όταν κατάφερε επιτέλους να τον πιάσει, μετά από ώρες αγωνίας συνεννοήθηκαν στα γρήγορα. Ο μπαμπάς ναύλωσε ταξί και ήρθε μέσα στη νύχτα να μας πάρει. Εμείς τα παιδιά δεν θέλαμε, είχαμε ακόμη μέρες διακοπών μπροστά μας. Δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν και εκείνοι δεν είχαν το χρόνο να μας εξηγήσουν. Στιβάξαμε τα πράγματά μας άρον-άρον στο ταξί και φύγαμε, με τη γιαγιά να μας φύγει παραταταμένα στην αγκαλιά της, στην άκρη του δρόμου, και εμείς να την αφήνουμε με ταχύτητα πίσω να μας κουνά το χέρι με πανιασμένα χείλη. Θυμάμαι πάντα σαν να ήταν χθες τη μεταλλική γεύση στο στόμα από την ένταση που αιωρούνταν μέσα στο ταξί και τη βαριά σιωπή που επικρατούσε σε όλη τη διαδρομή. Την επομένη έστειλαν φιλοπορία στον πατέρα μου ως έφεδρο αξιωματικό και τον χάσαμε για μήνες. Τα γράμματα που έγραφε στη μητέρα μου όλο αυτό το διάστημα χωρίς εκείνον η ίδια τα φυλάει ακόμα. Δύο πράγματα έχουν εντυπωθεί με διαφορά, ανεξίτηλα στη μνήμη μου από εκείνα τα πρώιμα καλοκαίρια. Τη μητέρα μου να υποφέρει μονίμως από ναυτία σε κάθε μα κάθε διαδρομή με το λεωφορείο για μπάνιο προς την Καβάλα.

«Τα καλοκαίρια μου» του Κωνσταντίνου Μπούρα. Στην Καλαμάτα, θερινές διακοπές από το δημοτικό σχολείο στα χρόνια της Χούντας. Η αισιοδοξία της ανάμνησης κατά Ευάγγελων Παπανούτσων και το σύνδρομο της Στοκχόλμης σε ακραίο συνδυασμό. Όσο κι αν νιώθαμε φυλακισμένοι, εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς πλήρους αναλευθερίας, βρίσκαμε τις διεξόδους μας. Παίζοντας κουμκάν στην πεζούλα του διπλανού λιθόχτης του σπιτιού, διαβάζοντας κρυφά από τους γονείς μας το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, του Όσκαρ Ουάιλντ και το Ακουανθοροπάκο του Βίλχεμ Ράιχ που κυκλοφορούσαν στα περίπτερα και σε χρησιμοποιημένη μορφή. Αυτή ήταν και η μόνη μας αντίσταση, εκτός από το να ακούμε κρυφά Θεοδωράκη και Σαββόπουλο, να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε τα περίφημα κείμενα. Κατά τ' άλλα, θυμάμαι την πάστα φλόρα που έφτιαχνε η γειτόνισσα στο δικό μας φούρνο με τα ξύλα, τον προσανάβαμε με αφάνες που φέρναμε από τον Ταΐγετο. Πολλές φορές νιώθω ότι έζησα από την νεολιθική εποχή μέχρι και την τέταρτη ρομποτική βιομηχανική επανάσταση τουλάχιστον. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς περάσαμε χούντες, οικογενειακές φουρτούνες, κρίσεις επί κρίσεις, κατακρίσεις, εμφύλιες διαμάχες με τους πρώην συγγενείς για την περιουσία, συκοφαντίες, κατακραυγή, χτυπήματα κάτω από τη μέση, φθόνος και των γονέων. Ο πατέρας μου ποτέ δεν με συνεχάρει για τις ακαδημαϊκές μου και καλλιτεχνικές μου επιτυχίες. Η μητέρα σώπαινε βουτυγμένη στη θλίψη της που δεν της έδωσε ο Θεός παιδιά. Φίλοι μου γίνανε τα φίδια, οι σκορπιοί και ένα λόκοτο παιδί που φορούσε στρατιωτικό αμπέχονο χειμώνα καλοκαίρι και όπως αποδείχθηκε πολύ αργότερα ήταν αυτοδίδακτος, χαρισματικός γητευτής φιδιών. Κανείς δεν ήξερε πού θε προήλθε αυτό το χάρισμα. Κληρονομικό ίσως. Από τα μακρινά χρόνια. Από τον περίφημο δρόμο του μεταξιού. Από την οθεία του γονιδίου μέσω της μοιχείας των καλών κυράδων με τους πλανόδιους τροβαδούρους. Ένα ήταν σίγουρο. Το παιδί τράβλιζε. Κανονικά μίλαγε μόνο σε μένα όταν ήμασταν μόνοι μας. Ζωγράφιζε όμως υπέροχα. Κάτι υπέροχα φτερωτά φίδια που έμοιαζαν με τροπικά πουλιά, τόσο πολύχρωμα ήταν. Από μαθήματα σκράπας. Εγώ τον βοήθησα να βγάλει το δημοτικό και να δώσει εξετάσεις στο γυμνάσιο. Όμως δεν πρόλαβε γιατί εκείνο το καλοκαίρι του 1974 συνέβη το μοιραίο περιστατικό που καθόρισε τη ζωή του. Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στη Βόρειο Κύπρο και την κατέλαβαν, εμείς τρέξαμε στα μαγαζιά και μαζέψαμε όσα σπίρτα μπορούσαν να χωρέσουν οι τσέπες μας. Ήτανε κρατικό μονοπόλιο ακόμα τότε και το μόνο προϊόν που δεν παρήγαγε ο κήπος ο ελαιώνας το αμπέλιτο κοτέτσι μας. Εκείνο όμως οι τσέπες ήταν γεμάτες και αναγκάστηκε να μοιραστεί τα δικά μου σπιρτόκουτα προκειμένου να μην γυρίσει στο σπιτικό του με άδεια χέρια. Το επόμενο πρωί όμως ξυπνήσαμε κάπως άγρια. Μέχρι τότε ήσαν όλα αγνά, παιδικά, ανέμελα, ανυποψίαστα, ειρηνικά. Αυτό όμως τελείωσε για πάντα και μου αποχωρεύτηκε η είσοδος στο σπίτι και στον κήπο του μέχρι χθες φίλου μου. Γιατί? Άργησα λίγο να το μάθω και έμεινα με την πικρή αίσθηση της πρώτης αδικίας που υπέστην στα μακρά και πολυτάραχη ζωή μου. Χρόνια πολλά μετά είχε περάσει στο Πολυτεχνείο το 1979 και πήγαινα για πασχαλιάτικες διακοπές στην Καλαμάτα με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ από τον Κηφισό. Όταν σταματήσαμε στους μήλους του Άργους για τον πατροπαράδοτο νοστιμότατο σουβλάκι, ο οδηγός μου ζήτησε να πούμε κάτι ιδιαιτέρως. Δεν τον αναγνώρισα αμέσως. Ήταν ο πρώην γείτονας και συμμαθητής μου στο δημοτικό που περνούσαμε όλο το καλοκαίρι μας κυνηγώντας τζιτζίκια. Έτσι νόμιζα τουλάχιστον μέχρι τότε. Και τότε το μυστήριο λύθηκε. Η μάνα του απορούσε γιατί ο Κανακάρης της πήγαινε στον κήπο κάτω από μια γερική ελιά για να πιει κάθε πρωί το γάλα του και παρόλο που το στράγγιζε το κύπελο μετά έτρεχαν να τον ποτίζουν μουρουνέλαια για να μην λιμοκτονήσει. Μα πού πήγαινε τόσο φρέσκο κατσικίσιο γάλα? Στην κουφάλα της ελιάς, όπου εξέθρεφε τα φίδια που μάζευε εις τους αγρούς, σφυρίζοντας

με ειδικό τρόπο γητεύοντάς τα και μεταφέροντας τα στο σπίτι, καλά κρυμμένα στις τσέπες του αμπεχώνου του. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της γαλακτίας μας η φωτεράδα, μέρος πέμπτο και τελευταίο. Πάτερ, πήγα στο πάνω σπίτι. Είδα τον παππού μου, τον Άγιο Γέροντα της Πόμπιας, παπά Νικόλα, τον πατέρα της μητέρας της. Είδα την Μαριάννα, τη μεγαλύτερη και κοιμημένη αδελφή της. Κάνει πολλά και ωραία πράγματα. Μου είπε ο παππούς μου να μου ακριβοχαιρετάς τον πάτερ. Το διαμέρισμα το δικό μου είναι μοναδικό. Καλύτερο από όλων των Πομπιανών. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Τι κήπος, τι περιβόλι, τι ψαλμωδίες. Θα ξαναπάω σε λίγο. Εκεί, παιδί μου, είναι η ζωή. Εδώ όλα είναι ψεύτικα. Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο. Υποδοχή οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι καλυβάκι. Φωτεράδα. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δε λέγονται. Χαίρετε, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Με αιώνια ρήματα από το Ευαγγέλιο του Φωτός και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, σας συναντάμε ξανά, αδελφοί μου. Και με αυτά τα λόγια, εξ αρχής, εδώ και αρκετά χρόνια, δηλώνεται σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευσή μας, ο σκοπός μας που δεν είναι άλλος από το. Να ρίχνετε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν άφτιδε στην κρίση, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου συναντάμε αυτό το αιώνιο κριτήριο. Ας αποφασίσουμε με ποιους θέλουμε να συγκαταρρυθμιθούμε εν εκείνη τη ημέρα. Με αυτούς που θα αγαπήσουν το απολύτως τέλειον φως, τη μοναδική πηγή του φωτός, ή με εκείνους που θα πορευθούν εις Ανάστασιν κρίσεως, αγαπώντας αλίμονο το σκοτάδι. Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, εκεί στέλνετε τα μηνύματα, τις ευχές σας, την ενισχυτική σας δύναμη, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως μας.

Σε αυτήν την σειρά των 5 εκπομπών δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να ξεδιψάμε από μια έμψυχη πηγή. Από μια έμψυχη πνευματική πηγή. Τη γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης. Στους πνευματικούς αγώνες, στις πνευματικές διαδρομές, στις αναβάσεις, πάντοτε θα αναζητάμε κάποιον που θα μπορεί με το βίωμά του να μας οδηγεί με ασφάλεια αυτούς τους οδηγούς του ουρανού, όπως τους λέμε. Ο Κύριος τους δίνει τη διαπίστευση για αυτό το τόσο σημαντικό τους έργο. Τους δίνει ο νομοδότης Κύριος θείες διαπιστεύσεις να οδηγούν τους ουρανοβάτες σε αυτές τις πνευματικές αναρριχήσεις, σε αυτές τις αναβάσεις. Απλανής, και το τονίζουμε αυτό, έχει σημασία. Απλανής, γιατί είναι ταπεινή. Η ταπείνωση μπορεί να κερδίσει κάθε πλάνη. Ο Μέγας Αντώνιος μας το δίδαξε αυτό. Απλανής, πεπειραμένη και φωτοβόλη λίχνη της πουσί και φως της τρίβης μας, με το ανέσπερο φως του Θεού Λόγου προπορεύονται. Βρήκαμε, συναντήσαμε και φέτος τη φετινή αυτή πορεία στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μια τέτοια οδηγό, διαβάζοντας τις φωτεινές σελίδες αυτού του γαλαζοπράσινου βιβλίου. Δοξάζουμε τον Κύριο που ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σηκώσουν τα μάτια της καρδιάς τους στον ουρανό, να εκλιπαρίσουν την παράταση, να εξητήσουν το έλεος, να γίνουν τα έμψυχα ηλαστήρια που θα κάνουν τον δίκαιο δεσπότη του παντός να παρατείνει το έλεος του. Πάντοτε εν ζωή και τώρα ακόμα περισσότερο, οπλίζονται με το θάρρος και την παρησία που τους γέμιζε η φιλόθεη διωτή τους, η σταυροφόρα τους πορεία, η αδιαστρέβλωτη τήρηση όλων των εντολών, η ορθοπραξία τους και η ορθοπιστία τους, για να έχουν πρόσωπο από την φωτεράδα του Χριστού Ιλαρού, να αντικρίζουν έτσι το μεγάλο αφέντη, να του ζητούν λίγα μαζί για τα πάντα. Θυμάστε, μια στάλα ουρανό και μια μπουκιά παράδεισου.

Γέροντισσα Γαλακτία, μέσα στην υπιακή αφελότητά της δεν μπορούσε να διανοηθεί το τεράστιο μέγεθος της ακαταγόνης παρουσίας της. Σε εκείνη όλα έμοιαζαν τόσο φυσικά, προπτωτικά. Γι' αυτό φανερωνόταν συνεχώς, δίχως να το καταλαβαίνει στους γύρω της. Και γινόταν σημείο αντιλεγόμενο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μα είναι και κριτήριο πολλές φορές. Τις περισσότερες. Ο διωγμός, η συκοφαντία, είναι το τίμημα για όλους τους διαλεκτούς του Κυρίου. Εκείνη, δίχως να το καταλαβαίνει, φανερωνόταν συνεχώς. Όταν κατέβαζε στη γη τον ίδιο τον Άγιο Αντώνιο για να θεραπεύσει ένα παιδί ή την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου για να επέμβει σε χειρουργείου νέου που χαροπάλευε. Είναι η πέμπτη και τελευταία εκπομπή αυτής της σειράς με τις Γαλακτίας μας στην Φωτεράδα, την ώρα που αυτή η εκπομπή, η πέμπτη κατά σειρά ηχογραφείται, έχει μεταδοθεί μόλις το πρώτο μέρος. Πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει ως που και αυτό ακούστη ολοκληρώνοντας αυτή τη σειρά στις παρυφές της Μεγάλης Εβδομάδος του Σωτηρίου έτους 2024. Η ανταπόκριση των ακροατών ήταν πραγματικά από την πρώτη εκπομπή, πρέπει να πούμε, εντυπωσιακή, ενθαρρυντική, ενδεικτική της δίψας, της πνευματικής δίψας, της αναζήτησης ελπίδας από εκείνους που έχουν παρησία προς τον Θεό. Αυτή την ελπίδα αναζητάμε, αδελφοί μου. Δεν πουλάμε παραμύθια. Αναζητάμε με λαχτάρα έμψυχες παραμυθίες. Ανθρώπους που έχουν πάντοτε μούτρα να σταθούν μπροστά στον Κύριο, στον κυβερνήτη του παντός, και να τον κάνουν να αλλάξει απόφαση, να μετανοήσει, όπως ακούγεται, όπως θα ακουστεί και φέτος στο πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου. Από το πρωί το Σάββατο είναι μεγάλο. Κάποιοι έκριναν και απεφάνθησαν ως ανεπίληπτοι. Η αλαζονία της αρετής, έλεγε ένας Άγιος, είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι αυτοί δεν συνάντησαν ποτέ τους την γερόντισσα ώστε να έχουν διαμορφώσει άποψη δική τους. Εξακολουθούν και σήμερα να την χαρακτηρίζουν ως πλανεμένη. Πλανεμένο έλεγαν και τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Παΐσιο και τόσους άλλους. Και συνεχίζουν ακόμα κάποιοι. Κατά τα άλλα, πιστοί και ορθόδοξοι στο ακέραιο. Χαρακτηρίζουν ως πλανεμένη και τη γερόντισσα, τσουβαλιάζοντας εκατοντάδες ευλογημένους ανθρώπους οι οποίοι καταθέτουν συνεχώς προσωπικές μαρτυρίες, επωνύμως. Σε αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο δεν θα βρείτε τίποτα ανώνυμο. Άραγε έχουν υποστεί όλη αυτή μια ομαδική παράκρουση. Οι επώνυμοι, όχι με θεολογικό σχήμα ψευδόνυμα, έτσι όπως αρέσκονται κάποιοι να ρίχνουν συκοφαντίες, ταυτόχρονα όμως να στέλνουν και άλλα και άλλα και άλλα στεφάνια πάνω. Ας είναι. Η γερόντισσα άκουσε εν ζωή τις ίδιες κατηγορίες, αλλά δεν αμνησικάκησε στο ελάχιστο. Και τώρα το ίδιο θα κάνει μαζί σας, αδελφοί μου. Και κάτι τελευταίο. Ευχόμαστε ολόψυχα οι δικές σας πνευματικές αισθήσεις να βρίσκονται σε ενάργεια ώστε να μπορείτε να διακρίνετε ό,τι το προβατόσχημο μας περιβάλλει. Αν διακρίνετε κάτι τέτοιο για εμάς, σας παρακαλούμε να κάνετε προσευχή να μας φωτίσει ο Κύριος τα ευδιάκριτα για εσάς πυκνά μας σκοτάδια.

Μαζί με τα πολλά μηνύματα λοιπόν ήρθε και το παρακάτω στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εκπομπής στα τέλη του φετινού Μαρτίου και ευχαριστούμε τον αδελφό μας που μας το κοινολόγησε, διαδόθηκε στο διαδίκτυο, αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Τον Οκτώβριο του 2021 η κόρη μου η Μαρκέλα διαγνώστηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα με δυσγερμίνωμα οωθήκης. Το δυσγερμίνωμα είναι 100% κακοήθης όγκος. Η διάγνωση έγινε στις 28 Οκτωβρίου και χειρουργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα στις 2 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οικετεύσαμε την ουσία γερών της Αγαλακτία με την οποία μας συνέδεσε μετά την μακάρια κοίμησή της ένας φίλος μοναχός. Εκείνη ανταποκρίθηκε άμεσα. Έδωσε πληροφορία σε αυτόν τον μοναχό, του είπε κατά λέξη: «Θα πάω στο κορίτσι και όλα θα πάνε καλά». Έτσι στις προσευχές μας στον Χριστό και στην Πανάχραντο Μητέρα μας Παναγία λέγαμε: «Χριστέ μας, Παναγία μας και πάντες οι Άγιοι διαπρεσβειών της Οσίας Γαλακτίας, δώσε την υγεία στο παιδί μας, την Μαρκέλα, κατά το συμφέρον όμως της ψυχής της». Το χειρουργείο έγινε, αφαιρέθηκε η οθήκη και στάλη για τη σχετική βιοψία. Ένα όργανο που αφαιρέθηκε με καρκινικά κύτταρα είναι βέβαιο ότι στη σχετική βιοψία θα επιβεβαιωνόταν το καρκινικό δυσγερμίνωμα. Ω του παραδόξου θαύματος όμως, η βιοψία υπογεγραμμένη από πανεπιστημιακούς καθηγητές ιατρούς έλεγε ότι είναι καθαρή, χωρίς καρκινικά ευρήματα δυσγερμινώματος. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, η μεσητεία της μεγάλης μας Οσίας Γαλακτίας που την αισθανόμεθα κάθε μέρα στην επίγεια ζωή, μας έσωσε την κόρη μας Μαρκέλα, ηλικίας 26 ετών τώρα. Και ξανά θα ανθολογήσουμε ελάχιστα από αυτά τα πολλά και τόσο συγκλονιστικά, τόσο αληθινά που κατατίθενται σε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Η Οσία Γερών της Αγαλακτία της Κρήτης» των εκδόσεων Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο του κυρίου Γεωργίου Κρασανάκη, ομοτήμου καθηγητή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. «Ενθυμούμε πάντα μια συμβουλή που μου έδωσε ένας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Μου είπε: πριν ανοίξεις το στόμα σου να πεις κάτι για ένα θέμα, πρέπει να έχεις διαβάσει 15 βιβλία σχετικά με το θέμα αυτό. Λόγος μεγάλος, σοφός και μάλιστα διδακτικός, απευθυνόμενος κυρίως προς εκείνους που σπέβδουν να δογματίζουν περί θεμάτων σπουδαίων και πολύ πνευματικών. Ένα από τα θέματα αυτά είναι και εκείνο που αναφέρεται στην προσωπικότητα της αναπαυθύσεις εν κυρίω την 20η Μαΐου του 2021 γερόντισσας Γαλακτίας, της γνωστής κατά κόσμων γαλάτιας Κανακάκη, καταγόμενης από την Πόμπια, Ηρακλείου, και ανήκουσας ως μοναχή στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Παναγία Καλυβιανή. Ανέφερα τον όρο προσωπικότητα γιατί λόγω της επιστημονικής μου ειδικότητας, περί αυτής πρέπει να ομιλήσω, όπως έχω πράξει και κατά το παρελθόν για άλλες τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο όρος προσωπικότητα αναφέρεται στα ιδιαίτερα ψυχικά γνωρίσματα κάθε ατόμου, που το κάνουν να ομοιάζει με τους άλλους, αλλά και να διαφέρει από αυτούς. Κάθε άτομο είναι και μια ξεχωριστή ανεπανάληπτη προσωπικότητα, η οποία διαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του με κληρονομικές και περιβαλλοντικές συνεισφορές. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτών, και η μακαριστή γερόντισσα Γαλακτία ήταν μια προσωπικότητα. Ποια ήταν όμως? Ποια ήταν όμως αυτή η προσωπικότητα? Ποια ήταν τα στοιχεία που συνέθεταν το ψυχογράφημα του προσώπου της? Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά προϋποθέτουν συστηματικές ψυχολογικές αναλύσεις επαρκών δεδομένων που πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτά λένε ότι ο γράφων, προκειμένου να ομιλήσει για την προσωπικότητα αυτήν, έπρεπε να έχει συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία και να τα έχει αναλύσει συστηματικά. Έγινε όμως αυτό? Η απάντηση είναι αρνητική. Δηλαδή, όσα ακολουθούν δεν είναι προϊόντα συστηματικής ψυχολογικής έρευνας, αλλά είναι προσωπικές αξιολογικές κρίσεις του γράφοντος
ενισχυμένες και από πληροφορίες που κατά καιρούς έφταναν σε αυτόν από άλλους ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς, που γνώριζαν πολύ καλά την μακαριστή γερόντισσα, όλοι ομιλούσαν για έναν άνθρωπο πνευματικό με χαρίσματα διορατικά και προορατικά. Εξομολογούμε με κάθε ειλικρίνεια ότι σε όλα αυτά δεν έδιδα μεγάλη προσοχή, επηρεασμένος ίσως και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ήθελα όμως κάτι το συγκεκριμένο, κάτι δικό μου, κάτι μη αμφισβητήσιμο. Και αυτό ήλθε μόνο του, κατά τρόπο φυσικό, ως ευλογία Θεού. Ήλθε η σειρά μου να γνωρίσω από κοντά την γερόντισσα αυτήν, ύστερα από προτροπή ενός φίλου μου. Στις παραμονές μιας εγχείρησης που θα έκανα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ο φίλος μου με προέτρεψε να πάρω την ευχή της γερόντισσας, οπότε την επισκεφθήκαμε μαζί στο σπίτι της, στο κελάκι της καλύτερα στην Πόμπια. Αντίκρισα τότε έκπληκτος μιαν ηλικιωμένη γυναίκα, κατάκητη. Έχουσα δίπλα της ως φροντιστή και γυροκόμο τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Αντώνιο Φραγκάκη. Και μερικές θεραπένιδες που με ζήλο ιεραποστολικό προσέφεραν τα δέοντα στη γερόντισσα. Όλος διάκοσμος του σπιτιού ομοίαζε περισσότερο με μοναστηράκι παρά με σύγχρονη οικία με ανέσεις και πλούτο κοσμικό. Μόλις με είδε η γερόντισσα, επαναλαμβάνω ότι ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά που συναντηθήκαμε, μου είπε. «Εσένα σε περίμενα τώρα και πολύ καιρό». Έπειτα άρχισε να μου λέγει για την περίπτωση της αρρώστιας μου και για την επικείμενη εγχείρηση, ακτινογραφώντας με κατά κάποιο τρόπο και βεβαιώνοντάς με ότι όλα θα πάνε καλά. Συνεχίζοντας μου μίλησε για δυο προαπελθόντα προσφυλή μου πρόσωπα. Είπε «Έχεις δυο γυναίκες αναπαυόμενες στο κημητήριο». Αλλά το πλέον εντυπωσιακό ήταν η αναφορά που έκαμε σε ένα γεγονός που είχε λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πριν από πολλά χρόνια. Σε μια κρίση ενός μέλους ΔΕΠ, με ευγένεια είπε ότι φάνηκα τότε αυστηρός. Ίσως ακολούθησαν και άλλα τα οποία δεν ενθυμούμε. Βιώνοντας όλα αυτά και μένοντας ενεός, σιωπηλός και κατάπληκτος δίπλα στη γερόντισσα, άκουα διαρκώς στα αυτιά μου τον πατερικό λόγο. «Σιώπα και μη μέτρησε αυτόν». Δηλαδή να σιωπάς και να μη λογαριάζεις τον εαυτό σου. Το ίδιο έκανα και όταν συναντούσα στο κελί Παναγούδα τον τότε αγιορείτη Γέροντα Παΐσιο. Μπροστά του ήμουν ένας μικρός μαθητής, δείχνοντας σεβασμό και αγάπη προς το πρόσωπό του. Καταλάβαινα τότε όπως και τώρα ότι ο άνθρωπος της άσκησης είναι ο άνθρωπος του Θεού. Η γερόντισσα βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Θεό και τους Αγίους της Εκκλησίας μας με τους οποίους συνομιλούσε νύχτα και ημέρα. Ήταν το κατάλευκο κρινάκι που είχε περιγράψει ίδια σε ένα ποίημα της. Ευχόμενη να γίνει σαν εκείνο και η ψυχή της και στον Θεό να πάει ως άσπρο κρίνο. Και ήταν πράγματι κατάλευκη και ακυλίδωτη η ψυχή της, φωτισμένη από το φως του Θεού της δόξης. Τι κι αν ήταν μικρόσωμη και ασθενή σωματικά, ήταν υγιέστατη πνευματικά, με ορθάνυχτα τα μάτια της ψυχής της και ικανή να κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Έκτοτε πεπισμένος περί της αξιόλογης πνευματικής αυτής προσωπικότητας, αποδεχόμουν όσα περί αυτής οι φίλοι και οι γνωστοί μου μου μετέφεραν. Είχα απολύτως πιστεί ότι η γερόντισσα Γαλακτία ήταν πράγματι ένα σκεύος εκλογής του Πανάγαθου Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Ήταν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένα όργανο της Θείας Πρόνοιας εις διακονίαν αποστελόμενων δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Παρουσία της ενίσχυσε και ενδυνάμωσε πολλούς. Τα πολύτιμα αυτά πνευματικά αγαθά, μόνον όσοι την έζησαν από κοντά μπορούν να μας περιγράψουν λεπτομερώς. Κι ήταν όντως πολλά τα αγαθά αυτά. Η γερόντισσα Γαλακτία ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε με την καρδιά και μιλούσε με την καρδιά. Όσα έλεγε, οι διαγνώσεις που έκανε, οι συμβουλές που έδιδε, ήταν προϊόντα αγίας ζωής και θερμής προσευχής. Δεν την οδηγούσε ορθός λόγος που λαχανιάζει, αλλά η θερμή πίστη στο Θεό που ουδέποτε εκπίπτει. Η γερόντισσα Γαλακτία ήταν μια προσωπικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που μας αποκαλύπτουν οι ψυχολογικές έρευνες. Ήταν ένα πρόσωπο με τη σφραγίδα της δωρεάς, με τα χαρίσματα εκείνα που σπάνια μπορεί κανείς να συναντήσει σε άνθρωπο.
Η μελέτη της προσωπικότητάς της με δίδαξε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι διάγνωσης των γνωρισμάτων κάθε προσωπικότητας, πέραν από εκείνους που μας διδάσκει η επιστήμη της ψυχολογίας. Είναι εκείνοι που στηρίζονται στην εξαποκαλύψη ως αλήθεια, που μόνον όσοι τη βιώνουν μπορούν να μας βεβαιώσουν ότι πράγματι είναι άνωθεν κατερχομένοι. Είναι τα κατάλευκα κρινάκια με τα οποία επιθυμούσε να ομοιάσει και η μακαριστή γερόντισσα. Και το πέτυχε. Το πέτυχε ώστε σήμερα να απολαμβάνει μακαριότητας. Το σημείωμα του κυρίου Γεωργίου Κρασανάκη, ομοτήμου καθηγητή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το αρχείο της κυρίας Εύας Τορνεσάκη διαβάζουμε: «Η γερόντισσα άδειαζε τους ψευτοφωτισμένους που την πλησίαζαν. Μιλούσε πάντα για σιωπή, ταπείνωση και αγάπη. Οδηγούσε όλους στο πετραχύλι, στην ενορία, στα μοναστήρια, πουθενά αλλού», έλεγε. Κάποτε ένας από το χωριό Γρηγοριά, νομίζω, την πλησίασε και αποσκοπούσε να ακούσει διοράσεις και μαγικού τύπου πράγματα. Εκείνη τον έβαλε στη θέση του. «Ένα τίποτα είμαι, παιδί μου. Εσύ χρειάζεσαι πνευματική βοήθεια που εγώ δεν την έχω και δεν μπορώ να σου τη δώσω. Πήγαινε στον τάδε ηγούμενο, στον τάδε, τάδε, τάδε», είπε ονόματα κληρικών, «να εξομολογήσει, να κάνεις μετά ό,τι σου λένε, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνείς και να ακούς τα λόγια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αυτό θα σε σώσει. Εγώ η παλιόγρια τι μπορώ να σου κάνω? Αν μπορούσα να κάνω κάτι θα το έκανα πρώτα στον εαυτό μου που γέρασα άπρακτη. Θα σου κάνω μόνο προσευχή, δεν μπορώ κάτι άλλο». Ο άνθρωπος απογοητευμένος από όσα άκουσε τα ανέφερε στον παπά της ενορίας του. Ο ίδιος ο ιερέας τα διηγήθηκε σε συγγενικό μου πρόσωπο. Άλλοτε πάλι όταν ήρθαν τρεις γυναίκες από το Ηράκλειο να την δουν, όταν ήταν κατάκητη εκείνη άρχισε να λέει «Ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός». Το είπε στερεότυπα πάνω από 10 φορές. «Ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός». Εκείνες χλώμιασαν. Όταν έφευγαν τους είπε «Να αγαπάτε την Αγία Εκατερίνη, τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Δημήτριο». «Όχι, όσα λένε όσοι έχουν το όνομά τους, αλλά δεν έχουν την χάριντος». Προφανώς εννοούσε κάποιους που έχουν τα ονόματα των Αγίων αυτών, αλλά δεν έχουν την χάρη τους και παριστάνουν τους οραματιστές και τους σπουδαίους. Άλλοτε πάλι ήρθε κάποιος και μιλούσε για κάποιον δήθεν χαρισματικό. Ένα χαρισματικό πρόσωπο από την άλλη Ελλάδα που ήταν βοσκός. Η γιαγιά που δεν άκουε τίποτα τον διέκοψε και είπε «Πολλούς βοσκούς κατέχουμε, μα το μεγάλο βοσκό δεν τον εκατέχουμε». Και εννοούσε τον Χριστό. Ήρθε επίσης κάποιος και μιλούσε για μια σχολή απολύτρωσης που υπάρχει εκεί και τα διάφορα οράματα που παράγει η σχολή. Φυσικά αυτά τα λέγανε όταν απουσίαζε ο πατήρ Αντώνιος. Όταν ήταν παρόν φοβόντουσαν να εκφραστούν έτσι. Η γιαγιά άκουε με πνευματικό τρόπο και είπε «Η απολύτρωση είναι κιονά που κρέμεται από του παπά το λαιμό». Εννοούσε το πετραχύλι. «Όλα τα άλλα είναι θελιές, αγχώνες. Κατάλαβες, παιδί μου?» Κάποτε ένας επισκέπτης αναφερόταν σε αγιοταφήτη δόκιμο από τη Βόρεια Ελλάδα που ήταν διορατικός. Η γιαγιά ήταν κλινήρης. Τώρα τελευταία έγινε αυτό που δεν άκουε καθόλου. Κάποια στιγμή απάντησε στον επισκέπτη «Ο Θεός να κάμει καλόγερο ετούτονα που λες και μένα καλογριά, γιατί δεν είμαστε πράμα». Και μια συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Αντώνης Μωραϊτάκης, ο θετός γιος, τέτοια πνευματική σχέση είχε με την γερόντισσα Γαλακτία, στους συνεργάτες, τους συντελεστές αυτής της έκδοσης. Κάποια λίγα αποσπάσματα θα διαβάσουμε. «Είδε και έζησε τόσα πολλά που δεν περιγράφονται», όπως λέει ο ίδιος. «Έχει μπλοκάρει μνήμη μου από τα πολλά που έχει καταγράψει. Αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η φιλανθρωπία της. Ταυτίστηκε απόλυτα με τις ανάγκες των άλλων. Έκλαιγε γιατί είχε αυτή κουβέρτα να σκεπαστεί και άλλοι δεν είχαν. Αυτό το ζούσε, ζούσε πόνο αφόρητο. Δεν ήταν αυτά συναισθηματικά λογάκια μια στιγμή, όπως γίνεται με εμάς. Με μένα δηλαδή. Ύστερα ο καλός λογισμός για όλους. Έψαχνε και στον εγκληματία να βρει κάτι καλό.
Αν κάτι λέγαμε κακό για κάποιον, όχι μόνο άλλαζε συζήτηση και μας εμάλωνε, αλλά διόρθωνε και τον λογισμό μας. Έλεγε «Έχει αυτό το καλό ο άνθρωπος, γιατί δεν το θωρείτε, μόνο λέτε για τ' άλλα». Είχε μεγάλα πνευματικά χαρίσματα. Ποιος δεν τα κατάλαβε. Δεν είχε απλώς διόραση, είχε ουράνιο ραντάρ, τηλεόραση καθαρότατη, δεν ξεφεύγαμε από τίποτα. Εμένα με παρακολουθούσε συνέχεια, ήξερε και την παραμικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητάς μου. Το ίδιο και τον Πάτερ. Τη Σούλα, Δρυμισκιανάκη, τη Ρυρίκα και άλλους. Έβλεπε ό,τι ήθελε, πήγαινε όπου ήθελε. Αν μου τα λέγανε αυτά λίγα χρόνια πριν να μπω συνειδητά στην εκκλησία, πριν να τα ζήσω αυτά, θα έσκαγα στα γέλια και θα έλεγα ότι αυτοί που τα λένε θα είναι ψυχίατρο. Όμως τα ζούσα. Και έγιναν και συνήθεια και έφτασα σε σημείο να μην με εντυπωσιάζουν και πολύ. Θαύμαζα. Πίστευα όλο και περισσότερο, αλλά τα θεωρούσα όλα αυτά και φυσική κατάσταση για έναν Άγιο. Τώρα καταλαβαίνουμε ακόμα πιο πολύ τι είχαμε κοντά μας. Συνδεόταν στενά και με τους δύο άλλους μεγάλους ασκητές των Αστερουσίων και σύγχρονους Αγίους Γέροντες, Αναστάσιο τον Κουδουμιανό και Νίλο τον Αγιοφαραγγίτη. Και οι δύο έτρεφαν μεγάλο σεβασμό στη Γερόντισσα, αντάλλασαν επισκέψεις, τις φιλούσαν το χέρι. Ο γέροντας Νίλος κατέβαινε κάθε μήνα να την επισκεφθεί και να πάρει την ευχή της. Έκαναν σαν τα μικρά κοπέλια από χαρά. Έπαιρνε από εκείνη το παξιμάδι του μήνα, γιατί το θεωρούσε ευλογία. «Εσύ», ρωτούν τον Αντώνιο. «Είδες ποτέ κάτι υπερφυσικό οφθαλμοφανώς όσο ήσουν κοντά της?» Ο πατήρ Αντώνιος ανέφερε στον επικίδιο λόγο του ότι μια οικονόμος της είδε ζωντανά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αυτή το χρειαζότανε για να πιστέψει. Ήταν νυχτερινή οικονόμος. Τον είδε ζωντανά έπειτα από τοπικό σεισμό στο σπίτι. Τον είδε πελώριο με όλα του τα χαρακτηριστικά. Της μίλησε και της έδωσε συστάσεις. Το πρωί τον αναγνώρισε επακριβώς σε μια από τις πολλές εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που είχε στο σπίτι. Πατήρ Αντώνιος της τη χάρης. Προσωπικά ένιωθα μόνο έντονη μυροβλησία κάποιες φορές γύρω από το σημείο που καθόταν ή από το κρεβάτι της. Όταν κάθε βράδυ μιλούσαμε στο τηλέφωνο πήγαιναν οι δαίμονες. Ατρόμητη μου περιέγραφε τις παράουρες όψεις και τη βρώμα τους. Δεν είδα πιο άφοβο άνθρωπο μπροστά στη φανερή παρουσία των πονηρών πνευμάτων. Τριγυρνούσαν γύρω της αλλά δεν την άγγιζαν. Με ένα χάδι του χεριού της στην εικόνα της Παναγίας και του Αρχαγγέλου φεύγανε ολοταχώς από το απέναντί της κλειστό παράθυρο. «Δε φοβόσουνα όταν την άκουες να σου τα λέει αυτά?» «Όχι, είχα τη δική της σιγουριά. Άλλοι δεν τον μπορούσαν». Ο πατήρ Αντώνιος της έκλεινε το τηλέφωνο όταν του έλεγε τι έβλεπε εκείνη την ώρα. Όταν ήταν κατάκητη ένα μεσημέρι, ήταν δίπλα της ο φίλος μου αστυνομικός Γιώργης Βερεράκης. Και ο Στέλιος Τσούγκας που αργότερα έγινε ιερέας, η γιαγιά φώναζε κοιτάζοντας προς τη μεσόπορτα του δωματίου. «Ψιτ, ψιτ, φύγε, φύγε». Γύρισαν εκείνοι και τι να δουν. Ένας πελώριος σκούρος τριχωτός κατής σαν θηρίο. Είχε την ουρά γυρισμένη σαν σκορπιός και στην άκρη είχε ένα βέλος. Με το που του είπε η γιαγιά «Ψιτ, φύγε», έφυγε από την κλειστή εξώπορτα του δωματίου. Καταλάβαινε τα μεγάλα χαρίσματα που είχε. Είχε μια μοναδική παιδική αθωότητα και θεωρούσε πως της τα έδωσε ο Θεός για να την καλοπιάσει, για να μετανοήσει. Ο πατήρ Αντώνιος της έλεγε πως θα έχουν όλοι οι γέροι που δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι, για να βλέπουν και αυτοί κάτι να παρηγοριούνται. Το πίστευε έτσι και δόξαζε τον Θεό. «Μπορείς να μας πεις κάτι σημαντικό που έκανες εσένα?» «Αυτά είναι πολλά και δεν ξέρω ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο να επιλέξω. Όταν πριν μερικά χρόνια υπέφερα από μεγάλη κύλη και ετοιμαζόμουν για χειρουργείο, ένα πρωί εξαφανίστηκε. Πέρασαν 15 μέρες και κύλη δεν υπήρχε. Δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Ένα πρωινό που πίναμε μαζί καφέ γυρίζει και μου λέει: «Γιατί δεν μας λες ότι δεν έχεις τώρα κύλη? Καλά είσαι τώρα, δεν πονείς την κύλη? Καλά είσαι». Ήταν και ο πατήρ Αντώνιος. Μείναμε άφωνοι. Μετά εξήγησα στον πάτερ τι είχε συμβεί. Μου είπε εκείνος να το παρακολουθήσω ένα μήνα.
Πέρασε ένας, δύο μήνες, ήμουν καλά. Όταν βεβαιώθηκα πλέον για το θαύμα, τη ρώτησα ένα άλλο πρωινό. «Θα μου πεις τουλάχιστον με ποιον Άγιο μου έκανες την παρέμβαση στην Κύλη να τον ευχαριστήσω?» Απάντησε. «Έστειλα τον Άγιό σου, τον Μέγα Αντώνιο». Τότε αυτομάτως άνοιξε ο νους μου και θυμήθηκα ότι είχα δει τον Άγιο Αντώνιο στον ύπνο μου μπροστά στο τέμπλο μιας εκκλησίας να με ευλογεί. Όταν πάλι έπαθε αποκόλληση πλακούντας τον 7ο μήνα η κόρη μου, η αιμορραγία ήταν τεράστια, πλημμύρισε το σπίτι. Κινδύνευε μάνα και παιδί. Την πήρε το ασθενοφόρο και τη μετέφερε ολοταχώ στο παγνί. Σώθηκαν από θαύμα. Ένα ελάχιστο κρατούσε ο πλακούντας με το παιδί, έτσι μας είπαν οι γιατροί. Ήταν ξημέρωμα Κυριακής. Τηλεφώνησα αμέσως στη γερόντισσα. Είχε όμως τοποθετήσει πρόχειρα το ακουστικό και δεν λειτουργούσε το τηλέφωνο. Το πρωί μου τηλεφώνησε εκείνη. Με ρώτησε. «Τι σου συνέβηκε απόψε?» Εγώ ευνηδιάστηκα και της είπα. «Γιατί με ρωτάς?» Εκείνη εξήγησε ότι είδε όλο το σκηνικό στο σπίτι μου. Τη γυναίκα μου με μια πράσινη ρόμβα που είχε πανικό. Εμένα που προσπαθούσα να την ηρεμήσω. Το ασθενοφόρο, τη μεταφορά, τη γένα. Το πιο σημαντικό είναι ότι μου είπε «Σε μιαν μπαμπακερή κλωστή εκκρεμούντανε το κοπέλι, αλλά έπεψα πολλούς Αγίους και τον ευαστούσανε». Μου είπε δηλαδή ό,τι μου είπανε και οι γιατροί, ότι δηλαδή ένα ελάχιστο κρατούσε ο πλακούντας και τους παραξένεψε πως δεν αποκολλήθηκε τελείως. Γερόντισα την επομένη ημέρα, επανέλαβε τα ίδια λόγια, αλλά έδωσε και την εξήγηση. Μεταθανατίως έδειξε κάτι. Πώς. Πλημμύρισε από ευωδία το κημητήριο την ώρα της κηδείας. Το βεβαιώνουν τα πλήθη των ανθρώπων που ήρθαν παρά το ταχύ της διαδικασίας. Θα σας πω και σημερινό μεταθανάτιο γεγονός. Μια νεαρή γυναίκα με προχωρημένο καρκίνο πήγαινε τρεις ημέρες συνεχώς στον τάφο της. Αισθανόταν άρρητη ευωδία σε σημείο που δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Παρακαλούσε τη γερόντισσα. Έκανε εξετάσεις μετά για να δει την πορεία της ασθένειας που ήταν οξία. Μέχρι τώρα. Βγήκαν προχθές τα αποτελέσματα, όλα πεντακάθαρα. Της είπαν οι γιατροί, μεγάλο θαύμα, άθικτη από την νόσο. Σαν να μην πέρασες τίποτα. Ανάρτησε και το παρακάτω μήνυμα. Τέλος, τελείωσαν όλα, αυτή η σελίδα της ζωής μου που λεγόταν επιθετικό καρκίνωμα του επιθυλίου έκλεισε. Η γερόντισσα γαλακτία το πήρε από επάνω με θαύμα. Είδατε η δυνατή ευωδία. Και όλα αυτά είναι επιβεβαιωμένα με επίσημο πόρισμα εξετάσεις ιστολογικές. Φαίνομαι σαν να μην νόσησα ποτέ. Και έχω και όλα τα μέλη μου. Ακόμα και αυτά που είχαν καταστραφεί έγιναν καινούρια. Συγκεκριμένα μου είπαν ότι μπορώ ακόμα και να τεκνοποιήσω. Ο άντρας μου έχει εκπλαγεί. Είναι ευχή της μεγάλης οσίας να έχει ο κόσμος όλος. Και κλείνει αυτές τις συνταρακτικές του, θύμισες ο κύριος Αντώνιος Μωραϊτάκης. Γαλάτια δεν θα ξανασυναντήσω στη ζωή μου. Το ξέρω αυτό και δεν έχω και απέτηση. Γνωρίσαμε Αγίους. Τώρα εμείς πρέπει λίγο να τους σημώσουμε. Να έχει όλος ο κόσμος την ευχή της. Θυμάστε στο αρχικό μήνυμα τους γονιούς της Μαρκέλας, της νεαρής γυναίκας που ιάθηκε, πως προσεύχονταν, πως κατέληγε η προσευχή τους προς τον Χριστό μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, πάντων των Αγίων και ιδιαιτέρως της ουσίας γερόντισσας Γαλακτίας, να δοθεί η υγεία στο παιδί μας κατά το συμφέρον όμως της ψυχής της. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, αδέλφοι μου. Ήταν η φανέρωση του Χριστού στη ζωή μας. Κάποιες μαρτυρίες από την κυρία Ασπασία Χαντζάκη, Δρυμισκιανάκη. Άλλη μια ευλογημένη ψυχή που διακόνησε όσο ζούσε τη γερόντισσα Γαλακτία. Ασφαλώς θα έχετε ζήσει και θαυματουργικά γεγονότα κοντά στη γερόντισσα. Όπως το είπατε,
Αυτά αν μου τα λέγανε στο παρελθόν πριν τη γνωρίσω θα αναρωτιόμουν έντονα τι είναι αυτά ακόμα και αν δεν δυσπιστούσα. Θα σας πω λίγα περιστατικά. Ήταν το 2008. Ο Αντώνης μου ήταν 7 ετών. Ξαφνικά επανειλημμένες ιατρικές εξετάσεις παρουσίαζαν κατεστραμμένα τα νεφρά του παιδιού. Η αγωνία μας ήταν αφάνταστη. Μοναδικό καταφύγιο η Θεία Γαλάτια. Με παρηγορούσε και μου έλεγε «Μη στενοχωρείσαι, παιδί μου, όλα θα γίνουν καλά, θα τα διορθώσει ο Άγιος Αντώνιος». Εγώ είχα απελπιστεί. Ένα πρωινό ήμουν με το παιδί έξω από ένα μικροβιολογικό της αλυσμόνη της Μαρίας Βασιλάκη. Το ιατρείο στις Μοίρες. Περιμέναμε να ανοίξει. Ήταν πολύ πρωί. Έπρεπε να πάμε τα αποτελέσματα σε ειδικό καθηγητή που θα ερχόταν από την Αθήνα σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ξαφνικά στον άδειο δρόμο βλέπουμε να ανεβαίνει ένα σεβάσμιος γέροντας. Φαινόταν υπερήλικας, εκατοχρονίτης, προχωρούσε σκυφτός με αργά βήματα και κρατούσε μπαστούνάκι. Είχε ψαρή γενιάδα. Ο Αντώνης μου δεν έφευγε ποτέ από κοντά μου. Δυσκολευόταν να πάει και στις γιαγιάδες του ακόμα. Όταν όμως είδε εκείνον τον γέροντα, έτρεξε γρήγορα και σταμάτησε κοντά του. Ο παππούς σταμάτησε και χαμογέλασε στο παιδί. Άπλωσε το γεροντικό του χέρι και το χάιδεψε στο κεφαλάκι. Έπειτα το παιδί έτρεξε και πάλι κοντά μου. Αναρωτήθηκα. Τι γλυκός παππούς. Ποιος να είναι άραγε. Δεν τον έχω ξαναδεί. Έτρεξα να δω που κατευθύνεται. Άφαντος εκείνος. Τι περίεργο φαινόμενο. Συλλογίστηκα. Έψαξα σε όλα τα γύρω σημεία. Δεν τον είδα πουθενά. Ωστόσο ήρθε ο γιατρός. Κάναμε την εξέταση. Η γιατρός είπε «Δεν είναι δυνατόν. Εδώ έχουμε πρωτοφανές θαύμα, όλα φυσιολογικά. Κάναμε και αλλού εξέταση. Τα ίδια αποτελέσματα. Πιστοποίησε την ίαση και ο ειδικός γιατρός στο Ηράκλειο. Έτρεξα ενθουσιασμένη στη Θεία Γαλάτια. Εκείνη μου είπε χαρούμενη «Έξτρα πρίμα». Της διηγήθηκα όσα συνέβησαν και μου εξήγησε. Παρακαλούσα όλη τη νύχτα τον μεγάλο Αντώνιο. Εκείνον είδατε. Μου έδειξε την εικόνα του. Αυτός θεράπευσε το παιδί. Σε όλη σου τη ζωή θα τον ευγνωμονείς και θα πηγαίνεις να βοηθάς στο μοναστήρι του. Στη μονή απεζανών, στην τράπεζα και στο νοικοκύρεμα όταν σου το ζητήσει ο πατήρ Αντώνιος. Μας παρήγγειλε να κάνουμε αρτοκλασία κάθε χρόνο στην εορτή του, ένδειξη ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα θαύματα που έζησα από την πύρινη προσευχή της Θείας Γαλάτιας. Ευχαριστώ τον Άγιο Αντώνιο με δάκρυα και ευγνωμοσύνη και φυσικά εκείνη που τον έστειλε να θαυματουργήσει. Τον είχε στείλει και στον Αντώνη Μωραϊτάκη και του θεράπευσε μεγάλη κύλη. Ναι, αυτή η Θεία Γαλάτια, η γυναίκα που άλλαξε τη ζωή μου. Τη Μεγάλη Τετάρτη του 2011 ο μεγάλος μου γιος οδηγούσε ένα μηχανάκι. Επέβαινε σε αυτό και ένα άλλο παλικάρι. Ήταν απόγευμα. Γκρεμίστηκαν σε μια νέα οικοδομή που προεξήχαν τα σίδερα του δαπέδου. Το δικό μου παιδί έμεινε ανέπαφο από τα σίδερα. Το άλλο κυριολεκτικά κρεουργήθηκε. Κόπηκε εντελώς από τη μέση το δεξί του πόδι. Κρατούσε μόνο το δέρμα. Είχε βλάβες στα ζωτικά όργανα, είχε και εσωτερική αιμορραγία. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Μας είπαν ότι ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του ήταν άμεσος. Το έβαλαν στο χειρουργείο οριακά. Βγήκε κάποια στιγμή ο χειρουργός και μας τρόμαξε. Είπε ότι αν σώσουν τα όργανα θα χάσει το πόδι. Συλλογιζόμουν αν ήταν το δικό μου παιδί θα με πείραζε λιγότερο. Τώρα εξαιτίας της απροσεξίας του. Κινδυνεύει ένα άλλο παιδί. Είχα ενημερώσει τηλεφωνικό στη Θεία Γαλάτια. Ανέβηκε στην εκκλησία της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου που είναι ακριβώς δίπλα στο σπιτάκι της. Έμεινε εκεί από την ώρα του συμβάντος μέχρι την ώρα του χειρουργείου. Ενώ περιμέναμε ένα αγωνίος έξω από το χειρουργείο μου τηλεφώνησε και μου είπε «Θα τα φτιάξει όλα η Αγία Ειρήνη. Ούτε σημάδι δεν θα μείνει στο παιδί». Νόμισα ότι με παρηγορούσε. Αν και είχα τόσα δείγματα χάριτος από αυτή τη γυναίκα εκείνη τη στιγμή την αμφισβήτησα. Αιτία ήταν η τελευταία τραγική ενημέρωση του χειρουργού. Ξαφνικά, λίγο μετά το τηλεφώνημα της Θείας Γαλάτιας, βγαίνει πάλι ο χειρουργός και μας λέει «Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Όλα πήγαν στη θέση τους. Όλα έφτιαξαν. Όχι από εμάς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω». Τελικά όλα έγιναν όπως είπε εκείνη. Ούτε ίχνος αναπηρίας έμεινε στο παιδί.
είπε η Θεία Γαλάτια ότι κατέβηκα από την Αγία Ειρήνη όταν έλαβα την πληροφορία ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά μου. Είδα και τον Τέμλο και άστραψε, σαν να φορτίστηκε ξαφνικά από μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια. Έπειτα έλαβε την πληροφορία. Και συνεχίζει η κυρία Ασπασία. Απαντά στην ερώτηση. Μετά θάνατο συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί της. Δεν είμαι δυστυχώς άξια για τέτοιες δωρεές. Έχω παρατάφτα αίσθηση της παρουσίας της. Ήμουν όταν έφυγε στην Αθήνα και δεν βρέθηκα στην κηδεία της. Ήταν αδύνατο παρά την επιθυμία μου και να ταξιδέψω και να παραβρεθώ. Ίσως ήταν και πρόνοια δική της, γιατί δεν ξέρω πόσο θα άντεχα. Στα τριήμερα όμως την είδα στον ύπνο μου ολοζώντανη. Η ομορφιά και η φωτοχυσία δεν περιγράφεται. Ήταν νέα και όλη φως. Με έβαλε στην αγκαλιά της και μου είπε πόσο με αγαπά. Όταν πρόσφατα επισκέφθηκα τον γέροντα για τον οποίο ήδη σας μίλησα, στην Αττική μου είπε «Νιώθεις τη γεροπορφύρανα?» «Όχι ιδιαίτερα», του απάντησα. «Πώς, δεν αισθάνεσαι συχνά μια νευωδία?» Και μάλιστα σε χρονική στιγμή και τους τόπους που δεν περιμένεις. «Ναι», απάντησα, «αλλά είναι στιγμιαία και δεν δίνω σημασία». «Εκείνη είναι. Σε παρακολουθεί και έρχεται και σας σταυρώνει. Δεν σου μιλάει ο λογισμός μου. Η εμπειρία μου μιλάει». Τώρα που επισκεφθήκαμε προσκυνητές στον τάφο της, ένας νεαρός ιερέας που βρήκαμε εκεί, μας είπε ότι ο λαός την έχει αγκαλιάσει πλην ελαχίστων υβριστών, ενώ κάποιοι από τον κλήρο τη βρίζουν, λένε ότι απαλλάχτηκαν από αυτή τη γριά. Πρόβλημά τους. Δεν απαλλάχτηκαν. Μπροστά τους θα την έχουν θέλοντας και μη ολοένα και πιο δυνατή. Δεν θέλω να κρίνω και μάλιστα ιερωμένους. Μας το απαγόρευε αυτό και σε μένα είπαν τα λόγια κάποιοι ότι και αλήθεια να ήταν αυτά που δημοσιεύονται έπρεπε να σιωπήσουμε. Μα η αλήθεια ποτέ δεν κρύβεται. Ακριβώς γιατί ωφελεί, δεν βλάπτει. Και επειδή είναι αλήθεια όσα λέμε γι' αυτό και μιλάμε, μαρτυρία δίνουμε, δεν αποβλέπουμε πουθενά. Γι' αυτό έχουμε και σύμμαχο τη συνείδησή μας. Ξέρω, άνθρωποι του Θεού όπως ο Άγιος Γέροντας, Αγιορείτης, τι λένε για τη Γερόντισσα και πόσο ψηλά την έχουν. Και τους Αποστόλους ξυλοφόρτωσαν οι Ιουδαίοι, κληρικοί, επειδή μιλούσαν για την Ανάσταση του Χριστού. Απέτησαν υπακοή και σιωπή. Εκείνοι όμως είπαν ότι δεν μπορούμε εμείς. Κάτι που είδαμε και ζήσαμε να μην το λέμε. Έτσι κι εμείς. Λέμε όσα είδαμε, όσα ακούσαμε, όσα ζήσαμε. Η καθαρή μας συνείδηση δεν μας επιτρέπει ούτε να στενοχωρηθούμε όταν μας αμφισβητούν, μα ούτε και να σιωπήσουμε. Για παράδειγμα, εσείς ήρθατε και με βρήκατε. Δεν επεδίωξα εγώ. Τι έπρεπε να κάνω? Να μην μιλήσω? Να πω ψέματα? Αυτά που αρέσουν σε ορισμένους ότι ήταν μια απλή ευλαβής γριά που τη θεοποίησαν κάποιοι για συμφέροντά τους? Ή να πω την αλήθεια? Είπα την αλήθεια και μόνο και αισθάνομαι πανευτυχής γιατί έκανα το καθήκον μου. Προβληματίζομαι όμως. Σκέφτηκαν άραγε οι υβριστές της το ενδεχόμενο να είναι όλα αυτά αλήθεια? Τότε τι γίνεται με αυτούς ενώπιον του Θεού? Κυρία Ασπασία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας καταπλήξατε και μας υποχρεώσατε. Μα τι λέτε. Δική μου η χαρά και η τιμή. Αν δεν ήταν η συνέντευξη για τη μεγάλη αγάπη της ζωής μου, ποτέ δεν θα μιλούσα έτσι δημοσίως. Τώρα όμως δεν γίνεται να κρατώ μόνο για τον εαυτό μου τέτοιες δωρεές του Θεού. Την ηλική ελεημοσύνη που δίνουμε όταν δίνουμε πρέπει να κρύβουμε. Αυτά που λαμβάνουμε, ιδιαίτερα τα πνευματικά, πρέπει να τα φωνάζουμε για να τα μάθει όλος ο κόσμος. Παρηγορούν και ενισχύουν και άλλους. Ας έχουν την ευχή της όσοι την επικαλούνται, αλλά γιατί όχι? Ας έχουν την ευχή της και οι κατήγοροι της. Κάποιοι από αυτούς ίσως είναι καλοπροαίρετοι και θα ωφεληθούν πολύ. Και όσο προλαβαίνουμε μέχρι να τελειώσει και η σημερινή μας εκπομπή, μερικά διδάγματα της Γερόντισσας Γαλακτίας σαν βάλσαμο
να πέσουν πάνω στις ψυχές μας, αδελφοί μου. Να λέτε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, σαν με τα λαβιά είναι, γιατί παίρνετε τη δύναμη του ονόματος του Χριστού. Να είστε μόνο καθαροί, να εξομολογήσετε και έπειτα να τη λέτε. Τότε οχυρώνεστε, αγιάζετε, διαφορετικά ζεματίζετε τον κακό που κάθεται πάνω στις αμαρτίες σας και θα λυσάξει να σας φάει. Να προσεύχεστε στην Παναγία με τους χαιρετισμούς και την παράκλησή της. Αν δεν προλαβαίνετε να της φωνάζετε «Παναγία μου, Παναγία μου, πρόφθασε», το όνομά της τα έχει όλα μέσα. Να λέτε πολλές φορές και το «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Και μόνο να πείτε με την καρδιά σας «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς», έχει τέτοια δύναμη που μπορεί να σας κρατήσει όλη την ημέρα. Αρκεί να το λέτε όπως πρέπει. Σήμερα φινιάζουν οι άνθρωποι γιατί ζουν χειρότερα από χείρους και πάνε και κοινωνούν κιόλας. Ο χείρος είναι το φυσικό του να ζει στη λάσπη. Οι άνθρωποι προδίδουν την φυσικότητα και την ανθρωπιά τους όταν ζουν στη βρωμιά της ακατανόμαστης ζωής. Παλιά έρχονταν ο άνδρας από τη δουλειά, κουρασμένος, αποκαμωμένος, φώναζε στη γυναίκα του που είχε ρόλο στο σπίτι να μεγαλώνει τα παιδιά και να φροντίζει οικιακά την οικογένεια. «Ήντα κάνεις, κερά μου, πώς επεράσατε με τα κοπέλια μας»,

ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Τώρα, επίθεση από τη γυναίκα στον άνδρα μόλις μπει στο σπίτι. Ή βλασφήμιες και οργή από τον άνδρα μόλις γυρίσει και αγριεύουν τα παιδιά. Έχουνε και τα μηχανήματα, κινητά, υπολογιστές και κολλάνε εκεί. Ξεχνούνε πως έχουνε γυναίκα και παιδιά. Τα παιδιά που βλέπουνε τέτοια σκοτώνουνε την αθωότητά τους. Θα βγούνε άρρωστα στην κοινωνία. Να έχετε ταπείνωση και ανεξικακία. Όλα τα άλλα τα δύσκολα θα έρθουνε μετά μονάχαντος. Όποιος συγχωρεί, ό,τι αμαρτωλό κι αν έχει κάνει, θα βρει τρόπους να τον σώσει ο Θεός. Ό,τι κι αν κάνει. Η νηστεία ταπεινώνει το σώμα και γυμνάζει την ψυχή. Να την αγαπήσετε. Άνθρωπος που δεν θα λυπήσει την κοιλιά του, δύσκολα θα χαροποιήσει την καρδιά του. Να προσπαθείτε και θα έρχεται η χάρη. Αρκεί να μετανοείτε και να εξομολογήσετε ειλικρινά. Η μεγαλύτερη νίκη είναι να κουμαντάρουμε το νου μας και τη γλώσσα μας. Δύσκολο πολύ. Εκεί βοηθάει η δική μας διάθεση και η δύναμη του Θεού όταν τη ζητάμε. Οι γνησίως μετανοούντες είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Γιατί ενώ γλυκάθηκαν στην αμαρτία, μπόρεσαν με αγώνα και την αποστράφηκαν. Αυτό το γαλάζοπράσινο βιβλίο. Έτσι γίνεται συνεχώς παγκόσμια γνωστό. Σαν το πορτοκαλί του Αγίου Πορφυρίου, σαν το μπλε του Αγίου Παϊσίου, σαν το κίτρινο του Αγίου Ιακώβου, πως μας το χάρισε, το Άγιο Πνεύμα, διαγραφίδας του μακαριστού καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Πατρός Γερασίμου, μοναχού του Δοχιαρίτη του. Μακαριστού, σαν το πορφυρό του Αγίου Ιωσήφ, γραμμένο από τον Άγιο Εφραίμ της Αριζόνας, το γαλαζοπράσινο βιβλίο. Να ένα ουράνιο τόξο να καυχέσαι και να χαίρεσαι στις μεταλλαγμένες και θεοστυγείς μέρες μας. Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από αυτό το υπέροχο βιβλίο. Είναι μια πνευματική βακτηρία, αδελφοί μου. Αυτό το βιβλίο. Και όσοι το διαβάζουν με καθαρό λογισμό και καθαρή καρδιά, λαχταρούν το φως της τριαδικής θεότητας και δοξολογούν και διψούν ακόμη περισσότερο το ζωντανό Θεό. Να πανηγυρίσουμε την Αγία Ορθοδοξία και το ότι είμαστε χάριτοι Κυρίου Χριστιανοί Ορθόδοξοι σε αυτά τα τόσο πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυσκολεύουν και βυθίζουν τα βήματά μας. Ας καταβγάζεται ο δρόμος μας από της γαλακτίας μας τη φωτεράδα. Κάτοχος της βεβαίας πίστεως εκείνη, η γερόντισσα του φωτός, που έλεγε πως μας συμφέρει να ταπεινωθούμε σε έναν άνθρωπο παρά να ρεζιλευόμαστε παντοτινά σε όλη την πολιτεία του ουρανού, που έλεγε πως ένας καρκίνος είναι λίπασμα και καμίνι, που κοίταζε τους πάντες, πρόσεχε τους πάντες, προσευχόταν για τους πάντες με τα κιάλια της καρδιάς της, που λαχταρούσε συνεχώς τον παράδεισο, που ευχόταν σε όλους να τους αγαπήσει η ψυχή του Θεού, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, που διαβεβαίωνε τους πάντες και ένιωθαν εκείνοι, το ένιωθαν αυτό, σας αγαπώ σαν να σας γέννησα εγώ. Ένας πνευματικός μαγνητικός τομογράφος. Είναι κάποιες από τις σημειώσεις που κρατήσαμε σαν πρώτο διαβάσαμε αυτό το γαλάζοπράσινο βιβλίο. Σε αυτή τη σειρά των 5 εκπομπών νιώσαμε αυτό το συγκλονιστικό βίο μιας Αγίας των ημερών μας. Δεν την ανταμώσαμε ποτέ,

0: την αισθανθήκαμε τόσο δική μας, τόσο οικία μας. Ναι, αδελφοί μου, δεν είναι αμάρτυροι Χριστού ακόμα και αυτή η εποχή όπου οι άνθρωποι μοιάζουν στη συντριπτική τους πλειονότητα να αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι και το ψέμα από το φως και την αλήθεια. Με τη σαγήνη της Αγίας της Βιωτής, γερόντισσα Γαλακτία μας καλεί να αγωνιστούμε και να παλέψουμε. Κάποτε έστω και από μακριά να τους ανταμώσουμε όλους αυτούς τους διαλεχτούς, τους ταπεινούς. Εκείνος που εξέλεξε ο Κύριος, έστω και από μακριά. Στου παραδείσου τα μέρη. Σε αυτές τις αγιασμένες και φωτιστικές σελίδες τούτου του βιβλίου συναντήσαμε μια όντως ουσία γερόντισσα των ημερών μας. Με το καλό να φτάσουμε στο εκούσιον πάθος του Κυρίου μας. Να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε μαζί Του. Να αναβλέψουν επιτέλους οι υπνοτισμένες, καθεύδουσες ψυχές μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μας, Μητέρας Κυρίας Θεοτόκου και της ουσίας γερόντισσας Γαλακτίας να φωτίζει τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν ευε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δουγάρα εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλίαση και προσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδω καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποθα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν αγίης Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».
1: Η αγωγή αρχίζει πριν από τη γέννηση. Τα παιδιά διαμορφώνουν τον κόσμο τους, τον χαρακτήρα τους και τη ζωή τους από πολύ νωρίς. Και επομένως οι γονείς πρέπει να έχουν τη φροντίδα για υπεύθυνη και συστηματική αγωγή από την πρώτη αρχή της ζωής των παιδιών τους. Οι σύγχρονες όμως μελέτες για την εμβριακή ζωή φανερώνουν ότι τα παιδιά είναι δυνατόν να δεχθούν θετικούς ή αρνητικούς επηρεασμούς πριν ακόμη από τη γέννησή τους, κατά τη διάρκεια της κυοφορίας τους στα μητρικά σπλάχνα. Οι σχετικές έρευνες για τον μυστικό κόσμο της προγεννητικής ζωής υποστηρίζουν πως υπάρχουν αποδείξεις ότι το έμβριο αλληλεπιδρά με το ηχητικό περιβάλλον του και πιο συγκεκριμένα με τη φωνή της μητέρας του. Το αυτί είναι το αισθητήριο όργανο που σχηματίζεται πρώτο από τους αρχικούς ακόμη μήνες της κυοφορίας. Πειράματα σχετικά εξηγούν με τεκμηριωμένες μαρτυρίες τους μηχανισμούς με τους οποίους η φωνή της μητέρας επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιού που κυοφορεί και καθορίζει τη μελλοντική του ευεξία. Διαπιστώνουν επιπλέον οι ειδικοί ότι τα νεογέννητα παιδιά αναγνωρίζουν τη φωνή του πατέρα τους επειδή την άκουγαν όταν ακόμη βρίσκονταν στα σπλάχνα της μητέρας. Επομένως, καθώς το έμβριο ζει και αναπτύσσεται μέσα στο στενό, απομονωμένο και σκοτεινό περιβάλλον του, μέσα στο δικό του μυστικό κόσμο, συλλαμβάνει μηνύματα του έξω κόσμου, στον οποίο θα κληθεί σε λίγο να ζήσει. Στο σημείο αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι η καλή φυσική κατάσταση της μητέρας και η υγιεινή διατροφή της συντελούν και αυτά πολύ στη σωστή φυσική ανάπτυξη του παιδιού που κυοφορείται στα σπλάχνα της. Αλλά το έμβριο δεν αναπτύσσεται μόνο σωματικά. Έχει και ψυχικό βίο και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αφού από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του είναι πρικισμένο με αθάνατη ψυχή. Βέβαια, η ψυχική του ζωή αναπτύσσεται όσο μεγαλώνει, όπως θα συμβαίνει και όταν γεννηθεί και αντικρίσει τον κόσμο. Αφού λοιπόν τα έμβρια έχουν ήδη ψυχική ζωή, οι γονείς μπορούν να τα επηρεάζουν ενώ σου αυτά ζουν στην προγεννητική τους κατάσταση. Είναι εντυπωσιακό. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει πριν από τη γέννησή τους, κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής. Χρειάζεται επομένως από πολύ νωρίς μεγάλη προσοχή. Μια ένταση μεταξύ των γονέων, μια στενοχώρια, μια αγωνία μεγάλη, ένας έντονος φόβος, όλα γίνονται αντιληπτά από το κυοφερούμενο έμβριο και το επηρεάζουν ανάλογα. Και πώς όχι, και το στομάχι μας αισθανόμαστε να σφίγγεται μέσα μας όταν έχουμε στενοχώρια μεγάλη και η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει όταν κυριαρχήσει ένταση στην ψυχή μας και οι παλμοί της καρδιάς αυξάνονται σε μια ιδιαίτερη αγωνία. Δεν θα επηρεαστεί λοιπόν το έμβριο που τρέφεται από το αίμα της μητέρας και κάθε μεταβολή σε αυτό, η πίεση, το ζάχαρο και άλλα, μεταβάλλει και το δικό του αίμα? Επηρεάζονται τα επιμέρους όργανα και δεν θα επηρεαστεί ο άνθρωπος που έχει αθάνατη ψυχή και ζει μέσα στα μητρικά σπλάχνα? Όταν η μητέρα ζει ένταση ψυχική, μπορεί το έμβριο μέσα της να αντιδρά έντονα, να κάνει κινήσεις σπασμωδικές, να κλωτσάει. Μια οξία αντιπαράθεση με τον σύζυγο έχει πολλές φορές τέτοιες δυσάρεστες συνέπειες. Η ακρόαση επίσης από τη μητέρα μουσικής με βίαιους ρυθμούς και έντονους θορύβους ή η παρακολούθηση ταινιών με περιεχόμενο που ταράζει και αναστατώνει την ψυχή της, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική κατάσταση του εμβρίου που κυοφορεί στα σπλάχνα της. Αντίθετα, η χαρά της ψυχής της μητέρας και η βαθιά της ειρήνη, η συγκίνησή της και το τραγούδι της, η ήρεμη μουσική που ακούει, ασφαλώς γίνονται αντιληπτά και επηρεάζουν ανάλογα. Προπάτων επηρεάζει θετικά η αγάπη της για το παιδί που με λαχτάρα περιμένει να αντικρίσει το φως της ζωής και με χαρά θέλει να το κρατήσει στα χέρια της. Το κυοφορούμενο έμβριο καταλαβαίνει αν είναι επιθυμητό, αν η μάνα το περιμένει με χαρά ή αν το θεωρεί βάρος και δεν θα ήθελε να προκύψει αυτή η εγκυμοσύνη. Έλεγε μία πολύτεκνη μητέρα που χαιρόταν την κάθε εγκυμοσύνη της. Ήξερα ότι είναι κάτι δύσκολο, ένα βάρος, αλλά επιπλέον ότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο και ωραίο αυτό που περίμενα. Γι' αυτό και πάντα με χαρά δεχόμουν τα παιδιά που έστελνε ο Θεός. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι τα παιδιά μου όλα είναι χαρούμενα και αγαπούν τη ζωή. Η ήρεμη επομένως, η ισορροπημένη και χαρούμενη ψυχική ζωή της μητέρας βοηθεί πολύ στη συναισθηματική και ψυχική υγεία και ανάπτυξη του εμβρίου που κυοφορεί στα σπλάχνα της. Θα προσθέσουμε όμως και κάτι ακόμα. Η πνευματική ζωή της μητέρας μπορεί να επηρεάσει άμεσα και την πνευματική κατάσταση του εμβρίου. Μάλιστα, πρόκειται να γεννηθεί ένας άνθρωπος, ένα όν με αθάνατη ψυχή και αιώνια προοπτική. Κατά την εμβρυϊκή του ζωή δεν αναπτύσσεται μόνο σωματικά, ούτε έχει μόνο στοιχειώδη ψυχικό βίο όπως προαναφέραμε. Μπορεί να έχει και στοιχεία πνευματικής ζωής, να δέχεται τη χάρη του Θεού και να αισθάνεται την παρουσία Του. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε μεγάλους άνδρες της εποχής εκείνης εκ κοιλίας μητρός αυτών. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ευδόκησε ο Θεός να τον ξεχωρίσει και να τον εκλέξει από τον καιρό ακόμη που ήταν στην κοιλιά της μητέρας του. «Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου». Από τότε ακόμη που κυοφορούνταν στα σπλάχνα της μητέρας του, πρικίστηκε με ειδικά χαρίσματα και προορίστηκε για τη μεγάλη του αποστολή. Από την εμβρυϊκή του λοιπόν κατάσταση μπορεί ο άνθρωπος να δέχεται την κλίση του Θεού, τη χάρη του, τον αγιασμό του. Από αυτή την κατάσταση μπορεί και να ανταποκρίνεται στη χάρη του Θεού, μπορεί με την αθάνατη ψυχή του, την οποία αποκτά από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως στα μητρικά σπλάχνα, να αισθάνεται τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος σκύρτησε με αγαλίαση μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, αναγνωρίζοντας την παρουσία του σαρκοθέντους Κυρίου στα άχραντα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, τότε που εκείνη επισκέφθηκε τη συγγενή της Ελισάβετ, τη μητέρα του Προδρόμου. Αναφέρεται επίσης στο βίο του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ ότι όταν ήταν ακόμη έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του, σκυρτούσε στις πιο ιερές στιγμές της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι σπάνιο μητέρες να αισθάνονται μέσα τους να σκυρτά με χαρά το έμβριο που κυοφορούν όταν αυτές ζουν τη χαρά της προσευχής ή όταν μετέχουν στα άχραντα μυστήρια ή όταν ψάλλονται δοξολογητική ύμνη στη διάρκεια των ιερών ακολουθιών. Είναι θαυμαστή αυτή η κοινωνία των ψυχών. Η καλή πνευματική κατάσταση της μητέρας επηρεάζει την ψυχή του εμβρίου, όπως και αντίστροφα η δική του χαρά κοινωνείται από τη μητέρα. Οι προσευχές των γονέων η χαρά της ψυχής τους καθώς ζουν μέσα στην παρουσία του Θεού, η συμμετοχή τους στη Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία, ο καθημερινός τους αγώνας να υπερβαίνουν τον εαυτό τους, οπωσδήποτε προσφέρουν αγωγή και έχουν άμεση και ουσιαστική επίδραση στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών τους που ακόμη δεν είδαν το φως της ζωής.

απέναντι στον κόσμο των παιδιών. Όταν οι σύζυγοι καταλάβουν ότι πρόκειται να γίνουν γονείς, ένα παράδοξο αίσθημα τους διακατέχει. Μια έκπληξη, μια πρωτόγνωρη χαρά, μια ευχάριστη απορία. Τι είναι αυτό που περιμένουν, πώς θα το υποδεχθούν, πόσο ιερό και μεγάλο το μυστήριο της ζωής. Κάποιος άνθρωπος πρόκειται να παρουσιαστεί σε λίγο ανάμεσά τους. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτό δεν το καθόρισαν οι ίδιοι, αλλά όμως από αυτούς προέρχεται. Μαζί με τη χαρά για αυτό που πρόκειται να γίνει και με το δέος για το μυστήριο της ζωής, το οποίο με την εντολή του Θεού ιερουργούν, αισθάνονται τεράστια και την ευθύνη τους. Και είπαμε ήδη πως από την προγεννητική του ακόμη κατάσταση μπορούν να επηρεάζουν το παιδί τους και ορθά να το παιδαγωγούν. Όταν πια το παιδί γεννηθεί στον κόσμο μας, όταν το κρατήσουν στα χέρια τους οι γονείς και το χαρούν ως δώρο ανεκτίμητο του Θεού και δικό τους απόκτημα, τότε καταλαβαίνουν ακόμη καλύτερα ότι βρίσκονται απέναντι σε έναν κόσμο με έντονη ιδιαιτερότητα, στον κόσμο του δικού τους παιδιού, στον κόσμο των παιδιών τους, αν ο Θεός τους αξιώσει να αποκτήσουν στη συνέχεια και άλλα παιδιά. Οι μεγάλοι απέναντι στον κόσμο των παιδιών, απέναντι σε έναν κόσμο που μας φέρνει τη χαρά, που προκαλεί το δέος, που μας σοβαρεύει, προβληματίζει, ξαφνιάζει, συγκινεί, που συχνά μας βάζει σε αμηχανία. Πώς να φερθούμε, πώς να σταθούμε, πώς να μιλήσουμε, τι να απαντήσουμε. Οπωσδήποτε αξίζει να μελετήσουμε υπεύθυνα και συστηματικά τον κόσμο των παιδιών μας, να τον γνωρίσουμε και να τον διακονήσουμε με προσοχή και επιμέλεια, με αγάπη αληθινή και πνεύμα θυσίας. Διότι είναι ένας κόσμος ζηλευτός. Γιατί άραγε? Ο κόσμος των παιδιών έχει βασικό του χαρακτηριστικό τη γνησιότητα, την αδολότητα, την καθαρότητα. Τα παιδιά εξαρτώνται από τη φροντίδα και την προστασία των μεγάλων, εύκολα φοβούνται, έχουν αίσθηση της αδυναμίας τους και γι' αυτό εύκολα ταπεινοφρονούν. Έχουν μια ζηλευτή απλότητα και αυτό φαίνεται στο πόσο εύκολα με απλά πράγματα χαίρονται. Έχουν μια θαυμαστή αθωότητα και γι' αυτό πιστεύουν ό,τι τους πούμε. Διακρίνονται από αμνησικακία. Μπορεί να μαλώσουν, αλλά σύντομα το ξεχνούν και παίζουν πάλι μαζί σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμπιστεύονται απόλυτα τους μεγάλους, τους γονείς και τους δασκάλους τους. Εξαρτώνται εύκολα. Το κτυπά στο παιδί και πάλι σε πλησιάζει. Έχουν μεγάλη ευαισθησία. Στοιχίζει αφάνταστα στην ψυχή τους και μια μικρή δυσαρμονία στις σχέσεις των γονέων. Ναι, έχουν τα παιδιά πολλές αρετές που είναι δυσέβρετες στον κόσμο των μεγάλων. Τα παιδιά διασώζουν μέσα τους την εικόνα του Θεού σε ζηλευτή καθαρότητα. Ένα παιδί μπορεί πάντοτε να μας θυμίζει κάτι από την πρώτη ομορφιά του ανθρώπου. Εδώ βρίσκεται και το μεγαλείο των παιδιών. Γι' αυτό ο κόσμος τους είναι θαυμαστός και ζηλευτός. Οι μαθητές του Κυρίου ρώτησαν κάποτε: «Τις άρα μίζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών?» Τότε ο Κύριος, για να τους δείξει ποιος είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών, αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έστησε ανάμεσά τους και είπε: «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Σας βεβαιώνω με απόλυτο τρόπο ότι αν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Ώστις ουν
ταπεινώσει εαυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζων εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν μπορούν να εννοήσουν ότι το αληθινό μεγαλείο βρίσκεται στην ταπείνωση. Ο κόσμος συνήθως τιμά τα παιδιά, διότι αυτά αποτελούν την ελπίδα για το αύριο. Ο Χριστός τα τιμά, διότι ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού σήμερα. Όχι γι' αυτό που θα δημιουργήσουν αύριο στη ζωή, αλλά γι' αυτό που μας χαρίζουν σήμερα. Πιο πολύ από την τεχνική πρόοδο και την επιστήμη, μας χρειάζεται η καθαρότητα που φέρνει τον Θεό κοντά μας. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία. Η Βασιλεία του Θεού είναι μια παράδοξη βασιλεία, μια βασιλεία για παιδιά. Ο κόσμος των παιδιών είναι μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Κάθε παιδί που έρχεται στη ζωή φέρνει στον κόσμο της ματαιότητας και της αμαρτίας τη Βασιλεία του Θεού και είναι προορισμένο για τη χαρά της αιωνιότητας. Γι' αυτό είναι ζηλευτός ο κόσμος των παιδιών. Έχει και ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι ένας κόσμος σε ανάπτυξη. Και κάθε τι που αναπτύσσεται, κάθε τι που διαμορφώνεται με κόπο και προσπάθεια, είναι ζηλευτό και το σεβόμαστε. Κάτι περιμένουμε. Κάποιες ελπίδες καλλιεργούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντοτε βέβαια ο άνθρωπος αναπτύσσεται και τελειοποιείται. Περισσότερο όμως το παιδί. Ζει έντονα τη μεταβολή σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Προχωρεί στη σωματική, τη διανοητική και την πνευματική του ανάπτυξη. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, αρχίζει να εμφανίζεται και ο παλαιός άνθρωπος με τις απαιτήσεις και τις αδυναμίες του, τη βαριά κληρονομιά της αμαρτίας. Διότι κάθε παιδί είναι ένας απόγονος του Αδάμ, που έπεσε στην αμαρτία και κληροδότησε σε όλους τους απογόνους του αυτή τη θλιβερή κατάσταση της αμαρτίας. Παρουσιάζονται έτσι στο κάθε παιδί τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής που πολεμούν την καθαρότητά της. Οι εγωισμοί, τα πείσματα, η θυμή, η εκδικητικότητα, η μνησικακία. Συγχρόνως αναπτύσσει σιγά σιγά η παιδική ψυχή και τις μεγάλες εφέσεις της, τους μεγάλους οραματισμούς, τους βαθύτερους ανθρώπινους πόθους της. Τα παιδιά, καθώς μάλιστα περνούν στην εφηβική ηλικία, αρχίζουν να νιώθουν ακατανίκητη τη δίψα για την αλήθεια, για το απόλυτο, για τη ζωή. Για όλα αυτά, ο κόσμος τους είναι ζηλευτός και αξίζει να τον πλησιάσουμε και να τον υπηρετήσουμε με πολύ προσοχή και με τον κατάλληλο τρόπο. Ποιος είναι αυτός, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα»,
1: η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες Ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Περί του επισκοπικού αξιώματος. Ως γνωστόν, το τρισόν αξίωμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου περιλαμβάνει το προφητικόν, το αρχιερατικόν και το βασιλικόν αξίωμα. Ειδικότερα το αρχιερατικόν σημαίνει ότι ο Χριστός αυτοπροσφέροντος σε αυτόν υπέρ των ανθρώπων αποβαίνει ο ύψιστος αρχιερεύς, ο μέγας αρχιερεύς. Κατ' εξοχήν εξαίρεται το αρχιερατικόν αξίωμα του Χριστού στην προς τους Εβραίους επιστολή, όπου γίνεται λόγος για τον Κύριον ως αρχιερέα μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς. Και ο Κλήμης, ο Ρώμης, αποκαλεί τον Χριστόν αρχιερέα των προσφορών ημών, των προστάτην και βοηθών της ασθενίας ημών. Έπειτα, όπως μαθαίνουμε από τα Ιερά Ευαγγέλια, ο Χριστός κάλεσε 12 μαθητές χάριν του σωτηρίου έργου της Εκκλησίας του και τους ανέθεσε το έργο τούτου του κηρύσιν την Βασιλείαν του Θεού, συγχρόνως δε, αφού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον, απεστάλησαν προς ενάσκηση και του αρχιερατικού αξιώματος. Συνεχιστές των Αποστόλων, ως διάδοχοι αυτών, είναι οι επίσκοποι και γενικότερα, δια των επισκόπων με το μυστήριο της χειροτονίας, οι κληρικοί. Ο δε Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου ότι ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Ήδη, κατά τους Αποστολικούς χρόνους, διακρίνουμε τρεις βαθμούς ιεροσύνης, του επισκόπου, του πρεσβυτέρου και του διακόνου. Ειδικότερα, ο επίσκοπος έχει κεντρική θέση στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, καλεί τον επίσκοπο όντα τύπων του πατρός και προσθέτει ότι όπου αν φανεί ο επίσκοπος εκεί και το πλήθος έστω, ως περόπου αν η Ιησούς Χριστός εκεί και η Καθολική Εκκλησία. Ούκ αξονεστεί χωρίς επισκόπου, ούτε βαπτίζειν, ούτε αγάπην ποιήν. Μη δεις χωρίς το επισκόπου τι πρασέτω των ανικόντων τη Εκκλησία. Ο επίσκοπος λοιπόν εξεικονίζει τον Χριστόν. Είναι διάδοχος της χάριτος των Αποστόλων. Αυτό εξωτερικά δηλώνεται με το ομοφόρεον. Το ομοφόρεον φανερώνει την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, την σάρκωση, καθότι ο Χριστός ήλθε για να σώσει το απολωλώς πρόβατο των άνθρωπων ενδυσάμενος όλη την ανθρώπινη φύση. Έθεση επί των ώμου του τον πεπτοκότα άνθρωπο. Αυτό συμβολίζει το λευκό νομοφόριον. Όταν δε αναγιγνώσκεται το Ευαγγέλιον, επειδή τότε ομιλεί ο Χριστός δηλώνοντας τη δουλεία και υποταγή του, ο επίσκοπος το Χριστό εκβάλλει το ομοφόριον και το φορεί πάλιν όταν συνεχίζει τη Θεία Ευχαριστία, εικονίζοντας τον Χριστόν ως ιερουργός πλέον των θείων μυστηρίων. Ο επίσκοπος με την είσοδό του στον Ιερό Ναό ευλογεί τον λαόν, δηλαδή εύχεται την ειρήνη και μετά ανέρχεται στον δεσποτικό. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ου πρώτερον επί θρόνου αναβαίνει τούτον, έως αν άπασιν ημίν ειρήνην επεύξεται». Τούτο γίνεται επειδή χωρίς ειρήνη δεν μπορούμε τίποτα να πράξουμε στο ναό. Δεν είναι το εισπολάιτη δέσποτα που ψάλλεται εκείνη τη στιγμή μια φιλοφρόνηση προς τον επίσκοπο. Είναι τελετουργική πράξη. Έτσι, σε κάθε θεία λειτουργία είναι ζωντανή η παρουσία του επισκόπου. Γι' αυτό και μνημονεύεται το όνομά του. Ο ιερεύς τελεί τη Θεία Λειτουργία και τα άλλα μυστήρια εξ ονόματος του Επισκόπου. Δηλώνει ακόμα ότι η μνημόνευση του Επισκόπου υπέρ του ιερέως είναι μια ομολογία της κανονικότητας του ιερέα. Δηλαδή, ο ιερουργός είναι ο κανονικός ιερέας, ο έχουν κανονική κατά την εκκλησιαστική τάξη χειροτονία. Έτσι υπάρχει μια αδιάσπαστη σχέση μεταξύ Θείας Ευχαριστίας και Επισκόπου μαζί με τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος το λέγει καθαρά. «Εν θυσιαστήριον ως εις επίσκοπος, άμα το πρεσβυτερίο και της διακόνης». Ο δε Κυπριανός θα υπογραμμίσει. «Ο επίσκοπος είναι εν τη εκκλησία και η εκκλησία εν του επισκόπου και εάν της δεν είναι μετά του επισκόπου, δεν είναι εν τη εκκλησία». Δεν μπορεί να έχουμε έναν επίσκοπο που να μην ανήκει στην εκκλησία, αλλά ούτε εκκλησία χωρίς επίσκοπο. Μάλιστα, το αντιμήνσεων που φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Επισκόπου είναι το επίσημο και ιερό διαπιστευτήριο του ιερέα με το οποίο βεβαιώνει την παρουσία του Επισκόπου και την κανονικότητα της Θείας Λειτουργίας. Ο ιερέας δηλαδή έχει την αυτή πίστη που έχει και ο Επίσκοπος. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι όταν εκφώνος ο ιερέας λέγει το «εν πρώτης μνήστητε Κύριε, το Αρχιεπισκόπου ημών» και στη συνέχεια λέγει «ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες», δεν αναφέρεται μόνο στον τόπο της Επισκοπής που διαπημένει ο εν λόγω Επίσκοπος, αλλά λέγει «τες Αγίες σου Εκκλησίες», που σημαίνει ότι ο Επίσκοπος είναι αρχιερεύς συμβάσης της Εκκλησίας. Αναφέρεται δηλαδή σε όλη την Εκκλησία, καθότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Στη συνέχεια αναφέρουμε μερικά ασημενόμενα κατά την τέλεση της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Όταν άρχεται η Θεία Λειτουργία, ο αρχιερεύς ίσταται επί του Δεσποτικού Θρόνου και ευλογεί τις εκφωνήσεις του ιερέα, ως και τη συναπτήν του διακόνου. Στη συνέχεια, κατά τη λεγόμενη μικράν είσοδον, κατέρχεται εκ του δεσποτικού θρόνου όταν ψάλλεται το πολιτίκιον και ίσταται πλέον προ της ωραίας πύλης. Μετά το σοφία ορθή, ψάλλει το ανάλογον εισοδικών και εισέρχεται στο ιερόν βήμα αφού έχει ευλογήσει τον λαόν με τα δικηροτρίκυρα εις τύπον Ιησού Χριστό, ο οποίος εις τους ουρανούς αναληφθείς ύψωσε τα σχήρας του και ευλόγησε τους μαθητές του. Η είσοδος του αρχιερέως στο ιερό βήμα συμβολίζει την είσοδό του στους ουρανούς, όπου οι Άγιοι Άγγελοι απαύστος ενούν και δοξολογούν τον Θεόν. Γι' αυτό και αρχίζει ο λίγων κατόπιν ο Τρισάγιος Ύμνος, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος.

Το Άγιος το έχουμε υπό τον Σεραφείμ που είδε ο προφήτης Ισαΐας τα δε ισχυρός και αθάνατος από τον προφητάνακτα Δαβίδ. Τότε ο αρχιερεύς κρατεί επάνω από το Ευαγγέλιο το δικαίρι, δηλώνοντας ότι ο ύμνος παραπέμπει εις τας δύο φύσεις του Χριστού και έπειτα το τρικέρι δηλώνοντας την Αγία Τριάδα. Έπειτα εξέρχεται των θυρών και ευλογεί των λαών, μεταδίδοντας τας θείας δωρεάς της Παναγίας Τριάδος, εκφωνών το «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού». Δίνοντας την ευλογία εισέρχεται στο ιερό βήμα και πηγαίνει και κάθεται πάνω του ιερού συνθρόνου, όπου εκεί κάθεται μόνο ο οικείος αρχιερεύς, συμβολίζοντας το «Ήπεν ο Κύριος το Κυρίου, κάθο εκ δεξιών μου». Αλλά και το ότι δια του Χριστού την προσαγωγήν εσχήκαμε προς τον Πατέρα και δια του το Πατήρ αυτόν υπερύψωσε και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν τις επουρανίες υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμιος και κυριότητος. Όταν στη συνέχεια ψάλεται η φήμη του αρχιερέα, τότε, αν είναι ο οικείος επίσκοπος στην επισκοπή του, τότε κρατεί την πατερίτσα και το σταυρόν ευλογίας, αν όμως λειτουργεί σε άλλη επισκοπή, δεν κρατεί τίποτα. Στη συνέχεια, κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, ο ιερεύς δεν φέρει το ομοφόριο, διότι τότε ομιλεί ο Χριστός, ο οποίος το λογικόν πρόβατον των άνθρωπων παράδειδο και το Θεό και πατρί. Ακολουθεί καθ' αυτόν ανέμακτη θεία μυσταγωγία, η θυσία του αμνού του Θεού, τα Άγια Πάθη, ο Γολγοθάς, ο Σταυρός και η Ανάσταση. Ο αρχιερεύς προσευχαριστίαν τη στιάφτης μεγάλης δωρεάς και αγάπης του Θεού, θυσιάζοντας τον Χριστό, λέγει το «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, μέχρι το αγάθινον Κύριε, το οποίο προφέρει, αφού θέσει τα τίμια δώρα στην Άγια Τράπεζα, εις το απλωμένο ανοιχτό αντιμήνσιο». Επειδή δε ο αρχιερεύς φέρει τον τύπο του Χριστού, δεν εισοδεύει αυτός με τα Άγια, αλλά τα δίδει το δισκάριον και το Άγιο Ποτήριον στον Διάκονο και Ιερέα, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή συμβολίζουν τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Ο Αΐρ συμβολίζει τη Συνδώνα και τα λοιπά δύο καλύματα συμβολίζουν το Σουδάριον και τα άλλα του Παναγίου Τάφου Σπάργανα. Το θυμιατήριον βαστάζεται εις τύπων της Σμύρνης και της Αλόης, με τα οποία ήλυψαν το σώμα του Χριστού. Θέλων ο Χριστός να φανερώσει την Αγίαν του Ανάστασιν, σεισμόν μέγα έκαμε και μετά των σεισμών ίνιξε ο τάφος και οι φύλακες έφυγαν από το φόβο τους. Τότε οι ιερείς σηκώνουν τον αέρα και σίων επάνω του τάφου Αγία Τράπεζα και αντιμήνσιον και υποκύπτοντος του ιερέου δηλώνοντας ότι συνθάπτεται με τον Χριστόν για να αναστεί με Αυτόν όταν ακούγεται το «και αναστάντα την τρίτη ημέρα». Συνεχιζομένης της Θείας Λειτουργίας, ο αρχιερεύς ίσταται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, φέρον των μικρών ομοφόρεων με τα πάσης ευλαβίας και φόβου Θεού. Κατανέμει τις εκφωνήσεις μεταξύ των συλλειτουργών με κίνηση της ευλογούσης δεξιάς χειρός του. Μετά το εξαιρέτος, αφού με το θυμιατόν θυμιάσει τα Άγια, στη συνέχεια θυμιά τους συλλειτουργούς και παραδίδει τούτο στον Διάκονο, ο οποίος θυμιά τρεις τον αρχιερέα ευλογούντα αυτόν. Κατά τη Θεία Μετάληψη, οι ιερείς και ο Διάκονος, προσερχόμενοι κοντά στον αρχιερέα, λέγουν χαμηλοφόνος τα οικία λόγια και το όνομά τους ευκρινώς, ώστε να το επαναλάβει ο αρχιερεύς και μετά τη μετάληψη ασπάζονται το Άγιο Ποτήριο και τη χείρα του αρχιερέως. Και στους πιστούς δίδει τη Θεία Κοινωνία ο αρχιερεύς, βοηθούμενος επί του Διακόνου, ως επίσης και το αντίδωρον. Επί τούτης, ο αρχιερεύς ίδιον τούτο έργον είναι να χειροτονεί και να μεταδίδει το βαθμό της ιεροσύνης, να ευλογεί και αγιάζει το μυστήριο του Θείου Μύρου, να τελεί τα εγγένεια ιερών ναών, να καθιερώνει τα αντιμήνσια, να χειροθετεί αναγνώστην και υποδιάκονον, ως και να αναγιγνώσκει την ειδική ευχή στην εξόδια ακολουθία. Συν της άλλης βασικότατων καθήκων του αρχιερέως είναι να διδάσκει των πιστών λαών του Θεού. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ίδιον ο επισκόπου ποιείται και διδάσκει. Και όπως γράφει στην ποιμαντική του Άγιος Νεκτάριος, ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει το εαυτού ποίμνιον πάντοτε και πανταχού εν τη εκκλησία, κατηδίαν και δια του πρεσβυτερίου κατοίκων, κατοικογένειαν και κατάτομων. Κατακλείουμε με τους λόγους του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου ότι μόν επίσκοπον υπό Θεού τετίμηται.

Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τον ιερέα. Κύριο καθήκον του ιερέως είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Σε αυτό το καθήκον χρειάζεται αφοσίωση, προσοχή και επιμέλεια. Όλα γίνονται κατ' ενώπιον Θεού και αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ιδιαίτερα μέσα στον Ιερό Ναό, είναι πολύ σημαντική για την ύπαρξη ιερού δέος, κατάνοιξης και πολλής ευλαβίας. Ο ιερεύς έχει ιερό χρέος να τελεί ανελιπώς τη Θεία Λειτουργία. Βασικότατο στοιχείο για την ορθή τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η ιεροπρέπεια. Η ιεροπρέπεια δεν είναι μόνο η εξωτερική συμπεριφορά, αλλά και η εσωτερική, η καρδιακή διάθεση του ιερέως, η λατρευτική και η προσευχητική του στάση ενώπιον του μεγάλου αρχιερέως του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι ο ιερεύς δεν τελεί τη Θεία Λειτουργία για προσωπική προβολή, για την επίδειξη των αμφίων του, ούτε των φωνητικών του προσώπων. Για την ιεροπρέπεια πρέπει να προσέξουμε την εξοικείωση με το ιερό βήμα. Δεν επιτρέπονται εκεί άσκοπες κινήσεις, γέλωτες, αστεϊσμοί, συζητήσεις. Ο ιερεύς όταν εισέρχεται στο ιερό βήμα, απαραίτητος πρέπει να κάνει το σημείο του σταυρού, να αφαιρεί το καλυμάχι του και να προσκυνά επί της Αγίας Τραπέζης το Ιερό Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα. Κανείς δεν πρέπει να τριγυρνά στο ιερό βήμα όταν τελείται η Θεία Λειτουργία ή να κοιτάζει από την ωραία πύλη ή επί συλλήτουργου από το πλαϊνό μέρος στον λαό ή να απομακρύνεται από την Αγία Τράπεζα. Όταν υπάρχει σοβαρός λόγος μετακινήσεως από το ένα μέρος του ιερού βήματος προς το άλλο, η διέλευση γίνεται πάντοτε όπισθεν της Αγίας Τραπέζης και κάνουμε το σταυρό μας με ευλάβεια και φόβο Θεού. Δεν τρέχει ποτέ μέσα στον ναό, ούτε ανεβαίνει τα σκαλοπάτια δυο-δυο. Μέσα στο ιερό βήμα πρέπει να υπάρχει απόλυτη τάξη. Δεν είναι αποθήκη, δεν είναι κάποιο ιδιωτικό δωμάτιο. Είναι το ιερότερο μέρος του ναού. Πρέπει να επικρατεί απόλυτη καθαριότητα στην Αγία Τράπεζα, στην πρόθεση, στα καλύματα, στα ιερά σκεύη, στα άμφια, τους τοίχους, στο δάπεδο, στα ντουλάπια. Ιδίως στο χώρο όπου είναι κοντά στην πρόθεση χρειάζεται πολύ καθαριότητα για να μην είναι πεταγμένα εδώ και εκεί πρόσφορα, χαρτιά, κεριά, λιβάνια, καρβουνάκια, μπουκαλάκια, ίνου, ελαίου, πετσέτες, σαπούνια, ποτήρια, τσιμπίδες, μαχαίρια και άλλα. Η ακαταστασία δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος και ευλάβειας. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού, συνεπώς πρέπει να είναι πολύ καθαρή. Κάτω από το τζάμι δεν βάζουμε χαρτιά, εγκυκλίους, ανακοινώσεις, εικονίτσες, χαρτιά με ευλαβή συνθήματα κλπ. Ούτε επίσης επάνω στην Αγία Τράπεζα θέτουμε πλαστικά λουλούδια. Το κερί της Αγίας Τραπέζης να είναι το καλύτερο, με λισοκέρι. Έπειτα το αντιμίνσιον είναι ιερότερο. Τούτο πρέπει πάντοτε να είναι καθαρό, να μην υπάρχει ουδέ το ελάχιστο ψίχουλο ή τη μεργαρίτης εκ του Αγίου Άρτου, του τέσσερι του σώματος του Χριστού. Αυτό πρέπει να το προσέχει πολύ ο ιερεύς. Έπειτα, ουδέποτε το αντιμίνσιον πλένεται. Ο ιερεύς οφείλει να έχει προμηθευτεί από την οικία Ιερά Μητρόπολη και δεύτερον ή και τρίτον αντιμίνσιον αναλόγως, προκειμένου τούτο να το χρησιμοποιεί στα παρεκκλήσια ή στα εξοκλήσια, όπως τα αντιμίνσια εκστρατείας, φέροντας μέσα σε ειδική πανενθήκη, η οποία έξωθεν αφέρει και ντυμένο σταυρό. Το αντιμίνσιον του ναού τίθεται πάντοτε κάτωθεν του Ιερού Ευαγγελίου, καλώς τυλιγμένο στις σακίσεις, το δε Ευαγγέλιο, τις μεν καθημερινές ημέρες είναι με τον εσταυρωμένο επάνω να φαίνεται, την δε Κυριακή όπου εορτάζουμε την Ανάσταση, από του φως ηλαρών του εσπερινού του Σαββάτου, την εικόνα της Αναστάσεως. Τα ιερά σκεύη πρέπει να τηρούνται σε άριστη κατάσταση, λαβίδες μαυρισμένες, άγια ποτήρια ξυδωμένα, καλύματα ξεφτισμένα, μάκτρα λερωμένα, δείχνουν αμέλεια. Να υπάρχει στο ιερό βήμα σκευοφυλάκιο με την ασφαλή φύλαξη των ιερών σκευών Ευαγγελίων Σταυρών.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό, θέματα λατρευτικής ευταξίας», του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για την έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αγροτοδασική έκταση στην Ινούσα Σερών, βελτιωμένη η κατάσταση στην Αγιάσο της Λέσβου. Επιβραδύνεται η κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς, καθώς εντείνεται η κατάσταση στο Ιράν. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στα δυτικά και νότια ορεινά, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Οι πόδες αυτού ως άρκτου». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς αναφερόμαστε στην Αρκούδα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα είναι τελευταία μας αναφορά, η Αρκούδα στον μύθο και στην ιστορία. Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει και είναι κοντά μας ο κύριος Σπύρος Ιρόπουλος, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Σιρόπουλε, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Πέρα, μια χαρά, και απολαμβάνω και εγώ όλο αυτό το ωραίο αφιέρωμα που περιδιαβαίνει σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού κόσμου που είναι τα ζώα, και πραγματικά είναι τόσο ενδιαφέρον για όλους μας και για μένα ακόμα να ανακαλύπτω με πόσους τρόπους συνδέουμε στη λατρεία, στην καθημερινότητα, στην ιστορία, στη φαντασία αυτό το υπέροχο κομμάτι του κόσμου που μας περιβάλλει.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τα καλά σας λόγια, και ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε μιλώντας ακριβώς για την Αρκούδα στον μύθο και στην ιστορία, με τη δική σας βοήθεια να ξετυλίγουμε εδώ το κουβάρι.
1: Είναι ένα μεγάλο κουβάρι και ξετυλίγοντας το κουβάρι ας το μπλέξουμε λίγο περισσότερο, να το κάνουμε λίγο πιο παραμυθιακό. Σκέφτομαι τώρα, έτσι όσοι φίλες και φίλοι μας ακούνε, αν τους ρωτούσα πείτε μου ένα ζώο από την ελληνική μυθολογία που σας κάνει μεγάλη εντύπωση μέσα σε μια δημοφιλή ιστορία. Νομίζω ένα άγριο ζώο. Νομίζω ότι πολλοί θα σκεφτούν ανάμεσα σε άλλα το λιοντάρι της Νεμαίας που το σκότωσε ο Ηρακλής. Δημοφιλέστατο. Άπειρες παραστάσεις σε αγκία. Σε ανάγλυφα ο Ηρακλής να σκοτώνει το λιοντάρι της Νεμαίας. Αν πάμε λίγο παραπάνω προς τη Μακεδονία, στην Πέλα, θα θυμηθούμε όλοι το ψηφιδωτό το όμορφο με το κυνήγι του λιονταριού, που είναι ο Αλέξανδρος εκεί με τον Ηφαιστείωνα και σκοτώνουν ένα λιοντάρι. Αν σας κατεβάσω κάτω προς τα νησιά, θα πάμε στη Δήλο και όλο τον δρόμο εκεί τον ιερό που τον φυλάνε τα αγάλματα των λιονταριών. Αν σας πάω προς τη Μέση και προς τις Μυκήνες, θα θυμηθείτε όλοι τα δύο λιοντάρια που φυλάνε την είσοδο των Μυκηνών. Παντού λιοντάρια. Είναι πολύ εύκολα στη φαντασία μας. Και όμως, εδώ είναι που μπλέκεται το κουβάρι. Γιατί τα λιοντάρια δεν ζήσανε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν είχαμε ποτέ λιοντάρια στην Ελλάδα. Ενώ τις αρκούδες είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας, πραγματικά εννοώ κομμάτι της Ελλάδας, παρόλο που απουσιάζει τόσο πολύ από την τέχνη και τις απεικονίσεις. Αλλά όπως ελπίζω να σας δείξω ξετυλίγοντας σιγά σιγά το κουβάρι, να δείτε πόσο πλούσια είναι η επιστημονική αναφορά της αρχαιότητας στην Αρκούδα, πόσο μπλέκεται με την θρησκεία και με την λατρεία, ακόμη και με την πολιτική η Αρκούδα, και πόσο είναι τελικά δημοφιλής και κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας, και πόσο σιγά σιγά βάζει και κάποια κομμάτια ακόμη και φιλοσοφικής αναζήτησης στην αρχαία Ελλάδα. Σκεφτείτε όμως πόσο ωραία μπλέκεται αυτό το κουβάρι. Ενώ το λιοντάρι από πού το γνωρίζουμε, θα μου πείτε? Γιατί οι παλαιοντολόγοι που μελετούν τα υπολείμματα των ζώων που έχουν ζήσει στην Ελλάδα δεν έχουν βρει ποτέ λιοντάρια. Είναι από την Ασία και από την Αφρική. Και όμως είδατε πόσο δημοφιλή είναι. Γιατί είναι τόσο εξωτικά. Είναι ένα παράξενο, ένα τέρας.
0: Είναι ένα άγριο θηρίο σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Παραπάνω από αυτό, δεν είναι απλά ένα άγριο θηρίο. Όπως και Σπυρόπουλε, ο Ηρακλής μάχεται τη Λερναία Ύδρα. Τι είναι? Ένα αποκύμα της φαντασίας. Όπως μάχεται ένα τερατώδες ζώο. Έτσι και το λιοντάρι, το οποίο οι Έλληνες το ξέραν από, τι, από μια περιγραφή κάποιων που ήταν μισθοφόροι στην Αίγυπτο, από κάποιους περιοδεύοντες θειάσους, από κάποιους που είχαν ταξιδέψει και το περιγράψανε. Και τι περιγράψανε? Ένα περίεργο ζώο, μεγαλύτερο από λύκο, μεγαλύτερο από κάτι που ξέρετε εσείς, που έχει μια άγρια χέντη, που είναι δολοφονικό. Αμέσως αρχίζει και μπαίνει στη σφαίρα του φαντασιακού. Ενώ η αρκούδα είναι κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα. Ξέρετε, η συνάδελφος, η καθηγήτρια παλαιοντολογίας από το Απιστήτα, από το Αριστοτέλειο, από το Τμήμα Γεωλογίας, η κυρία Τσουκαλά, ασχολείται πάρα πολύ με αυτή την έρευνα των ζώων που ζήσαν στην Ελλάδα και μας λέει ότι έχουν ζήσει μικρά και μεγάλα θηλαστικά, ιένες, διάφορα ζώα, και οι αρκούδες στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της, όπως είπα, έχουν ζήσει από 10.000 χρόνια πριν ζούσαν εδώ. Δηλαδή έχουμε βρει απολιθωμένα οστά, πάνω από 30.000 απολιθωμένα οστά μόνο έχουν βρεθεί στα Λουτρά, στην Πέλα, στην Αριδαία.
0: Μάλιστα.
1: Το 95% ακούστε αριθμό, το 95% αυτών των οστών που βρέθηκαν ήταν από αρκούδες των σπηλαίων. Mm-hmm. Που έχουν βρεθεί επίσης στα Γρεβενά, στη Μιλιά, στη Χίο ακόμη, στη Λακωνία κάτω, που θα σας πω αργότερα μας τις περιγράφει τις αρκούδες ο Πασάνιας, στα Πίδημα, στη Λακωνία, στην Μάνη, στην Αρεόπολη. Ζούσαν παντού οι αρκούδες αυτές των σπηλαίων, οι οποίες ήταν, από ό,τι λέει η κυρία Τσουκαλά, γύρω στα 700 κιλά και 2,5 μέτρα όταν στέκονταν όρθιες. Αυτοί οι γίγαντες φαίνεται ότι από τα δόντια τους που έχουν απομείνει εξαφανίστηκαν, γιατί ήταν χορτοφάγοι. Τρέφονταν με ρίζες, με μέλι, με βότανα, σπανιότατα με μικρά θηλαστικά. Αυτό λοιπόν, αυτός ο ήρεμος γίγαντας που ζούσε στα δάση της Ελλάδας πάνω από 10.000 χρόνια πριν, δεν μπορούσε να μην είναι κομμάτι της. Και όχι της φαντασίας, όπως είναι τα λιοντάρια, αλλά της πραγματικότητας.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τις αρκούδες των σπηλαίων, όπως είπατε.
1: Έχουμε τις αρκούδες των σπηλαίων. Και σιγά σιγά από τα σπήλαια, όπως προχωρούσε η ζωή και εξελίσσεται, μείνανε οι καφετιές αρκούδες, οι απόγονοι των οποίων ζουν ακόμα και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Το γνωρίζετε, όχι πάρα πολλές, 350-400 πόσες προστατεύει ο Αρκτούρος σήμερα. Αλλά έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι δεν ήταν άγνωστη η αρκούδα στην αρχαιότητα. Να σας πω ότι την παρατήρησε ο Παυσανίας όταν περιγράφει εκεί στο έργο του στο Ελλάδας Περιήγησης, μας περιγράφει τη Λακωνία, μας περιγράφει τις αρκούδες, μας την περιέγραψε ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης, εκτός από πολιτικός φιλόσοφος, ήταν και ένας εξαίρετος φυσιοδήφης. Γνωρίζουμε ότι ο μαθητής του Αλέξανδρος, όταν έκανε τη μεγάλη εκστρατεία στην Ανατολή, είχε ειδικούς ανθρώπους που ό,τι περίεργο έβρισκαν σε πέτρωμα, σε φυτό, σε ανακάλυψη τέτοιας φυσικής ιστορίας, τα άφηναν πίσω στον Αριστοτέλη για να τα μελετήσει. Μας έχει αφήσει λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά του τα έργα, μια πολύ ωραία μελέτη για τα ζώα που λέγεται «Περί τα ζώα ιστορία», που μας έχει περιγράψει, τι να σας πω, από τις ακρίδες και τα κουνούπια μέχρι την ανατομία των ζώων μέχρι. Ήταν ένας πανεπιστήμονας. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό έργο αναφέρεται και στην αρκούδα. Μας την περιγράφει λοιπόν ο Παυσανίας, μας την περιγράφει ο Αριστοτέλης, που θα σας πω όσα μπόρεσα και εγώ να συγκεντρώσω. Μας την περιγράφουν μεταγενέστερες πηγές του 1ου και του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Ηλιανός, ένας σπουδαίος ερευνητής και φιλόσοφος, ο Κλάβδιος Ηλιανός, μεγάλος μελετητής και της φύσης επίσης, έζησε εκεί κοντά στον Όπτιο Μοσεβίρο, ο Οπιανός, ο οποίος είναι Έλληνας, είχε γράψει σπουδαία έργα, τα αλλιευτικά που σώζονται, τα κυνηγετικά. Ο Οπιανός είναι από την Κιλικία, αλλά είναι Έλληνας ποιητής. Μας την περιγράφει ο Πλίνιος, ο Πρεσβύτερος, στο βιβλίο του Naturalis Historia, Φυσική Ιστορία. Η αρκούδα λοιπόν μελετήθηκε και από τους επιστήμονες της αρχαιότητας και σιγά σιγά μπορούμε να την βάλουμε έτσι να δούμε τι πίστευαν οι άνθρωποι για αυτοί σε επιστημονική βάση και μετά να δούμε πώς πέρασε στη λατρεία και στο μύθο.
0: Μάλιστα. Να, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον Παυσανία. Τον αναφέρατε πρώτο. Μας περιγράφει τη Λακωνία, αλλά μας περιγράφει προφανώς και μας μιλά και για τις αρκούδες που ζούσαν εκεί. Έτσι. Είναι η πρώτη ιστορικά αναφορά που έχουμε χρονολογικά.
1: Έχουμε τον Αριστοτέλη και τον Παυσανία που είναι οι πρώτες ιστορικές αναφορές που έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς τις περιγράφουν. Ζούσανε, λέει, εκεί μέσα στα δάση, τα πυκνά δάση της Λακωνίας και φαίνεται ότι επειδή ήταν κοντά οι άνθρωποι στη φύση τις παρατηρήσανε και σιγά σιγά άρχισε να τους ενδιαφέρει αυτούς τους περισσότερο ανήσυχους επιστήμονες της εποχής εκείνης, να τους ενδιαφέρει και η αρκούδα ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Που ποιο είναι το περίεργο και το ενδιαφέρον? Αυτό που τους τράβηξε φαίνεται περισσότερο ήταν η ανθρώπινη πλευρά της αρκούδας. Και αυτό σίγουρα μας κάνει εντύπωση. Αναρωτιέται κάτι, τι θα πει η ανθρώπινη πλευρά της αρκούδας? Ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, σε αυτή τη σπουδαία δουλειά περί ζώων ιστορία, περιγράφει εκεί στο δεύτερο βιβλίο το πόσο ανθρώπινη είναι η αρκούδα. Πρώτα απ' όλα, λέει, έχει ένα στομάχι όπως οι άνθρωποι, λέει. Θα μου πείτε, μας κάνει εντύπωση αυτό? Γνωρίζανε οι Έλληνες από ανατομία, από τις θυσίες, από όλα. Γνωρίζανε, ας πούμε, ότι η Αγελάδα έχει 4 στομάχια. Τους φαινόταν περίεργο. Η αρκούδα όμως, λέει, έχει ένα στομάχι, λέει ο Αριστοτέλης, όπως οι άνθρωποι, και όπως οι άνθρωποι έχει χέρια με 5 δάχτυλα και το κάθε δάχτυλο, όπως και των ανθρώπων, έχει 3 κλειδώσεις. Και αυτοί οι παραλληλισμοί μεταξύ της φυσιολογίας της αρκούδας και του ανθρώπου θα δείτε ότι περνάνε αργότερα και στον Οπιανό και στον Οβίδιο, και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο είναι να δείτε πώς οι Έλληνες την συνέδεσαν με την μητρότητα, με την αγάπη προς τα παιδιά, και σιγά σιγά την έβαλαν και μέσα στην λατρεία. Θα σας τα εξηγήσω σε λίγο αυτά. Αλλά ο Αριστοτέλης έχει πολύ ενδιαφέρον πώς περιγράφει τα χέρια και τα δάχτυλα και τις κλειδώσεις, λέει ακόμα. Άρα λοιπόν, τι να καταλάβουμε, ότι είχε μελετήσει ανατομικά προφανώς κάποια νεκρή αρκούδα, και φανταστείτε σε τι λεπτομέρεια να ψάξει να δει στις πατούσες της αρκούδας τις κλειδώσεις, τα δάχτυλα και πώς αυτά μοιάζουν με του ανθρώπου.
0: Μέσα από την παρατήρηση, λοιπόν, έτσι.
1: Μέσα από την παρατήρηση, την επιστημονική.
0: Ναι.
1: Γιατί και η εξωτερική παρατήρηση, θα το έλεγα αργότερα στα φιλοσοφικά, συνδέει την αρκούδα, γιατί επειδή είναι ένα ζώο, το μοναδικό ενδεχομένως στην Ελλάδα τουλάχιστον, που στέκεται όρθιο στα δύο πίσω πόδια, που χρησιμοποιεί τα δύο μπροστινά ως χέρια. Για φανταστείτε μια αρκούδα που την βλέπει ο χωρικός της Λακωνίας να είναι όρθια σε ένα δέντρο, να κατεβάζει με τα δύο μπροστινά πόδια σαν χέρια μια φωλιά από μέλισσες για να πάρει το μέλι, και την βλέπει να δουλεύει σαν άνθρωπος. Και αυτό το γεγονός ότι στέκεται ως άνθρωπος, έχει και άλλα χαρακτηριστικά που θα τα πούμε μετά, στέκεται ως άνθρωπος, χρησιμοποιεί τα χέρια ως άνθρωπος και κοιτάει προς τα πάνω, θυμηθείτε αυτή την περίφημη ερμηνεία της λέξης άνθρωπος, αυτός που κοιτάει προς τα πάνω, που λέει και ο Βίδιος, ότι μπορεί να κοιτάζει τα αστέρια, τον ουρανό, το θείο. Είναι αυτός που θρόσκει άνω, από το άνω θρόσκο. Όλα αυτά, αν με ρωτήσετε, δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να σας τα επιβεβαιώσω ούτε κανένας άλλος, αλλά δείτε πώς τα φαντάζονταν οι άνθρωποι. Λέει, μοιάζει με άνθρωπο γιατί στέκεται όρθια, χρησιμοποιεί τα χέρια της σαν τους ανθρώπους. Και έχει και άλλα χαρακτηριστικά ανθρώπινα. Φανταστείτε, ας πούμε, πάλι συνεχίζει πάλι μένω στον Αριστοτέλη, τη δίνει τόσο ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά που ακόμα, λέει, και όταν αναπαράγονται οι αρκούδες, η διαδικασία της αναπαραγωγής δεν είναι όπως τα υπόλοιπα ζώα, λέει, αλλά είναι ξαπλωμένες πλάι-πλάι και αγκαλιάζονται όπως οι άνθρωποι. Φανταστείτε, τη δίνει τόσο ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Και συμπληρώνει και ο Πλήνιος ότι είναι, λέει, πολύ βιαστικές και πολύ ανυπόμονες να γεννήσουν, ότι γεννούν ένα μικρό που είναι λίγο μεγαλύτερο από ποντίκι, και δεν έχει καθόλου μορφή αυτό που γεννούνε. Αυτό δεν μπορούν να το ξέρουν βέβαια, γιατί οι αρκούδες τα κρύβαν τα μωρά τους μέσα στις σπηλιές όσο επιμελέστερα γινότανε. Και φαντάζονταν οι άνθρωποι ότι αυτό ήταν τόσο ατελές, mm-hmm. που η αρκούδα με τη φροντίδα της που τα γλύφει αυτά τα άμορφα γεννήματα ως καλή μητέρα, σιγά σιγά τους δίνει τη μορφή τους. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε κάτι πιο δυνατό από την δημιουργική εικόνα της μητρότητας? Η μάνα είναι αυτή που δίνει την τελική μορφή πια σε αυτό που γέννησε, με τη στοργή και με την αγάπη. Mm-hmm. Και αρχίζουν να προσθέτουν πια διάφορα τα οποία είναι σχεδόν αστεία άμα τα διαβάζουμε. Ο Ελιανός αργότερα λέει ότι έχει μεγάλη έτσι αγάπη για την γέννα η αρκούδα, και μας λέει και διάφορες έτσι διασκεδαστικές λεπτομέρειες, ότι οι αρκούδες κοιμούνται για 40 μέρες και στη διάρκεια αυτής της χειμερίας νάρκης ρουφάνε, λέει, πιπηλάνε το δάχτυλό τους όπως τα μωρά, και αυτό από μόνο του είναι ικανό να τις συντηρήσει, λέει στο Naturalis Historia, στη φυσική ιστορία. Πιπηλάνε, λέει, το δάχτυλό τους σαν τα μωρά. Και ακόμα να δείτε πόσες λεπτομέρειες μας περιγράφουν για τις αρκούδες. Για παράδειγμα, όταν λέει ο Ελιανός, πάλι μας λέει, ότι είναι τόσο δυνατές οι αρκούδες που επιτίθενται στο πιο επικίνδυνο ζώο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ποιο νομίζετε ότι είναι αυτό? Ο ταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε πόσους ταύρους επικίνδυνους γνωρίζουμε εμείς από την ελληνική μυθολογία. Πιο πολύ φοβούνται τον ταύρο οι Έλληνες παρά την αρκούδα, που είναι ήρεμη, αν δεν την πειράξεις, που είναι απομακρυσμένη. Αλλά
0: πηγαίνει το μυαλό μου και στο Μινόταυρο, έτσι, ίσως και το περισσότερο από εμάς.
1: Στο Μινόταυρο του Μαραθώνα, που είναι ο παπάς του Μινόταυρο. Τον έφερε από την Κρήτη, τον πήρε ο Ηρακλής από την Κρήτη, ήταν ένας από τους άθλους, τον έφερε πίσω, τον πατέρα του Μινόταυρου, τον πραγματικό Ταύρο, ο οποίος έφυγε μετά, το έσκασε από την Πελοπόννησο και πήγε στο Μαραθώνα και κατέστρεφε τα Σπαρτά και έκανε καταστροφές μέχρι που τον σκότωσε ο Θησέας. Τους ταύρους στο μύθο που σκότωσαν τον Ιππόλιτο, τους ταύρους που έπρεπε να ζέψει στο άρμα ο Ιάσονας όταν πήγε στην Κολχίδα, οι ταύροι θεωρούνται ακόμα πιο επικίνδυνοι και από την καημένη την ήμερη αρκούδα. Η αρκούδα λοιπόν επιτίθεται στον ταύρο, λέει ο Ηλιανός, επειδή έχει δύναμη. Και πώς, λέει, επιτίθεται? Όχι όπως τα άλλα ζώα, πάλι η Κρυσπυρόπουλε την κάνουν σχεδόν άνθρωπο. Παλεύει, λέει, όπως οι παλαιστές. Mm-hmm. Κάνει κεφαλοκλείδωμα στον ταύρο, τον αγκαλιάζει όπως αγκαλιάζονται οι παλαιστές και τον πνίγει, φωνάζει, λέει κιόλας η αρκούδα, και τον πνίγει σιγά σιγά κρατώντας τον από τον λαιμό. Ούτε δόντια, ούτε νύχια, ούτε ξεσχίσματα, σάρκας, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η αρκούδα, σαν ένας ευγενής παλαιστής, παλεύει με τον ταύρο και τον καταβάλει με τη δύναμή της. Και πάλι mm-hmm. βγάζει έτσι την αγάπη για την προστασία προς τα παιδιά της, γιατί λέει πάλι ο Ελιανός ότι όταν την κυνηγάνε την αρκούδα, είναι, λέει, τόσο δυνατή καμιά φορά που σκίζει και τα δίχτυα. Με δίχτυα προσπαθούσαν να την παγιδεύσουν. Τι κάνει, λέει, η αρκούδα? Βάζει, λέει, τα μικρά της, τα αρκουδάκια, να τρέχουν όσο πιο πολύ μπορούν μπροστά της, και όταν, λέει, τα κουραστούν, όταν κουραστούν αυτά και δεν μπορούν να τρέξουν άλλα, τα παίρνει εκείνη και τα κουβαλάει εκείνη. Mm-hmm. Δεν τα εγκαταλείπει ποτέ. Και ο Πλίνιος, είπαμε και πρώτα, μας είπε και η συνάδελφος, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Παλαιοντολογίας, ότι οι παλιές οι αρκούδες τρέφονταν ως επιτοπλίστων με χόρτα. Δεν θεωρούνταν μεγάλος κίνδυνος για τους ανθρώπους. Αν δεν τις πείραζες, δεν σε πείραζαν. Και λέει ο Πλίνιος, παρατηρεί και αυτός, ότι οι αρκούδες, λέει, τρώνε ένα φυτό που λέγεται άρος ή αρός. Και μάλιστα κάνει και εξήγηση ότι τις βοηθάει με το εταιρικό τους σύστημα και ότι τους δίνει ενέργεια επειδή κοιμούνται για τόσο μεγάλο μέρος της ζωής τους.
0: Χειμέρι ανάρκη, ναι. Χειμέρι ολίθαρο.
1: Χειμέρι ανάρκη, έτσι ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα λέει ότι τις βοηθούσε, λέει, τις αρκούδες να ακονίζουν και τα δόντια τους με αυτό το φυτό. Mm-hmm. Και λέει κιόλας ότι ψάχνανε τις κυψέλες των μελισσών και δεν είχαν, λέει, και καλή όραση, λέει ο Πλίνιος, Και τους επιτίθονταν οι μέλισσες επειδή οι αρκούδες, λέει, δεν το έβλεπαν. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κομμάτι της φύσης που οι άνθρωποι δεν το φοβούνται τόσο πολύ ώστε να το κάνουν τρομακτικό μύθο σαν το λιοντάρι και σαν τον ταύρο. Θα δούμε σιγά σιγά ότι
0: Ξέρουν όμως τη δύναμη της αρκούδας, τον όγκο της, έτσι, ότι είναι ογκώδης, ότι είναι δυνατή.
1: Ότι έχει τη δύναμη να καταβάλει και τον ταύρο ακόμα, που τον φοβούνται. Και τους εντυπωσιάζει τους ανθρώπους αυτό το γεγονός της ικανότητας της αρκούδας να στέκεται στα πίσω πόδια. Πόσες αρκούδες περιφερόμενων αυτοσχέδιων θειάσεων θυμόμαστε ακόμα και στα νεότερα χρόνια της Ελλάδας, ο αρκουδιάρης που γυρνούσε και στη Βόρεια Ελλάδα παιδάκι, το έχω δει και εγώ στα μέρη καταγωγής του πατέρα μου από την Μακεδονία, να έχω δει στον δρόμο το θέαμα, ο γύφτος με την αρκούδα να χορέψει η Ζαχαρούλα. Έτσι, πόσες φορές οι καημένες οι αρκούδες βίωσαν αυτόν τον εξευτελισμό. Το θυμάμαι έτσι αμυδρά στις παιδικές μου μνήμες. Τα βλέπαν όμως οι άνθρωποι και πώς και τους δίναν όλα αυτά τα ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά.
0: Ανθρωπόμορφα και όχι τερατόμορφα, και έχει σημασία αυτό.
1: Ακριβώς, το είπατε πολύ ωραία. Όχι τερατόμορφα. Αυτό είναι το αυτό είναι το περίεργο. Θα σας πω μετά για το μύθο και τις μεταμορφώσεις της αρκούδας, αλλά ο Πορφύριος, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος που είχε γράψει αυτό το βίο του Πυθαγόρα, λέει ο Πορφύριος ότι είπε ο Πυθαγόρας ότι ο αστερισμός της αρκούδας ήταν το χέρι της Ρέας. Και ποια ήταν η Ρέα, αν όχι η μητέρα θεά. Ότι ο Πυθαγόρας έβλεπε τον αστερισμό όχι ως μεγάλη και μικρή άκτο, που θα πούμε την διασκεδαστική ιστορία τους, αλλά ότι ήταν, λέει, το χέρι της Ρέας, της ουράνιας μητέρας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό ήταν.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Σιρόπουλε. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, όσα μας λέτε σήμερα, μιλώντας για την αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία. Σε λίγο θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας με τον κύριο Σιρόπουλο, αγαπητοί ακροατές, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την Αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία. Να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως, κύριε Σιρόπουλε.
1: Είδαμε την Αρκούδα λοιπόν ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και παρατήρησης, μόνο και μόνο επειδή πραγματικά είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού κόσμου. Mm-hmm. Είναι μια φιγούρα γνώριμη, τόσο οικία, που είπαμε ότι σχεδόν δεν τη φοβάται ο Έλληνας. Την σέβεται, την αναγνωρίζει, της δίνει ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά και την έχει απλά... Δεν χρειάζεται να την απεικονίσει καν ως κάτι τρομακτικό. Μάλιστα, να σας πω, προχτές έψαχνα να πω δύο λόγια για την εκπομπή μας και δεν βρήκα ούτε μία εικόνα σε ένα αγγείο που να έχει μια αρκούδα. Είχε μόνο την ιστορία της Αταλάντης, η οποία μεταμορφώνεται μεταμορφώνεται σε αρκούδα και απουσιάζει έτσι από την εικονογραφία πάρα πολύ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η αρκούδα αρχίζει να μπαίνει πάρα πολύ έντονα στην λατρευτική ζωή των Ελλήνων. Mm-hmm. Και πώς? Μέσω μιας θεάς η οποία σχετίζεται με το μετέχμιο, με το περιθώριο, με το κάτι μεταξύ μιας κατάστασης και μιας άλλης. Αυτό το μεταξύ μιας κατάστασης και μιας άλλης, όπως είναι η αρκούδα που είναι κοντά στη φύση γιατί είναι ζώο, μοιάζει λίγο και με τον άνθρωπο, είναι στο μετέχμιο μιας κατάστασης. Η μία λοιπόν θεά που ζει ανάμεσα σε αυτά τα μετέχμια είναι η Άρτεμις. Mm-hmm. Μια περίεργη λοιπόν θεά που ναι μεν είναι γυναίκα, αλλά ως γυναίκα δεν περνάει στο στάδιο της τεκνοποίησης, είναι η προστάτηδα της Παρθενίας, που δεν είναι κάτι το φυσιολογικό, δεν είναι κάτι που εξυπηρετεί μάλλον την αναπαραγωγή της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι μια θεά που προτιμά να ζει στα δάση, απομονωμένη, να μην έχει λατρείες μεγάλες. Mm. Και όμως αυτή η άγρια θεά φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ έντονα με την αρκούδα και με την θρησκευτικοπολιτική ζωή της αρχαίας Αθήνας.
0: Mm-hmm. Με ποιον τρόπο.
1: Λοιπόν, η Άρτεμη πολλές φορές ονομάζεται Πότνια Θηρών, δηλαδή η αρχόντισσα έτσι, των Θηρίων. Πότνια mm-hmm. Θηρών. Και αυτό τι κάνει, τη συνδέει αμέσως με τα ζώα. Είναι αυτή που ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τα ζώα. Και αυτό δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί είναι η προστάτηδα των δασών, η προστάτηδα του κυνηγιού, η προστάτηδα της φύσης. Και πολλές φορές την βλέπουμε να απεικονίζεται με το ιερό της ζώο που είναι το ελάφι mm-hmm. ή με τους σκύλους της, γιατί με τους σκύλους, γιατί είναι κυνηγός. Αλλά έχει πάρα πολλά άλλα στοιχεία ο χαρακτήρας της. Φαίνεται λοιπόν ότι η Άρτεμις και στην πιο παλιά λατρεία της σχετίζεται και με την προστασία των γυναικών τη στιγμή που γεννάνε, mm-hmm. στη διάρκεια του τοκετού. Mm-hmm. Και καμιά φορά την μπερδεύουμε και με την ηλυθία, την θεά του τοκετού, την προσωποποίηση του τοκετού. Και δεν είναι περίεργο λοιπόν ότι η αρκούδα, επειδή είναι σύμβολο της μητρότητας, όπως θα σας πω, σχετίζεται με την Άρτεμη που προστατεύει πια τις γυναίκες όταν γεννάνε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή στην κωμωδία του Αριστοφάνη στη Λυσιστράτη βγαίνει ο χορός, που είναι οι γυναίκες, προσπαθούν να πάρουν οι γυναίκες την εξουσία, να μας πούνε πόσο άξιες είναι, πόσο ευσεβείς είναι οι γυναίκες, και για να δείξουν την ευσέβειά τους, οι γυναίκες του χορού λένε «Υπηρέτησα την Αθηνά, τη θεά Αθηνά, ήφανα τον πέπλο της, δεν θυμάμαι πώς το λέει εκεί πέρα, έψησα τις πίτες της όταν ήμουνα 10 χρονών και άρκτος ή βραβρονής και ήμουν αρκούδα στα Βραβρόνια». Uh-huh. Τι σημαίνει αυτή η περίεργη φράση? Ήμουν αρκούδα, βγαίνει μια κοπέλα, μια γυναίκα και λέει «Καμαρώνω τόσο πολύ για την ευσέβειά μου και την αληθινή μου αθηναϊκή καταγωγή, γιατί ήμουν», λέει, «αρκούδα στα Βραβρόνια». Τι ήταν τα Βραβρόνια? Φαίνεται λοιπόν ότι στη Βραβρώνα, λίγο πιο έξω από την Αθήνα, στην Αττική, οι κοπέλες οι οποίες ήταν από τις καλύτερες αθηναϊκές οικογένειες της Αθήνας υπηρετούσαν ως άρκτοι, δηλαδή ως αρκούδες, αυτόν τον τίτλο είχανε, από τα 7 μέχρι τα 14 τους χρόνια, ούτε λιγότερο από 10 λέει ήτανε, ούτε κάτω από 5 λένε οι πηγές μας που θα σας πω από το λεξικό της Σούδας.
0: Θα πούμε, θα συνεχίσουμε σε λίγο, ναι. Κύριε Σιρόπουλε, θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη απαραίτητη ωστόσο διακοπή στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε από την τελευταία σας φράση.
1: Βέβαια.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για την αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στον ρόλο που παίζει η αρκούδα στην θρησκευτικοπολιτική ζωή της αρχαίας Αθήνας, κύριε Σιρόπουλε.
1: Έτσι, mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε μόλις πριν, ναι.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε ένα παραμύθι. Ας το κάνουμε παραμύθι, μια ιστορία. Μια ωραία ιστορία που καταγράφεται στο λεξικό Σούδα του 10ου αιώνα, βέβαια αυτό, αλλά μας περιγράφει, λέει πάρα πολλά για την αρχαία Ελλάδα και τι λέει. Ότι οι κοπέλες λοιπόν της Αττικής, όταν ήταν σε μία ηλικία εκεί μεταξύ 7 και 14 ετών, υπηρετούσαν στο ναό της Αρτέμιδος στη Βραβρώνα ως αρκούδες. Και τις λένε αρκούδες. Και μάλιστα, αν έχει κάποιος την ευκαιρία να πάει στο Μουσείο της Βραβρώνας, θα δει ένα σημαντικό αριθμό από αγάλματα παιδιών, τα οποία είναι ντυμένα έτσι με ωραίους πέπλους, κροκοτούς ή διάφανους ή παιδάκια ξυπόλυτα, όλα αυτά, τα οποία επιβεβαιώνουν την ιστορία που θα σας πω τώρα το παραμύθι, και είναι όλα τα παιδιά που ήταν αφιερωμένα στην Άρτεμη ως αρκούδες. Και η ιστορία λέει τι κάνανε αυτά τα παιδάκια. Λειτουργούσαν ως εξευμενιστήρια προσφορά της πόλης προς την θεά. Γιατί? Λέει λοιπόν η ιστορία ότι εκεί στη Βραβρώνα ήταν ένας δήμος, ο δήμος των Φλαβιδών. Εκεί λοιπόν ζούσε μια θηλυκή αρκούδα, άγρια, από το δάσος, η οποία σιγά σιγά εξοικειώθηκε, λέει, με την παρουσία των ανθρώπων και έφτασε σε σημείο να τους πλησιάζει, να παίζει μαζί τους, και από μικρό αρκουδάκι μεγάλωσε με τους ανθρώπους και ήταν εξημερωμένη. Mm-hmm. Όπως έπαιζαν όμως, λέει, τα παιδιά του Δήμου των Φλαβιδών με την αρκούδα, κάποιο κοριτσάκι πάνω στο παιχνίδι την πείραξε παραπάνω την αρκούδα και η αρκούδα την γρατζούνισε. Μην ξεχνάμε πάντα, όσο ανθρωπόμορφο να το κάνεις και το ζώο, είναι ζώο. Θέλει την απόσταση και το σεβασμό.
0: Και όσο εξημερωμένο ένα τέτοιο άγριο ζώο, ναι,
1: ακριβώς. Η αρκούδα λοιπόν φαίνεται ότι γρατζούνισε το κοριτσάκι και τα αδέρφια της αρκούδας θύμωσαν και την πήρανε τα ακόντιά τους, λέει, και την σκότωσαν. Εξαιτίας, λέει, αυτού του γεγονότος έπεσε μια μεγάλη επιδημία στους Αθηναίους. Και όταν έστειλαν λοιπόν οι Αθηναίοι στο μαντίο να πούνε τι γίνεται για να φύγει η επιδημία, τους απάντησε λοιπόν το μαντίο ότι φταίει το ότι σκοτώσατε την αρκούδα που την προστάτευε η Άρτεμη, και ως τίμημα λοιπόν για το θάνατο της αρκούδας θα κάνετε τα κορίτσια σας να παίζουν τον ρόλο της αρκούδας. Και αποφάσισαν λοιπόν, λέει, τότε οι Αθηναίοι ότι καμία κοπέλα δεν θα μπορούσε να παντρευτεί εάν δεν είχε περάσει πρώτα από το στάδιο της αρκούδας, δηλαδή να έχει παραστήσει την αρκούδα προς τιμή της θεάς. Όσο περίεργο λοιπόν και αν μας φαίνεται, αυτό αποτελεί ένα πέρασμα, ένα τελετουργικό πέρασμα από μία κατάσταση στην άλλη. Πια από την παιδικότητα στην ενηλικίωση, όπου βρίσκεσαι σε ένα μετέχμιο καταστάσεων, και πρέπει να περάσεις από ένα στάδιο σε ένα άλλο. Στένα λοιπόν και πάλι λέω, μην φανταστείτε όλοι, γιατί τώρα στο ναό υπό την επίβλεψη των ιερέων τα κορίτσια αυτά της αθηναϊκής αριστοκρατίας ζούσαν σε μια ιδανική κατάσταση. Η ηθική τους ήταν σίγουρα άμεμπτη, τους επέβλεπαν οι ιερείς και ζούσαν λοιπόν εκεί. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σπυρόπουλε, έχουν γίνει οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή και εκεί δίπλα στο ναό, μέσα σε σπήλαιο έχουν βρεθεί μια σειρά από δωματιάκια μικρά που πιστεύουμε σήμερα ότι τα κοριτσάκια αυτά σε κάποια στιγμή, σε κάποια φάση του τελετουργικού αυτού πρέπει να παρίστανον ότι μένανε εκεί και κοιμόντουσαν σαν σε χειμερή ανάρκη. Μάλιστα. Προτού ξυπνήσουν και επιστραφούν στην κοινωνία ως γυναίκες πια, και προσέξτε τι γυναίκες, γυναίκες όριμες για γάμο, να φύγουν από την Άρτεμη, από την Παρθενία δηλαδή, και να επιστραφούν στην κοινωνία της Αθήνας, γνωρίζοντας ότι ήταν πια ό,τι καλύτερο είχε να δώσει η αριστοκρατία της Αθήνας.
0: Μιλάμε για κορίτσια των καλύτερων οικογενειών, να υποθέσουμε των πιο πλούσιων και αριστοκρατικών οικογενειών.
1: Έτσι, ακριβώς. Μην νομίζετε τα μικρά τα κορίτσια τώρα των αγροτών στην περιφέρεια της Αττικής ζούσαν βοηθώντας τους γονείς τους στις αγροτικές δουλειές, αλλά αυτά τα κορίτσια της αριστοκρατίας που προορίζονταν να, όσο άκομψο και αν ακούγεται, να αναπαράγουν την αριστοκρατική κοινωνία και να την διαφυλάξουν με την συζυγική πίστη, με την απόλυτη αφοσίωση στον οίκο. Αυτές έπρεπε να είναι οι γυναίκες που ήταν αμέμπτου ηθικής, που θα αφοσιώνονταν λοιπόν στον οίκο τους και σε αυτό το μετέχμιο τις βάζανε να υπηρετούν ως αρκούδες, λοιπόν, για να εξευμενήσουν το θάνατο της αρκούδας στην Άρτεμη, τάχα μου. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον αυτές τις πληροφορίες τώρα που είναι οι φιλολογικές μαρτυρίες να τις συγκρίνει κανείς με τα πολλά όμορφα ευρήματα που έχουμε αγγεία που δείχνουν χορούς νεαρών γυναικών, κορίτσια, τα οποία χορεύουν εξυπόλυτα και φαίνεται ότι τρέχοντας τα κορίτσια εκεί στο τέλος του τελετουργικού ξυπόλυτα πάνω κάτω παρίστανε, αν φαίνεται, τις αρκούδες. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει μια ωραία γοητευτική παραμυθιακή αφετηρία το τελετουργικό αυτό, σκοτώσαμε μια αρκούδα, θα αφιερωθούμε κι εμείς ως αρκούδες στην Άρτεμη. Η ουσία του όμως ήταν βέβαια να παραμείνουν τα κορίτσια αυτών των οικογενειών μακριά από επιβλαβή σε ηθικές συμπεριφορές, να είναι υπό την επίβλεψη των ιερέων και όταν τελειώσει η θητεία τους στην Άρτεμη, στην Παρθενία δηλαδή, να επιστραφούν πίσω στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν τα κορίτσια αυτά γίνονταν αρκουδάκια και όπως σας είπα, όποιος πάει σήμερα στο μουσείο στη Βραβρώνα θα δει όλες αυτές τις γλυπτές μορφές των παιδιών και μάλιστα έχει και την Άρτεμη, έχει ένα πολύ έτσι ωραίο γλυπτό μικρό στην Βραβρώνα από τη μέση και πάνω που είναι η Άρτεμις Οικουροτρόφος, που κρατάει, είναι η Άρτεμις και κρατάει αγκαλιά ένα παιδάκι και πολλοί λένε ότι θυμίζει την Παναγία την Βρεφοκρατούσα. Τώρα πάντοτε μια θεότητα που βγάζει την μεγάλη αρετή της μητρότητας, την αγάπη προς το παιδί, την ανάγκη το θείο να προστατεύσει τον άνθρωπο ως βρέφος.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η ιστορία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, πραγματικά και αν το δείτε αυτό το γλυπτό, ναι, επειδή φορά και ένα πέπλο η Άρτεμις και κρατάει το παιδάκι αγκαλιά, θυμίζει έτσι τις εικόνες που τις γνωρίζουμε και εμείς από την Εκκλησία. Και μάλιστα, όπως σας είπα, καμιά φορά την μπερδεύει, έχουμε έναν ορφικό ύμνο προς την Άρτεμη, την οποία την μπερδεύει καμιά φορά με την Ηλυθιία, τη θεά του Τοκετού. Έτσι.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε άλλη μια μικρή ανάπαυλα για να ακούσουμε λίγο μουσική, ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Σιρόπουλε, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε στη διάθεσή μας περίπου άλλα 15 λεπτά. Θα έχουμε να πούμε δηλαδή αρκετά πράγματα στη συνέχεια με τη βοήθειά σας. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές.

0: Συζητάμε σήμερα για την αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, και μετά από αυτήν την πολύ ωραία ιστορία, έτσι, το μύθο αυτό στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, που έχει να κάνει με την αρχαία Αθήνα και γενικά νομίζω και τον ρόλο της αρκούδας στην θρησκευτικοπολιτική ζωή της αρχαίας Αθήνας, όπως είπαμε προηγουμένως. Έχει, πολύ ναι. Ενδιαφέρον αυτός ο μύθος, που έχει να κάνει βεβαίως και με την λατρεία της θεάς Άρτεμις. Πού θα μπορούσαμε να πάμε στη συνέχεια, ποιος θα ήταν ο επόμενος σταθμός μας, η επόμενη στάση μας μάλλον?
1: Νομίζω η επόμενη στάση μας, για να οδεύσουμε σιγά σιγά και σε μια ολοκλήρωση, πρέπει να έχει να κάνει πια με τη μυθολογία και με λίγο πιο γοητευτικές ιστορίες. Θα μείνω πάλι κοντά στην Άρτεμη, και μια που αναφέραμε τον Παυσανία, θα βάλω και τις μαρτυρίες του Ισιώδου και θα σας μιλήσω για το μύθο της Καλλιστός. Η Καλλιστό, λοιπόν, λέει και ο Ισιώδος και ο Παυσανίας, πάλι εκεί στα Λακωνικά, συγγνώμη, ότι ήταν ή μια νύμφη ήταν τώρα αυτή, ή ήταν μια θνητή, κόρη του βασιλιά της Αρκαδίας του Λυκάωνα. Πάλι ένα όνομα ενός ζώου, ο Λυκάωνα. Έτσι, αυτός,
0: από τον λοιπόν, Λύκο, είχε...
1: από τον Λύκο. Έτσι. Που και ο Λύκος έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό της φύσης που συνδέεται με την αχριότητα, με τη δύναμη, πάλι όμως με σεβασμό. Έτσι, πάλι δεν τους βλέπετε τους Λύκους σε πολλές ιστορίες να πρωταγωνιστούν ως τρομακτικά όντα, όχι στην αρχαία Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο Λυκάων, μας λένε οι πηγές μας, είχε αυτή την κόρη την Καλλιστό, η οποία ήταν ένθερμη ακόλουθος της Άρτεμις. Πήγαινε μαζί με την Άρτεμη, τη συνόδευε στα κυνήγια της και, όπως φαντάζεστε, ήταν δυναμική, ήταν όμορφη, γυρνούσε ελεύθερη στη φύση, δηλαδή να παρατηρήσουμε μια εντελώς αντίθετη εικόνα από αυτή που έχουμε της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα. Έτσι, εδώ τώρα να κάνω μια μικρή παύση, πώς γίνεται τώρα αυτή η γυναίκα, γυρνούσε έξω, ήταν κυνηγός, ήταν ελεύθερη, γυρνούσε στη φύση, επέστρεφε στο σπίτι της, έτρεχε με τους κοντούς χιτώνες. Εδώ ας παρατηρήσουμε τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες της Σπάρτης και στις γυναίκες της Αθήνας. Που οι γυναίκες της Σπάρτης επιτρεπόταν να αγωνίζονται στο δρόμο, να γυμνάζονται. Και πάλι βέβαια μην το δούμε ως πολύ προοδευτική αντίληψη για την ισότητα των γυναικών, γιατί όλη αυτή η ελευθερία για εκγύμναση που είχαν οι γυναίκες της Σπάρτης, τι ήταν? Ήταν για λόγους ευγονίας. Να είναι γυμνασμένες για να γεννήσουν όσο το δυνατόν πιο υγιή παιδιά που θα γίνονταν καλοί στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Γυρνάω όμως στο παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν η κόρη του Λυκάωνα, η Καλλιστό, έτρεχε γύρω γύρω στα βουνά με την Άρτεμη και κυνηγούσαν τα ζώα. Εκεί λοιπόν την είδε ο Δίας, ο οποίος Δίας, ως γνωστόν, δεν κάνει διακρίσεις σε θνητές και αθάνατες και μικρές και μεγάλες και πριγκίπισες και μη πριγκίπισες. Την είδε την Καλλιστό, την ερωτεύτηκε και πήρε, λέει, κάποια στιγμή τη μορφή της Αρτέμιδος για να την πλησιάσει. Και έτσι την πλησίασε την Καλλιστό και την αποπλάνησε, έμεινε έγκυος η Καλλιστό. Από εκεί και πέρα οι πηγές μας δεν πολύ συμφωνούν. Έχουμε, όπως πάντα βέβαια, στη μυθολογία. Θα σας διαβάσω τι λέει ο Παυσανίας στα Αρκαδικά, στο 8ο βιβλίο, στα Αρκαδικά. Λέει λοιπόν ο Παυσανίας ότι από όλη τη γενιά των αρσενικών παιδιών, ο Λυκάων είχε και μία κόρη, την Καλλιστό, την οποία ερωτεύτηκε ο Δίας και κοιμήθηκε μαζί της. Η Ήρα όμως το ανακάλυψε, μεταμόρφωσε την Καλλιστό σε αρκούδα και η Άρτεμη, για το χατήρι της Ήρας, την σκότωσε με το τόξο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δίας έστειλε τον Ερμή με διαταγή να σώσει το παιδί που η Καλλιστό είχε στην κοιλιά. Την ίδια την Καλλιστό τη μεταμόρφωσε σε αστερισμό τη γνωστή Μεγάλη Άρκτο. Μετά το θάνατο του νυκτήμου που ήταν ο βασιλιάς, την εξουσία την πήρε ο Αρκάς, ο γιος της Καλλιστός. Αυτός λεγόταν Αρκάς. Αυτός έφερε την καλλιέργεια του ήμερου καρπού και δίδαξε τους ανθρώπους να κάνουν ψωμί και να υφαίνουν ρούχα. Από το βασιλιά αυτό η χώρα πήρε το όνομα Αρκαδία Αντιπελασγία και οι κάτοικοί της λέγονται Αρκάδες Αντιπελασγοί.
0: Μάλιστα.
1: Μια πολύ ωραία ιστορία. Η Ήρα ζήλεψε, την μεταμόρφωσε την καημένη την Καλιστό σε αρκούδα, την σκότωσε η Άρτε με την αρκούδα και...
0: Υπακούοντας διαταγές της Ήρας.
1: Υπακούοντας τις διαταγές της Ήρας και ο Δίας για να τη σώσει πήρε το παιδί το αγέννητο και την έκανε αυτήν, την έκανε αστερισμό. Άλλες εκδοχές που εξίσου γοητευτικές λένε ότι όταν γεννήθηκε το παιδί, επειδή την ζήλευε την Καλιστό Ήρα, ο Δίας για να την σώσει τη μεταμόρφωσε σε αρκούδα. Αυτό το έχουμε ακούσει και σε άλλες ιστορίες. Τα κάνει αυτά ο Δίας. Την Ευρώπη την μεταμόρφωσε σε αγελάδα, αν σας θυμίσω.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Για να τη σώσει. Και ο ίδιος πάρα πολλές φορές μια μεταμορφωνόταν σε τάβρο, μια σε κύκνο, μια σμίξη με τη λίδα.
0: Πολλές μεταμορφώσεις, ναι, νομίζω είναι ένα στοιχείο όλων αυτών των αρχαίων μύθων.
1: Έτσι, κατά κάποιο τρόπο δείχνουν ότι είναι δύσκολο, δεν μπορείς να δεις ποια είναι η μορφή του Θεού και του Θείου. Τι είναι ο Θεός, ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να επιθυμήσει μπορεί να είναι, παντού μπορεί να βρίσκεται. Έτσι, πρέπει να σέβεσαι τα πάντα. Τέλος πάντων, να γυρίσω στον ωραίο το μύθο. Την έκανε, λέει ο Δίας, την Καλιστό, την έκανε αρκούδα και γυρνούσε η καημένη Καλιστό στα δάση και μία μέρα ο γιος της, ο οποίος είχε εξελιχθεί σε δεινό κυνηγό, βρίσκεται μπροστά στη μάνα του, η οποία όμως είναι σε μορφή αρκούδας. Ετοιμάζεται να την σκοτώσει με το τόξο του και την ώρα που ετοιμάζεται να την σκοτώσει, ο Δίας λυπάται πια αυτό που θα γίνει, ο γιος άθελά του να σκοτώσει τη μάνα του, χωρίς να το ξέρει κιόλας. Τι κάνει, μεταμορφώνει τον γιο σε αρκουδάκι για να αναγνωρίσει τη μητέρα του στη μορφή της αρκούδας και μόλις ο γιος μετατρέπεται σε αρκουδάκι τους κάνει και τους δύο αστερισμούς που ο ένας είναι η μεγάλη Άρκτος και ο γιος της είναι η μικρή Άρκτος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λίγο σαν παραμύθι να την συμπληρώσουμε την εικόνα μας για την αρκούδα και σιγά σιγά να την βάλουμε έτσι στο πλαίσιο που την είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Πάντως, νομίζω ότι το γεγονός, το πιο σημαντικό, είναι αυτό που τις αποδίδουν και το βλέπουμε έτσι να περνάει και μέσα από την Άρτεμη που προστατεύει τα παιδιά και είναι βρεφοκρατούσα, η αρκούδα που είναι ανθρωπόμορφη, έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτή η αγάπη και η προστασία που δείχνει στα παιδιά της που έκαναν τους Έλληνες να το σέβονται αυτό και να τις αναγνωρίζουν αυτή την αρετή τη μεγάλη της μητρότητας.
0: Μάλιστα. Νομίζω θα έχουμε το χρόνο, έχουμε περίπου άλλα 6-7 λεπτά να κάνουμε και μια μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση των όσων σήμερα είπαμε τη βοήθεια σας κύριε Σιρόπουλε. Θα κάνουμε άλλη μια μικρή διακοπή για μουσική, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε.

Είναι κοντά μας ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και μαζί του σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την Αρκούδα. Την Αρκούδα όπως τη βρίσκουμε μέσα από αναφορές και πολύ ενδιαφέρουσες, έτσι, ωραίες ιστορίες που έχουν να κάνουν με το μύθο αλλά και την ίδια την ιστορία, όχι μόνο τη μυθολογία.

0: καλιστός της κόρης του Λυκάωνα μέσα από τον Ισίωδο, νομίζω και από εκεί
1: και από τον
0: Παυσανία. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, έχουμε περίπου άλλα το πολύ 3,5 λεπτά όσον αφορά την Αρκούδα. Την Αρκούδα μέσα από το μύθο ουσιαστικά και την ιστορία.
1: Να πούμε, ίσως να διευρύνουμε λίγο ακόμα τη ματιά μας. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Αρκούδα φαίνεται ότι έχει αυτή τη διάσταση του εντυπωσιασμού και της ενδυνάμει φιλοσοφικής προσέγγισης. Και το είπαμε τι σημαίνει αυτό. Είναι κάτι που σε αντίθεση με άλλα ζώα που δεν έχουμε μαϊμούδες εδώ στην Ευρώπη ας πούμε και στα μέρη μας, το μόνο ζώο που ξέρουμε να σηκώνει τα χέρια του, να περπατάει όρθιο και να τα χρησιμοποιεί και να κοιτάζει προς τα πάνω σαν τον άνθρωπο είναι η αρκούδα. Η αρκούδα που έχει μια ήρεμη ευγένεια, μια αφοσίωση σε ανθρώπινες αρτές, στη μητρότητα, στη γενναιότητα και να πούμε ότι αν τη διευρύνουμε τη ματιά μας δεν είναι μόνο για τους Έλληνες εντυπωσιακό. Ξέρετε, οι Κέλτες έχουν μια θεά, την Αρκούδα, που λέγεται Άρτιο και πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι και το όνομα του Αρθούρου, το Άρθουρ, προέρχεται από το Άρτιο αυτό, από την Αρκούδα, γιατί είναι τόσο δυνατός όπως ήταν μια αρκούδα.
0: Δυνατός και γενναίος όσο
1: είναι. Και γενναίος, έτσι. Οι Βίκινγκς που ήταν πολεμιστές, μαχητές, γενναίοι, φορούσαν τα δέρμα, τα ρούχα τους από δέρμα αρκούδας, τα μπερσέκερ, θυμίζει το αγγλικό το bear. Και μάλιστα μπερσέκερ σημαίνει κυριολεκτικά φόρεμα αρκούδας. Uh-huh. Έτσι, πουκάμισο αρκούδας. Στην Κορέα έχουμε μία θεά, Ουνγνίο αν τη θυμάμαι καλά το όνομα, η οποία μεταμορφώνεται σε γυναίκα και γεννάει το λαό της Κορέας. Έχουμε στο ποίημα του Μπέογουλφ έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά με αρκούδες. Στην Ιαπωνία έχουμε μύθους με αρκούδες, αρκουδόμορφα πλάσματα. Οι Εσκιμόοι έχουν προφανώς, ζουν πιο κοντά στις πολικές αρκούδες, μια θεότητα που είναι η πολική αρκούδα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όπου ζήσανε αρκούδες επηρέασαν τη σκέψη των ανθρώπων. Μπήκανε σιγά σιγά κοντά στα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά με έναν τρόπο που δεν ήταν ποτέ τρομακτικός, εξωπραγματικός ή φαντασιακός. Με μια αληθοφάνεια, με επιστημονική παρατήρηση, μπήκανε σιγά σιγά, γίνανε μέρος της λατρείας και της πολιτικής όπως είδαμε, μέρος της κοινωνίας και της σκέψης, και το πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να μας βοητεύουν. Σε όποιο παραμύθι και να σκεφτείτε μια αρκούδα ή ένα αρκουδάκι, θα δείτε ότι πάντοτε έχουμε κάτι χαμογελαστό να περιμένουμε, κάτι συγκινητικό, κάτι τρυφερό.
0: Ο Έσοπος, και ήθελα με αυτό να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, στους μύθους του συμπεριλαμβάνει την αρκούδα.
1: Είμαι ειλικρινής, τόση ώρα που μιλάμε προσπαθώ να σκεφτώ κάτι από τον Έσοπο και δεν θυμάμαι μια ιστορία, αν και είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος για μία, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς το ρόλο που έπαιζε η αρκούδα, οπότε προτιμώ να μην το... ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να το αφήσουμε στους άλλους. Σίγουρα, γιατί ξέρετε πόσο αγαπούσε και ο Έσοπος τους μύθους με τα ζώα και σίγουρα κάπου και εκεί θα ήταν και η αρκούδα. Είναι το... Ξέρετε, είναι η ιστορία που... αυτή η ιστορία του Εσώπου, αν τη θυμάμαι καλά-καλά, είναι αυτή που λέει ότι ήταν οι δύο φίλοι που προχωρούσαν μέσα σε ένα δάσος, τη θυμάστε, και έτρεξε κατά πάνω τους μια αρκούδα. Και ο ένας τον παράτησε, τον φίλο του ανέβηκε πάνω στο δέντρο και ο άλλος ξάπλωσε κάτω και έκανε τον πεθαμένο. Είναι ένας γνωστός μύθος ότι οι αρκούδες δεν τρώνε πεθαμένους.
0: Μάλιστα. Με αυτό να κλείσουμε κύριε Σιρόπουλε, μας πιέζει ο χρόνος. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας σήμερα, για όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε μιλώντας για την αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ για την παρέα. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Υπόδες αυτού ο Σάρκτου». Σήμερα, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό

0: Βασίλειο, μιλήσαμε για την αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σύσσωμη Χριστού ύπερη σπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος σώσος ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση με αυτού περιπατών επτερήγων ανέμα. Ο ποιό του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όλη καταβαίνουση παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσους αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όρια των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σφορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη κτίνε εσύ και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαδίνε πρόσωπο ένα ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα τα φυγή της λαγωής. Επίσης σε λίμνινης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθρου σκότωρος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και οι σασμάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επιρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλαζα σε βέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσουν το πρόσωπο τα αναχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθω σκότωρος και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αΐ και ισρώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε Δελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης το σύμφαντος κόσμου, εσταθείας των

συνηθίσαν άμα και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών, τι αναγγελείται αυτά ή τα εξαργείς της αγουστά ποιήσει ημίν, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες όν εξελεξάμην ειν αγνώτε και πιστέ.

Θεού και στη πάραξε μου ως όσον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκ είναι ημίν Θεός αλότριος. Ημείς εμή μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ουκ έστεινο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και της αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

γιατί θύσονται. Ότι ο Θεός επήρεσεν αυτούς και έβρουν αυτούς αξίους σε αυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινού συνέθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις ους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσου στην αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενού στην αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.

φροντίς αυτόν παρά υψίστο, διε τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον η υπερασπιεί αυτόν. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψεται ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργή εις ρομφέαν συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλασε. Αγναχτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουν συναποτόμως. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαμπρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι δόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν.

0: των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων, των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσουδα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε

Να φυλάξει αυτό το μάλλον. Πάντω, όμω, περιμένουν σε έλεγχο και σε αναπαδεχόμενου εταιρείου για φύλαξη ένα πατή καιρό. Θα καταπέρασε ένα σπράγκο προ έναν παντό στεφρό. Ο πάθη τη μέσα είναι η διαβολική συλλογισμό ματαιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο του πατρό.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και εν ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέγκριση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνων σε αιώνων.
1: Αμήν. Αγία Θεοδόγια, σώσον ημάς.
2: Την Τιμιωτέραν του Χερβήμ και Δοξοτέραν Ασύγκητο του Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούσαν, την Όντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Αγίω Πνεύματι και Ρήν και Άγιε και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, σπεσβείες Παναχράνου και Παναμομαγίας Αυτομητρός δυνάμιου Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, Ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλήνων Κομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μέγανου Μάτυρος και Πανεπιμού Εφημίας και της Αγίας Ενδόξου Βασιλίσης και Αποστόλου Όργας, όν και την ύλην επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Δευτέρα 13 προς Τρίτη 14 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Καθολικό της Μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής. Επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.
1: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

1η Σεπτεμβρίου 1939. Αθώα παιδιά της Παναγίας που μας κοιτάζει και από το πρόσωπο της ταπεινότερης μητέρας που δεν θα ξαναδείτε πια να λάμπει ο ήλιος πάνω σας, να πέφτουν από τον ουρανό οι διάτοντες, να τεινάζουν τα πουλιά, τα άνθη της μηλιάς. Παρακαλέστε τη μητέρα σας, προσευχηθείτε να περάσει αυτό το σύννεφο που πάει να γίνει πεπρωμένο μας. Ας κύψουμε στη γη τα πλατιά μέτωπα, να περισσώσουμε τις μέρες μας και την τιμή του Θεού. Ας σκάψουμε τα χωράφια μας. Προλάβετε το μάταιο τούτο έργο. Δεσπόσετε στην κατάρα σας. Προσευχηθείτε να περάσει αυτό το σύννεφο που πάει να γίνει πεπρωμένο μας.

κραυγή. Από ποια ρίζα να κρατηθώ, σε ποιο διάστημα να περπατήσω, σε ποιο κρεβάτι να κοιμηθώ, σε ποιο όρος να ξενυχτήσω, πού να κρύψω ό,τι πολύτιμο έχω. Πάρε τα μάτια μου, πάρε τα χέρια μου, φύλαξε τη φωνή μου. Ίσως την ξαναβρω αλλού, όταν πια δεν θα θυμάμαι, όταν θα είμαι ένας άλλος. Βασιλέα του πόνου, βασιλέα των πυρκαγιών, βασιλέα των μαρτύρων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Μάνα και γιος, 1940. Στις ιστορίες του διάσελο, όρθιος ο γιος πολέμαγε κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της. Μπρούντζος, χιόνι και σύννεφο. Κι αχολόγαγε η Πίνδος, σαν να έχει ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα και χορεύαν οι πέτρες και όλα φώναζαν «Είτε παιδες Ελλήνων». Φωτεινές πάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα, ποτάμια πισοδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν κι οι μάνες τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τα ανέβαιναν. Με την ευχή στον ώμο τους κατά το γιο πηγαίναν και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους και έδερνε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε. Μ' αυτές αντροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα και ανηφορίζαν στη γραμμή όσο που μες στα σύννεφα χάνονταν ορθομέτωπες η μία πίσω από την άλλη.

Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο. Ποιος θα μας φέρει λίγο ύπνο εδώ που βρισκόμαστε? Θα μπορούσαμε τότε τουλάχιστον να ειδούμε πως έρχεται τάχατε η μάνα μας, βαστάζοντας τη μασχάλη της.

ξεκλίζω στον άνεμο, χωρίς άλλο ρούχο. Διπλωμένος με το ντουφέκι μου, παγωμένος και ασταθής. Σαν ήμουνα μικρός, καθρεφτιζόμουνα στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουνα πλασμένος για τον πόλεμο.

0: Δε θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή, περασμένη υπό μάλις. Δε θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι, αν δεν ήσουν εσύ, γλυκό χώμα, που νιώθεις σαν άνθρωπος. Αν δεν ήταν πίσω μας λίκνα και τάφοι που μουρμουρίζουν, αν δεν ήτανε άνθρωποι και αν δεν ήταν βουνά με περήφανα μέτωπα, κομμένα θαρρείς από το χέρι του Θεού, να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και στο πνεύμα του. Η νύχτα μας βελονιάζει τα κόκαλα μέσα στα μπριά. Εκεί μέσα μεταφέραμε τα φιλικά μας πρόσωπα και τα ασπαζόμαστε. Μεταφέραμε το σπίτι και την εκκλησιά του χωριού μας, το κλουβί στο παράθυρο, τα μάτια των κοριτσιών, το φράχτη του κήπου μας, όλα τα σύνορά μας, την Παναγία με το γαρούφαλο ασήκησα που μας σκεπάζει τα πόδια πριν από το χιόνι, που μας διπλώνει στην πόλια της πριν από το θάνατο. Μα ό,τι κι αν γίνει, εμείς θα επιζήσουμε. Άνθρωποι κατοικούν μες το πνεύμα της ελευθερίας αμέτρητοι, άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία τους. Άνθρωποι. Ένας μεγάλος καταβλισμός είναι η έννοια της αρετής. Το ότι πεθάναν δεν σημαίνει πως έπαψαν να υπάρχουν εκεί, με τις λύπες, τα δάκρυα και τις κουβέντες τους. Ο ήλιος σας θα είναι ακριβά πληρωμένος, αν τυχόν δεν γυρίσω. Ας είστε καλά. Σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στήχησε. Σαν ήμουνα μικρός, καθρεφτιζόμουνα στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue,

0: Δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αντιπαράθεση στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει μειώσεις στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου και το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στην επαναφορά της 13ης σύνταξης. Συνάντηση με κορυφαία μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις και τη συνεργασία στα εξοπλιστικά προγράμματα σε συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας για την έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Σκληρή μάχη με τις φλόγες σε αγροτοδασική έκταση στην Ινούσα Σερών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην Αγιάσο της Λέσβου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πρόθυμος για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά λέει πως η εκεχηρία τελείωσε πλέον οριστικά. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα «Η Εκκλησία, ο Σώμα Χριστού» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

0: Θέμα μας λοιπόν στην σημερινή εκπομπή, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Αυτό το θέμα, όπως μπορεί κανείς να το δει, όπως βγαίνει από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μία σημαντική και αυτή η επιστολή, μία επιστολή στην οποία μπορεί κανείς να δει πολλά θέματα που θέτει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, σημαντικά θέματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Παπαδημητρίου, χαίρετε.
1: Σπυρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε την εκπομπή ζητώντας σας να μας δώσετε ένα στίγμα χρονικό και ένα στίγμα που έχει να κάνει με τον τόπο από τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή.
1: Μάλιστα. Η επιστολή πρώτη προς Κορινθίους γράφτηκε μάλλον από την Έφεσο, όπου διέμενε εκεί ο Απόστολος Παύλος δεύτερης αποστολικής του περιοδίας και είχε λάβει μία επιστολή με νέα από την Εκκλησία της Κορίνθου, στην οποία θέλησε να απαντήσει. Την Κόρινθο την είχε επισκεφθεί λίγο πριν, ας το πούμε έτσι χρονικά, κατά τη δεύτερη δηλαδή αποστολική του περιοδία, μετά από την επίσκεψή του, την πολύ γνωστή σε όλους μας, στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο, όπου υπήρχε και ιουδαϊκή ομάδα, ιουδαϊκός πληθυσμός, και έμεινε μάλιστα εκεί αρκετό διάστημα, το περισσότερο διάστημα από τις άλλες εκκλησίες μετά την Έφεσο.
0: Αυτό την έχει Έφεσο... κάποια ιδιαίτερη σημασία, σημαίνει κάτι?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ότι η Κόρινθος αξιολογήθηκε από τον Απόστολο Παύλο σε ένα σπουδαίο ιεραποστολικό κέντρο και έτσι παρέτεινε την διαμονή του εκεί. Στην Έφεσο είπαμε έμεινε 3 χρόνια, εδώ έμεινε 1,5 χρόνο. Και ένα δεύτερο συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να βγάλουμε είναι ότι στην Κόρινθο είχε βρει και καλό έδαφος για την ιεραποστολή του. Έβλεπε ότι υπήρχε δηλαδή προοπτική και άξιζε να παρατείνει τη διαμονή του εκεί για τον Ευαγγελισμό των Κορινθίων. Ένα τρίτο ακόμη συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι εκεί θα είχε και κατάλληλο περιβάλλον διαμονής, και όντως γνωρίζουμε σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων που μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λούκας ότι στην Κόρινθο γνωρίστηκε με ένα ζεύγος Ιουδαίων, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι τον περιέβαλαν με αγάπη και έμεινε μαζί τους και εργάστηκε μαζί τους μάλιστα επαγγελματικά ως σκηνοποιός που ήταν και ο ίδιος. Και έτσι μπορούσε να νιώθει άνετα σαν στο σπίτι του, θα λέγαμε.
0: Βρήκε στην Κόρινθο ανθρώπους τους οποίους μπορούσε να εμπιστευθεί όσον αφορά και τον ευαγγελισμό του πληθυσμού εκεί.
1: Προφανώς. Αυτό το τελευταίο που είπαμε, αυτό μαρτυρεί. Βρήκε ανθρώπους Ιουδαίους καταρχήν, γιατί η τακτική του, ξέρουμε, η τακτική του Αποστόλου ήταν να απευθύνεται πρώτα στους Ιουδαίους, να επισκέπτεται πρώτα τις συναγωγές. Η Κόρινθος διέθετε συναγωγή, έχουμε και αρχαιολογικές μαρτυρίες γι' αυτό, συναγωγή Εβραίων, μια επιγραφή που αποκαθίσταται έτσι, διασώζεται στην πόλη, αλλά βρήκε φαίνεται και Ιουδαίους που δέχθηκαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έγιναν χριστιανοί και έγιναν συνεργάτες του. Και ξέρουμε σίγουρα, όπως είπαμε, το ζεύγος Ακύλας και Πρίσκυλα, αλλά και πολλούς άλλους.
0: Θα μπορούσατε να μας πείτε, κυρία Παπαδημητρίου, για ποιο λόγο γράφει αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους?
1: Ναι, η επιστολή προς Κορινθίους, όπως και όλες οι επιστολές του Παύλου, έχουν σοβαρό λόγο για να γραφτούν, και με μια απλή απάντηση θα μπορούσα να πω για τα προβλήματα που ανέκυπταν στην οργάνωση και στη ζωή την ευρύτερη, κοινωνική και λατρευτική, θρησκευτική των πρώτων εκκλησιών. Η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα, γιατί είναι μια επιστολή μοναδική που περιέχει απαντήσεις σε έναν κατάλογο προβλημάτων και ερωτημάτων που προφανώς υποβλήθηκαν στον Απόστολο, και ο Απόστολος γράφει για να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα και θέμα του Αποστόλου, και αυτό στο οποίο επικεντρώνει όλες τις απαντήσεις του και καταλήγει μετά από τα επιμέρους, είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πρόβλημα για το οποίο γράφει.
0: Μάλιστα. Να υποθέσουμε ότι είχαν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα, έτσι.
1: Ακριβώς. Είχαν δημιουργηθεί προβλήματα. Για να κατανοήσουμε βέβαια τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορικοκοινωνική κατάσταση της πόλης, τη σύνθεση της κοινωνίας, την κοινωνική σύνθεση της εκκλησίας της Κορίνθου. Από εκεί προκύπτουν συνήθως και τα διάφορα προβλήματα στη λειτουργία των εκκλησιών. Κάθε εκκλησία μπορεί να έχει τα δικά της προβλήματα. Για να καταλάβουμε τα προβλήματα και τις απαντήσεις που δίνει ο Απόστολος, γιατί ο Απόστολος δίνει πάντα απαντήσεις ανάλογα με τα συγκεκριμένα προβλήματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλα αυτά τα ιστορικοκοινωνικά δεδομένα της εκκλησίας της Κορίνθου εκείνη την εποχή.
0: Θα πούμε περισσότερα, κυρία Παπαδημητρίου, σε πολύ λίγο, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Παπαδημητρίου, να έρθουμε λίγο πιο αναλυτικά σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατούσε στην Κόρινθο την εποχή που ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.
1: Βέβαια, γιατί όπως είπαμε είναι απαραίτητο για την κατανόηση και της επιστολής. Η Κόρινθος ήταν βέβαια μια αρχαία ελληνική πόλη με μεγάλη ιστορία. Μαρτυρείται ότι ήδη από τον 9ο π.Χ. αιώνα ήταν αποικία των Δωριαίων. Έγινε γνωστή στην αρχαιότητα για τις συμμαχίες της και τα λοιπά. Το 146 π.Χ. για να έρθουμε στην εποχή μας, ο Ρωμαίος Ύπατος Λεύκιος Μόμιος την κατέσκαψε και την κατέστρεψε μετά την επικράτηση των Ρωμαίων στην Ελλάδα, στην περιοχή. Αργότερα ο Ιούλιος Καίσαρας, 100 χρόνια αργότερα, την ανακαίνισε, ας το πούμε έτσι, και την επίκησε με Ρωμαίους παλέμαχους και απελεύθερους. Η Κόρινθος δεν άργησε να βρει την ακμή της, τη δύναμή της. Ήταν εξάλλου πόλη λιμάνι, μάλιστα διέθετε δύο λιμάνια. Βέβαια ήταν λίγο πιο εσωτερικά από ό,τι είναι τώρα η Κόρινθος. Είχε όμως δύο λιμάνια επίμια και με βάση αυτό το πλεονέκτημά της αναδείχθηκε γρήγορα πάλι σε μεγάλη εμπορική πόλη και μεγάλο λιμάνι που ένωνε την Ανατολή με την Δύση. Είχε πρόσβαση στο Αιγαίο και στην Αδριατική. Αργότερα μάλιστα το 29 π.Χ. αναγορεύτηκε και πρωτεύουσα της Αχαΐας, της δεύτερης ρωμαϊκής επαρχίας της Ελλάδος, καθώς ξέρουμε οι Ρωμαίοι είχαν χωρίσει σε δύο επαρχίες την Ελλάδα βορρά και νότο, και στην δεύτερη αυτή στην Αχαΐα την αναγόρευσαν πρωτεύουσα. Περιλάμβανε την Πελοπόννησο και τη Στερεά η περιοχή της. Όπως είπαμε υπήρχε εκεί και μεγάλη και ανθυρή ιουδαϊκή κοινότητα. Στα χρόνια του Αποστόλου Παύλου είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια η Κόρινθος θρησκευτικά ήταν πολύ γνωστή και για τη λατρεία της Αφροδίτης. Σαν πόλη λιμάνι είχε αναπτύξει αυτήν την λατρεία της πάντιμης Αφροδίτης. Είχε στην Ακρόπολη της, στην Ακροκόρινθο, ναό. Αλλά αυτά βέβαια συνέβαιναν λίγο νωρίτερα από την εποχή του Παύλου. Δεν έχουμε μαρτυρίες αν στην εποχή του Παύλου όλη αυτή η κίνηση και η έγκλη και η λατρεία της Αφροδίτης βρισκόταν στην ίδια ακμή από ό,τι στα κλασικά χρόνια και είχε δώσει, όπως ξέρουμε, εκείνη η κατάσταση και παροιμίες ακόμη. Και το ρήμα «Κορινθιάζω» είχε καταντήσει να σημαίνει ότι ζω τη ζωή της Κορίνθου με την γνωστή λατρεία της Αφροδίτης και της, της αναρρύθμιτες, πολλοί λένε μέχρι χίλιες πόρνες οι οποίες υπηρετούσαν στο ναό της. Στα χρόνια του Αποστόλου Παύλου ίσως δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κίνηση στη λατρεία της Αφροδίτης, καθώς έχουμε περάσει στα ελληνιστικά χρόνια όπου πολλοί θεοί καινούργοι από την Αίγυπτο, η Ίσις, ο Σάραπης έχουν ενσκύψει, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα, στη ρωμαιοκρατούμενη Ελλάδα και έχουν αποκτήσει πολύ ισχυρές λατρείες. Έχουμε μαρτυρίες ότι στην Κόρινθο λατρεύονταν αυτοί οι θεοί επίσης. Εν τούτης η παράδοση αυτή απηχείται η κλασική ιστορία, η κλασική ιστορία με τη θεά Αφροδίτη απηχείται και μέσα στις σελίδες της πρώτης προς Κορινθίους, όπου υπάρχει θέμα ειδικά για την πορνεία μέσα σε αυτή την πόλη που την χαρακτηρίζει μάλιστα ο Παύλος πρωτόφαντη και παρατηρείται, λέει, τέτοια πορνεία που δεν έχουμε συναντήσει σε άλλες πόλεις. Η κατάσταση αυτή, κατάσταση δηλαδή της εμπορούπολης αυτής και της λιμανούπολης που παρουσίαζε η Κόρινθος αυτά τα χρόνια, δείχνει και μαρτυρεί και μαζί με άλλες ιστορικές μαρτυρίες επιβεβαιώνει ότι στην Κόρινθο υπήρχε μια ποικιλία κοινωνικών στρωμάτων. Πλούσιοι και φτωχοί, δυνατοί και αδύνατοι, όπως λέει και ο Παύλος μέσα στην επιστολή που εξετάζει.
0: Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη ποικιλία από κοινωνικές τάξεις.
1: Ακριβώς.
0: Και οικονομικές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο ως προς τον πλούτο και τη δύναμη των αξιωμάτων, αλλά και ως προς το μορφωτικό επίπεδο υπήρχε μεγάλη ποικιλία στην Κόρινθο. Είχαμε απλούς ανθρώπους, αμόρφωτους δηλαδή, αλλά είχαμε και ανθρώπους μορφωμένους, φιλοσοφημένους. Ήτανε βέβαια μία ελίτ αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ήτανε ισχυρή η παρουσία τους. Έχουμε μαρτυρία και για αυτούς μέσα στην επιστολή. Και μάλιστα, για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση εκείνης της εποχής, όταν λέμε μορφωμένοι και διανοούμενοι και πνευματική ελίτ της πόλης, εννοούσαμε κυρίως αυτούς που ενδιαφέρονταν για τη φιλοσοφία και ήταν μορφωμένοι με τη ρητορική. Αυτές οι δύο επιστήμες, μία τέχνη λέγεται, η ρητορική, ας τις πούμε έτσι με σύγχρονους όρους, ήταν η ανώτατη παιδεία εκείνης της εποχής, και σε αυτές τις επιστήμες ήταν μοιημένοι οι σκεπτόμενοι και διανοούμενοι άνθρωποι της εποχής. Για να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι υπήρχαν μορφωμένοι και φιλοσοφημένοι άνθρωποι. Όταν βέβαια αναφερόμαστε σε φιλοσοφία και φιλοσοφικά ρεύματα, επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη όχι τόσο τις κλασικές φιλοσοφίες, πλατωνισμός, αριστοτελισμός, όσο τα φιλοσοφικά ρεύματα που ήταν διαδεδομένα και κυριαρχούσαν αυτή την εποχή και ήταν βέβαια απότοκα των παλαιών κλασικών φιλοσοφικών σχολών, και μιλάμε για τους στοικούς, για τους επικούριους και για τα παρεμφερή ρεύματα με αυτά.
0: Υπήρχε πρόσφορο έδαφος επομένως, κυρία Παπαδημητρίου, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να κτίσει, να οικοδομήσει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να πω, υπήρχε ένα επίπεδο μορφωτικό.
1: Ακριβώς. Υπήρχε ένα επίπεδο μορφωτικό και ένα πρόσφορο έδαφος για τους μορφωμένους. Όπως επίσης όμως και για τους αμόρφωτους και για τους απλούς υπήρχε το πρόσφορο έδαφος πάντα της υπαρξιακής αναζήτησης που συναντάμε σε κάθε άνθρωπο, και ο οποίος μάλιστα κατατρίχεται από φτώχεια ή απαιδευσία. Μπάση περιπτώσει, ο Παύλος λέει και στην επιστολή του ότι γινόταν τη σπάση τα πάντα, και επομένως και στους μορφωμένους μπορούσε να απλωθεί και άπλωσε το λόγο του, αλλά και στους αμόρφωτους και καθημερινούς ανθρώπους. Μάλιστα, από ό,τι βλέπουμε στην επιστολή, λέγεται ότι οι περισσότεροι ήταν οι απλοί άνθρωποι, ας το πούμε έτσι, γιατί το αμόρφωτος και απαίδευτος δεν σημαίνει αγράμματος και αστοιχείωτος, δεν ήταν παιδευμένος με την μόρφωση της εποχής και δεν ανήκε στη διανόηση της εποχής, αλλά ήταν οπωσδήποτε άνθρωποι απλοί, οι περισσότεροι χριστιανοί της Κορίνθου, γιατί λέει ο Απόστολος ότι δεν είναι πολλά τα στοιχεία, τα δυνατά, τα πλούσια. Είμαστε, λέει, απλοί οι περισσότεροι. Εν τούτης φαίνεται σαφώς ότι και από άλλα σημεία ότι υπήρχαν και άνθρωποι από την πνευματική ελίτ της πόλης που είχαν γίνει χριστιανοί.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας για να έρθουμε σιγά σιγά και στην ίδια την επιστολή, να δούμε τι γράφει εκεί ο Απόστολος Παύλος και τι θεματολογία πιο συγκεκριμένα της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Να συνεχίσουμε λοιπόν την συζήτησή μας με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και να έρθουμε, κυρία Παπαδημητρίου, αν θέλετε και εσείς λίγο πιο αναλυτικά τώρα στην ίδια την επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Μας είπατε κάποια θέματα με τα οποία ασχολείται ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν την επιστολή. Ζητούν οι Κορίνθοι και κάποια βοήθεια, υποβάλλουν κάποια ερωτήματα στον Απόστολο Παύλο για συγκεκριμένα ζητήματα, δεν είναι έτσι?
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει ένας κατάλογος ερωτημάτων που θα μπορούσαμε να συντάξουμε και συντάσσεται από τους ερευνητές για διάφορα προβλήματα της καθημερινής ζωής της συγκεκριμένης τοπικής εκκλησίας που γνωστοποιήθηκε στον Παύλο προφανώς με ένα γράμμα που του έφεραν στην Έφεσο μετά από την επίσκεψή του στην Κόρινθο γύρω στο 51 με 52 μετά Χριστόν. Ας πούμε εδώ σε παρένθεση ότι είναι από τις πιο βεβαιωμένες χρονολογίες, γιατί μαρτυρείται στην Καινή Διαθήκη στις Πράξεις το όνομα του ανθιπάτου της πόλης, του Γαλλίωνα, και έχει βρεθεί επιγραφή με το όνομά του που χρονολογείται αυτήν τη χρονολογία στην Κόρινθο. Λοιπόν, μετά από την επίσκεψή του στην Κόρινθο είχε πάει στην Έφεσο ο Παύλος και εκεί του ήρθε μία επιστολή προφανώς από κάποιους ανθρώπους της Κορίνθου, τους κατονομάζει και στην επιστολή του Φορτουνάτο Αχαϊκό και τον ρωτούσανε με αυτήν την επιστολή οι αδελφοί της Κορίνθου κάποια θέματα που τους απασχολούσαν και τους ζητούσαν τη βοήθειά του να τους λύσει τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. Είναι ένας μακρύς κατάλογος των θεμάτων και ο Απόστολος τα παίρνει ένα-ένα και τα λύνει. Σε σημείο που επειδή αυτά καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της επιστολής, ήδη από το πρώτο κεφάλαιο μετά την ευχαριστία αρχίζει με αυτά, να δίνει την εντύπωση η επιστολή ότι δεν έχει ένα κύριο θέμα, αλλά ότι το θέμα της είναι ακριβώς η περιστασιακή, ας το πούμε έτσι, απάντηση στα προβλήματα, στα διάφορα προβλήματα που σημειωτέων δεν συνδέονται όλα μεταξύ τους, ώστε και να ομαδοποιηθούν. Παρά τα αυτά, ένα μάτι που διαβάζει προσεκτικότερα την επιστολή και προπαντός που ξέρει το πνεύμα που γράφει ο Παύλος στις εκκλησίες από όλη τη συγγραφή του, από όλες τις επιστολές του, μπορεί να διακρίνει ένα κεντρικό θέμα, κύριε Σπυρόπουλε, και αξίζει να το θέσουμε από την αρχή, γιατί θα μας βοηθήσει να διατρέξουμε αυτόν τον κατάλογο των προβλημάτων και όλο το περιεχόμενο της επιστολής ακολουθώντας αυτό το νήμα της σκέψης του Αποστόλου. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα που καθοδηγεί τα διάφορα επιμέρους θέματα, είναι αυτό που είπα και από την αρχή, η ενότητα της Εκκλησίας, η έννοια του Αποστόλου για την στερέωση της Εκκλησίας του Χριστού στην Κόρινθο και για την ενότητα αυτής της Εκκλησίας, η οποία αποτελεί το άλφα και το ωμέγα της στερέωσης της. Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε όντως να δούμε μία ενότητα και να παρακολουθήσουμε ευκολότερα τα θέματα που αραδιάζονται. Και μάλιστα, ας πούμε ακόμη ένα στοιχείο που θα μας βοηθήσει στην μελέτη της επιστολής, καθώς βλέπουμε ότι σε κάθε θέμα η απάντηση που δίνεται καταλήγει ακριβώς σε μία προτροπή έμεση-άμεση για ενότητα.
0: Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε λίγο την ώρα, κυρία Παπαδημητρίου, και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για την ενότητα, την ενότητα της Εκκλησίας, μας λέγατε προηγουμένως, κυρία Παπαδημητρίου, έτσι όπως βγαίνει αυτό το θέμα, βγαίνει αυτή η ενότητα, αν θέλετε, αυτό το ζήτημα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για πείτε μας περισσότερα, γιατί έχει ενδιαφέρον, και να αναφερθούμε και λίγο στην συνέχεια και στην έννοια της γνώσης και της αγάπης, για να φτάσουμε σε εκείνο που λέμε, σε αυτό που είναι και ο τίτλος της εκπομπής, «Η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού».
1: Ναι, ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε, εκεί μας κατευθύνει η μελέτη με βάση αυτήν την προοπτική που αναφέραμε προηγουμένως. Η ενότητα της Εκκλησίας βέβαια είναι ημέρημνο του Αποστόλου σε όλες τις επιστολές και για όλες τις εκκλησίες. Αυτό θα πρέπει να το πούμε, να μην θεωρήσουμε ότι είναι μοναδικό θέμα εδώ. Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος απαντώντας στα διάφορα θέματα, και το πρώτο και κυριότερο θέμα, θα λέγαμε, και γιατί το προτάσει αλλά και γιατί βλέπουμε πώς το χειρίζεται, είναι το θέμα της διαίρεσης της Εκκλησίας και της διατάραξης της ενότητάς της και της διάσπασης της σε ομάδες, ακριβώς διότι υπάρχει μία έριδα ανάμεσα στη γνώση, ας το πούμε έτσι, μία έριδα ανθρώπων ως προς τη γνώση, να διορθώσω, και την αξία της που μπορεί να έχει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Συγκεκριμένα είναι γνωστό, πρέπει να φαίνεται να είχαν χωριστεί οι χριστιανοί της Κορίνθου σε ομάδες. Ας μην σπεύσουμε να πούμε ότι είναι αιρέσεις, δεν φαίνεται για τόσο βαθιά διαφορά, αλλά σε ομάδες συναγωνισμού και συνερισμού οπαδών, προσώπων ή τάσεων, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται όταν λέμε ομάδες, που άλλες υποστήριζαν τη μία τάση, άλλες την άλλη, και καυχόταν η κάθε μία για ένα ανθρώπινο καύχημα μέσα στα οποία ξεχώριζε το καύχημα της γνώσης.
0: Υπήρχε δηλαδή ένα είδος προσωπολατρίας, μπορούμε να το πούμε αυτό?
1: Βεβαίως, μπορούμε να το πούμε προσωπολατρίας και λατρείας ανθρώπινων ικανοτήτων και υπεραξίας και υπερεκτίμησης ανθρώπινων ικανοτήτων, που βέβαια συγκεντρώνονταν σε κάποια πρόσωπα και οδηγούσαν σε προσωπολατρία. Δηλαδή άλλοι καυχόνταν για την σοφία τους, άλλοι για τη γνώση τους τη βαθύτερη, άλλοι καυχόντουσαν για την παραδοσιακή τους καταγωγή από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, ή την πιο πιστή, ας το πούμε πιο σωστά, σχέση με την παραδοσιακή Εκκλησία των Ιεροσολύμων, από όπου οι Απόστολοι όπως ο Πέτρος, και υπήρχαν διαμάχες. Και φαίνεται ότι επικαλούνταν και πρόσωπα, γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε και για προσωπολατρία, αυτοί που τόνιζαν το αγαθό της γνώσης της σοφίας, τον Απολό, ένα πρόσωπο που ξέρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι ήταν μορφωμένο και ρητορικά μορφωμένο μάλιστα, είχε δηλαδή και δύναμη λόγου εκτός από γνώσεις και σοφία, ήταν το άπαν ιδεώδες εκείνης της εποχής για έναν μορφωμένο. Άλλοι καυχόνταν ότι έλκουνε την καταγωγή τους την πνευματική από τον Πέτρο, από την παραδοσιακή Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Αναφέρεται και το όνομα του Χριστού, για το οποίο υπάρχει και μία αμφιβολία αν είναι όντως το όνομα του Χριστού ή το όνομα κάποιου Κρίσπου, ο οποίος ως όνομα μαρτυρείται ότι ήταν αρχισυνάγωγος στην Κόρινθο, γιατί βέβαια η ομάδα του Χριστού δεν δείχνει προσωπολατρία. Εν τούτης μπορεί να ήταν μια ομάδα που διεκδικούσε τον Χριστό περισσότερο από τις άλλες ομάδες, όλα δυνατά, ή το όνομα του Παύλου. Και έτσι παρουσιάζονται λοιπόν ομάδες να προβάλλουν πρόσωπα και πράγματα. Υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα ερμηνεία πάνω σε αυτό το θέμα των ομάδων και των διαιρέσεων και στο θέμα των προσώπων κυρίως, ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε εμπλοκή των ίδιων των προσώπων, και φυσικά αυτό είναι γενικά αποδεκτό για τον Πέτρο, ας πούμε, ο οποίος ουδέποτε είχε επισκεφθεί την Κόρινθο, ή για τον Παύλο, ο οποίος γράφει κατά αυτών των τάσεων, ή για τον Χριστόπολη περισσότερο, για τον Απολλό. Υπάρχει μια αμφισβήτηση, αν όχι εσκεμμένα, αλλά ίσως λόγω της προσωπικότητός του είχε δημιουργήσει, είχε γίνει αιτία να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα ερμηνεία, ότι όχι απλώς δεν είχαν εμπλοκεί τα πρόσωπα, αλλά δεν υπήρχε στην πραγματικότητα ομάδα που να, ομάδες που να υποστηρίζουν αυτά τα πρόσωπα, αλλά ο Παύλος βάζει διάφορα ονόματα για να μην ονοματίσει τους πραγματικούς αρχηγούς εκεί των ομάδων, από ευγένεια ή για άλλους λόγους. Και αυτή η ερμηνεία βέβαια στηρίζεται στον λόγο του Παύλου, ο οποίος αφού αναφέρει αυτά τα ονόματα χρησιμοποιεί ένα ρήμα το οποίο μπορεί να δώσει, δηλαδή, για μια τέτοια ερμηνεία, λέει «μετεσχημάτισα εις τα ονόματα αυτά», που μπορεί να σημαίνει ότι χρησιμοποίησα σαν παράδειγμα τα ονόματα αυτά για να υποδηλώσω τους δικούς σας ομαδάρχες.
0: Λέει και κάτι σημαντικό, βέβαια. Λέει και κάτι σημαντικό, προσπαθώντας έτσι να τους νουθετήσει, ότι κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ σωστά, κύριε Σπυρόπουλε. Ακριβώς, δεν τον ενδιαφέρουν ούτε ονόματα ούτε ομάδες, απλά τον ενδιαφέρει να οικοδομήσει τους πιστούς ότι το πρόσωπο στο οποίο χρωστάμε τη σωτηρία είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι Απόστολοι, όπως θα πει και παρακάτω, είναι λειτουργοί, είναι βοηθοί, είναι υπηρέτες του έργου του Χριστού και οδηγοί στο Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο θέμα με το οποίο ασχολείται. Ακολουθούν διάφορα άλλα θέματα που απαντούν σε ερωτήματα των Κορινθίων καθημερινά, όπως ας πούμε για τις σχέσεις άνδρα και γυναίκας, για την βρώση ειδωλοθήτων, για τα χαρίσματα τα πνευματικά, τα οποία ήταν ένα φαινόμενο της πρώτης εκκλησίας, διάφορα ταλέντα, ας το πούμε, ή υπερφυσικές, θα λέγαμε σήμερα, καταστάσεις των πιστών που δοκίμαζαν τη χάρη του Πνεύματος και δέχονταν τα αποτελέσματα της χάριτος εμφανώς, με εκδηλώσεις είτε γλωσσολαλίας είτε προφητείες, δηλαδή διδασκαλίες, είτε με διάφορες άλλες εκδηλώσεις, ένα φαινόμενο που δεν είναι γνωστό σήμερα και συνηθισμένο. Ερώτημα για αυτό το θέμα, πώς να φερόμαστε, γιατί δημιουργούσε εντυπωσιασμό στην Εκκλησία των Κορινθίων.
0: Αναφέρεται όμως, κυρία Παπαδημητρίου, και στη γνώση και την αγάπη, στην σχέση μάλλον της γνώσης και της αγάπης.
1: Μάλιστα. Ακριβώς μετά από αυτά τα θέματα, και αφού δίνει τις απαντήσεις και ειδικά στα θέματα των χαρισμάτων, δίνεται η ευκαιρία στον Παύλο να μιλήσει ρητά για το κύριο θέμα του, για την ενότητα, και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν όλα αυτά τα θέματα να υπερπηδηθούν, να λυθούν και να φέρουν την ενότητα. Ο τρόπος αυτός δεν είναι άλλος από την αγάπη. Έχοντας προβάλει στην αρχή το θέμα της γνώσης ως κατεξοχήν θέμα διαίρεσης, διότι η γνώση δημιουργεί την ίηση, η γνώση φυσή, λέει, και απόδειξη οι ομάδες που δημιουργήθηκαν και οι διαμάχες, καθώς ο καθένας νόμιζε ότι είναι καλύτερος από τον άλλο. Έχοντας προβάλει λοιπόν αυτό στην αρχή, στο τέλος των ερωτημάτων του και φτάνοντας να κλείσει την επιστολή του, προβάλλει αυτό που θεραπεύει κάθε διαίρεση, το οποίο δίνει νόημα και στη γνώση, και αυτό είναι η αγάπη. Δίνανε μεγάλη προσοχή στα διάφορα χαρίσματα, που ήταν χαρίσματα του Πνεύματος, όπως είπαμε.
0: Και αυτό είχε να κάνει με τη γνώση, έτσι, όσον αφορά τη γνώση.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι όμως πράγματα εφήμερα, τους λέει ο Παύλος. Είναι πράγματα που αφορούν τη γνώση και το ανθρώπινο μέρος και της Εκκλησίας. Εκείνο που είναι αιώνιο, εκείνο που μένει και εκείνο που διασφαλίζει από διαιρέσεις, γιατί δεν αφορά το ανθρώπινο μέρος, αλλά αφορά το θεανθρώπινο που έφερε ο Ιησούς Χριστός με την ανθρώπιση, είναι η αγάπη. Νυνή δε μένει πίστης, ελπίς αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Και μάλιστα είναι μεγαλύτερη αγάπη και την πίστη και την ελπίδα, διότι αυτές χρειάζονται για τον παρόντα κόσμο, η πίστη και η ελπίδα να περάσουμε αυτή τη ζωή, ενώ η αγάπη θα μένει πάντα και σε αυτή τη ζωή θα αγαπάμε και τον Χριστό και αλλήλους και τον Θεό, αλλά και για την αιωνιότητα η αγάπη ισχύει ως νόμος. Και έτσι καταλήγει στο αντίβαρο, ας το πούμε, που ισορροπεί την ανθρώπινη αδυναμία και δεν είναι άλλο παρά η αγάπη. Η αγάπη όμως με μια πολύ διαφορετική έννοια, πρέπει να πούμε, από ό,τι ήταν γνωστή ως αίσθημα στον αρχαίο κόσμο. Είναι η αγάπη εν Χριστώ. Είναι η αγάπη που μόλις πρόλαβα και είπα, ενσαρκώνεται, ας χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, στον ενσαρκωμένο θεάνθρωπο. Είναι αυτή η αγάπη για την οποία μιλάει.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, θα πούμε πολλά περισσότερα και για την αγάπη και αργότερα θα μιλήσουμε και για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου συζητούμε, αγαπητοί ακροατές, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητούμε με θέμα «Η Εκκλησία, ο Σώμα Χριστού» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Κυρία Παπαδημητρίου, είπατε κάτι προηγουμένως, «Αγάπη εν Χριστώ». Θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε αυτό λίγο παραπάνω.
1: Το αίσθημα της αγάπης δεν ήταν βέβαια άγνωστο στον αρχαίο κόσμο, εκεί που κήρυξε ο Παύλος. Η λέξη αγάπη δεν έχει ακόμη, κρατάμε μια επιφύλαξη μήπως εμφανιστεί, δεν έχει εμφανιστεί ως μαρτυρούμενη στα κείμενα της αρχαιότητος. Το ρήμα αγαπώ βέβαια υπάρχει, ωστόσο ο αρχαίος κόσμος ήξερε βέβαια το αίσθημα και είχε πολλές λέξεις για αυτό το αίσθημα. Λέξεις που εξέφραζαν άλλες την αγάπη της μάνας προς το παιδί, τη λέξη στοργή, την αγάπη του ισχυρότερου, του μεγαλύτερου προς τον ασθενέστερο, τη λέξη εύνοια, την αγάπη προς τον φίλο, την ιδιαίτερη αγάπη προς τον φίλο, τη λέξη φιλία, και διάφορες άλλες λέξεις που δείχνουν τον κατακερματισμένο τρόπο με τον οποίο έβλεπε ο αρχαίος άνθρωπο, ο αρχαίος Έλληνας, για ελληνικές λέξεις μιλάμε, αυτό το πλούσιο και κυρίαρχο αίσθημα για τη ζωή του ανθρώπου, την αγάπη. Ο Χριστός έρχεται και δίνει με την ανθρώπισή του μια άλλη έννοια της αγάπης, η οποία δεν έχει να κάνει με αυτά τα αισθήματα που ένιωθαν και εξέφραζαν μέχρι τότε οι άνθρωποι. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε και γι' αυτό λέμε ότι είναι διαφορετική και καινή, με αλφα γιώτα, καινούρια η αγάπη του Ευαγγελίου, και έχει καταστεί το έμβλημα και η λέξη που συγκεντρώνει όλη την έννοια και το μήνυμα του Ευαγγελίου ουσιαστικά στο περιεχόμενό της. Η λέξη αγάπη λοιπόν, το καινούριο μάλλον για το αίσθημα της αγάπης και η καινούρια λέξη αγάπη, είναι μια πράξη. Δεν είναι λόγια και δεν είναι ίσως και αίσθημα μόνο. Είναι η πράξη του θεανθρώπου, του Θεού, ο οποίος έδωσε τον μονογενή του Υιό κατά τα λεγόμενα του Ευαγγελιστή της Αγάπης του Ιωάννη, θυσία από το αίσθημα, ας το πούμε, ανθρωποπαθώς που ένιωθε για τον άνθρωπο και να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτή γαρεστή, λέει εκεί ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του, ότι αυτή είναι η αγάπη που ο Θεός έδωσε το μονογενή του Υιό για τη σωτηρία του ανθρώπου. Από εκείνη τη στιγμή και με την διάδοση και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αγάπη πια σημαίνει κάτι άλλο, και αυτό λέμε και σήμερα βέβαια. Αγάπη σημαίνει θυσία. Όπως λέει η πρώτη επιστολή του Ιωάννη, δεν είναι στα λόγια και στη γλώσσα η αγάπη, αλλά είναι ενέργο και εναληθεία. Και σήμερα απαιτούμε κάποιον να δείξει ότι μας αγαπά, αν κάνει για μας κάποια θυσία, κάποιο έργο θυσίας.
0: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί την αγάπη και Απόστολος Παύλος?
1: Σαφώς, σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στο πλαίσιο της σωτήριας και λυτρωτικής θυσίας του Χριστού. Το θέμα είναι πώς αυτή την αγάπη μπορούμε να τη ζήσουμε οι πιστοί του Χριστού, οι χριστιανοί, μέσα στην κοινότητα που δημιουργεί η πίστη στον Χριστό, στην Εκκλησία. Γιατί εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Χριστός εξέφρασε την έννοια της αγάπης και αυτή θεωρείται πλέον ως το κύριο γνώρισμα όσων πιστεύουν στον Χριστό. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς οι χριστιανοί βιώνουν και δείχνουν την αγάπη. Εδώ ερχόμαστε στην κοινωνική, ας το πούμε, πλευρά της έννοιας της αγάπης, της αγάπης εν Χριστώ. Πώς βιώνουν εν Χριστώ αυτή την αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος αβίαστα φτάνει να περιγράψει και να απαντήσει σε αυτό το πώς, απαντώντας και μετά από τις απαντήσεις του, όπως είπαμε προηγουμένως, σε όλα αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργούνταν και διαιρούσαν και κατέστρεφαν την ενότητα της Εκκλησίας και κατέστρεφαν επομένως την αγάπη μεταξύ των μελών. Η απάντησή του είναι ότι την αγάπη αυτή μπορούμε να την ζήσουμε και να την βιώσουμε όχι με τις δικές μας δυνατότητες, όχι ως άνθρωποι. Ως άνθρωποι η ανθρωπότητα έκανε μέχρι τώρα ότι ήταν για την αγάπη. Αυτή την κατακερματισμένη εικόνα που είπαμε προηγουμένως κατόρθωσε να παρουσιάσει. Όχι λοιπόν ως άνθρωποι, αλλά μόνο δια της χάριτος, ας απαντήσουμε έτσι με μια σύγχρονη εκκλησιαστική γλώσσα, ή πιο κοντά στα λόγια του Παύλου, αν γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού, χρησιμοποιεί μια εικόνα, αν ενωθούμε με τον Χριστό, δηλαδή αν γίνουμε ένα με αυτόν ο οποίος βίωσε και δίδαξε και έδειξε τι θα πει αγάπη. Μόνο τότε έτσι κι εμείς μπορούμε να κατορθώσουμε την αγάπη.
0: Με ποιον τρόπο, κυρία Παπαδημητρίου, μπορεί να γίνει αυτό?
1: Με ποιον τρόπο μπορούμε να γίνουμε μέλη, να γίνουμε πιστοί εν Χριστώ? Κύριε Σπυρόπουλε, εδώ ερχόμαστε σε ένα ερώτημα που πλέον το απαντά η παράδοση της Εκκλησίας, διότι δεν καταγράφεται ρητά μέσα στα κείμενα. Ακριβώς διότι είναι ένας τρόπος που υπερβαίνει τη γνώση και τη λογική του ανθρώπου. Είναι ένας μυστηριακός τρόπος. Είναι ο τρόπος της χάριτος του Θεού. Και η απάντηση είναι με τα μυστήρια που μας ενώνουν μέσα στην Εκκλησία με το πρόσωπο, με το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Η απλή απάντηση είναι με τα πρώτα και κύρια μυστήρια της Εκκλησίας, με το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Όλοι οι πιστοί πίστευαν και ένιωθαν μέλη του σώματος του Χριστού. Ενωνόνονταν όλοι στο σώμα του Χριστού. Ο Παύλος μέσα στην επιστολή του παρουσιάζει την κοινότητα τη χριστιανική με αυτήν την εικόνα. Είναι η πρώτη επιστολή στην οποία βλέπουμε αυτήν την εικόνα. Μετά την επαναλαμβάνει σε όλες σχεδόν τις επιστολές του, ειδικά στην προς Ρωμαίους που έγραψε αμέσως μετά, αλλά ακόμη την βρίσκουμε και στις μεταπαύλιες λεγόμενες επιστολές, δηλαδή στις μεταγενέστερες επιστολές με το όνομα του Παύλου, όπως οι Κολοσσαείς και οι Εφεσίους, την εικόνα του σώματος του Χριστού. Την διαλέγει πολύ επιτυχημένα για να δηλώσει ακριβώς αυτό το πώς που ρωτάτε. Ότι είμαστε όλοι, πρέπει να γίνουμε με τα μυστήρια, εννοείται, δεν λέγεται σαφώς ποτέ, αυτό το λαμβάνουμε όμως από την παράδοση, επαναλαμβάνω, μέλη ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Είναι μια πολύ πετυχημένη αυτή εικόνα, η εικόνα του σώματος, και μάλιστα όπως λέει και ένας μελετητής σύγχρονος, είναι μια εικόνα που δεν συναντάμε σε καμιά θρησκεία και σε καμιά φιλοσοφία με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε βέβαια ένας αρχαίος μύθος για την εικόνα της πόλης, της πολιτείας ως σώμα, όπου όλοι οι πολίτες είναι μέλη ενός σώματος και πρέπει να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο για να έχει ζωή το σώμα και να ζήσουν και τα μέλη. Είναι ο γνωστός μύθος του Μενένιου Αγκρίπα που αναφέρει ο Τίτος Ολίβιος στο ιστορικό του έργο. Και η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Παύλος έχει όντως πολλές συνειρμικές αναφορές σε αυτόν τον μύθο και είναι πολύ πιθανό να τον γνώριζε. Ήταν ένας διαδεδομένος μύθος και μια πολύ πετυχημένη εικόνα της ζωής μιας πόλης. Κάτι πολύ γνωστό και οικείο στους Έλληνες και σε Έλληνες μιλούσε βέβαια.
0: Μέσα σε αυτό το, σε όλα αυτά που λέει ο Παύλος για το σώμα, όπως είπατε προηγουμένως, για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, λέει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο ότι στο 10ο κεφάλαιο τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι τα πιο αδύναμα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία. Εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, αυτά τα περιποιούμαστε περισσότερο. Και συνεχίζει, και τα άλλα που δεν είναι παρουσιάσιμα τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα που δεν τη χρειάζονται τα άλλα τα παρουσιάσιμα μέλη.
1: Ναι.
0: Ο Θεός, αναφέρει χαρακτηριστικά, συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ έτσι, αυτή η εικόνα πολύ χαρακτηριστική που δίνει.
1: Και επίκαιρα θα μπορούσαμε να πούμε και πανανθρώπινα και στοιχεία που ζητούν πάντα διευκρινήσεις. Ακριβώς θα πούμε ότι η εικόνα του σώματος, των μελών και του σώματος εξυπηρετεί κυρίως αυτήν την πραγματικότητα. Όταν πολλά και διάφορα και ποικίλα μέλη μιας κοινωνίας καλούνται να ζήσουν μια κοινή ζωή με μια κοινή πίστη, με ένα κοινό φρόνημα, να ζήσουν με ενότητα, με την ενότητα που, για την οποία ενδιαφέρεται ο Παύλος, σε μία εκκλησία, δηλαδή σε μία συγκέντρωση, ας πούμε, με την λέξη εκκλησία, με το αρχαίο τους νόημα. Η εικόνα που μπορεί να δώσει την δυνατότητα της συνύπαρξης, της αμοιβαιότητος, της αλληλεγγύης όλων αυτών των ποικίλων μελών, πλούσιοι, φτωχοί, αδύναμοι, άσχημοι, όμορφοι, ελαττωματικοί, υγιείς, τέλειοι, διάφορες εθνότητες, και αυτό το θέμα το θίγει ο Παύλος. Ιουδαίοι και Έλληνες, λέει, δούλοι, ελεύθεροι. Υπάρχουν αυτές οι λέξεις μέσα στην επιστολή, ακριβώς αυτή την εικόνα.
0: Περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, με λίγα λόγια.
1: Όλες οι διάφορες ποικιλίες, ναι, που συνιστούν την ανθρωπότητα, πρέπει να βγουν μια δυνατότητα συνύπαρξης εν ενότητη, εν εκκλησία, εν Χριστό.
0: Αυτό σημαίνει και το, η εκκλησία, ο σώμα Χριστού, έτσι.
1: Ακριβώς. Να γίνουν ένα σώμα Χριστού. Αυτή την δυνατότητα την παριστάνει για να την κάνει κατανοητή, αλλά και για να την απεικονίσει στις διαστάσεις της, τις πραγματικές, με το σώμα. Όπως το σώμα θα περιποιηθώ και το πιο μικρό μου μέλος. Και μάλιστα όταν είναι μέλος που πάσχει, είναι πληγωμένο, όταν είναι μέλος που έχει χάσει τη μορφή του, είναι άμορφο, είναι

0: το μυστήριο θα προσθέσουμε εμείς, και αποτελούν το σώμα Χριστού, την Εκκλησία δηλαδή. Είναι μια εικόνα της Εκκλησίας και η συνταγή συγχρόνως της ενότητας της Εκκλησίας, η εικόνα του σώματος που χρησιμοποιεί.
1: Για το πώς θα πρέπει να είναι λοιπόν η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, και κυρίως αυτή την έννοια της ενότητας, κυρία Παπαδημητρίου, που την τονίζει ο Παύλος πάρα πολύ, και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Το πιο σημαντικό θέμα στην επιστολή, η πιο μεγάλη έννοια του Αποστόλου σε όλες τις επιστολές του και η πιο μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων. Και παλιά και σήμερα και στις μέρες μας, κύριε Σπυρόπουλε. Στα χρόνια του Ισραήλ, της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι ήταν ένα σώμα, ας πούμε αυτήν τη λέξη, αν και δεν χρησιμοποιείται για εκείνη την κατάσταση, ήταν ένα σώμα, διότι ήταν όλοι ένα έθνος. Είχαν μια ενότητα εθνικής ταυτότητας. Όταν ήρθε το Ευαγγέλιο και ο Παύλος κήρυξε ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλληνα, επομένως δεν υπάρχουν γεωγραφικά, ούτε φυλετικά, ούτε πολιτικά συγκολλήματα,
1: και διαχωρισμοί,
0: ναι. Στοιχεία ταυτότητος, όταν ήρθε και είπε ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, έπρεπε να βρεθεί ένα συνεκτικό στοιχείο. Λοιπόν, δεν είμαστε έθνος, δεν είμαστε μία φυλή. Τι είμαστε, τι είναι η Εκκλησία του Χριστού, ποιο είναι το στοιχείο της ταυτότητός μας, όπως λέμε σήμερα με τις σύγχρονες θεωρίες της ταυτότητος, που μας διακρίνει από τους άλλους και μας ενώνει μεταξύ μας. Αυτό το στοιχείο είναι ο Χριστός, είναι η ενότητά μας εν Χριστό, με το να γίνουμε μέλη σε ένα σώμα, στο σώμα του Χριστού, είναι η Εκκλησία, με το πιο επίσημο και διαδεδομένο όνομά της, και για να διατηρηθούμε μέσα σε αυτήν την Εκκλησία χρειάζεται να νιώθουμε και να υπηρετούμε, όχι μόνο να νιώθουμε, την ενότητα με τα άλλα μέλη και με το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια σπουδαία υπογράμμιση, ότι η ενότητα για την ενότητα δεν πέφτει το βάρος στη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα, όπως συνήθως γίνεται στα διάφορα κοινωνικοπολιτικά συστήματα. Το βάρος πέφτει στη σχέση μας με την κεφαλή του σώματος, με τον Χριστό. Εκεί είναι, αυτό είναι που μας εξασφαλίζει την ενότητα. Όσο μένει ενωμένος ο πιστός με τον Χριστό, μένει ενωμένος και με τα άλλα μέλη και εξασφαλίζει την ενότητα. Αν κάποιο μέλος αποκοπεί και φύγει, δεν διακινδυνεύει και δεν χάνεται η ενότητα του σώματος του Χριστού, διότι υπάρχει κεφαλή και όλοι ως συνενωμένοι με την κεφαλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και το πολύ καινούριο, όπως είπαμε προηγουμένως, που έφερε ο Χριστός με την έννοια της, με την εικόνα της, του σώματος, και για την έννοια της αγάπης και της ενότητος.
1: Κυρία Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με θέμα «Η Εκκλησία, ο Σώμα Χριστού» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους

0: ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επισή πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντε ω προσπημένα θεωρούσι τούτων ω αμνών άμαμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
7: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
7: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
7: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σιβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Το μυστήριο της βαφτίσεως είναι το πρώτο μυστήριο με το οποίο κάποιος γίνεται χριστιανός ορθόδοξος. Δεν είναι απλό μυστήριο, είναι από τα σημαντικότερα μυστήρια της Εκκλησίας μας, το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Έχει δύο μέρη αυτό. Το ένα μέρος γίνεται μπροστά στον άρθικα του ναού, στο πρώτο μέρος εκεί, όπου διαβάζουμε κάποιες ευχές, οι οποίες είναι εξορκιστικές ευχές. Θα μου πεις, το παιδί δεν είναι δαιμονισμένο, αλλά γιατί η Εκκλησία διαβάζει αυτές τις ευχές, είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Διότι τα μικρά παιδιά, αυτά οι οποίοι είναι αβάπτιστοι, και όσοι είναι αβάπτιστοι, γίνεται τόπος σκηνώματος μερικές φορές του σατανά. Μόνο ο βαπτισμένος άνθρωπος μπορεί να απεμπολίσει αυτή τη σατανική ενέργεια. Γι' αυτό η Εκκλησία θέσπισε τον θεσμό τον ηπιοβαπτισμού από τον 6ο αιώνα και μετά, ενώ μέχρι τον 6ο αιώνα περίπου όλοι οι άνθρωποι βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία. Έπρεπε πρώτα να γνωρίσεις τον Χριστό, να μάθεις πολλά για τον Χριστό και μετά να βαπτιστείς. Αλλά επειδή υπήρξαν μερικά θέματα, όπως είναι την πρόωρη θνησιμότητα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες ζωής των ανθρώπων και δεν υπήρχαν τότε τόσοι γιατροί για να θεραπεύσουν όλες τις ασθένειες των ανθρώπων και τα παιδιά πεθαίναν μικρά, ετέθη το θέμα από τους βαπτισμένους γονείς προς την Εκκλησία και είπανε στους Αποστόλους και στους Διαδόχους αυτών, λέει, μέσα στο Ευαγγέλιο γράφει «Ο βαπτιστής σωθήσεται». Άρα λοιπόν τα δικά μας τα παιδιά που είμαστε εμείς βαπτισμένοι χριστιανοί, γεννήσαμε τα παιδιά μας, αυτά θα σωθούν τα παιδιά μας αφού δεν προλάβαμε να τα βαπτίσουμε. Και η Εκκλησία αποφασίζει μέσα περίπου, γίνεται η ζήμωση μέσα σε αυτούς τους αιώνες από τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, οπότε τον 6ο αιώνα παγιώνεται ο νηπιοβαπτισμός μέσα της Εκκλησίας. Τώρα στον νηπιοβαπτισμό έχουμε έναν ανάδοχο, ένας ο οποίος θα βαπτίσει το παιδί. Και αυτή είναι πολύ σημαντική η απόφαση που παίρνουμε, ποιον θα κάνουμε ανάδοχο. Αλλά κάνουμε και παράνυμφο, έναν ο οποίος, ή μία, ο οποίος θα βρίσκεται δίπλα μας την ημέρα του γάμου μας. Είναι δύο πρόσωπα, δύο θεσμοί είναι αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους θεσμούς. Θα πούμε αμέσως ναι. Αλλά εμείς οι ιερείς μπορούμε και από μόνοι μας να παντρεύουμε τους ανθρώπους. Γιατί η Εκκλησία βάζει έναν ανάδοχο και έναν παράνυμφο, τον ανάδοχο στη βάπτιση και τον παράνυμφο στο γάμο? Έχει ουσία αυτό το πράγμα. Στην πρώτη λοιπόν Εκκλησία δεν χρειαζόταν να υπάρχει ανάδοχος, διότι βαπτίζοντας σε μεγάλη ηλικία γνώριζαν πρώτα περί του Χριστού, περί της Εκκλησίας και μετά πήγαιναν να βαπτιστούν. Όμως αυτό, όπως είπαμε, δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, υπήρχε ο λόγος που είπαμε, και η Εκκλησία θεσπίζει ένα πρόσωπο το οποίο θα αναλαμβάνει αυτήν την διακονία, το να παραστεί δηλαδή ως εκπρόσωπος του παιδιού εκείνη την ημέρα στη βάπτιση και ως πνευματικός πατέρας αυτού του παιδιού, όχι ιερέας, αλλά ένας λαϊκός ο οποίος θα γίνει σαν ένας πνευματικός πατέρας, ο φυσικός πατέρας, ο πνευματικός πατέρας. Και θα μου πείτε, αφού υπάρχουν γονείς, δεν μπορούν οι γονείς να βαπτίσουν το παιδί τους? Όχι, δεν μπορούν οι γονείς. Η Εκκλησία έχει δύο απαγορευτικούς κανόνες στο πιδάλιο της Εκκλησίας μας, που είναι, θα λέγαμε, οι νόμοι της Εκκλησίας. Εκεί απαγορεύεται στους γονείς να βαπτίζουν το παιδί τους. Θα πούμε το λόγο για τον οποίο το απαγορεύει η Εκκλησία. Και ένας δεύτερος κανόνας λέει ότι δεν μπορεί αυτός που βαπτίζει, ο νονός δηλαδή, όπως το λέμε στη λαϊκή γλώσσα μας, ο ανάδοχος, δεν μπορεί να παντρευτεί αυτόν ή αυτήν που βαπτίζεται. Που το βαπτίζει δηλαδή, που αναδέχεται, δεν μπορεί αυτή η σχέση να γίνει σχέση συζυγική. Μια φορά είχε έρθει κάποιος στην εκκλησία και στη βιασύνη του, γιατί ήταν αλλοδαπή η μέλουσα γυναίκα του, ήθελε σώνικα να τη βαπτίσει. Λέω, είστε έτοιμοι να βαπτιστεί και τα λοιπά? Ποιος θα είναι ανάδοχος? Δεν μου είπε ότι θα την παντρευτεί. Θα την βαπτίσω εγώ, λέει, από τη βιασύνη του και τα λοιπά. Και μόλις φτάνουμε εκεί, αρχίζουμε, συζητούμε και φτάνουμε κοντά στο μυστήριο, μου λέει, θα την παντρευτώ. Α, λέω, τι πάμε να κάνουμε? Αν, λέω, γίνεις ανάδοχος της, δεν μπορείς, λέω, να την παντρευτείς μετά. Δύο λοιπόν κανόνες. Οι γονείς δεν βαπτίζουν το παιδί τους και ο ανάδοχος ή η ανάδοχος δεν στεφανώνεται, δεν παντρεύεται δηλαδή αυτόν που βαπτίζει. Για τους γονείς γιατί γίνεται αυτό? Η Εκκλησία παίρνει ένα πρόσωπο το οποίο ο ανάδοχος είναι βαριά φορτισμένο αυτό το πρόσωπο στην οικογένεια. Δεν είναι ο πρώτος στοιχώντας τώρα έτσι όπως κάνετε εσείς τις επιλογές σας. Αν είναι το φιλαράκι μου, τα πίνουμε μαζί, ήμασταν στο στρατό μαζί, είναι η φιλενάδα μου που σπουδάσαμε από μικρά παιδιά μαζί. Η Εκκλησία αυτό δεν το θεωρεί σωστό. Τώρα μπορεί να σας ξεβολεύω λιγάκι με αυτά που θα πω, αλλά παιδιά πρέπει να ακούσετε η Εκκλησία πώς θέλει να είναι ο ανάδοχος. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, πονεμένη ιστορία, η επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου στη ζωή σας. Γιατί θα έχετε ακούσει κιόλας πως κάποιος κουμπάρος έφυγε με την κουμπάρα, ε? Και γι' αυτό αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να συμβεί, γιατί η Εκκλησία πρέπει να μιλήσει για αυτή τη σχέση, η οποία είναι σχέση ιερή, και πρέπει αυτός που θα αναλάβει να γίνει ανάδοχος και παράνυφος πρέπει να έχει φόβο Θεού. Δεν είναι δηλαδή ο πρώτος στοιχώντας γιατί μας αρέσει, γιατί είναι όμορφος ή γιατί είναι όμορφη, γιατί έχει οικονομική επιφάνεια. Αυτό δεν το μετράει η Εκκλησία. Για την Εκκλησία δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ένα ποταπό κριτήριο να επιλέξεις έναν τέτοιον ανάδοχο ή έναν τέτοιον παράνυφο. Η Εκκλησία στέκεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι αυτός που θα κάνει, θα επομιστεί αυτόν τον ρόλο, θα τον επομιστεί μέχρι να πεθάνει. Δεν γίνεσαι ανάδοχος και κουμπάρος για να είσαι μία ώρα εκεί, γιατί ο μεν ανάδοχος γίνεται ο πνευματικός πατέρας, αυτός που θα διδάσκει στο παιδί συνεχώς τα του Θεού, γιατί γι' αυτό τον επιλέγει η Εκκλησία. Ο δε παράνυφος είναι το μαντρόσκυλο του γάμου. Γιατί παίρνει ένας τσομπάνης ένα μαντρόσκυλο? Για να τρέχει το μαντρόσκυλο γύρω γύρω από τη στάνη και να μην μπει κανένας λύκος και φάει τα πρόβατα. Αυτό κάνει ο παράνυφος, ο κουμπάρος. Είναι το μαντρόσκυλο, συγχωρήστε με για τη λέξη, αλλά αυτό θέλει η Εκκλησία. Πνευματικά να στηρίξει το ζευγάρι. Αν πάνε να μαλώσουνε, να μην πάρει το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου, να είναι πνευματικός άνθρωπος, να λέει σωστές κουβέντες, να μην προκαλεί δηλαδή το ζευγάρι να μαλώνει, να μην είναι εριστικός, να μην βάζει διαβολές μέσα στην οικογένεια ο κουμπάρος ή η κουμπάρα, γιατί μετά μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα. Ή μπορεί να έχει στο background το νου του ότι ξέρεις, εγώ αυτήν κάποτε την αγάπησα και μου την πήρε τώρα ο φίλος μου και θα την πάρω εγώ τη γυναίκα. Αυτά είναι, θέλουν πολύ προσοχή. Και η Εκκλησία λέει την αλήθεια. Και αυτό που σας λέμε είναι η αλήθεια με ήττα κεφαλαίο. Γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα στη ζωή μας είναι το αντίθετο από αυτά. Άλλωστε και όλα τα σίριαλς, τις τηλεοράσεις, αυτά θέλουν τα μοντέλα να περάσουν σήμερα στη ζωή μας, να διαλύσουμε τις οικογένειές μας. Πάμε να χτίσουμε σπιτικό, που σημαίνει παίρνουμε πέτρες, μπετό, και να χτίσουμε. Οι πέτρες και ο μπετό είναι η πίστη στο Θεό μας. Υπάρχει Χριστός, πρέπει να το στηρίξουμε. Τώρα, ο ανάδοχος, είπαμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ο πατέρας και η μητέρα? Γιατί η Εκκλησία δεν εμπιστεύεται τον πατέρα και τη μητέρα ότι θα μεγαλώσουν το παιδί τους χριστιανικά. Και σου λέει, εντάξει, καλός είσαι, κοντά μας είσαι, αλλά δεν σε εμπιστεύομαι να βαπτίσεις το παιδί σου. Αυτό είναι ένα χαστούκάκι για όλους τους γονείς. Και ποιον επιλέγεις? Επιλέγεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι το στήριγμα του παιδιού αυτού. Και γι' αυτό ένας ανάδοχος δεν μπορεί να είναι ένας ο οποίος, και παράνυφος το ίδιο φυσικά, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, που δεν μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να είναι ένας ο οποίος δεν πιστεύει στα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κοινωνεί ποτέ, δεν εξομολογείται ποτέ, δεν εκκλησιάζεται ποτέ. Αυτός είναι ανάξιος, δεν πρέπει να γίνει ανάδοχος. Προσέξτε, τα κριτήριά μας πρέπει να είναι αλλαγμένα. Δεν κάνουμε ανάδοχο έναν που έχει λεφτά παράδες για να μας κάνει καλά δώρα ή να μας φέρνει καλά δώρα στο σπίτι στο παιδί μας, ή να μας φέρνει να μας κάνει, ας πούμε, το γαμήλιο τραπέζι να μας το πληρώσει όλο ο κουμπάρος. Αυτός είναι καλός? Όχι. Κακός είναι αυτός ο παράνυφος και ο ανάδοχος. Καλός είναι αυτός που θα αγωνιστεί για να κρατήσει το γάμο σας, να τον στηρίξει, και αυτός που θα μεγαλώσει το παιδί σας. Δεν μπορεί ανάδοχος και παράνυφος να γίνει κάποιος ο οποίος, είπαμε, δεν έχει μυστηριακή ζωή. Ένας ο οποίος δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος. Γι' αυτό βλέπετε ζητούμε τώρα τη βεβαίωση της βαπτίσεως κάποιου που έρχεται και να τελέσει το μυστήριο του γάμου του στην εκκλησία και να τελέσει το μυστήριο της βαπτίσεως του παιδιού του. Ζητούμε το χαρτί αυτό να το δούμε. Είσαι βαπτισμένος ορθόδοξος. Δεν μπορεί να γίνει ένας ο οποίος είναι αιρετικός, ένας ρωμαιοκαθολικός, Ιταλός δηλαδή, ή γενικό που πιστεύει, ας πούμε, βεβαίως, ένας ο οποίος είναι προτεστάντης, ένας μάρτυρας του Ιεχωβά, δεν μπορεί να μπει στην εκκλησία μέσα και να αναλάβει αυτή τη διακονία. Επίσης, παιδιά, αυτό το οποίο δεν μπορείτε να καταλάβετε οι περισσότεροι, που ίσως δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία απαγορεύει έναν ο οποίος είναι μεν βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος, αλλά έχει τελέσει πολιτικό γάμο, δεν το επιτρέπει η Εκκλησία να γίνει ανάδοχος. Μόνον πολιτικό γάμο να έχει τελέσει. Αν μετά τον πολιτικό του μετάνιωσε και θέλει να τελέσει το χριστιανικό και αποδεικνύεται αυτό από το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης ότι είναι όντως τέλεσε μυστήριο γάμου στην Εκκλησία, τότε η Εκκλησία τον συγχωρεί για την προηγούμενη επιλογή του, εφόσον επέλεξε μετά να κάνει το θρησκευτικό γάμο, αυτός δύναται να γίνει και ανάδοχος και παράνυμφος. Αλλά αν έχει μόνο πολιτικό γάμο, δεν το δέχεται η Εκκλησία. Να κάνω και μια παρένθεση τώρα που δεν μας αφορά αυτά και δεν θα θέλαμε να τα ακούσουμε. Η Εκκλησία δεν επιτρέπει και την ταφή ακόμη, τη θρησκευτική κηδεία, σε έναν ο οποίος θέλει να καεί. Δεν του τελούμε κηδεία. Και επίσης δεν του τελούμε και μνημόσυνο στην Εκκλησία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θα σας πω για να το εξηγήσουμε, να μην φύγει κανείς από εδώ σκανδαλισμένος, γιατί αυτά είναι λίγο σκληρά πράγματα που τα λέμε τώρα, αλλά είναι η αλήθεια. Γιατί, παιδιά, όταν έχεις κάποιο παππού συγγενή σου και του εμφανιστεί ένας καρκίνος, η αρρώστια σε κανένα να μην έρθει αυτήν, αλλά η ιατρική λέει αμέσως πρέπει να γίνει επέμβαση και να φύγει το κομμάτι εκείνο το οποίο έχει καρκίνο. Και τι κάνει? Αφαίρεση. Και λέει ένας καλός γιατρός, λεπτολόγος, λεπτός χειρούργος, όχι χοντροκοπιά που κόβει ό,τι βρει μπροστά, λέει ο καλός γιατρός, λέει, δεν έβγαλα μόνο αυτό το οποίο είχε τον καρκίνο, αλλά έβγαλα γύρω-γύρω με πολύ λεπτό τρόπο και το υπόλοιπο καλό μέρος, και έτσι λέει δεν μπορεί να επεκταθεί. Είμαι βέβαιος ότι αν γίνουν όλες οι εξετάσεις για καρκινικά πράγματα και τα λοιπά, δεν θα έχει, λέει ο γιατρός, αυτός που ξέρει πολύ καλά τα πράγματα. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί αυτά τα οποία σαν νέες συνήθειες και σαν νέες μόδες οι οποίες μπαίνουν στη ζωή μας, και έχουμε πολλά τέτοια είδους μόδες μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή, αυτά που αλλοιώνουν δηλαδή το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, η Εκκλησία τα απορρίπτει και δεν τα δέχεται, γιατί αν τα αποδεχθεί θα αλλοιώσουν και θα διαβρώσουν την αληθινή πίστη μας. Καταλάβατε? Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει κάποιους λόγους πάνω σε αυτά που είπαμε. Ο ανάδοχος λοιπόν και ο παράνυφος είναι δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα. Θα κρατήσετε τη σχέση σας μέχρι να πεθάνετε. Οι περισσότεροι από εμάς, αν κάνω τώρα ένα τεστ σε όλους μας, από τον εαυτό μου θα ξεκινήσω, θα πούμε ότι μεγαλώσαμε χωρίς την παρουσία του αναδόχου μας. Τον ζητούσαμε, μας έφερε καμιά λαμπάδα το Πάσχα, αλλά έφευγε γρήγορα ή την έστελε με κανένα ταχυδρομείο για να μην έχει επαφή με τους γονείς μας. Αυτό είναι λάθος, διότι το πρόσωπο του αναδόχου είναι ένα πρόσωπο που μπαίνει μέσα στο σπίτι, όπως και του κουμπάρου μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Είναι τα μοναδικά πρόσωπα που πρέπει να μπουν στο σπίτι μας μετά τους γονείς μας. Είναι ιερά πρόσωπα. Η Εκκλησία δίνει σε αυτό μια ιερότητα, σε αυτή τη σχέση που πρέπει να αποκτήσουμε μεταξύ, και αυτή η σχέση και από καταιγίδες να περάσει και από μπόρες να περάσει, εμείς θα την κρατήσουμε μέχρι να πεθάνουμε. Εάν δεν το κρατήσετε, να ξέρετε ότι εσείς θα έχετε το πρόβλημα. Ο Θεός είναι πολύ καλός, μας έδωσε όμως μυαλό να επιλέγουμε καλούς αναδόχους και παρανύμφους. Για παράδειγμα, Εγώ τα λέω έτσι λίγο πιο έτσι χοντρά έτσι. Λέω ας πούμε σε κάποιον. Λέω πιστεύει βρε στο Θεό. Σε κοιτάει. Λέει πιστεύει. Κοινωνεί. Εξομολογείται. Λέει τότε μην το κάνεις ανάδοχο. Άμα λέει ποιον θα βρούμε τώρα. Πάρε σαν το Διογέννη το Λαέρτιο ένα φανάρι και βγες έξω και φώναζε. Άνθρωπο νουκίδα. Γιατί πρέπει να βρεις τον κατάλληλο. Πώς βρίσκεις ένα καλό γιατρό όταν έχεις ένα πρόβλημα. Οι γυναίκες με τον γυναικολόγο σας. Οι άνδρες ας πούμε και τα λοιπά. Θέλετε να έχετε έναν καλό φίλο και τα λοιπά. Ψάξτε να βρείτε τον καλύτερο και τον χρησιμότερο άνθρωπο. Όχι τον πιο πλούσιο. Αλλά να βρείτε τον πιο πνευματικό άνθρωπο που θα σας στηρίξει το παιδί σας. Δεν είναι θέμα να προβληθείτε από την προσωπικότητα του αναδόχου ή του παρανύμφου σας. Αλλά είναι πρόσωπο πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει κατά βάση να σας στηρίζει πνευματικά και να μην σας διαλύσει ποτέ αυτή η σχέση. Αυτό το είπαμε τώρα, τελειώσαμε, το κατανοήσαμε έτσι. Τώρα δεν τα δει. Είναι και οι ανάδοχοι εδώ πέρα και οι παράνυφοι.
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι.
0: Λοιπόν τώρα θα πάτε να τα πείτε μετά αυτά και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Πρέπει να τα πούμε και πρέπει να το απαιτήσουμε. Να πάμε να παντρευτούμε. Ρε παιδιά, πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό. Μια φορά θα μπούμε στην εκκλησία σαν γαμπρός και σαν νύφη. Εκείνη την ώρα η εκκλησία θα πει πολύ δυνατά πράγματα. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το μυστήριό μας. Πώς θα προετοιμαστούμε? Το πρώτο να πούμε, τι πάω να κάνω, πού θα μπω, τι είναι αυτό που θα μπω μέσα. Είναι μια εκκλησία, δεν είναι μια αίθουσα. Άρα πρέπει να είμαι συγκροτημένος ότι πάω να συναντήσω τον Θεό εκεί πέρα μέσα. Θα βαφτίσω το παιδί μου. Πρέπει να προετοιμαστώ. Και ένα δεύτερο. Αφού μια φορά θα γίνει στη ζωή μου, θέλω και το νηφικό μου να είναι όμορφο, θέλω και το κουστούμι μου να είναι όμορφο, κάνουμε τόσα έξοδα. Το σημαντικότερο, παιδιά, στην προετοιμασία του γάμου και της βάπτισης είναι πνευματικά να είμαστε έτοιμοι. Όλα τα άλλα είναι όμορφα. Μερικές φορές απορροφάστε πάρα πολύ από τον κόσμο, δηλαδή από τα στολίδια αυτά τα οποία βάζετε στο γάμο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη φιλοσοφία της Εκκλησίας. Πουθενά δεν λέει στα βιβλία της Εκκλησίας η νύφη να μπει με λευκό νυφικό και να είναι 5 μέτρα και να είναι από τον τάδε οίκο μόδας. Πουθενά δεν λέει ο γαμπρός να πάρει το κουστούμι Versace, Armani, δεν ξέρω, μάρκες, άλλες κτλ. Πουθενά δεν το γράφει στα βιβλία. Να, ο πατήρ εδώ, Πολύκαρπος που είναι εδώ, είναι Ιεραπόστολος, είναι στην Αφρική. Τώρα ήρθε να κάνει κάποιες δουλειές και εξετάσεις εδώ για την υγεία του και τα λοιπά. Και εκεί πώς βαφτίζουμε, τι ωραία που είναι, ξυπόλυτη η γαμπρή. Ο γαμπρός και η νύφη, όπως είναι έξω στο χωράφι, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και παντρεύονται και είναι πολύ ήσυχα, δεν έχουν δαπανίσει τίποτα. Αλλά εμείς κάνουμε προσκλητήρια, δημοσιεύσεις, κουστούμια, μπομπονιέρες, κούραση, τι θα φάμε. Μου έλεγε μάλιστα ένας, λέει, ήθελε να επιλέξει ένα κέντρο, πάτρε, πήγε σε 15 κέντρα, λέει, τα δοκίμασε όλα τα φαγητά. Λέω, τι κατάλαβες από αυτό? Λέει, τίποτα. Έφαγα, λέει, χόρτασα και έφυγα. Λέω, έτσι θα πάει ο άλλος, θα φάει, θα χορτάσει, τίποτα. Κάνεις ένα τραπέζι και δεν λέει υπόθεση. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα λέει πουθενά η Εκκλησία. Άρα λοιπόν για εμάς είναι άχρηστα όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Για εσάς είναι πολύ ωραία. Θέλετε μια φορά στη ζωή σας να τα κάνετε, αλλά μια από εδώ και μια από εκεί μεγαλώνει μετά το μπάτζετ, το οικονομικό. Το ζήτημα είναι μια φορά θα παντρευτούμε, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι, να εξομολογηθούμε. Να πάμε να βρούμε ένα παππούλι, να τα πούμε σαν αντρόγινο. Να είναι αυτός ο πνευματικός μας πατέρας, ο οποίος θα μας στηρίζει όταν θα μαλώσουμε. Τώρα στην αρχή όλα πάνε με λιγάλα, Μετά θα αρχίσει και η γκρινίτσα. Δεν πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο να τον εμπιστευτούμε, να του πούμε κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Τι μας συμβουλεύετε? Γιατί άμα το πεις στον μπαμπά και στη μαμά, αχ το παιδάκι μου το καλό, το πήρε αυτή η μέγερα. Αχ η καλή μου κόρη και τα λοιπά. Μα τον είδα εγώ, ήταν παλιά άνθρωπος εξ αρχής. Στους γονείς δεν εμπιστευόμαστε την ευτυχία μας. Οι γονείς θέλουμε να μας δώσουν την ευχή τους, αλλά λέει στην Εκκλησία καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε. Αυτοκόλλητη λέει να γίνετε. Προσκοληθήστε, προσκολάσε δηλαδή. Λες να μην ξεκολλάς. Έτσι είναι το αντρόγυνο. Άμα ξεκολλήσετε θα έχετε πρόβλημα. Όσο είστε κολλημένοι θα είστε πολύ καλά. Και έσονται λέει δύο η σάρκα μίαν. Γι' αυτό και εκείνη την ώρα μέσα στο γάμο βλέπετε, αν το έχετε δει ποτέ, τη στιγμή που ευλογούμε τη σαρκική σας σχέση, την κάνουμε με μια κίνηση εμείς οι ιερείς, τη σαρκική σας σχέση, που παίρνουμε το χέρι του ενός και το χέρι του άλλου και σας τα ενώνουμε. Αυτό σας λέμε από τώρα και στο εξής, και στη σάρκα ενωμένη και στο πνεύμα ενωμένη. Μετά σας δίνουμε και το ποτήριο, το ίδιο, από το ίδιο ποτήρι να πιείτε. Να μην συχαίνεστε τα αντρόγυνα, να φάτε και από το ίδιο πιάτο και με το ίδιο πιρούνι και με το ίδιο ποτήρι να πιείτε το νερό σας. Γιατί άμα συχαίνεστε, τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο αυτοκόλλητος αυτός δεσμός, τον οποίο ευλογεί η Εκκλησία. Παντού πάντα μαζί. Και στις χαρές και στις λύπες μαζί. Αλλά και η παρουσία του πνευματικού είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, σήμερα βλέπετε η μόδα λέει θα πάμε στον ψυχίατρό μας, θα πάμε στον ψυχολόγο μας, θα πάμε στον ψυχοθεραπευτή μας. Η Εκκλησία έχει τον πνευματικό πατέρα. Είναι διαφορετικά από όλα τα άλλα αυτά που διατείνεται η σύγχρονη ζωή και ο νέος τρόπος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Η επαφή μας με την Εκκλησία, αυτά τα η Εκκλησία τα τηρεί για 21 αιώνες. Υπάρχει ο πνευματικός πατέρας που θα καταφύγει εκεί η νηφούλα και θα πει με μαλώνει, μιλάει αυστηρά. Και μερικές φορές έχω τάσεις φυγής. Ή θα πει το παλικάρι δεν με καταλαβαίνει και τα λοιπά. Μιλάει με τις φίλες της και δεν με προσέχει εμένα. Ο παππούλης θα πει κάτι μετά όταν χρειάζεται. Γιατί τα ζευγάρια, ξέρετε, εξομολογούμε μαζί. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε μαζί. Θα πάμε εκεί, θα τα πούμε. Θα ξεμπροστιαστούμε μπροστά στον παπά, αλλά ο παπάς δεν έχει database να κρατάει ό,τι κάνουμε. Θα μας πει τι λέει ο Θεός. Ποιος είναι ο ειρηνοποιός της οικογένειας? Ο Χριστός. Ο παπάς αφού είναι το Χριστού θα μας πει «Μαρία μου, έχεις πρόβλημα», θα το πει μπροστά στον άντρα σου. «Ζήτησε συγγνώμη». Ωραίο δεν είναι? Ενώ αν πας στους γονείς σας να το λύσετε, μπορεί να φύγετε και χωρισμένοι και ξεμαλιασμένοι κιόλας. Λοιπόν, πάει και αυτό. Βασικό πράγμα, βασικό, βασικό. Το μυστήριο της βαφτίσεως, δύο μέρη. Ένα εκεί έξω που διαβάζουμε τις ευχές εκεί, τους εξορκισμούς. Γι' αυτό είπα να είμαστε και εξομολογημένοι οι ανάδοχοι, οι γονείς. Κάνουμε και τρεις μέρες μια νηστιούλα, θα βαφτίσουμε το παιδί μας. Γιατί ο παπάς θα κάνει την νηστεία, ξέρετε. Δεν μπορεί να τελέσουμε τα μυστήριά σας χωρίς να νηστέψουμε. Κάνουμε και εμείς την νηστεία μας για εσάς. Εσείς δεν το ξέρετε, ποτέ δεν μας ρωτήσατε. Εσείς τι κάνετε για μας? Εσείς τώρα μας βλέπετε, για ούφα μας βλέπετε. Αλλά εμείς κάνουμε για εσάς πολλά. Δεν τα λέμε όμως. Δεν θέλουμε να μας πείτε μπράβο, να μας χειροκροτήσετε, γιατί πρέπει το καθήκον μας. Γι' αυτό γίναμε ιερείς. Και εσείς να νηστέψετε τρεις μέρες πριν το μυστήριο του γάμου σας. Και να μην κάνετε τα bachelor party αυτά τα που είναι αμαρτωλά. Γιατί έχω δει μετά από bachelor party πριν το γάμο τρία τεινά πράγματα. Έχω δει γαμπρό να κοιμάται. Έχω δει νύφη να έχει σοριαστεί κάτω από την κούραση. Γιατί αυτά γίνονται συνήθως, Σατανάς, μια-δυο μέρες πριν το γάμο τα θέλει αυτά. Έχω δει όμως και ζευγάρι που την ημέρα του γάμου να είναι στεναχωρημένη η νύφη, γιατί άκουσε ότι την προηγουμένη στο bachelor party κάτι είδε ο γαμπρός και κάτι έκανε με κάποιες οι οποίες ήταν σε κάτι κουτιά μέσα και αναδυθήκαν σαν τις Αφροδίτες της Μήλου και τις πλησιάσαν και κάναν κάτι. Γιατί λέει όλα επιτρέπονται, δεν επιτρέπεται αυτό. Ή θα πάμε με τον Χριστό να κάνουμε το μυστήριο του γάμου μας, ή αν δεν το πιστεύουμε αυτό πάμε στην Εκκλησία. Το άλλο είναι πολύ πονηρό. Έχω δει νύφη να έχει σοριαστεί κάτω από την κούραση, δηλαδή έχει λιποθυμήσει. Τη σηκώνουμε λοιπόν την νύφη, της δίνουμε ζάχαρη και νερό για να σταθεί και ξαναπέφτει, γιατί δεν αντέχει. Λέει δεν έχω δυνάμεις, γιατί η αγωνία μέχρι να έρθει να παντρευτεί. Το νυφικό πρέπει να είναι πολύ στενό, να μην φαίνουν τα κιλά μας. Και όλη αυτή η κούραση του bachelor party που δεν κοιμήθηκε έπεσε κάτω. Άρα θέλει μια ξεκούραση ο γάμος. Δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Και οι γαμπροί το ίδιο. Αλλά έχω δει και το τρίτο που δεν είπα, που είναι το σημαντικότερο, γιατί ως πνευματικός Έχω δει μετά το γάμο να έρθουν να πούν θα χωρίσουμε, γιατί λέει τον πήγε με άλλη γυναίκα, λέει, την παραμονή του γάμου μας. Βλέπεις τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Γιατί τα μαθαίνουμε όλα. Γι' αυτό δεν ξέρω τι παράδοση είναι, δεν είναι πάντως ορθόδοξη. Εσείς μην το κάνετε αυτό. Ή αν το κάνετε, να πάτε να φάτε κάπου, να στανιάρετε καλά, να πατήσετε, να φάτε 2-3 σουβλάκια έτσι και τα λοιπά, να φάτε καλά, αλλά αμαρτωλά πράγματα να μην κάνετε. Εντάξει, πάτερ. Και μετά ετοιμαζόμαστε, ο ανάδοχος εκεί θα πει, θα αποτάξει τον σατανά. Θα πει δηλαδή ο ιερέας, διώχνεις τον σατανά από τη ζωή σου. Το λέω στα νέα ελληνική. Αποτάσσει τον σατανά και πάσει τη λατρεία αυτού, δηλαδή να τον προσκυνήσεις τον σατανά. Μήπως τον προσκυνάς με τις πράξεις σου. Γιατί το bachelor party μπορεί να είναι προσκύνηση του σατανά. Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα. Και άμα διαφωνείτε, πείτε μου μετά ότι είπα και προηγουμένως ότι κάποιοι θα διαφωνήσουν, αλλά εγώ θα πω την αλήθεια. Αποτάσσει τον σατανά, λέει. Για φαντάσου τώρα ο ανάδοχος αυτό που λέει και δεν το καταλαβαίνει τι λέει, γιατί το λέει, ας πούμε, το ζευγάρι. Λέει, τι θα πεις εκεί πέρα, θα σε ρωτάει ο παπάς, θα πεις κάτι εκεί πέρα, θα τελειώσουμε. Αν δεν είναι έτσι, είναι πολύ δυνατή αυτή η απόταξη που κάνει στον σατανά. Για φαντάσου, έχετε δει ποτέ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά εγώ πρέπει να πω αυτό που πρέπει. Έχετε δει ποτέ δαιμονισμένο? Μακριά από εδώ. Για φαντάσου την ώρα που λέει ο ανάδοχος, αποτάσσομαι τον σατανά, απεταξάμην τον σατανά, να πεταχτεί κανένας δαιμονισμένος. Ρε εσύ, εχθές δεν ήμασταν μαζί και έκανες εκείνο, εκείνο και το άλλο. Μπορεί να το πει ο σατανάς αυτό? Ξέρει ο σατανάς τι κάνουμε? Το ξέρει. Και λέω, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντα πνευματικά, να πάμε να εξομολογηθούμε, να πούμε τι κάναμε και να πάμε πιο δυνατά να κάνουμε το μυστήριο ή της βαπτίσεως ή του γάμου μας. Και μετά θα συνταχθούμε τον Χριστό, θα πούμε πηγαίνεις με τον Χριστό. Συντάσσομαι, λέμε, πάω με τον Χριστό. Συμφωνώ με τη διδασκαλία του Χριστού. Σε ποια διδασκαλία του Χριστού συμφωνείς, σε ρωτάει ο παπάς. Σας τα λέω στην ελληνική. Ότι προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Γιατί είναι η Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η ομολογία της πίστεως. Και αφού συμφωνείς λοιπόν σε αυτό, μετά σου λέει ο ιερέας, για πες την ομολογία της πίστεώς σου. Και πρέπει να ομολογείς μετά και να πεις, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, και εμείς πάμε να βαπτίσουμε τα παιδιά μας και δεν ξέρουμε το πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Τι πας να κάνεις? Άρα κοροϊδεύεσαι. Δεν ξέρεις αυτό που πας να κάνεις τι είναι, γιατί αυτό ως ανάδοχος πρέπει εσύ να το διδάξεις πρώτα στο παιδί σου. Αν κοιμάται ο πατέρας και η μητέρα, η κουμπάρη σου δηλαδή, που τους βαφτίζεις το παιδί, κοιμούνται κάθε Κυριακή, ξέρεις ανάδοχοι ότι εσύ πρέπει να πάρεις το παιδί και να πας να το κοινωνήσεις και να αφήσεις τους γονείς να κοιμούνται γιατί δεν θέλουν να εκκλησιαστούν? Γιατί αυτό, γι' αυτό γίνεσαι ανάδοχος. Γιατί γι' αυτό γίνεσαι ο ανάδοχος του παιδιού, για να το στηρίζεις εσύ όταν οι γονείς δεν θα θέλουν. Και αν ένας από τους γονείς, ο πατέρας ή η μητέρα, δεν θέλει να κοινωνήσει ποτέ το παιδί του στην εκκλησία, εσύ πρέπει να γίνεις ανάδοχος σε αυτού τους κουμπάρους σου, τους μέλλοντες. Πρέπει να γίνεις? Όχι, να μην γίνεις. Γιατί πρέπει όλα να τα βάλουμε κάτω και να τα συμφωνήσουμε. Εγώ θέλω έναν ανάδοχο που να λέει η ψυχή του τι πρέπει να κάνει. Και θέλω γονείς, εσείς που μου ζητάτε, μεγάλη τιμή μου κάνετε να σας βαπτίσω το παιδί σας, αλλά εγώ θέλω να το πηγαίνω να το κοινωνώ το Χριστό. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό απλό, γιατί μετά από λίγο καιρό το παιδάκι θα μεγαλώσει και δεν θα παραμείνει πάντα βυζανιάρικο το παιδί. Θα έρθει και η ηλικία που θα σας πει, όχι τώρα πως είναι το παιδάκι εδώ, αλλά θα έρθει ο χρόνος που θα σας βλέπει εσάς να μην κοινωνάτε που είστε ανάδοχοι, εσάς τους γονείς που θα κουβαλάτε το παιδί σας να μην κοινωνείτε εσείς οι γονείς, και να σας λέει το παιδί δεν θα κοινωνήσω κι εγώ γιατί εσείς δεν κοινωνάτε. Και γιατί εγώ πρέπει να κοινωνήσω κι εσείς δεν θα κοινωνάτε? Είδατε, πάει ένα πίσω από το άλλο. Αφού λοιπόν τελειώσουμε και με τις πίστες, ερχόμαστε μπροστά. Η Αγία Κολυμβήθρα εδώ έχει το σχήμα της μήτρας της γυναίκας, η Κολυμβήθρα. Θα το έχετε υποψιαστεί λιγάκι, θα το είδατε. Έχει το σχήμα της μήτρας της γυναίκας. Γιατί η ημέρα των γενεθλίων του χριστιανού δεν είναι η ημέρα που γεννιέται από τη μήτρα της μάνας του, αλλά είναι από τη μήτρα της Κολυμβήθρας όταν βγαίνει η ημέρα αυτή. Είναι πολύ σημαντική. Κανένας, άμα ρωτήσω τώρα πότε βαφτίστηκες, κανένας δεν ξέρει την ημερομηνία της βαφτίσεως. Την ξέρει κανείς πότε βαφτίστηκε? Κανείς. Αυτή την ημέρα που βαπτιστήκαμε πρέπει να την τιμούμε. Εκεί να κόβουμε τούρτες. Εκεί να κάνουμε γλέντια. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Τα ξέρατε αυτά που σας τα λέω τώρα? Γι' αυτό αξίζει αυτό που κάνετε. Μπράβο πάτερ, με κάλεσες να τα πω. Λοιπόν, αυτό θα τιμάτε. Και θα πω και το εξής. Ότι αυτή η ημέρα της βαφτίσεως είναι πολύ σημαντική και για την Εκκλησία είναι ένα μεγάλο πανηγύρι. Και γι' αυτό τα μυστήρια, συνήθως αυτά της χαράς, τα μυστήρια της χαράς, τα κάνουμε ημέρες Κυριακές. Έτσι, γι' αυτό. Αλλά εμείς επιλέγουμε και τα Σάββατα να παντρευτούμε, γιατί μας βολεύει. Ενώ η Εκκλησία έχει το μυστήριο της χαράς, πάντα Κυριακή να γίνονται τα μυστήρια. Κάνουμε και εμείς φάλματα οι παπάδες, που αποδεχόμαστε ό,τι θέλετε εσείς, έτσι δεν είναι? Ενώ πρέπει να σας προετοιμάζουμε, να σας τα λέμε αυτά, για να ξέρετε ποιο είναι το σωστό. Αν ξέρεις το σωστό, ξέρεις που έχεις φάλει. Όταν δεν ξέρεις όμως το σωστό, σου με λες, θα παντρευτώ, ρύζι θα ρίξω μέσα στην Εκκλησία. Δεν σου απαντάει ο παπάς. Θα ρίξω ρύζι μέσα στην Εκκλησία. Κάνει τον κουφό ο παπάς. Και επιμένεις. Η παράδοση λέει να ρίξω ρύζι στην Εκκλησία. Θα το ρίξω το ρύζι μέσα στην Εκκλησία. Και ο παπάς, εάν είναι αδιάφορος, δεν θα σου απαντήσει για το θέμα. Αν όμως είναι ένας που ξέρει τα πράγματα, ρίζες θα ρίξεις στο γάμο σου. Να πάει να βγάλεις ρίζες από τα φυτά και να ρίξεις ρίζες στο κεφάλι σου. Γιατί το ρίζι δεν έχει καμία σχέση αυτό που ρίχνουμε στους γάμους. Δηλαδή δεν είναι συστατικό μέρος του μυστηρίου του γάμου, της θεμελίωσης του μυστηρίου, της πνευματικής θεμελίωσης, όλα αυτά που κάνουμε. Το ρίζι δηλαδή δεν είναι συστατικό μέρος για να πιάσει το μυστήριο, όπως μου έλεγε μια κυρία. Λέει, μα τι πράγμα λέει, είναι γάμος χωρίς ρίζι, λέει, γίνεται? Βεβαίως. Γιατί το ρύζι γράφεται με ύψιλον. Δεν θέλεις, λέω, να ριζώσει το μυστήριο το παιδιό σου? Ναι. Κόψε ρίζες, λέω, βγάλε ρίζες από κάτω και ρίξε ρίζες στα παιδιά σου. Σε κοιτάει παράξενο. Που σημαίνει, παιδιά, η καλύτερη ρίζα είναι η ευχή η οποία θα έχουμε στο μυστήριο του γάμου μας από τους γονείς μας, να μας δώσουν την ευχή τους, να στερεώσουμε και όλος ο κόσμος που θα προσκαλέσουμε, βάλτε και εσείς τώρα που είστε, που μπορεί να στείλετε τα προσκλητήριά σας στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, για να έρθουν στο μυστήριο της χαράς σας, είτε του γάμου σας, είτε της βαπτίσεώς σας. Βάλτε πώς σκεφτήκατε αυτά τα πράγματα, να έρθουν οι άνθρωποι και τι θα σας άρεσε περισσότερο. Να μιλάνε κάτω στην εκκλησία, να τρώνε μαστίχες για να μην μυρίζουν τα στόματά τους, να πίνουν με το μπουκάλι νερό, να κάθονται σταυροπόδι μέσα στην εκκλησία, να πιάνουν συζήτηση πώς μεταξύ μας είστε, τι κάνετε, πώς περάστηκε ο παπάς, να διαβάζει εκείνος ο Άιβα και να λέει τις ευχές και εμείς να μην καταλαβαίνουμε. Σας αρέσει να γίνετε μια χάβρα μέσα στην εκκλησία? Γι' αυτό, γιατί τους προσκαλείτε? Για προσευχή, για ευχή δηλαδή. Η ευχή είναι η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων. Καλούμε στο γάμο, στη βάφτιση, στην κηδεία πάλι καλούμε και στο μνημόσυνο καλούμε. Αλλά δεν είναι για τον πόη να πούμε «Γεια σας ήρθα, εκτέλεσα το καθήκον μου και γεια σας φεύγω». Αλλά έρχομαι να προσευχηθώ. Γι' αυτό είμαστε και είναι το μυστήριο μέσα στην εκκλησία και δεν γίνεται σε αίθουσες και αλλού, οπουδήποτε θέλει ο καθένας. Να, εδώ είναι ο τόπος του Θεού, οι εκκλησίες μας, οι ναοί μας, οι οποίοι ναοί, ξέρετε, έχουν μία αγιότητα οι ναοί. Γιατί? Ενώ και μια πολυκατοικία είναι ωραία, αλλά δεν είναι ναός, δεν είναι εκκλησία, γιατί στην Αγία Τράπεζα είναι φυτευμένα μέσα, έχει μια τρύπα η Αγία Τράπεζα στο κέντρο εκεί που λειτουργούμε, σφραγισμένη όμως αυτή η τρύπα, η οποία δηλαδή, η οποία μέσα έχει λείψανα Αγίων. Και η Αγία Τράπεζα γίνεται το θυσιαστήριο, είναι εκεί που θυσιάζεται ο Χριστός. Και γι' αυτό αυτό το μέρος, ο ναός μένει αναπαλωτρίωτος, τον προστατεύει και ο νόμος. Το κράτος δηλαδή, όποια κυβέρνηση και αν περάσει, είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κεντρώα, είτε είναι δεν ξέρω τι άλλο είναι, οι εκκλησίες παραμένουν αναπαλωτρίωτες. Είναι καταφύγιο των ανθρώπων να μπουν οι χριστιανοί άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό να προσευχηθούν. Παλιότερα καταφεύγαν και οι φυγόπινοι. Αυτοί οι οποίοι είχαν μεγάλες ποινές μπαίναμε στην εκκλησία για να μην τους πιάσει άνθρωπος. Και δεν μπορούσε να μπει η αστυνομία μέσα στην εκκλησία να τους πιάσει. Και έλεγε θα πεθάνω μέσα εδώ, στην εκκλησία ο άλλος. Καταφύγιο λοιπόν. Και γι' αυτό το σεβόμεθα αυτό και το τιμούμε και το γεραίρουμε και το χαιρόμαστε. Και να μάθετε και τα παιδιά σας και εσείς οι ίδιοι και μετά το γάμο σας που θα τελειώσει να είστε κοντά στο Θεό, να έρχεστε να εκκλησιάζεστε, να πιάνεστε χέρι-χέρι με τη γυναίκα σας και με τα παιδιά σας στην αγκαλιά τώρα καλή ώρα όπως έχετε τα παιδάκια σας. Να έρχεστε στην εκκλησία, γιατί αυτή θα είναι η ευλογία και η χάρη στο Θεό. Μετά το μυστήριο της βαπτίσεως, εκεί όταν τελειώσει το μυστήριο της βαπτίσεως, δεν τελείωσε το χρέος ούτε των γονέων, ούτε των αναδόχων. Και μέσα στο μυστήριο της βαπτίσεως έχουμε μία κολυμβήθρα που κάνουμε γύρω-γύρω τρεις χορούς από την κολυμβήθρα, τρεις χορούς κάνουμε και στο χορό του Ισαΐα, που γυρνάμε γύρω-γύρω και τρεις χορούς κάνουμε εμείς όταν γινόμαστε παπάδες. Γυρνάμε γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα. Είναι τρεις οι χοροί οι οποίοι γίνονται μέσα στην Εκκλησία τρεις φορές. Αυτό σημαίνει ότι ο χορός είναι κυκλικός. Ένα οκτώπλαγιαστό για όσους ξέρουν μαθηματικά σημαίνει το άπειρο και η Εκκλησία μας βάζει στην άπειρη αγάπη του Θεού και στην παντοδυναμία του Θεού και γι' αυτό μέσα από αυτόν τον φυσικό χορό που κάνουμε, τον ορατό χορό που τον βλέπουμε ότι είναι κυκλικός, μπαίνουμε στην αιωνιότητα του Χριστού μας. Επίσης ανάβουμε λευκή λαμπάδα στο μυστήριο της βαπτίσεως και λευκή λαμπάδες κρατάμε και στο γάμο, διότι αυτό συμβολίζει την αγνότητα και την καθαρότητα και τη φωτιστική δύναμη του κεριού. Ένα κερί όταν είναι σκοτάδι και το ανάβεις βλέπεις. Αν βάλεις δύο κεριά βλέπεις περισσότερο. Αν βάλεις τρία, τέσσερα, πέντε θα γίνει μέρα μέσα το σπίτι. Γι' αυτό λέμε οι λάμπες είναι, έχουν τη δύναμη τόσων κεριών. Έτσι μετράται η δύναμη μιας λάμπας. Άρα λοιπόν είναι φωτιστική δύναμη. Μας το δίνει αυτό το φως η Εκκλησία τη μέρα της βαπτίσεώς μας για να εκπέμπουμε φως στη ζωή μας. Και επίσης μας δίνει και ένα σταυρό. Βάζουμε και ένα σταυρό στη βάπτιση. Και θέλω και οι νύφες να φορέσετε σταυρό που θα έρθετε να παντρευτείτε. Αυτό το σύμβολο να το φορέσετε την ημέρα που θα παντρευτείτε. Πρέπει να δηλώσετε είστε χριστιανές ή είστε μουσουλμάνες. Το Κοράνι θα βάλετε, το σταυρό να βάλετε εδώ. Να τον κρεμάσετε στο στήθος σας. Αυτό θα σας προστατέψει από βασκανίες, από μάτια ζηλόφθονα και οτιδήποτε άλλο. Σας απασχολεί το θέμα ότι θα σας δουν, θα είστε ωραίες, περιποιημένες, ματιάζεστε, βασκαίνεστε. Το σταυρό να φοράτε, όπως και ο γαμπρός από μέσα να φοράει το σταυρό του, όπως τον φοράμε όλοι οι άνδρες, να το φοράμε το σταυρό μας είναι το καλύτερο φυλακτήριο, το καλύτερο φυλακτό είναι ο σταυρός μας. Μην πάρετε στα χέρια σας, σας συμβουλεύω, αυτή την ημέρα του γάμου σας ή από την παραμονή. Έρθει σας δώσει κανένα σακουλάκι και σας πει, ξέρεις νύφη, ξέρεις γαμπρέ, αυτό να το φορέσεις την ημέρα του γάμου σου είναι πολύ δυνατό φυλαχτό. Να μην το δεχτείτε. Να μην δεχτείτε τέτοιου είδους φυλαχτά. Ό,τι κι αν είναι και σταυρό να έχει επάνω. Μόνο το σταυρό σας θα βάλετε. Έχω εγχειρήσει πολλά τέτοιου είδους φυλαχτά, γιατί ο παθών μαθών. Πάντρεψα ζευγάρι ερωτευμένο, φουλ. Και μετά από δύο μέρες ήρθαν να χωρίσουν. Δεν μπορούσαμε την αιτία. Τι έχετε μεταξύ σας? Τίποτα. Δεν μπορούμε να δεθούμε. Τι συμβαίνει? Λέω μήπως σας έδωσε κανένας τίποτα? Ναι, λέει, η πεθερά μου. Βγάζει από εδώ πέρα μέσα, από τον κόρφο της, από το μέσα που τα βάζετε εσείς οι γυναίκες. Βγάζει λοιπόν και μου δίνει ένα φυλαχτό. Και λέει αυτό είναι αγιωτικό. Ποιος το έδωσε? Η πεθερά σου. Λέω για βγείτε έξω. Το ανοίγω αυτό. Και τι να δω μέσα? μια σογιά, πόδια από νυχτερίδες, κόκαλα από εδώ, τρίχες από εκεί άλλες. Λέω, τι φυλαχτό είναι αυτό? Λέω, να εδώ είναι ο Σατανάς. Λέω, ποιος σου το χάρισε? Λέει, πεθερά. Δεν υποψιάζω τα παιδιά, καλό την πεθερά. Λέω, συγγνώμη, επειδή, λέω, κάνατε ένα πολύ δυνατό φυλαχτό, όπως είπατε στην ύφη σας, μπορείτε να μου πείτε που κάνατε αυτά τα δυνατά φυλαχτά, να παραγγείλω κι εγώ καμιά εικοσαριά για να τα δίνω σε νύφες και τα λοιπά? Αυτή άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάπου αλλού πάει ο παπάς. Ανοίγω το σιρταράκι μου, λέω, βλέπετε, λέω, το φυλαχτό το δυνατό σας τι έχει μέσα? Και τα παιδιά σας, λέω, μετά από 2 μέρες γάμου θέλουν να χωρίσουν. Πού το κάνατε? Μου λέει, ένας καλόγερος μου το έκανε. Λέω, όχι, λέω, ψέματα λες, γιατί οι καλόγεροι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτά τα κάνουν μόνο μάγισσες και οτιδήποτε άλλες οι οποίες είναι παλαβές και δεν έχουν σχέση με τίποτα με Θεό. Και τα παιδιά ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Μόνο το σταυρό μας, το βαφτιστικό μας. Άλλωστε, όταν αραβωνιαζόμαστε, κάνουμε και δώρο και κανένα σταυρό, τον φοράμε. Μην το ξεχάμε, αυτό είναι πολύ ωραίο δώρο, το σταυρό. Θέλω να βγάλει φωτογραφίες όλες τις νύφες, να τις δω μετά αν έχουν σταυρό. Λοιπόν, όλες με σταυρό θα έρθείτε και όλοι. Και παιδιά, αυτό είναι το δυνατό μας όπλο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να φοβηθούμε. Όταν φοράς το σταυρό σου και κάνεις και σωστά και το σταυρό σου επάνω, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Τελειώνει η βάφτιση. Τα παιδιά μας, αυτό που είναι με το Άγιο Μύρο, ξέρετε, βάζουμε και το Άγιο Μύρο. Σταυρώνουμε ιερείς με ένα ειδικό, μια ηθική φιάλη που έχουμε, το Άγιο Έλαιο αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, μόνο στο πρόσωπο του ανθρώπου το χρησιμοποιούμε αυτό. Και τα ρουχαλάκια του παιδιού, όταν ντύνεται το παιδάκι στις βαφτίσεις, δεν κάνουμε το μπάνιο του παιδιού μας να φύγουν στην αποχέτευση τα νερά αυτά, γιατί αυτά είναι ευλογημένα τα νερά. Και επειδή στο σώμα υπάρχουν υπολείμματα του Αγίου Μύρου και σκουπίζεται το παιδί με τις πετσέτες, το μπάνιο του παιδιού το κάνουμε την τρίτη ημέρα, 8η ημέρα είναι κανονικά, τρίτη μέρα για τα δικά μας δεδομένα εδώ, 3 μέρες μόνο τοπικό καθάρισμα, μαντιλάκια, μπεϊμπιλίνα μαζεύονται σε τσακούλα, δεν τα πετάμε στο Δήμο, στον Κάλαθο των Αχρήστων, αλλά πηγαίνουμε, τα θάβουμε κάπου, διότι αυτά είναι ιερά πράγματα και έχουν τα υπολείμματα του Αγίου Χρίσματος και του Αγίου Βαπτίσματος. Και το νερό που θα κάνετε το πρώτο μπάνιο του παιδιού μετά από 3 μέρες, που θα έρθει ο κουμπάρος σας και ο ανάδοχος ή η ανάδοχος του παιδιού σας, που θα κάνει το μπάνιο του παιδιού τιμητικά το πρώτο, θα τα μαζέψει τα νερά και θα τα φέρετε στην εκκλησία στο χωνευτήρι. Έχουμε ειδικό φρεάτιο που βάζουμε όλα αυτά τις βαφτίσεις στα ύδατα. Και όταν πλένουμε την Αγία Τράπεζα και ό,τι καθαρίζουμε από τα σκεύη, έχουμε ειδικό τέτοιο φρεάτιο, λέγεται χωνευτήριο, τα ρίχνουμε εκεί πέρα μέσα και δεν μαγαρίζονται αυτά. Έτσι. Τελειώσαμε με τη βάφτιση. Ο γάμος έχει 2 μέρη, ο αραβώνας πρώτα, ο οποίος θα γίνει εδώ στο κέντρο του ναού, και ο γάμος θα γίνει μαζί. Άλλο είναι ο αραβώνας και άλλο είναι ο γάμος. Σε παλιότερες εποχές ο αραβώνας γινόταν από τον ιερέα στο σπίτι. Αυτό που κάνετε εσείς τώρα στο σπίτι άτυπα, που οι γονείς σας δίνουν τα δαχτυλίδια, αυτό δίνει την παλιά παράδοση εκείνη που ερχόταν ο ιερέας στο σπίτι και έκανε την ακολουθία. Σήμερα δεν πάνε οι ιερείς στο σπίτι για να κάνουν αραβώνες, διότι αν κάνει τον αραβώνα θεωρείται γάμος για το κράτος. Ενώ ο αραβώνας για την εκκλησία ήταν περίοδος δοκιμασίας, εάν οι άνθρωποι μεταξύ τους μπορούν να ζήσουν. Και δεν εννοώ να έρθει παιδί, γιατί σε παλιότερες εποχές δεν ερχόταν παιδί, απλώς βλέπανε ότι μπορούμε να βγούμε μαζί, να μιλήσουμε, να τα πούμε, να δούμε τους χαρακτήρες μας, αν συνταυτίζουμε. Και γι' αυτό όταν διαλυόταν ένας τέτοιος αραβώνας, δεν σήμαινε ότι χωρίζει το ζευγάρι, απλώς έδινε η Εκκλησία την ευλογία να γνωριστούν 2 άνθρωποι. Τώρα έχουν παρεξηγηθεί τα πράγματα. Η Εκκλησία απαγορεύει λοιπόν στους ιερείς να τελέσουν αραβώνες στα σπίτια. Γι' αυτό γίνεται μεταξύ σας, καλείτε τους συγγενείς σας και λέτε ότι αυτός σε κάποια μετά στιγμή θα πάρει την κόρη μας, η κόρη μας θα πάρει αυτό το παλικάρι. Έρχονται οι γονείς σας μεταξύ σας, αλλάζουν τα δαχτυλίδια. Προσέξτε, αυτό που κάνετε εσείς στο σπίτι είναι ότι βάζετε το δαχτυλίδι στον παράμεσο του αριστερού χεριού σας. Η Εκκλησία όταν τελεί τον αραβόνα το βάζει το δαχτυλίδι στον παράμεσο του δεξιού χεριού σας. Γιατί η Εκκλησία βάζει το δαχτυλίδι στον παράμεσο του δεξιού χεριού σας? Γιατί από αυτό το δάχτυλο ξεκινάει μία αρτηρία, η οποία περνάει από εδώ και καταλήγει στο κέντρο της καρδιάς. Μόνο αυτός ο παράμεσος έχει αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό βάζουμε το δαχτυλίδι στον παράμεσο. Η αρτηρία καταλήγει μέσα στο κέντρο της καρδιάς, που σημαίνει αυτό το σύμβολο που βάζω δεν το βγάζω όταν δεν είμαι με τη γυναίκα μου για να με προσέχουν οι άλλες, ούτε το βγάζει η κοπέλα, η νύφη, για να βλέπουν οι άλλοι και να τη φλερτάρουν. Το φοράμε μέχρι να πεθάνουμε αυτό το δαχτυλίδι, γιατί αυτό είναι τα μνήστρα, η Εκκλησία τα λέει, είναι η υπόσχεση που δίνουμε ενώπιον του Θεού και ανθρώπων ότι θα παραμείνουμε μαζί ενωμένοι. Η Εκκλησία λοιπόν τελεί τον αραβόνα, ο κουμπάρος αλλάζει τα δαχτυλίδια πάντοτε με σταυρό, τα χέρια ενώνονται έτσι όπως σας δείχνω, κρατάει ο κουμπάρος, παράνυφος είναι το σωστό όνομα, κρατάει τα δαχτυλίδια και τα αλλάζει τρεις φορές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ευλογεί η Εκκλησία τρεις φορές, τριπλός ο αριθμός, ευλογία της Εκκλησίας, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Ξεκινάει το μυστήριο του γάμου. Το συστατικό μέρος του μυστηρίου του γάμου είναι η στέψη και η ένωση των χεριών. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, πριν από λίγο. Η ένωση των χεριών. Και άρμοσον τον δούλο σου και την δούλη σου, ότι παρασού αρμόζεται ανδρή γυνή. Ότι εσύ ο Θεός είσαι αυτός ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα. Δεν είναι πορνεία ο γάμος. Ο γάμος είναι ευλογία. Ένωση ψυχής και σώματος. Αυτή την ένωση, τη διφυή ένωση, τα δύο αυτά πράγματα, της ψυχής και του σώματος, τα ευλογεί η Εκκλησία. Δεν θεωρεί το σώμα αμαρτωλό, δεν θεωρεί τη συνέβρεση αμαρτωλή εν το γάμο. Πρώην το γάμο τα θεωρεί η Εκκλησία αμαρτία, αλλά μέσα στο γάμο είναι ευλογία και χάρις, διότι εξ αυτής έρχεται και η παιδοποιία, την οποία την εύχεται η Εκκλησία. Αλλά θα σας πω και το εξής, διότι άνθρωποι είμαστε και πολλά βλέπουμε, ότι το ζευγάρι είναι παιδιά καταξιωμένων όπιον του Θεού και αν ακόμη περάσει τη δοκιμασία της ατεκνίας. Δεν είναι κακό δηλαδή πράγμα, δεν είναι κατάρα ένας που δεν έχει παιδί, γιατί η ευλογία εύχεται και η Εκκλησία να αποκτήσεις, αλλά δεν είναι όμως και σε περίπτωση που δεν κάνεις παιδί να θεωρηθεί ότι είσαι, δεν ξέρω, κάπως προβληματικός ή οτιδήποτε προβληματική. Αυτά είναι μέσα στα σχέδια του Θεού μας. Τώρα, γιατί τα επιτρέπει ο Θεός, εγώ δεν μπορώ επί της 100 να σας απαντήσω ευθέως, αλλά θα το περιγράψω αν πρέπει να το περιγράψω. Μια δοκιμασία, μήπως είναι ο ονειδισμός, ας πούμε, να αντέξεις αυτήν την κατάσταση, να βλέπεις τους άλλους να έχουν όλοι παιδιά και εσύ να μην έχεις. Εγώ εύχομαι όλοι να αποκτήσετε παιδιά, να αποκτήσετε με τη χάρη του Θεού, αλλά κι αν ακόμα δεν γίνει ζευγάρι, ολοκληρωμένο είστε. Αλλά είναι και η προσευχή σας. Να κάνετε προσευχή, γιατί τα παιδιά είναι παίδευση. Καμιά φορά λέμε εμείς οι έγγαμοι που έχουμε παιδιά, και εμείς οι ιερείς που έχουμε παιδιά πολλά, λέμε τα παιδιά είναι παίδευση όντως. Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν, και ήταν φιλόλογος και δεν έκαμνε παιδιά. Με πολλή προσευχή της λέω, θα σου δώσει ο Θεός, αλλά αργεί ο Θεός. Θα σου δώσει ο Θεός. Μα τι να το κάνω εγώ τώρα, το θέλω. Βρε, θα δώσει, λέω, ο Θεός. Έτυχε, πήγαμε προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Βλέπω σε ένα πούλμαν την πεθερά της. Λέω, πώς και έτσι ήρθες, λέω, στα Ιεροσόλυμα, λέω, εσύ. Λέει, ήρθα να προσευχηθώ να αποκτήσουμε, λέει, ένα εγγονάκι. Λέω, πρόσεξε, λέω. Αν το αποκτήσει, λέω, το εγγονάκι, τι όνομα θα το βάλεις, λέω, του παιδιού. Λέει, στον Άγιο Σάββα, λέει, έχω τάξει το παιδί και τα λοιπά. Αν γεννηθεί, λέει, να το βάλω Σάββα. Μετά, λέω, δεν θα θυμώσει ο άντρας σου που δεν θα πάρει το όνομά σου. Παιδί να μας δώσει μόνο ο Άγιος και ας είναι και Σάββας, έλεγε. Έρχεται το παιδί, γυρνάμε πίσω από τα Ιεροσόλυμα και μένει έγκυος αμέσως η νύφη της. Αμέσως. Δηλαδή θαύμα μεγάλο, τρομερό. Έρχεται η μέρα της βαφτίσεως, άρχισαν να τσινάνε, να κουνιούνται έτσι. Ξέρεις, άμα δεις έναν άλλο να κουνιέται έτσι λίγο στη θέση του επάνω, να θέλει να σου πει, λέει, τι συμβαίνει. Έχετε αμφιβολίες να τιμήσουμε και τον πατέρα? Όχι, λέω. Το τάξαμε το παιδί, λέω. Σάββας θα μπει το παιδί. Δεν τάζουμε και εξετάζουμε, δεν παίζουμε με τα θεία. Έταξες να περπατήσεις από το λιμάνι της Τίνου μέχρι την Παναγία, θα πας. Γιατί το έταξες? Δεν κοροϊδεύουμε το Θεό μας. Καλό είναι να μην τάζουμε. Το συμβουλεύω ως πνευματικός. Δεν θα τάζετε τίποτα. Δεν θέλει ο Θεός τίποτα, είναι ανενδεής ο Θεός. Δεν χρειάζεται ούτε το λάδι μας, ούτε το κερί μας, ούτε τα λεφτά μας, τίποτα δεν χρειάζεται ο Θεός. Λέει ο άλλος, θα φοράω, λέει, μαύρα, λέει η άλλη, σε όλη τη ζωή μου. Να φοράω δηλαδή το 15 Αύγουστο. Και να έχει τώρα ένα καύσωνα δυνατό, 50 βαθμοί έξω κτλ. Και να τη βλέπεις, ας πούμε, το άσπρο κτλ. Να γυρνάει έξω. Λέω, εσύ το έταξες. Πρώτα τα σκεφτόμαστε αυτά, μπορούμε να τα τηρήσουμε. Ή βάζει ο άλλος, λέει, τάμα θα πηγαίνω κάθε χρόνο στη χάρη της Παναγίας. Και δεν έχει χρήματα να πάει. Τι είδος τάματα είναι αυτά που ζορίζεις τη σχέση σου με το Θεό? Δούνε λαβήν αυτά τα λησβερίσαι. Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά. Για αυτά να ματάξεις, θα το κάνεις. Αυτό λοιπόν, βαφτίσαμε το παιδάκι, το βάλαμε Σάββα. Και μετά από λίγο, παιδιά, έρχεται ένα θαύμα. Γεννάν άλλα τρία παιδιά. Εκεί που δεν είχε καθόλου παιδιά, μου λέει στο τηλέφωνο, μακριά, δεν αντέχω, μου λέει, τώρα πολλά παιδιά και τα λοιπά. Λέω, τώρα δεν μπορώ να σταματήσω την προσευχή, λέω, και να πω το Θεό να σε πάρει τα παιδιά σου. Τώρα, λέω, θα ανεχτείς τα παιδιά σου, γιατί είσαι γκρινιάρα, χρόνια ολόκληρα γκρίνιαζες και τώρα πρέπει να σηκώσεις αυτό που παρακαλούσες πριν. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα τάξουμε, τάξαμε. Αλλά εγώ λέω να μην τάζετε. Και να σας πω και κάτι που θα σας βοηθήσω και λιγάκι σε αυτό το θέμα. Τώρα μεταξύ μας εδώ στην Ελλάδα, περιμένει ο πατέρας και η μάνα να ακούσει το όνομά μας. Έτσι δεν είναι, εντάξει. Έχουμε μια παράδοση. Δεν αναφέρεται πουθενά αυτή μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι ουσιαστικό μέρος δηλαδή. Αλλά καμιά φορά πικραίνεστε μεταξύ σας με τους γονείς, με τα πεθερικά. Έτσι κυρίως έτσι οι γυναίκες πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι έχετε μια ευαισθησία. Δεν σας καλοδέχτηκε στο σπίτι έτσι όπως περιμένατε, δεν σας είπε μια καλή κουβέντα και θέλετε να την τιμωρήσετε, μη βάζοντας το όνομα της πεθεράς, ας πούμε, στο παιδί σας. Και εκείνη πικραίνεται από μέσα, η μάνα. Λοιπόν, μια φορά ήρθε μια κοπέλα, ήρθε μια μάνα. Και έκανε έτσι στην εξομολόγηση παράπονα. Μου λέει, παππούλη, λέει, απέκτησε, λέει, ο γιος μου, λέει, το πρώτο παιδάκι, γεννήθηκε κοριτσάκι. Περίμενα, λέει, να μου βάλει το όνομα. Δεν μου το έβαλε, λέει. Το έβαλε, λέει, σε κάποιο που είχαν, λέει, μου είπαν ότι είπαν θα πούνε ένα άλλο. Γεννέται δεύτερο κοριτσάκι, πάλι δεν το έβαλε το όνομα. Η νύφη δεν τυχόνευε. Γεννήθηκε τρίτο παιδί, πάλι κορίτσι. Λέω, νησάφια, δώστε το ένα παιδί, βρε παιδί μου. Πάλι δεν μου το βάλαν. Και πέθανε με τον καημό η πεθερά. Τους έδωσε σπίτια, τους έκανε πολλά κτλ. Πέθανε και ήρθε τώρα μετά από καιρό να εξομολογηθεί η νύφη. Λέω, πώς θα φέρνει ο καιρός. Και να έρθει πάλι, ήρθε η πεθερά, πέθανε, δεν ήξερα την νύφη της. Και ήρθε η νύφη. Λέω, έχω ένα πρόβλημα, μου λέει, ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Λέω, τι έξω, ρε παιδί μου. Λέει, έχω αδικήσει, λέει, την πεθερά μου. Λέω, με ποιο τρόπο την αδίκησες? Ζει, λέω, πέθανε, λέει, πέθανε. Και τι μου λέει? Από τον εγωισμό μου, λέει, και το πείσμα, δεν της έβαλα, λέει, το όνομα. Αλλά τώρα, λέει, έχω μετανιώσει. Τώρα, λέω, πήγε, ξέθαψέ την και πες της, σήκω για να σε βάλω το όνομά σου. Να είχαμε και λίγο μυαλό. Είμαστε άνθρωποι. Μην πάμε έτσι. Έχουμε και παραδόσεις που είναι τοπικές, δηλαδή λαϊκές. Ας σκεφτούμε λιγάκι πιο συνετά τα πράγματα. Δεν θα χαθεί και ο κόσμος. Ένα όνομα να βάζουμε στα παιδιά μας. Αρχίστε μετά, λες και είναι σαραντοποδούσες. Δίνουμε να βάλουμε αυτό, να βάλουμε το θείο της θείας, να βάλουμε τον νονού. Πόσα ονόματα θα δώσουμε στο παιδί? Κάντε και από ένα παιδί το πολύ δύο.

0: συγγνώμη, και θα σας δώσω μία ευχή για τους εγγάμους. Τώρα αυτή είναι ευχή, ότι η πρώτη ευχή είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει το χαρακτήρα του ανθρώπου που παντρεύεστε. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας μας, παιδιά. Εγώ έχω 22 χρόνια εγγάμου βίου. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας. Μη χάσετε τα όμορφα χρόνια σας στις γκρίνες τις πρώτες. Γιατί τα όμορφα χρόνια είναι τώρα. Μετά και τα άλλα είναι πολύ όμορφα. Και εγώ είμαι πολύ ερωτευμένος από ότι όταν ξεκίνησα. Γιατί ανεβαίνει, έχει ανωδική πορεία ο γάμος. Έχει ανωδική. Ο έρωτας είναι κάτι που ανεβαίνει. Γιατί και ο μοναχός έχει θείο έρωτα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αγαπάς τον Θεό. Και αν αγαπάς τη γυναίκα σου, αγαπάς τον άντρα σου, είναι η ένωσή σου που ανεβαίνεις για να πλησιάσεις τον Θεό. Δεν αλλάζουμε τους χαρακτήρες. Λέω σε μια γυναίκα, πώς τον αγάπησες? Ήταν, λέω, εξωστρεφής όταν τον πήρες. Λέει, γι' αυτό, λέει, τον πήρα. Μ' άρεσε, λέει, αυτό που δεν είχα εγώ. Λέω, τι δεν είχες εσύ? Να, λέει, να αγκαλιάζω τους ανθρώπους, να τους μιλάω, να συμπεριφέρομαι κτλ. Εσύ πώς ήσουν? Εγώ, λέει, είμαι κλειστή. Και γιατί, λέω, πήρες αυτό που είναι ανοιχτός? Λέει, πήρα, λέει, αυτό που δεν ήμουν εγώ. Λέω, δεν μπορείς όμως αυτό το πράγμα να το πάρεις και να το κλείσεις μετά σε ένα κουτί. Να πάρεις το πουλάκι δηλαδή και να το βάλεις μέσα στο κλουβί και να το πεις τώρα, εδώ θα πεθάνεις. Γιατί θα μαραθεί ο άνθρωπος. Και εκείνος, λέω, σε πήρε γιατί είδε ότι αυτό που δεν έχει αυτός είναι αυτό που βλέπεις ένα το κλειστό. Έτσι τα φέρνει ο Θεός. Τα ετερόνυμα έλκονται. Τα ομώνυμα αποθούνται. Και η δεύτερη ευχή. Η υπόθεση στερέωσης του μυστηρίου του γάμου σας είναι τρεις λέξεις, που και οι τρεις λέξεις κατά σύμπτωση ξεκινούν με το γράμμα ύψιλον. Λοιπόν, πείτε μου ποιες είναι αυτές οι τρεις λέξεις. Με ύψιλον ξεκινάνε και οι τρεις. Ποιες λέξεις πρέπει αυτές να τις κρατήσετε για να πάει ο γάμος σας πάρα πολύ καλός? Ορίστε. Είναι το τεστ που σας κάνω τώρα. Πώς? Το πιάσε. Υπομονή το πρώτο. Άλλο. Υπομονή. Το πιάσε το πρώτο. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Για πείτε από ύψιλον ποιες λέξεις ξέρετε, γιατί πρέπει αυτές καλά να τις ξέρετε από τις ύψιλον. Είναι σπάνιες λέξεις. Στο λεξικό μέσα είναι το πιο μικρό λίμα το ύψιλον, δεν έχει πολλές λέξεις. Η υπόσχεση είναι ο γάμος, ο λόγος, αλλά με ύψιλον. Είπαμε υπομονή, να το πάρει το ποτάμι, υπακοή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις όταν παντρεύεσαι. Πρέπει να υπακούς. Ο γέροντας του σπιτιού είναι ο άντρας και η γερόντισσα αντίστοιχα είναι η γυναίκα. Που λέμε τους όρους μοναχικούς. Και να το πάρουμε και το τρίτο, γιατί βλέπω. Βρε, δεν ξέρετε από το ύψιλον τις λέξεις, τις ελληνικές. Υποχωρητικότητα. Θα τις γράψετε αυτές τις τρεις λέξεις τώρα πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάμαράς σας. Υπομονή, υπακοή και υποχωρητικότητα. Κάθε μέρα θα τις προσκυνάτε, θα τις διαβάζετε και θα φεύγετε από το σπίτι και όταν θα ξαναμπαίνετε πάλι θα τις διαβάζετε και θα τις εμπεδώσετε και θα πάτε πάρα πολύ καλά στη ζωή σας. Εντάξει. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας να είναι, να σας ευλογεί, καλή δύναμη.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.
0: Είναι το τελευταίο μας θέμα, το σχετικό με τον γάμο. Η αλήθεια είναι ότι κάπως πήρε μήκος, αλλά τουλάχιστον ένα κέρδος θα έχει μείνει εκ του μήκους, ότι πρόκειται περί σπουδαίου σπουδαιωτάτου θέματος, τόσο βασικού δια τη ζωή μας. Θα λέγαμε ότι ο γάμος είναι ένας σταθμός. Ένας σταθμός τόσο βασικός δια την επίγειον ζωή. Αλλά γιατί όχι και ένας σταθμός δια την βασιλεία του Θεού, διότι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Θεός δημιούργησε την γυναίκα, δια να τύχει

0: για να τύχει πραγματώσεως. Ο σκοπός του Αδάμ, του ανδρός, που είναι η θέωση, και να διευκολυνθεί εις την πραγμάτωση, εις την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Συνεπώς, ο γάμος είναι κάτι όχι μόνο σταθμός στη ζωή μας, αλλά είναι και μία αφετηρία σωτηρίας δια την αιώνιον ζωή. Καταλαβαίνετε, όταν αυτή η αφετηρία είναι μια αφετηρία συμφορών, μια αφετηρία πολλών κακών, τότε αλίμονο τότε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έστω και από αυτό το μήκος των θεμάτων, θα αντελήφθητε ότι πρόκειται περί ενός πάρα πολύ σπουδαίου και βασικοτάτου θέμα. Η παρουσία σας εξάλλου αυτό φανερώνει, ότι δείξατε πολύ το ενδιαφέρον. Πλην όμως, δεν θέλουμε περισσότερο να σας ταλαιπωρήσουμε και με τη βοήθεια του Θεού σήμερα το περιγάμου θέμα τερματίζεται. Μένουν ωστόσο μερικά κατάλοιπα από την ακολουθία του γάμου, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν την όλη του εικόνα. Από την πρώτη ευχή μετά τα αναγνώσματα, όταν λέμε αναγνώσματα εννοούμε το Ευαγγέλιο και των Απόστολων, διαβάζουμε τα εξής. Κύριε ο Θεός ημών, τίμιον αυτής των γάμων ανάδειξον, αμίαντον αυτών την κήτην διατήρησον, ακυλίδατον αυτών την συνδύωσιν διαμήν ευδόκησον, και καταξίωσον αυτούς εν γύρι πίον η καταντήσε εν καθαρά την καρδία εργαζομένους τα σεντολά. Κύριε, εύχεται η Εκκλησία, διατήρησε το γάμο των νεονύμφων καθ' όλη την πορεία της ζωής τους τίμιον. Ακόμη το νηφικό, το συζυγικό τους κρεβάτι αμίαντο, χωρίς μοιάσματα αμαρτίας. Ακόμη τη συμβίωσή τους ευδόκησε να μείνει ακυλίδωτη, χωρίς στίγματα. Βλέπετε τρία σημεία, καλύτερα τρεις εκφράσεις για το ίδιο πράγμα. Τίμιος ο γάμος, αμίαντο το συζυγικό κρεβάτι, ακυλίδωτος η συμβίωση. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται να προσθέσει και μίαν θετική, θα λέγαμε, τρόπον την άποψη, και δώσε τους γυρατιά πλούσια, εν γύρι πίονι, πίονι, πίον, πλούσιον, παχύ, δηλαδή βαθιά γεράματα, δώσ' τους βαθιά γεράματα να φτάσουν, αλλά με καθαρή την καρδιά, από την οποία καρδία εκπορεύονται κατά το λόγιον του Κυρίου πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Το καινούριο πλάσμα που λέγεται γάμος, σύζυγη, καινούριο πλάσμα είναι. Είναι ένα καινούριο όν που αποτελείται από δύο υπάρξεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το όν που είναι εις σάρκα μίαν είναι πολύ τρυφερό και πολύ εύθραυστο, όπως όλα τα καινούργια πράγματα, όλα τα νεογέννητα είναι πάντοτε εύθραυστα, πάντοτε κινδυνεύουν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα έρχεται η Εκκλησία να δεηθεί του Κυρίου περί της διαφυλάξεως αυτού του ζεύγους, διότι ο χώρος εις τον οποίο βρίσκεται το ζεύγος δεν είναι ο παραδεισιακός χώρος, δεν είναι η Εδέμ, δεν είναι ο παράδεισος, η βασιλεία του Θεού, αλλά είναι ο τόπος της εξορίας, είναι ο τόπος των πειρασμών και συνεπώς είναι ο τόπος των μεγάλων παγίδων και κινδύνων. Σε παρακαλούμε, Κύριε, αυτό το νέο πλάσμα, αυτή την σάρκα μίαν, φύλαξε την προπαντός από εκείνο που τόσο εύκολα προσβάλλεται. από την ανηθικότητα. Φύλαξε την αγνότητα αυτού του νέου όντος. Αυτή η λεπτή έννοια της αγνότητος είναι διάχυτη σε όλες τις ευχές μέσα εις τον γάμο. Αλλά κατά ένα τόσο ευαίσθητο, τόσο αέρινο και τόσο λεπτό τρόπο, πουθενά δεν βρίσκουμε τη λέξη πορνεία, πουθενά δεν βρίσκουμε τη λέξη μοιχεία. Αλλά πάντοτε, Κύριε, τον γάμο του στήμιο, Κύριε, αμίαντη η ζωή του, Κύριε, ακόμη να είναι ακυλίδωτος ο βίος τους, βλέπετε, Κύριε, η καρδιά τους καθαρή. Όλα είναι συνώνυμα ενός και του αυτού θέματος. Να διατηρηθεί η αγνώτης η συζυγική. Αυτό το υπαριθμόν ένα πρόβλημα μέσα εις τον γάμο. Από έναν άλλο κώδικα της εθνικής μας βιβλιοθήκης, ο 2724, μας το λέει αυτό καθαρά. Λέει το εξής: ως περ ο Αδάμ την Εύαν μόνην έγνω, ούτω και η δούλη σου εναλύλει στην επιστροφήν και των πόθων έχειν και την συνάφεια. Όπως λέγει Κύριε ο Αδάμ, μια γυναίκα γνώρισε. Προσέξτε παρακαλώ, μια γυναίκα γνώρισε. Έτσι λέει και η δούλη σου, να έχουν μεταξύ τους, ακούστε εδώ, την επιστροφή, θα λέγαμε την κλίση, την ροπή. Δεύτερο, των πόθων. Τρίτον, την συνάφεια. Πόθος, επιστροφή, συνάφεια. Οι δυο τους, μόνο οι δυο. Μόνο οι δυο. Τίποτα. Με άλλα λόγια, η κήτη αμίαν τους. Να μην μπει μέσα τίποτε το ξένο, τίποτε το βδελιρόν, τίποτε που θα έρθει να λερώσει το άσπυλον και καθαρόν του γάμου. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του μας το λέει χωρίς περιστροφή αυτό. Τίμιος ο γάμος εν πάση. Ο γάμος λέει είναι καθόλα του τίμιος. Αυτό το καθόλα του τίμιος. Και εκεί τι αμίαντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Θα μου επιτρέψετε να μείνω λίγο, τώρα το σκέφτηκα, δεν το είχα σκεφτεί. Τίμιος ο γάμος. Ο γάμος λέει είναι τίμιος σε όλα του. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν τον γάμο τίμιον. Δεν τον έβλεπαν τίμιο το γάμο οι αιρετικοί. Μάλιστα στην εποχή του Αποστολού Παύλου άρχιζε ένα ξεκίνημα. Μόλις πρωτοεφαίνοντο κάτι αιρετικοί που λέγονται γνωστικοί. Και στην εποχή μας υπάρχουν χριστιανοί που δεν βλέπουν το γάμο τίμιο. Σου λέει, εγώ δεν θα σωθώ. Σας το έλεγα, μου φαίνεται. Μια γυναίκα μου λέγει, πόσο ευτυχείς είσαστε. Εσείς θα σωθείτε. Γιατί? Διότι εμείς οι παντρεμένοι. Γιατί εσείς οι παντρεμένοι δεν θα πάτε στη βασιλεία του Θεού εσείς? Δηλαδή ο γάμος δεν είναι από τον Θεό? Ο γάμος στη βάση του είναι μίασμα. Ο Θεός να φυλάξει. Μην διαβάλλουμε τον γάμο. Μην βλασφημούμε τον Θεό. Διότι βλασφημία είναι. Βλασφημία κατά του Θεού. Ο γάμος, αγαπητοί μου, δεν είναι μίασμα. Δεν είναι αμαρτία. Πολλοί νομίζουν ότι συμβαίνει στη συνάφεια του γάμου ότι είναι μίασμα. Μίασμα είναι ό,τι γίνεται που ο Θεός δεν το θέλει. Μόνον αυτό είναι μίασμα. Μόνον αυτό. Ό,τι άλλο δεν είναι μίασμα. Αλλά ακριβώς είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση και αν πάρει ο γάμος, είναι τοποθέτηση αιρετική, έξω από τα πλαίσια του χριστιανισμού. Είναι γιατί μέσα μας δεν δώσαμε ακόμη την αξία προς την σάρκα, προς το σώμα. Γιατί γινήκαμε σαρκικοί μέχρι το πνεύμα μας. Αυτό ας το προσέξουμε πολύ. Τίμιος λοιπόν ο γάμος εν πάση. Αλλά λέγει ο Απόστολος, και η κήτη αμίαντος. Να τα μέσα. Εκείνο που ο Θεός δεν θέλει. Αυτό είναι το βδελιρόν. Το συζυγικό κρεβάτι αμίαντο. Καθαρό. Δηλαδή πόρνους και μοιχούς. Καταστάσεις πρώτου γάμου. Μιλήσαμε σε μια προηγούμενη συγκέντρωσή μας. Και καταστάσεις μετά των γάμων, όπως είναι η μοιχεία κρινή θα καταδικάσει ο Θεός. Γιατί αδελφέ μου αφήνεις τη γυναίκα σου? Γιατί κυρά μου αφήνεις τον άνδρα σου? Γιατί, τι θέλεις, τι περισσότερο θέλεις? Γιατί γίνεσαι σαρκικός άνθρωπος? Γιατί? Διότι ακριβώς γι' αυτό δόθηκε και ο γάμος, για να σβήσει την φλόγα του πάθου, δηλαδή να εξασφαλίσει την σοφροσύνη, όπως είχαμε πει ότι είναι ο δεύτερος σκοπός του γάμου. Και εσύ τώρα ανάπτεις περισσότερο τη φλόγα? Έρχεσαι εκ ποδών να βάλεις την σοφροσύνη? Και τότε τι γίνεται? Αυτό θα σου παρέξει ευτυχία, θα σου δώσει χαρά? Είναι μία πλάνη. Η Μιχία λοιπόν, που είναι ο τρίτος άνθρωπος, ο τρίτος άνθρωπος που θα μπει μέσα, είτε άνδρας είναι αυτός, είτε γυναίκα είναι, είναι η σφήνα. Ακούστε, η σφήνα, εκείνη η οποία έρχεται να τοποθετηθεί μέσα εις τον κορμόν που λέγεται σύζυγη, σαρκαμία, και να τους χωρίσει εκείνο ακριβώς τον κορμό που ο Θεός τον έκανε έναν. Γι' αυτό το λόγο η σφήνα αυτή, η Μιχία, είναι ένα βασικό αμάρτημα, διότι ό,τι ο Θεός ενώνει, αυτό χωρίζει. Η Μιχία προσβάλλει αυτόν τον μυελόν, αυτή την ουσία της αγάπη, του γάμου, που είναι η αγάπη. Διότι για να μπει τρίτος άνθρωπος μέσα εις τον γάμον σου, σημαίνει ότι έχεις προδώσει την αγάπη σου. Μου ορκίζεσαι ότι δεν την έχεις προδώσει? Λες ψέματα. Λες ακόμη ότι κουβαλάς τη γυναίκα σου ό,τι θέλει και δεν της λείπει τίποτε? Δεν είναι υλική προσφορά δείγμα αγάπης? Λες ότι τον λυπάσαι τον άνδρα σου, και τέλος πάντων ναι μεν κοιτάζεις κάτι άλλο πιο έξω, αλλά τον λυπάσαι τον άνδρα σου? Ο γάμος δεν είναι φιλανθρωπία, είναι αγάπη μέχρι το μυελό του. Εάν λοιπόν δια τον α ή β λόγο και μόνο το ότι κοιτάζεις ξένα πρόσωπα έξω από τον γάμο, να το ξέρεις, προδίδεις την αγάπη. Κάποτε ο Σωκράτης πήγε να επισκεφτεί ένα του φιλοζωγράφο, ο οποίος είχε ως μοντέλο μία γυμνή γυναίκα και τη ζωγράφησε. Μία ετέρα, μία νύφικη γυναίκα, και τη ζωγράφησε. Πήγε και ο Σωκράτης εκεί στο εργαστήριο του φίλου. Αυτή τον προκάλεσε και απαντά ο Σωκράτης: παρακαλώ, 4 αιώνες π.Χ. Δεν είχε γνωρίσει τη διδασκαλία χριστιανική ο Σωκράτης, ούτε Παλαιά Διαθήκη. Και αυτή τον προκάλεσε και απαντάει ο Σωκράτης: ευχαρίστως θα ερχόμουν σε σένα αν κάποια καλύτερη σου δεν με περίμενε εις το σπίτι. Αυτό μας το διασώζει ο Ξενοφώντας από μνημονεύματά του. Αυτή η καλύτερη σου είναι η γυναίκα σου, και αυτός ο καλύτερός σου είναι ο άνδρας σου. Πρόσεξε, ο Θεός να φυλάξει, πρόσεξε. Εκείνο όμως που θα οδηγήσει, θα το ξανατονίσω αυτό το πράγμα, τους συζύγους εις την σωτηρία, δεν είναι απλώς η σωτηρία, το αίσθημα της σωτηρίας, το αίσθημα της αγάπης. Εάν δηλαδή θες την γυναίκα σου να τη δεις να σώζεται, αυτό θα το πετύχεις μόνο αν αγαπά. Και η γυναίκα του ίδια τον άνδρα. Δηλαδή ποτέ δεν πρέπει να λέμε σε αγαπώ για να σε σώσω. Όχι. Αλλά πρέπει να λέμε σε σώζω γιατί σε αγαπώ. Ο Θεός δεν ήρθε να μας σώσει και εκ της σωτηρίας να γεννηθεί η αγάπη, αλλά μας ηγάπησε και μας έσωσε. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εκείνο το ούτω απίθμενο, αμέτρητο. Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Είδατε, ώστε, εκείνο το ώστε δευτερεύον είναι. δευτερεύον, ώστε έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να μας σώσει. Συνεπώς, η σωτηρία είναι δευτερεύον, είναι το, καλύτερα, είναι το αποτέλεσμα. Το ελαττήριον, το κίνητρον είναι η αγάπη. Έπαψε η αγάπη μες τον γάμον, η σωτηρία πήγε περίπατο. Δηλαδή, ο σκοπός του γάμου εναβάγησε. Εδώ θα με επιτρέψετε να πω ένα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εμείς τουλάχιστον πολλές φορές οι κληρικοί υποφέρομαι στο σημείο αυτό ως προς το γεγονός της μοιχείας. Επειδή ακριβώς προσβάλλει την αγάπη η μοιχεία, γι' αυτό και δεν έχει λόγον υπάρξει ως πλέον ο γάμος που είναι η βάση η αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός έδωσε το δικαίωμα διαζυγίου. Είπε, δεν επιτρέπεται το διαζύγιο παρεκτός λόγου πορνείας, εννοεί την μοιχεία. Συνεπώς, πολλοί νομίζουν ότι εφόσον κατά κάποιο τρόπο μου δίνει το δικαίωμα ο Χριστός, μου το λέει, όχι δικαίωμα, το λέει έτσι, μου το λέει ο Χριστός να πάρω διαζύγιο, και υπάρχει και η ευθυξία, ιδίως στον άνδρα, προχωρούν στο διαζύγιο και δεν είναι έτοιμοι να συγχωρήσουν αν υποτεθεί ότι συνέβη ένα στραβοπάτημα. Πρώτον, ο Χριστός δεν δίδει έντολη, δίδει δικαίωμα. Όπως και ο Απόστολος Παύλος είχε το δικαίωμα να τρέφεται από την Εκκλησία και να μην εργάζεται. Αλλά όταν μου παρέχεται ένα δικαίωμα, έχω το δικαίωμα να κάνω χρήση του δικαιώματος που μου δίδεται. Εκεί που δεν έχω το δικαίωμα να κάνω χρήση ή να μην κάνω, είναι η εντολή. Τέλος. Εντέλομαι να κάνω αυτό. Τελείωσε. Αλλά τα δικαιώματα, όταν μου δίδονται δικαιώματα, έχω δικαίωμα και εγώ να κάνω χρήση ή όχι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίδει ο Κύριος να μην εργάζεται, αλλά εργάζεται. Γιατί? Διότι το έχει μέσα στο όλο του πρόγραμμα ο μακάριος Άγιος Παύλος. Η μεγάλη αυτή ψυχή, η ουρανομίκης, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ψυχή. Θέλεις τώρα να γίνεις και εσύ ουρανομίκης ψυχή? Θέλεις να γίνεις μακάριος? Θα σου ευχόμουν ποτέ να μη συμβεί εις τον γάμον δυστύχημα τέτοιο. Μα αν συμβεί, συγχώρησε. Μάθε να συγχωρείς. Εσύ η γυναίκα τον άνδρα σου, εσύ ο άνδρας την γυναίκα σου. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σχετικώς ερμηνεύει κανόνα ως προς το θέμα του διαζυγίου, λέγει το εξής, ότι ναι μεν, λέγει, και η πολιτεία δίδει το δικαίωμα να παίρνεις διαζύγιο, αλλά δικαίωμα. Φρόντισε να συγχωρήσεις. Εσύ ο παθών, φρόντισε να συγχωρήσεις όταν σου ζητήσει μετάνοια και συγχώρηση εκείνος το άλλο μέλος που σε προσέβαλε. Αυτό, δυστυχώς, πολλοί το θεωρούν ως κάτι που προσβάλλει τον εγωισμό, σαν κάτι υποτιμητικό. Αγαπητοί μου, μόνο ο εγωισμός θα μπορούσε να λέει τέτοιες κουβέντες. Αλλά η αληθινή αγιώτης αυτό υπαγορεύει, να συγχωρήσεις. Δεν μπορείς να αντέξεις τα αυτιά της κοινωνίας, κάνε μια θυσία. Πήγαινε σε άλλο χωριό, πήγαινε σε άλλη πόλη. Τι να κάνουμε, πώς να γίνει. Αλλά να το ξέρεις όμως, είναι καρπός αγιότητος αν έμαθες να συγχωρείς. Είδαμε λοιπόν εδώ ότι η απουσία της αγάπης συχνά οδηγεί εις το διαζύγιο, και το διαζύγιο είναι η πιο φρικτή μορφή διαλύσεως και του γάμου και της κοινωνίας. Αλίμονο εις την κοινωνία εκείνη η οποία σημειώνει διαζύγια. Μόνο στην Αθήνα, αγαπητοί μου, κάθε Δευτέρα, που είναι ορισμένη από το πρωτοδικείο ως ιδιαίτερα δικάσιμος ημέρα των διαζυγίων, εισάγονται 100 με 150 αιτήσεις διαζυγίου, μόνο στην Αθήνα. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα στην Αθήνα έχουμε, στην Αθήνα μόνο, όχι στον Πειραιά, έχουμε 400 με 600 αιτήσεις διαζυγίου. Μόνο στην Αθήνα. Το είπα τρεις φορές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 400 με 600 σπίτια την εβδομάδα τεινάζονται στον αέρα. Διαλύονται. Οι αιτίες, ίσως πολλές. Εγώ θα σας έλεγα ότι στην πραγματικότητα είναι μία η αιτία. Και μόνο μία. Η έλλειψη της αγάπης. Η απουσία της αγάπης. Γιατί, ειδού, λέγει λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων. Είναι το αιτιολογικό της μόδας. Ξεκινάει από την Αμερική και φτάνει στην Ελλάδα. Θα πει ασυμφωνία χαρακτήρων. Ξέρετε τι σημαίνει ασυμφωνία χαρακτήρων? Σημαίνει δεν ανέχεσαι. Δεν ανέχεσαι, ξέρεις τι σημαίνει? Δεν αγαπάς. Γιατί αν αγαπάς, θα ανέχεσαι. Το παιδί σου άμα κλαίει, το ανέχεσαι. Αν δεν το ανέχεσαι, θα το πετάξει από το παράθυρο. Το πέταξε από το παράθυρο το παιδί σου? Δεν το πετάξει. Διότι το ανέχεσαι. Και το ανέχεσαι και το αγαπάς. Γιατί λοιπόν τη γυναίκα στον άνδρα σου τον ανέχεσαι? Ροχαλίζει. Α, ροχαλίζει. Έχει τη συνήθεια να παίζει χαρτιά ή να βλασφημά ή ό,τι άλλο. Δεν ανέχεσαι. Είναι αυτά αιτιολογικά διαλύσεως του γάμου? Ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Έπαθε παράλυση, έπαθε λέπρα, που η πολιτεία δίδει στο δεύτερο, στη λέπρα. Δίδει διαζύγιο. Ο Χριστός δεν το είπε αυτό. Είναι ο άνδρας στο λεπροκομείο. Ο Χριστός σου είπε ότι ο άνδρας σου δεν πέθανε και συνεπώς οφείλει να τον περιμένει. Δεν θα γίνει ποτέ καλά. Δεν έχει σημασία. Είσαι δεμένη ανδρή. Ο άνδρας σου ζει. Επειδή είναι άρρωστος, θα ήθελες εσένα να σε πετάξει? Θα ήθελες αν ήσουν εσύ στο λεπροκομείο ή στο σανατόριο να μάθεις ότι ο άνδρας σου ενήργησε και πήρε διαζύγιο και πήρε άλλη γυναίκα? Ω φοβερό. Θα το θέλες? Λοιπόν, παρακαλώ. Όχι, σε κανένα, για κανένα λόγο δεν υπάρχει περιθώριο διαζυγίου. Για κανένα λόγο. Ό,τι και αν πείτε, είναι αυτή η αιτία που σας είπα. Η απουσία της αγάπης. Ο γάμος στην πραγματικότητα είναι μια οντολογική πραγματικότητα. Τι σημαίνει οντολογική ένωση, πραγματικότητα? Ότι η ένωση δύο ανθρώπων δεν είναι ηθική, δεν είναι εικονική, δεν είναι μηχανική. Αν θέλετε να προχωρήσω, δεν είναι χημική, είναι οντολογική. Δεν είναι να πάρω το φτιάφι και το σίδηρο και να κάνω θύουχον σίδηρον, που να έχω χημική ένωση. Δεν είναι να πάρω το νερό με τη ζάχαρη και να αποκτήσω το σιρόπι και να αποκτήσω την μηχανική ένωση. Ο γάμος είναι οντολογική ένωση. Οντολογική σημαίνει ό,τι σχέση έχει το δάκτυλό μου με την παλάμη μου, η παλάμη με τον καρπόν, ο καρπός με τον βραχίωνα, ο βραχίων με το σώμα που τρέφεται από κοινό αίμα. Αυτός είναι ο γάμος. Γι' αυτό είναι και αδιάλυτος ο γάμος. Εκείνο το «η σάρκα μία» ακριβώς αυτό εκφράζει. Ωραία το λέγει ο Απόστολος. Αναφέρεται στη γυναίκα, αλλά έχουμε αντιστοίχως και τον άνδρα. «Γυνή δέδεται νόμο εφόσον χρόνων ζει ο ανήραυτής». Η γυναίκα λέει είναι δεμένη από τον νόμο του Θεού. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Πάει. «Εφόσον χρόνων λέει ζει ο άνδραυτής». Που είναι? Στο βόρειο πόλο ας είναι, όπου θέλει ας είναι. Το σανατόριο, στο λεπροκομείο, όπου θέλει ας είναι. Είσαι δεμένη με τον άνδρα σου. Εάν δε κοιμηθεί ο ανήρ αυτής, αν πεθάνει, ελευθέρα εστί οφέλει να παντρευτεί. Μόνον εν Κυρίω. Είναι ελεύθερη να παντρευτεί σε όποιον θέλει. Αλλά όχι όπως θέλει, εν Κυρίω. Όχι γάμος διαμαρτίαν, εν Κυρίω. Κατά το θέλημα του Κυρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει μία λεπτή παρατήρηση. Ο Θεός να φυλάξει, λέγει, να πω ότι ο δεύτερος γάμος είναι εύσχημος πορνεία. Ο Θεός να φυλάξει. Όχι, δεν το λέγω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά για πρόσεξε. Ο Απόστολος λέγει εάν δεν κοιμηθεί ο ανήρ αυτής. Θα πει κοιμηθεί, πεθάνει θα πει, αλλά ένας που κοιμάται ξυπνά. Βεβαίως. Είναι στην αντίπερα ο άνδρας. Στην άλλη όχθη της ζωής. Από εκεί, στη Βασιλεία του Θεού. Και σε περιμένει. Μην μπερδεύεσαι με άλλους γάμους, λοιπόν. Μείνε στον πρώτο σου γάμο. Μόνο αν δεν μπορέσεις προχώρα στον δεύτερο. Μη προχωράς όμως. Μείνε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μακαριωτέρα δε εστίν, εάν ούτω μείνει. Είναι ευτυχέστερη, λέει, η χείρα γυναίκα, αν μείνει έτσι. Κατά την εμήνη γνώμη. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ τα πουλιά πολλές φορές, τα περιστέρια. Τα οποία ζουν την μονογαμία και τα βλέπετε. Όταν το ένα χαθεί, το άλλο μένει έτσι. Και αποθνίσκει έτσι. Εάν δια τα ζώα ούτως, δια τους ανθρώπους πώς. Μη μου πείτε για τους πολιτικούς νόμους. Μη μου πείτε για τέταρτο γάμο. Μη μου πείτε για αυτόματα διαζύγια. Ακούσατε πάλι παρακαλώ τη φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μη μου αναφέρεις τους πολιτικούς νόμους, οι οποίοι επιτρέπουν τούτο, κατόπιν εκδόσεως διαζυγίου, ο Θεός δεν θα σε κρίνει κατά την ημέρα της κρίσεως βάσει των πολιτικών νόμων, αλλά βάσει των νόμων που αυτός έθεσε. Δεν θα σου πει τι έλεγε τότε η πολιτεία που ζούσες, αλλά βάσει του νόμου που εκείνος ενομοθέτησε. Και ένα τελευταίο πάνω στο θέμα του διαζυγίου. Τι να πει κανείς για εκείνους οι οποίοι συντελούν κατά κάποιον τρόπον, κατά κάποιον ιονδήποτε τρόπον, να πάρουν διαζύγιο κάποιοι άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί? Μπορεί να είναι ο πεθερός, η πεθερά, η μαμά, ο μπαμπάς, ο φίλος, η φίλη, ο θείος, η θεία. Εκείνοι που συντελούν στο διαζύγιο. Παράτησε τον εκαημένε. Αυτός, μου λέγε ένας νεαρός, εύχομαι να μην είναι στο ακροατήριό μου απόψε. Παντρεύτηκε μια νέα κοπέλα, νέος κι αυτός, και πήρε το αυτί του να λέει η μάνα στην κόρη. Παράτησε τον εκαημένε, αυτός είναι αλήτης. Το παιδί δεν είναι αλήτης, αλλά επειδή ίσως δεν έχει ακόμα ένα επάγγελμα στα χέρια του, μικρός είναι. Κυρά μου, όταν πάντρευες την κόρη σου, δεν έβλεπες τι έπαιρνες. Τώρα είναι αλήτης. Γιατί βρέθηκε κάποιος άλλος που έχει λεφτά? Θεός να φυλάξει. Αγαπητοί μου, να το ξέρετε αυτό. Η κόρη σου ξύλο να τρώει. Τι να παθαίνει? Δεν έχεις το δικαίωμα να πεις, όπως και εμείς οι πνευματικοί δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε, παιδί μου χώρισέ τον. Ποτέ. Αν εκείνη ή εκείνος θέλει να χωρίσει, με γεια του, με χαρά του. Αλλά εμείς ποτέ δεν θα συντελέσουμε να χωρίσει ένα ζεύγος. Να το προσέξουν καλά ιδίως οι μητέρες, οι γυναίκες, που παίζουν ένα πολύ κακό ρόλο στις υποθέσεις αυτές. Ο Θεός να φυλάξει. Πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Αμαρτάνουν ενώπιον αυτού του Κυρίου, ο οποίος είπε ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Το είπε ο Χριστός. Οικούστη στην Παλαιά Διαθήκη. Και πολλάκις ακούεται μέσα εις την ακολουθία του γάμου. Προς υπόμνηση πάντων των παρισταμένων, ότι Κύριοι, εσείς που βρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε τώρα αυτήν την ένωση του νέου αυτού ζεύγου, προσέξτε, γονείς, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, μη συντελέστε ποτέ με ή αμέσως ή εμέσως εις των χωρισμών του ζεύγου. Διότι ο νόμος του Θεού το απαγορεύει και θα δώσετε λόγο εις των Θεών δια κάθε ενεργειά σας. Στη δεύτερη ευχή πρώτων αναγνωσμάτων διαβάζουμε το εξής. Κύριε, δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνίαν και είδωσιν ιούς των ιών αυτών. Τι όμορφα που τα λέει εδώ. Πόσο ρεαλιστικός είναι ο χριστιανισμός. Δεν αφήνει πτυχή, αγαπητή μου, που να μην την πιάσει. Σαν να λέμε, μιλές για εκείνο είναι αμαρτία. Μη μιλάς για εκείνο είναι αμαρτία. Μας θυμίζει εκείνο πάλι των αιρετικών, μη άψη, μη δε γεύση, ε. μην αγγίξεις, μην πιάσεις, αμαρτία αυτό, αμαρτία εκείνο. Εδώ εύχεται δια των καρπών της κοιλίας. Να αποκτήσουν παιδιά. Όχι μόνο παιδιά. Εύχεται και δια την καλλιτεχνία. Καλλιτεχνία. Σημαίνει δια τα καλοκαμωμένα παιδιά. Γεροδεμένα, υγιή και όμορφα παιδιά. Και να δουν, Κύριε, το ζεύγος αυτό, λέγει ο ιερεύς, τα παιδιά των παιδιών του. Δηλαδή να γίνετε παππούδες και να δείτε και εγγόνια. Όσο ευτυχείς μερικοί άνθρωποι βλέπουν και δυσένουν. Είναι μια ευλογία που ήταν τόσο σημαντική στην Παλαιάν Διαθήκη. Πράγματι, με τη βιολογική ένωση του ανδρός και της γυναικός βλέπουμε την φανέρωση του Θεού Δημιουργού μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε ο Θεός να συνεχίζει το δημιουργικό του έργο μέσα εις τον χρόνο. Τι υπέροχο πράγμα. Η σύζυγη συνεργάτε αυτού του Θεού. Λέγει ο Αδάμ όταν είδε το πρώτο του παιδί, τον Κάιν, στην Παλαιά Διαθήκη. Παρακαλώ να διαβάζετε την Αγία Γραφή. Είναι θησαυρός. Παρακαλώ να διαβάζουμε. Λέει εκεί ο Αδάμ. Και όταν είδε το πρώτο του παιδί, είπε απέκτησα άνθρωπον σύμφωνα με τη δική μου εικόνα από το Θεό. Δηλαδή, απέκτησα ένα δημιούργημα που μου μοιάζει, είπε ο Αδάμ. Αλλά αυτό, εγώ απορώ πως έγινε το παιδί μυστήριο. Αυτό ο Θεός το έκανε. Συνεπώς, εδώ τι ομολογεί ο Αδάμ τον εαυτόν του. Ομολογεί τον εαυτόν του ότι έχει συνεργάτη τον Θεό, ή καλύτερα, ο Θεός έχει συνεργάτη τον Αδάμ. Οι γονείς λοιπόν είναι συνδημιουργοί του Θεού, είναι συνεργάτε του Θεού. Ακόμη, είναι και η υπερφυσική όψη του γάμου. Τα παιδιά αυτά θα πληρώσουν την βασιλεία του Θεού, θα γεμίσουν τη βασιλεία του Θεού με αγίους. Μη σας φανεί παράξενο, το 25ο παιδί μιας οικογενείας που ήταν μία κοπέλα ονόματι Εκατερίνη στην Ισπανία έγινε Αγία. Η Αγία Εκατερίνη του, δεν θυμάμαι, το λέω, δεν θυμάμαι. Ήταν το 25ο παιδί της οικογένειας. Θα υποψιάζεται η οικογένεια αυτή ότι το 25ο παιδί θα έγινε το Αγία και θα εισφύρει και την Βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Βασιλείου, του πατρός του Μεγάλου Βασιλείου, σαν Άγια παιδιά. Η Εκκλησία μας εορτάζει επισήμως τρεις. Τι μεγάλο πράγμα. Από την ίδια οικογένεια τρία παιδιά Άγιοι επισήμως. Μεγάλος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αδελφός, και η Αγία Μακρίνα. Μεγάλο πράγμα. Εν τούτης, ενώ η Εκκλησία μας εύχεται καρπών κοιλίας, παιδιά καλοκαμωμένα, καλλιτεχνία, παιδιά που να πάνε στη Βασιλεία του Θεού, εύχεται να δουν εγγόνια οι σύζυγοι. Μπροστά σε αυτήν την ωραιοτάτη πραγματικότητα των ετοιμάτων της Εκκλησίας, πώς ανταποκρίνονται οι σύζυγοι? Να πώς ανταποκρίνονται. Στην πλειονότητα. Με δύο σημεία. Με δύο απαντήσεις. Πρώτη απάντηση. Παρεμπόδιση στις συλλήψεως. Δευτέρα απάντηση. Έκτρωση. Αυτές είναι οι απαντήσεις που δίδουν οι σύζυγοι που πήραν στα κεφάλια του στέφανα χριστιανικού γάμου. Φοβερό. Ωστόσο, δεν θα μείνω σε αυτά. Ιδίως το πρώτο δεν θα μείνω, μόνο το ανέφερα. Θα μείνω λίγο στο δεύτερο. Και θα μείνω με το να διαβάσω από μία εγκύκλιο που ήδη ανεγνώστη στις εκκλησίες μας. Κάπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι μια παρενετική εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος και αναφέρεται ακριβώς στο θέμα αυτό. Επιτρέψατε μου ένα απόσπασμα.
1: Μία από τα σκυριωτέρα αιτία τη πλευρά και νησιωτική αυτή πραγματικότητα είναι η επιδημία των παρανόμων εκτρώσεων, οι οποίε συνήθω διενεργούνται υπό Ελλήνων ιατρών ή μεών, παρόλο ότι τούτο έρχεται ει αντίθεση προ την διδασκαλία τη Εκκλησία, του νόμου του κράτου, των υποκράτειων όρκων του ιατρού. Ο Ιπποκράτης έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ., αν θυμάμαι καλά. Και όχι χριστιανός. Όχι χριστιανός. Και αγαπητοί μου, ρητός το λέγει αυτό. Κάπου διάβαζα κάποτε τον όρκο του και έμεινα κατάπληκτος. Αν βγάζετε το όνομα Ιπποκράτης, κάνατε μετάφραση, θα λέγατε ότι τον έγραψε τον όρκο αυτόν χριστιανός ιατρός και δι ιατρός χριστιανός των πρώτων αιώνων. Και λέει κάπου, πρόσεξε, μη δώσεις φάρμακο εις έγγυον γυναίκα και φθείρεις το έμβριο. Τι ωραίο πράγμα. Όταν οι σημερινοί όντως οι γιατροί καταπατούν, όχι όλοι, δόξα σου ο Θεός, όχι όλοι, ευτυχώς, γιατί ελλημονόμασταν ήταν όλοι, των όρκων του Ιπποκράτου και τα ηθικά σαρχάς του ατόμου και της κοινωνίας. Πλήστοι σύζυγοι εις την πατρίδα μας έχουν παρασυρθεί υπό του επιδημικού κύματος των εγκληματικών εκτρώσεων και διαπράττουν το έγκλημα της εξοντώσεως του καρπού των σπλάχνων των. 100.000 και πλέον κυοφορουμένων εμβρίων και τρυφερών βλαστών φωνεύονται κατέτος εις την πατρίδα μας ως μαρτυρούν εστατιστικές. 100.000 εκτρώσεις το χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή μια μισή Λάρισα πηγαίνει εις τους οχετούς. Η εφάμαρτος και εγκληματική αυτή ενέργεια δεν αποτελεί μόνο την επιβίωση του ελληνικού έθνους, αλλά πλήττει κυρίως, κυρίως και αυτήν ταύτην την οικογενειακή νεστία ή της αποτελεί των ζωτικών κύτταρων εις των οργανισμών του έθνους. Πολλά εκατομμύρια δραχμών, τα οποία θα ειδύναντο να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της ζωής της οικογενείας, εξοδεύονται διαρπαζόμενα υπό των ενεργούντων τα εκτρώσεις ιατρών. Έπειτα, εκτρώσεις δημιουργούν, προσέξτε αυτό, αθεράπευτα ψυχικά τραύματα και πλέγματα πιεστικής ενοχής εις την συνείδηση πολυαρίθμων γονέων και του θεράποντος αυτών ιατρού. Δημιουργούν τύψεις εις την συνείδηση, μαρασμών εις την καρδία, θλίψην και στενοχωρίαν στην ψυχήν, βαρίαν και καταθλιπτικήν ενοχήν, ή της προέρχεται εκ του όχι. Δι' αυτόν αφαιρείται μία ζωή άνευ δικαιώματος και παραπάντα θείων και ανθρώπινων νόμων. Τι ούτω τρόπος, η ειρήνη και η χαρά εξαφανίζονται εκ της οικογενείας εκείνης, εις την οικία της οποίας πλανώνται εσκιέ των ανθρωπίνων υπάρξεων, έτινες εθυσιάστησαν εις τον μολόχ του εγωισμού ορισμένων ανθρώπων. Το αίμα των φωνευμένων πλασμάτων του Θεού βοά και κράζει ενώπιον του θρόνου του Θεού και ταράσει και αναστατώνει την ψυχή των παιδοκτόνων γονέων και γιατρών, οι οποίοι κατεπάτησαν θείους και ανθρωπίνους νόμους. Πολύ αίματο βοά πρόσμε εκ της γης, λέγει ο Θεός, και νυν επικατάρατος σύ στένων και τρέμων έσυ επί της γης, είπε εις τον Κάιν. Αίμα ανθρώπου μου φωνάζει από τη γη. Και εσύ που έκανες το έγκλημα, λέγει εις τον Κάιν, και σκότωσε τον αδελφό σου, επικατάρατος να είσαι, να στενάζεις και να τρέμει όπου κι αν πατάς στη γη. Ας φύγουμε όμως από αυτήν την εικόνα, η οποία δεν είναι ευχάριστη, και ας επανέλθουμε εις το αποκορύφημα του γάμου, εις την στέψη. Η στέψη είναι πράγματι ένα αισθητόν, θα λέγαμε, σημείο κορυφώματος του μυστηρίου του γάμου. Στέφεται ο δούλος του Θεού, τάδε, την δούλη του Θεού, τάδε. Τι είναι αυτό? Είναι η επίστευση και επικύρωση του γάμου που αναφέρθηκε στην προηγουμένη ευχή που ήρμασε ο ιερεύς τα χέρια των νέων ύφων. Εκεί που ήρμασε, ίνωσε τα χέρια των νέων ύφων, τώρα έρχεται να επιστέψει, να στεφανώσει, να επικυρώσει και να διακηρύξει ότι η ένωση αυτή ήδη επετελέσσεται. Ποιος θα επιτελέσει αυτήν την επίστεψη και επικύρωση? Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δουλή του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αυτός θα επιστέψει, θα επικυρώσει, θα αρμόσει, θα επιβεβαιώσει. Από ένα κώδικα 724 της Βιβλιοθήκης Εθνικής διαβάζουμε: ο Πατήρ ευλογεί, ο Υιός στεφανεί και το Πνεύμα το Άγιον συνευδοκεί. Τι ωραίο αυτό! Ο Πατήρ ευλογεί, ο Υιός στεφανώνει, το Πνεύμα το Άγιον συμφωνάει και βοηθάει. Αυτό μας θυμίζει εκείνο το τριαδικόν της δημιουργίας, συγγνώμη, την ενέργεια της Αγίας Τριάδος εις την δημιουργία. Ο Πατήρ θέλει να γίνει ο κόσμος, ο Υιός είναι ο κτίστης, δημιουργεί τον κόσμο. Και χωρίς αυτού του λόγου ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τίποτα δεν έγινε χωρίς του λόγου του Ιησού Χριστού. Το λόγο Κυρίου Ιουρανίου στερεώθησαν. Ποιος είναι αυτός ο λόγος του Κυρίου? Είναι ο Υιός. Και το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Το βρίσκομαι στην δημιουργία να υπερίπταται της δημιουργίας της ηλικής. Και Πνεύμα Θεού επεφέρεται επάνω της αυτής. Πνεύμα Θεού επεφέρεται, υπερίπτατο. Η εικόνα του περιστεριού στην βάπτιση μας δίνει ωραία την εξήγηση του επεφέρεται. Και όπως η γλώσσα, περιστέρι έχουμε, όρνεο λοιπόν, πουλί, η γλώσσα εποάζει τα αυγά για να βγουν νέες υπάρξεις, έτσι το Πνεύμα το Άγιον τρόπον την εποάζει την δημιουργία για να εξέλθουν από εκεί, να εξέλθει η ζωή, τα φυτά, τα ζώα, ο άνθρωπος. Εδώ τώρα στο γάμο έχουμε επίκληση του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όχι δημιουργία τώρα, σημαίνει αναδημιουργία, καινούργια δημιουργία, καινούργια φύση. Όχι εκ του μηδενός, αλλά οι παλαιοφύς αυτής, οι παλαιοθέντες άνθρωποι, οι εναμαρτίες άνθρωποι έρχονται στα χέρια τώρα του Αγίου Τριαδικού Θεού δια του μυστηρίου του γάμου να γίνουν καινούργοι. Αλλά κάτι καταπληκτικότερο. Ο κώδικς 968 του 15ου αιώνα είναι του όρου Σινά, μας λέγει ότι τελειώνει με μία επίκληση προς τον Ιησού Χριστόν. Σίγαρ ή ο Στέφανος, ο δοφισόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν κτλ. Διότι εσύ είσαι ο Στέφανος. Ο Χριστός είναι ο Στέφανος. Αυτό το Στεφάνι του πώς. Εδώ έχουμε κάτι παράξενες σχέσεις, εικόνες μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός. Οδός σημαίνει μέσον, για να πάω κάπου. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η ζωή. Η ζωή είναι το τέρμα. Η οδός είναι ο τρόπος να φτάσει κανείς εις τη ζωή. Δηλαδή ο Χριστός είναι και μέσον και σκοπός. Εδώ τώρα ο Χριστός είναι εκείνος που στεφανώνει και εκείνος που είναι ο ίδιος Στέφανος. Όπως το μυστήριο της Ευχαριστίας. Ο Χριστός είναι ο θήτης, ο Χριστός είναι και το θύμα. Ο Χριστός θυσιάζει, ο Χριστός θυσιάζεται. Αλλά θυμηθείτε από την παραβολή εκείνη του γάμου, των γεκλημένων του γάμου με τα ημάτια. Ποια είναι τα ημάτια αυτά, λέγει ο Άγιος Σιμών ο νέος θεολόγος? Αυτός ο Χριστός. Γιατί τον βγάζει έξω ο οικοδεσπότης των καλεσμένων εκείνων που δεν είχε ημάτιον γάμου? Δεν είχε φορέσει τον Χριστόν. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδεία, οδύνο άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημί. Τεκνία, οδύνο άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημί. Και όσο του διαμορφωθεί, λέει ο Χριστός μέσα σας. Το ημάτιο ο Χριστός. Και ο Στέφανος είναι ο Χριστός. Και ο Στεφανώνων και ο Στεφανούμενος. Με άλλα λόγια. Και όπου λέμε στο βάπτισμα, όσοι Χριστόν ευαπτίστηστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Διθήκατε Χριστόν. Οι νεόνιοι πρέπει να ντυθούν τα στεφάνια τους. Δηλαδή, να ντυθούν το Χριστό. Να φορέσουν το Χριστό. Να είναι η κορώνα. πέθανε ακόμη, δείχνουν και τη μεγάλη νίκη, τη νίκη των νεονύμφων, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εις των μεγάλων στίβων της Σοφροσύνης. Λέγει ο 958 κώδικ του 15ου αιώνα, του 10ου, του Σινά. Στέφανε με φροσύνη ως επάθλο παρθενία τούτης κατακοσμών. Τι είναι λοιπόν? Δείγμα ότι τα στεφάνια είναι εμβλήματα νίκης. Ποιας νίκης? Ότι εσύ ο άνδρας έμεινες αγνός μέχρι το γάμο σου. Καλό. Ακούμε πολλές φορές εμείς να λένε πολλοί, εσάν άνδρας, τι θα πεις σαν άνδρας, αδελφέ μου? Ότι δηλαδή επειδή ακριβώς είσαι άνδρας έπρεπε να πέσεις στην ανηθικότητα? Θεός να φυλάξει. Δες το και από εδώ, ότι η Εκκλησία στεφανώνει του σόφρονας και σε θέλει σόφρον δια τας γυναίκας. Μα είναι η εποχή τέτοια. Ποια εποχή, κοπέλα μου? Σε θέλει η Εκκλησία να σε στεφανώσει παρθένων. Συνεπώς, τι ωραίο πράγμα να προσέλθουν οι νεόνυμφοι, παρθένοι και οι δύο. Ο νέος να μην έχει γνωρίσει άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα αυτή που παίρνει τώρα. Η νέα να μην έχει γνωρίσει άλλον άνδρα εκτός από αυτόν που παίρνει τώρα. Πόσο άξια παίρνουν τα στεφάνια αυτά της νίκης? Διότι δεν είναι μικρή η νίκη της σοφροσύνης, είναι ικανή, είναι μεγάλη, είναι ανταξία στεφάνων. Ναι, αλλά εάν όμως δεν εστάθηκαν σόφρονες, τουλάχιστον μετενόησαν, τουλάχιστον θα πάρουν τον στέφανον μετανοημένοι, ότι δεν ξέραμε, δεν μπορέσαμε, δεν, τέλος πάντων μετανοούμε. Μήπως λοιπόν πρώτου γάμου γίνεται εξομολόγηση και θεία κοινωνία? Έστω. Εάν όμως ούτε και αυτό γίνεται και προσέρχονται δια να στεφανωθούν, όχι μόνο ήδη με τα παράσημα της ανηθικότητος, αλλά και με το καύχημα ότι είναι ανήθικοι, ο τότε τι ηρωνία να κατεβεί ένας γέρος 80 χρονών από τις Κερκίδες στο στάδιο κάτω να πάρει το στέφανο ότι έτρεξε 42 χιλιόμετρα μαραθωνοδρόμος. Όλο το στάδιο θα γελάσει. Γελάει το επάνω στάδιο. Οι άγγελοι, καλύτερα οι άγγελοι κλαίνε, οι δαίμονες γελούν. Και ο ιερεύς: Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Με δόξα και μη τιμή στεφάνωσέ τους. Είναι τα λόγια αυτά μία απήχηση, θα λέγαμε, εκείνου του παραδοσιακού μεγαλείου του ανθρώπου που υμνεί ο 8ος ψαλμός και που η προς Εβραίους επιστολή μας λέγει ότι τον άνθρωπο βραχύτη παραγγέλους επίησα σε αυτόν. Δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Είναι ο άνθρωπος η κορονής της δημιουργίας. Είναι το στεφάνι της κτήσεως της ορατής. Είναι το καμάρι του Θεού. Λέει στο παροιμιόν, στο βιβλίο των παροιμιών, μου φαίνεται στο 8ο κεφάλαιο, όχι μου φαίνεται, στο 8ο κεφάλαιο, ότι μάλιστα καλύτερα φαίνεται μετάφραση εκ του εβραϊκού, καλύτερα φαίνεται, και η χαρά μου, λέει, εμένα η σοφία, εκεί μιλάει ο ενυπόστατος σοφία, ο Ιησούς Χριστός πριν γίνει άνθρωπος, η χαρά μου ήταν να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Έβλεπε ο Θεός των πρώτων άνθρωπων και καμάρων, αλλά λίμου εξέπεσε ο άνθρωπος και χρειάστηκε να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και τώρα όταν θα ξαναφτάσει στις όχθες της Βασιλείας του Θεού ο άνθρωπος ο σωσμένος εν Χριστώ Ιησού, εκεί δεν θα φτάσει με άδεια χέρια, θα φτάσει με δώρα στα χέρια. Και λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως που μιλάει για το τέλος του κόσμου, ότι εκεί οι πιστοί, τα έθνη, φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών. Η δόξα και η τιμή στο ξεκίνημα, στην ανατολή, στην αυγή του ανθρωπίνου γένους. Η δόξα και η τιμή εις το τέρμα της ιστορίας. Ο γάμος στη μέση συνδέει το α και το ω, την αφετηρία και το τέρμα της ανθρωπίνης πορείας, που δείχνει ότι ο άνθρωπος θα στεφανωθεί πάλι. Και τώρα μένει το ποτήρι της ευλογίας. και το ποτήριον το κοινόν τούτο, παρεχόμενος τη συναυτήση προς γάμου κοινωνία, Κύριε ο Θεός, ευλόγησον ευλογία πνευματική. Το ποτήρι αυτό που έχει μέσα κρασί, άκρατο κρασί, αν και δεν αναφέρει κανένα ευχολόγιο αν είναι άκρατο ή και κερασμένο να έχει μέσα νερό, δεν λέει τίποτε, ευλόγησε το. Εις εκείνους οι οποίοι και να γίνουν κοινωνοί, εις εκείνους οι οποίοι επανδρεύτησαν τώρα και να αποκτήσουν ευλογία πνευματική. Τι είναι αυτό το κοινό ποτήρι? Λέμε κοινό γιατί είναι σκιά το κρασί. Σημαίνει ότι οι νεόνυμφοι πρέπει να έχουν μια κοινότητα ζωής. Ότι από το ίδιο ποτήρι θα πιούν και τις χαρές και τις λύπες που τους επιφυλάσσει, αγαπητοί μου, ο κοινός δρόμος, η κοινή πορεία της ζωής τους. Μαζί θα πιούν τις χαρές, μαζί θα πιούν και τις λύπες. Ο κώδικς 966 του 13ου αιώνα του όρου Σινά μας λέει: «Ιθούτος ποτίζει αυτούς ο ιερεύς εκ τρίτου και κατακλάτω ποτήριον εις την γην. Τους δίδει να πιούν και κατόπιν ο ιερεύς παίρνει το ποτήρι και το κατασπάζει κάτω». Το σπάζει κάτω στο πάτωμα. Τι θέλει να δείξει εδώ? Σημαίνει το έθραυστον της ζωής και της ευτυχίας του ζεύγους. Μη καμαρώνετε ότι η ζωή σας θα είναι στρωμένη με ρόδα. Θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Να το ξέρετε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι, η ανθρώπινη ευτυχία είναι πολύ εύθραυστη, σπάζει εύκολα. Παλαιότερα δεν υπήρχε το κοινό αυτό ποτήρι επάνω στο τραπέζι, διότι το τραπέζι αυτό το έχω πει 5-6 φορές μέχρι τώρα. Ρώτησα κάποια κοπέλα μάλιστα και μου είπε ότι το αναφέρατε πολλές φορές αυτό. Είναι γιατί θέλω να το τονίσω, αγαπητοί μου. Το τραπέζι αυτό που γίνεται ο γάμος έξω ήταν κάποτε η Αγία Τράπεζα. Και το ποτήρι αυτό που είναι έξω με το κρασί ήταν κάποτε το Άγιο Ποτήριο μέσα. Διότι μέσα στη Θεία Λειτουργία γίνεται ο γάμος. Το είπαμε πλιστάκι, το ενθυμίστε. Τι σημαίνει? Ότι έπρεπε να κοινωνήσουν οι νεόνυμφοι εκεί επιτόπου. Όπως και στο βάπτισμα το ίδιο, εκεί επιτόπου. Όσοι το έχω ξαναπεί, είχατε παρασταθεί σε εκείνη την βάπτιση του Μωαμεθανού, ο οποίος είχε νηστέψει από το πρωί. Και λέει τελείως, δεν είχε φάει τίποτε. Και την προηγουμένη είχε ομοίως νηστεύσει. Ο Σεβασμιότατος τον κοινώνησε αμέσως μετά το βαπτισμά του. Έτσι πρέπει. Και οι νεόνυμφοι το ίδιο, να κοινωνήσουν. Αλλά λένε σαφώς τα τυπικά από τον 12ο έως τον 16ο αιώνα. Εάν είναι άξιοι, αλλιώτικα θα πιούν από το κοινό ποτήρι. Κρασί σκέτο από το κοινό ποτήρι. Και έτσι, σήμερα δεν κοινωνούν πια οι νεόνυμφοι. Και το ποτήρι, το κρασί, μένει ένα κοινό σύμβολο. Τι κρίμα όμως. Ενώ η αφετηρία του γάμου είναι από το ευχαριστιακό ποτήρι, το ποτήρι της ζωής, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τέλος, ακολουθεί ο χορός. Μετά από την προσφορά του κοινού ποτηρίου, ευθέως λαβών αυτούς ο ιερεύς στρέφει ως εν σχήματι κύκλου εκ τρίτου. Παίρνει τους νεόνυμφους από το χέρι και τους γυρίζει γύρω-γύρω. Τι είναι αυτός ο χορός? Έχει ένα πλούσιο περιεχόμενο. Πριν πούμε τι είναι, ας δούμε αυτά τα τρία τροπαριάκια, πολύ σύντομα. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εγκαστρή, έτεκεν ιών τον Εμμανουήλ. Θεόντε και άνθρωπον, ανατολή όνομα αυτό, ον μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομεν. Ισαΐα χόρευε. Τι σημαίνει αυτό? Χόρευε, ό,τι λέει η λέξη. Χοροπίδα, σκύρτα από χαρά. Τι θέση έχει εδώ ο Ισαΐας και γιατί να χοροπηδά? Γιατί απλούστατα, η προφητεία σου ότι η Παρθένος θα φέρει αυτόν τον Θεόν, τον Εμμανουήλ, που σημαίνει μαζί μας ο Θεός, πραγματοποιήθηκε στους χρόνους μας. Ήρθε. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό με τον γάμον? Με βγεις τη σχέση. Να πια παρακαλώ, αγαπητοί μου. Ο γάμος είτο ο τύπος, θα το δούμε λίγο αμέσως πιο κάτω, είτο ο τύπος του γάμου Θεού και Δημιουργίας, Χριστού και Εκκλησίας. Και συνεπώς, με τον τύπον που έγινε το πάντοτε, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται οι τύποι ως ότου έρθουν τα πρωτότυπα. Ισαΐα λοιπόν χοροπίδα, εσύ που ανήγγειλες το πρωτότυπον, δηλαδή των γάμων Θεού και Εκκλησίας Χριστού.

στο βάθος του που πρέπει ο ένας να σηκώσει τον ζυγόν του άλλου. Και το στεφάνι εδώ δεν αντανακλά μόνο την δόξα, αντανακλά και το μαρτύριο. Και συνεπώς, όπως ο Χριστός δια την ύμφη εκκλησία στάθηκε μάρτης επί του Σταυρού και εφόρεσε ακάνθινο στέφανο, έτσι γι' αυτό ψάλαμε και το τροπάρι αυτό εις Αγίους Μάρτυρας. Το τρίτο, δόξαση Χριστέ ο Θεός, αποστολών κάθημα, μαρτύρων αγαλίαμα, όν το κήρυγμα. Ποιο είναι το κήρυγμα, παρακαλώ, των μαρτύρων και των αποστόλων? Ποιο είναι? Τριάσιο Μοούσιος, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Είναι εκείνο που λέγαμε μια πάλι περασμένη φορά, ότι τα πάντα πρέπει να ξεκινούν, συνεπώς και ο γάμος, από τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Όπως ο Θεός ο Τριαδικός είναι τρία πρόσωπα, μία ουσία, ένας Θεός, έτσι και εδώ και ο γάμος, δύο πρόσωπα, μία ουσία, ένας άνθρωπος. Και τώρα γίνεται ο χορός. Στρέφονται γύρω γύρω. Αυτή η τριπλή περιφορά δεν είναι παρά μία τριπλή ενίσχυση του συμβόλου του κύκλου. Δηλαδή ο κύκλος είναι το σύμβολο της αιωνιότητος. Διότι όταν γράφω έναν κύκλο, γυρίζω εκεί στο ίδιο σημείο, ξαναγυρίζω, ξαναγυρίζω ατέρμονα. Συνεπώς είναι το σύμβολο του απείρου, της αιωνιότητος. Έτσι, για αυτό το λόγο, προσέξτε εδώ ακόμη κάτι άλλο, όταν βγαίνουμε με τις εικόνες, την ερχόμενη Κυριακή, θα βγούμε με τις εικόνες να κάνουμε μία περιφορά. Τώρα γίνεται μέσα εις το ναό. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί, κανονικά πρέπει να γίνει απ' έξω από το ναό. Αν θέλετε ακόμη, στα εγγένεια, κάνουμε μία τριπλή περιφορά γύρω-γύρω από το ναό. Αυτή η τριπλή περιφορά είναι η τριπλή ενίσχυση του συμβόλου του κύκλου, που σημαίνει ότι ό,τι κλείνουμε μέσα στον κύκλο είναι ένας ιερός, άγιος χώρος, τον οποίο ξεχωρίζουμε από τους άλλους χώρους, και ο χώρος αυτός, αφού είναι άγιος και ιερός, προστατεύεται από τον κύκλο, από την περιφέρεια αυτή. Σας θυμίζω κάτι από τη μαγεία, ότι ο μάγος το ίδιο πράγμα κάνει και αυτός. Κάνει ένα κύκλο κάτω και μπαίνει μέσα και τρόπον να καθιερώνει τον χώρο αυτόν έναντι του υπολείπου βεβήλου χώρου. Εδώ όμως τι σημασία έχει αυτός ο χώρος που διαγράφει γύρω γύρω? Είναι ο χώρος της Βασιλείας του Θεού. Όλη την ώρα που εστέκονται εδώ μπροστά οι νεόνυμφοι ήτανε ο λειτουργικός χρόνος. Ο λειτουργικός χρόνος είναι η νοσταλγία, η νοσταλγία της Βασιλείας του Θεού. Τώρα έχουμε τον χώρον, είναι η νοσταλγία του παραδείσου, του χώρου του παραδείσου. Και συνεπώς, κάτι πολύ σπουδαίο αγαπητοί μου, η πορεία του ζεύγους δεν είναι μία πορεία απλή μέσα στην ζωή, αλλά μία πορεία η οποία μπαίνει μέσα στον άξονα της αιωνιότητος και της Βασιλείας του Θεού. Η ώρα πέρασε, αλλά θα μου επιτρέψετε, φευγαλέα. Άφησα τελευταία τα αναγνώσματα Απόστολων και Ευαγγέλιο. Πολύ φευγαλέα, δύο σκέψεις και τελειώσαμε. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα μας δίνει δύο παράλληλα θέματα. Δεν θα το διαβάσω, θα έπρεπε να το διαβάσω, γιατί γι' αυτό έχω την Αγία Γραφή εδώ μπροστά, αλλά ο χρόνος πέρασε. Δύο παράλληλα θέματα μας δίνει: τον γάμο του Χριστού με την Εκκλησία, τον γάμο του ανδρός μετά της γυναικός. Εκείνο που ενδιαφέρει τον Απόστολο είναι το πρώτο. Απλώς παίρνει αφορμή από το πρώτο για να μιλήσει για το δεύτερο. Αλλά το πρώτο είναι το βασικό και το σπουδαίο. Είναι το πρωτότυπο και η εικόνα του. Είναι το αντικείμενο και το είδωλο. Όπως βάζω ένα αντικείμενο μπροστά από έναν καθρέπτη και προβάλλεται, έτσι είναι ο γάμος Χριστού και Εκκλησίας, το πρωτότυπο. Ο γάμος των ανθρώπων, το είδωλον, που αντανακλά τροποντινά τον γάμο Χριστού και Εκκλησίας νύμφης. Είδου λοιπόν τώρα τα δύο αυτά θέματα πώς συμπλέκονται μέσα κατά θαυμαστών τρόπων εις την Αποστολική περικοπή. Πρώτα, εκφράζεται ο μυστικός γάμος του Χριστού με την νύμφη Εκκλησία. Ο Αδάμ υπνούται. Ο Αδάμ υπνούται

0: προκειμένου να εξαχθεί από την πλευρά του η Εύα. Ο Χριστός υπνούται επί του Σταυρού, αποθνίσκει. Αλλά το υπνούται, προσέξτε, δεν είπαμε προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο που λέει «εάν ο ανήραυτης κοιμηθεί». Κοιμηθεί, εννοεί θα πεθάνει. Ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού, κοιμήθηκε επί του Σταυρού, υπνώθηκε επί του Σταυρού. Και εκεί υπνωθείς, κεντηθείς από τον κεντρίωνα, εξήλθε αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε. Και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκείνος που είδε μαρτύρησε, εκείνο αληθινή η μαρτυρία του. Δίνει σημασία ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί το νερό και το αίμα είναι τα δύο βασικά μυστήρια που αποτελούν την Εκκλησία. Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Συνεπώς, η Εκκλησία ξεπήδησε από την πλευρά του Χριστού. Ξεπήδησε. Ακούσατε το αυτό? Έτρεξε, έρεψε. Με τα δύο αυτά μυστήρια γίνομαι θα Εκκλησία Χριστού, σώμα Χριστού. Διότι το νερό και το αίμα που έρευσαν ήταν από την ουσία του σώματος του Χριστού. Συνεπώς, η Εκκλησία, μια που το έφερε η κουβέντα, δεν ιδρύθηκε την Πεντηκοστή. Την Πεντηκοστή φανερώθηκε επισήμως. Όπως και εδώ, με την άρμωση έχουμε το μυστήριο, με τη στέψη έχουμε την επικύρωση, την φανέρωση τροφών την άρμωση. Εδώ η Εκκλησία ξεπηδά από την πλευρά του Χριστού, όπως και η Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Ακόμη, η γυναίκα είναι σάρξ και οστούν εκ της σαρκός και των οστών του Αδάμ. Δεν το είπε ο Αδάμ αυτό? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι και η Εκκλησία είναι εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Όχι ηθικός, αλλά οντολογικός, πραγματικός. Διότι κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Ακόμη, ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Γιατί? Και ο σωτήρ αυτής. Και ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Ποιανού σώματος? Του σώματός του. Ποιο είναι το σώμα του? Η γυναίκα. Καλείται να σώσει την γυναίκα. Η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν και η γυναίκα οφείλει να υποτάσσεται εις τον άνδρα. Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και ο άνδρας οφείλει να αγαπά την Εκκλησία. Συνεπώς, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα τρία μέτρα μας δίδονται: το μέτρο της σωτηρίας, το μέτρο της υποταγής και το μέτρο της αγάπης. Αντικείμενων και είδωλων, πρωτότυπων και αντίγραφων. Ο γάμος Χριστού και Εκκλησίας, ο γάμος ανδρός και γυναικός. Κατά έναν θαυμάσιον τρόπο, συμπεπλεγμένα, παραλλήλως, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το ένα να μην μπορεί να σταθεί τροποντινά χωρίς το άλλο. Και λέει ο ιερός Δαμασκηνός, ούτω γίνεται μυστήριον εγκεκριμένης της αληθείας εν το τύπο, ότι Χριστόν ετύπου και την Εκκλησία ή της γυναικός λήψης εξ ανδρός και συνάφεια προς τον άνδρα. Αυτό λέει, φανέρωνε ο τύπος αυτός, η λήψη της γυναικός εκ του ανδρός, την λήψη της Εκκλησίας εκ της πλευράς του Χριστού. Και από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Δεν ξέρω τι αισθάνεστε όταν ακούτε την Ευαγγελική περικοπή σε κάθε γάμο. Σου θυμίζει μια ιδυλιακή εικόνα. Όταν όλα στην αφετηρία του, στο ξεκίνημά του είναι τόσο όμορφα. Ο Χριστός ακόμη δεν έχει βγει στο δημόσιο του βίο. Θαύμα ακόμη δεν έχει κάνει κανένα. Όλα, θα λέγαμε, ροδίζουν όμορφα. Υπόσχονται όμορφες επιτυχίες. Κάθε ξεκίνημα με όνειρα, με καρδιοκτύπια, με ελπίδες, με υποσχέσεις, είναι όμορφο. Εκλήθηκε ο Χριστός σε ένα γάμο εις την Κανά της Γαλιλαίας. Εκλήθηκε και η Θεοτόκος. Εκλήθηκαν και οι πρώτοι του μαθητές. Γιατί ακόμη δεν είχε απαρτήσει όλους τους μαθητάς και τους 12. Και επήγε ο Χριστός. Επήγε ο Χριστός. Δεν περιφρόνησε, δεν είπε ότι εγώ δεν έχω καμία δουλειά εδώ. Ήταν ένα θέμα που έπρεπε να συμπεριληφθεί εις την σωτηρία που έφερνε ο μεγάλης βουλής άγγελος. Και φέρνει και δώρο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν πάει με άδεια τα χέρια, τους κάνει το νερό κρασί. Αλλά ωστόσο, ας τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Η Θεοτόκος αναφέρεται εις τον Κύριον και του λέγει: δεν έχουν πια κρασί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό το μυρωδάτο, το δυνατό κρασί της αγάπης, στέρεψε και περίσεψε το πάθος της σαρκός. Δεν υπάρχει πια, σαν να λέγαμε, εκείνη η δυνατή αγάπη που φέρνει ο Θεός στους ανθρώπους. Ουκέχουσι ήλον, ουκέχουσι ήλον. Ο Κύριος λέγει: να γεμίσουν τις τάμνες με νερό. Τι σημαίνει γεμίστε τις ιδρίες? Σημαίνει ότι ζητάει να του προσφερθεί η αδύναμη και ξεθυμασμένη εκείνη η ανθρώπινη πραγματικότητα, για να μεταβληθεί ακριβώς σε δυνατό μυρωδάτο κρασί της αγάπης, που μόνο αυτός ο Θεός μπορεί να προσφέρει. Και έγινε το νερό κρασί. Είναι το μεγάλο θαύμα. Το θαύμα ότι ο Θεός μεταβάλλει τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα ανθρώπινα πάθη, τα ξεθυμάσματα των συναισθημάτων, τα μεταβάλλει ο Θεός σε δυνατό κρασί αγάπης. Και διαμαρτύρεται χαριέντος ο αρχιτρικλίνος ότι το καλό κρασί το δίνουν στην αρχή και το σκάρτο όταν πια θα έχουν μεθύσει. Εσύ, λέγει, ετήρησες το καλό κρασί μέχρι τέλους. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι ο Χριστός την αγάπη που δίνει, την αγάπη, τη δική του αγάπη, εκείνη που ενώνει πραγματικά τους ανθρώπους, είναι η αγάπη που ξεκινά από τη στιγμή του γάμου, από την ημέρα των αραβώνων θα έλεγα, μέχρι την τελευταία πνοή και πέρα από τον τάφο. Πως βλέπει κανείς κάποτε, όταν ο ένας σύζυγος έχει μείνει και αγαπά τον άλλον που έφυγε από τον κόσμο αυτόν, τον αγαπά ακόμη. Είναι η αγάπη που μένει μέχρι το χείλος του τάφου, ακεραία, δυνατή, σαν το δυνατό μυρωδάτο κρασί. Ο Μωυσής, αγαπητοί μου, άρχισε το πρώτο του θαύμα με τη μεταβολή του νερού σε αίμα. Ήτανε ο νόμος της κατάρας. Ο Χριστός άρχισε το πρώτο του θαύμα, τη μεταβολή του νερού σε κρασί. Είναι ο νόμος της χάριτος. Είναι η χάρις και ευλογία που δίδεται μέσα ακριβώς εις το νόημα της αγάπης, που είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Αλλά μία συντομοτάτη μισού λεπτού ανακεφαλαίωση. Για όσους δεν ήσαν από την αρχή, ο γάμος είναι το μυστήριο της αγάπης. Είναι η εικόν της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Η δεύτερη του αγάπη μες στο γάμο, γιατί η πρώτη είναι η σαρκική, η δεύτερη αγάπη είναι η βαθιά εν Κυρίω αγάπη, και πρέπει να κατακτά συνεχώς έδαφος στις καρδιές των συζύγων. Η σκοπή του γάμου είναι η θέωσης, η αλληλοθέωσης με τη βοήθεια της αγάπης, η σοφροσύνη και τρίτη η τεκνογωνία. Τα κριτήρια προκειμένου να διαλέξει κανείς γαμβρό ή νύφη είναι η ευσέβεια πρώτη και η ταύτιση χαρακτήρων δεύτερο στοιχείο. Αλλά θα κλείσουμε με μια ωραιοτάτη σκέψη του Τερτιλιανού πάνω εις των χριστιανικών γάμων. Τι ένωση είναι αυτή που συνδέει δυο χριστιανούς συζύγους? Έχουν την ιδίαν ελπίδα και την ιδίαν τάση εις τους πόθους των, υπακούν εις την ιδίαν διδασκαλίαν και εις ένα κοινόν Κύριον. Είναι μία ένωση του πνεύματος, καθώς είναι και της σαρκός. Εν μόνον πνεύμα και μία μόνον σάρξ. Μελετούν μαζί την Αγίαν Γραφήν. Προσεύχονται μαζί. Νηστεύουν μαζί. Εκπαιδεύονται, προτρέπονται, βοηθούνται αμοιβαίως. Τους βλέπετε μαζί στην εκκλησία ή στην τράπεζα του Κυρίου. Λύπε, διωγμή, χαρέ, ελπίδες, όλα τους είναι κοινά. Δεν κρύβουν ο ένας εις τον άλλον τίποτε. Δεν αποφεύγει ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Μπορούν ελεύθερα να επισκέπτονται τους ασθενείς και να συντρέχουν τους πτωχούς. Ύμνοι και τραγούδια ακούονται μεταξύ των και συναγωνίζονται ποιος θα δοξάσει καλύτερα τον Θεό του. Ο Χριστός χέρι βλέπων και ακούων τα πράγματα αυτά και εις τα πρόσωπα αυτά αποστέλει την ειρήνη του. Όπου δύο είναι συνηγμένοι εις το όνομά του, εκεί και αυτός. Αγαπητοί μου, να ευλογήσει ο Θεός, να δοθεί και να δίδετε πάντοτε εις τους πιστούς της Εκκλησίας μας ο ευλογημένος γάμος, όπως ο Θεός τον ενομοθέτησε. Τα προσεχή μας θέματα θα είναι θέματα πνευματικά, μια που ευρισκόμεθα εις την αρχή της Σαρακοστής. Το ερχόμενο θέμα θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα παρακαλέσω μη λείψει κανείς. Και σας εύχομαι, μια που βρισκόμεθα στην αρχή της Σαρακοστής, εγώ από πλευράς μου, πολλήν ευλογία από τον Κύριον να μας βοηθήσει να ζήσουμε όπως εκείνος θέλει και την Αγία Τεσσαρακοστή. Αύριο, εις τον Άγιο Αχίλιο, αύριο στις 7, θα έχουμε βραδινή προηγιασμένη. Θα παρακαλέσω, αν μπορέσετε, ελάτε. Και θα παρακαλέσουμε, σαν επιστέγασμα όλων αυτών, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου να μας κλείσει με δύο λόγια ό,τι έχει να μας πει. Μη σηκώνεστε, μη σηκώνεστε.
1: Ομολογώ ότι όση ώρα ομιλούσε ο πατήρ Αθανάσιος και μάλιστα προσωτέρως στις ομιλίες του, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε κανείς δύο λέξεις να πει για να ανακεφαλαιώσει όσα είπε και να φύγει κανείς με ένα πρακτικό συμπέρασμα. Με πρόλαβε όμως και το είπε. Είπε δηλαδή τούτο, ανακεφαλαιώνοντας το όλον θέμα που επί σειράν σας απασχόλησε, ότι ο γάμος είναι μυστήριον, θεοίδρυτον μυστήριον, ότι ο σκοπός του γάμου είναι κυρίως η θέωση των νεονύμφων και εν διάφτη περιπτώσει θα πρέπει ανάλογος να είναι η προπαρασκευή των ετοιμαζομένων δια των γάμων και πρωτου γάμου και μετά των γάμων διαναλάβουν τον στέφανον του Κυρίου. Είναι γεγονός ότι ο γάμος και δι' αυτού η οικογένεια, ενώ μέχρι πρότινος, μέχρι προετών ακόμη και στην πατρίδα μας τουλάχιστον, είχε μια θέση πολύ υψηλή και στην αγάπη του Θεού και στην συνείδηση όλων μας, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εσαλεύτη αυτή η θέση του και τρόποντι να υπευαθμίστη. Ο λόγος είναι γνωστός. Ο λόγος έρχεται μόνος του, διότι ακριβώς μετεκινήθη από την βάση του ο γάμος και από μυστήριον κινδυνεύει να γίνει μία απλή συναλλαγή. Και είναι πολύ φυσικό ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σήμερα ζούμε και με τόση πικρία τα αντιμετωπίζουμε. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο παρά να ευχηθώ εκ βάθους ψυχής και καρδίες, τουλάχιστον όσοι ακούσαμε και όσοι παρακολουθήσαμε αυτές τις ομιλίες περί γάμου, να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και να εμπνεύσουμε στους ιδίους τους εαυτούς μας και στο περιβάλλον μας την ανάγκη και το καθήκον να επαναφέρουμε τον γάμον εις την θέση του, εκεί που τον έχει τάξει ο καλός Θεός ως μυστήριον, ως τέτοιο να το αντιμετωπίζουμε Και επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα, ανάλογος να είναι η προετοιμασία μας. Όχι μόνο πριν πρώτου γάμου, αλλά και μετά τον γάμο, αν θέλουμε ο γάμος να προχωρήσει και να μπορέσει να τελεσφορήσει και να απαντήσει εις τους σκοπούς του. Εύχομαι ο καλός Θεός, εξ αφορμής αυτών που οικούστησαν επί σειράν ομιλιών ολοκλήρων, με τόση σαφήνεια, με τόση πιστικότητα, με τόση ωραιότητα, να βρουν απήχηση στις καρδιές μας και όλοι μαζί να εργαστούμε δια των μεγάλων αυτών σκοπών, να νιώσουμε τον γάμο ως μυστήριο, ως τέτοιο να το ζούμε, δια να δοξάζεται ο Θεός. Και δι' αυτού και η πατρίδα μας, η οποία πάντοτε πίστεψε στον γάμο και στον χριστιανικό γάμο, έχει και στηρίζει ό,τι ωραίων και ό,τι ψηλών και ό,τι άγιων. Ο Θεός ας είναι μαζί μας και με τους ήδη ευρισκομένους εις τον γάμον, δυνακάμουν τον γάμον τους ευχαριστότερον και ευπροσδεκτότερον ενώπιον του Θεού, και εις εκείνους που ετοιμάζονται δια των γάμων για να λάβουν υπόψη τους τα αληθινά κριτήρια του γάμου, για να είναι ευλογημένος ο γάμος και τον μεν και τον δε προς δόξαν Θεού.
2: Οι χριστιανοί να είναι ενήμεροι και ουδέποτε να έχουν ασχοληθεί με την μαγεία, εν τούτης επειδή ασχολούνται, και μάλιστα υπάρχει μία έξαρση της μαγείας στην εποχή μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο και κυρίως εννοώ στον χριστιανικό κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αναγκαζόμεθα να αναφερθούμε σε αυτήν και να κάνουμε μία κάπως καλή ανάλυση, για να έχουμε μία καλή γνώση του θέματος, μη φτάσουμε να παρασυρθούμε στα δικά της στα δίκτυα. Η μαγεία διακρίνεται σε δύο κλάδους: στη λεγόμενη λευκή μαγεία και στη λεγόμενη μαύρη μαγεία. Βέβαια θα γνωρίζετε από μία ίσως έτσι αίσθηση, από κάτι όπως μέσα στο λαό μας κυκλοφορεί, ότι η μαύρη μαγεία πρέπει να είναι κάτι πολύ βαρύ. Πράγματι, η λευκή μαγεία θέλει δήθεν να προσδώσει εις τους ετούντας πνευματικά και υλικά ωφέλη αυτό που ζητούν. Δήθεν. Γιατί βεβαίως είδαμε ποιος είναι πίσω από τη μαγεία, είναι ο διάβολος. Είδαμε ότι ο διάβολος δημιουργεί τον κύκλο της μαγείας ακριβώς για να προσκυνείται και να λατρεύεται. Πάσχει ανίατα από το φοβερό εκείνο πάθος που λέγεται υπερηφάνεια. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρόσεξε, λέει, μη χειροτονήσεις κάποιον, λέει στον Τιμόθεον, κάποιον νέρον, μη τυφωθείς εμπέσει εις κρίμα, εις το κρίμα του διαβόλου. Δηλαδή να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Σε αυτό δηλαδή που ο διάβολος έχει πέσει. Σημειώσατε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ο διάβολος είναι αθεράπευτος. Είναι ανίατο το πάθος της υπερηφανίας εις τον διάβολο. Έτσι, γι' αυτό βάζω εκείνο πάντα το δήθεν, διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο διάβολος να δώσει πνευματικά και υλικά ωφέλη σε εκείνους οι οποίοι τα ζητούν διαμέσου της μαγείας. Είναι καθαρή ουτοπία. Αν υποτεθεί ότι ο διάβολος δίδει εκείνα τα οποία του ζητούμε, στο τέλος θα οδηγηθούμε στην καταστροφή. Διότι δεν δίδει ο διάβολος εκείνα τα οποία συμφέρουν, αλλά εκείνα τα οποία δεν συμφέρουν. Ζητώ φερυπίν από τον Θεό να μου δώσει υλικά αγαθά, πολλά. Δεν μου τα δίδει ο Θεός, διότι γνωρίζει ότι αυτά θα είναι για την καταστροφή μου. Εάν τα ζητήσω από το διάβολο θα μου τα δώσει. Θυμηθείτε, θυμηθείτε όταν ο διάβολος είπε εις τον Κύριον ότι αν πέσεις να με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλους τους θησαυρούς των βασιλείων της γης. Είδατε? Είδατε με ποιο τρόπο, με ποια ευκολία και σε τι θα είχε να ωφεληθεί κανείς εάν αποκτήσει πολύ πλούτο? Ή ακόμη να βοηθήσει ο διάβολος σε μία, θα λέγαμε, παράνομη σχέση. Κάποιος νέος θέλει να τα φτιάξει με μια κοπέλα και ζητάει μια παράνομη σχέση. Ο διάβολος θα βοηθήσει σε αυτό, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι καταφεύγουν στον διάβολο. Αυτά όμως τα ωφέλη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ωφέλη, αλλά είναι ζημίες. Διότι αν ήταν ωφέλη πραγματικά, θα έπρεπε ο Θεός να μας τα έδινε και όχι ο διάβολος να μας τα έδινε. Ωστόσο, αυτά είναι, δηλαδή, τα λεγόμενα, είπαμε, πνευματικά και υλικά ωφέλη στον κύκλο της λευκής μαγείας. Έρχεται όμως η μαύρη μαγεία. Η μαύρη μαγεία δεν ζητάει να ωφελήσει, αλλά ζητάει να βλάψει. Διότι ο μάγος ή ο πελάτης του μάγου ζητά μια ακόρεστη ικανοποίηση για εκδίκηση ή ακόμη υλικά αγαθά τα οποία θα έπρεπε να πέσουν στα χέρια του ή στα χέρια του πελάτου με πολύ πολύ παράνομο τρόπο. Αυτός ο παράνομος τρόπος ακόμα είναι και αυτό το έγκλημα. Προσέξτε, στη μαγεία υπάρχει και αυτό το έγκλημα. Εάν δηλαδή θέλουμε ένα όφελος, θέλαμε μία εύνοια αυτών των δυνάμεων, των σκοτεινών εγώ λέγω και των δαιμονικών δυνάμεων, ωστόσο θέλαμε μία εύνοια, θέλουμε υγεία, θέλουμε να επιτύχουμε κάτι, φτάνομαι ακόμη και στο έγκλημα. Οι παλιές αρχαίες ανθρωποθυσίες δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το προϊόν της συγχωνεύσεως θρησκείας και μαγείας. Αλλά αν λάβετε υπόψη ότι οι αρχαίες θρησκείες ήταν ειδωλολατρικές και η ειδωλολατρία είναι η θρησκεία του διαβόλου, τότε μπορούσαμε να ταυτίσουμε, αν και διακρίνονται ωστόσο, μπορούσαμε να ταυτίσουμε την αρχαία ειδωλολατρική θρησκεία με τη μαγεία. Διότι μετά από την ειδωλολατρία, το θέμα που κάναμε, είδατε, μιλάμε για τη μαγεία. Διότι πάντοτε, σας έλεγα την περασμένη φορά, ειδωλολατρία και μαγεία πάντοτε πηγαίνουν πλάι-πλάι. Θα σας διαβάσω ένα συμπτωματικό από την εφημερίδα. Εδωλοφόνησαν νήπιον και έφεγον την καρδιά του, λέγει εδώ. Είναι βεβαίως από κάποιο μέρος της γης, Λόμπε, λέει εδώ. Ανεκαλύφθη το πτώμα τριετούς παιδιού, δολοφονηθέντος κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής σε κάποιο χωριό κείμενο σε απόσταση 500 χιλιόμετρα βόρεια του Λόμε. Την είδηση δημοσιεύει η εφημερίδα Tongo Press. Κατά τον τοπικό ανταποκριτή της εφημερίδος, οι δολοφόνοι, μετά των οποίων συγκαταλέγονται και οι γονείς του θύματος, και οι γονείς του παιδιού υπήρξαν οι δολοφόνοι, ομολόγησαν ότι άνοιξαν το πτώμα του σφαγέντος παιδιού και αφήρεσαν την καρδιά του. Η εφημερίδα προσθέτει ότι οι δολοφόνοι έραναν με το αίμα του νεαρού θύματος το φετίχ ατιγκαλί. Εν συνεχεία δε έφαγαν την καρδιά αφού την έψησαν μαζί με το φυτό ίγναμον. Έχουμε λοιπόν μία μαγική πράξη. για να προσελκύσουμε κάποιες δυνάμεις για να επιτύχουμε κάτι. Και έχουμε ένα έγκλημα. Εν προκειμένου, οι γονείς οι ίδιοι μαζί με κάποιους άλλους σκοτώνουν το παιδί και παίρνουν την καρδιά. Πάντως, μην νομίσετε ότι η μαύρη μαγεία είναι μια σπανία περίπτωση στο θέμα των εγκλημάτων. Ποτέ μην το νομίσετε. Φυσικά, θα ήθελα να σας έλεγα ότι διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες της μαγείας, της λευκής και της μαύρης, δεν υπάρχει. Πάντως η μαγεία διαλέγει τα θύματα της, αυτοί που θα γίνουν οι μάγοι, οι ιερείς δηλαδή της μαγείας, ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν πολύ εγωισμό, άμετρον εγωισμό, νοστηρή φαντασία και πολλές φορές νευροψυχικές διαταραχές. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα μάγια, δηλαδή ως μάγοι, παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα. Μάλιστα, για να γίνει κανείς μάγος, πρέπει προηγουμένως να αφιερωθεί. Θα σας πω λίγο πιο κάτω την αφιέρωση μάγου στη μαύρη μαγεία. Αλλά όταν μιλάμε για αφιέρωση, αμέσως πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος αφιερούται σημαίνει ότι πλέον δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά ανήκει στις δυνάμεις που υπηρετεί. Αυτό θα πει αφιέρωση. Εγώ επί παραδείγματι είμαι κληρικός. Υπηρετώ το Θεό στον οποίον ανήκω και στον οποίον έχω αφιερωθεί. Εσείς και εγώ, όλοι μας, είμαστε ομοίως αφιερωμένοι εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών δια του βαπτίσματός μας. Τι είναι η βάπτιση? Η βάπτιση είναι πολλά πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα, η βάπτιση, είναι και μία καθιέρωση ή μία αφιέρωση. Δηλαδή, ανήκω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ουκεστέ εαυτόν εις το Α Κορινθίους 6 κεφάλαιο. Αναφέρεται στο θέμα της ανηθικότητος, ότι το σώμα μας, λέει, είναι ναός του Θεού, και λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος «Ηγοράστητε γάρ τιμής και ουκεστέ εαυτόν», διότι μας εξηγόρασε ο Χριστός από την κατάρα της αμαρτίας, από τον θάνατον μας εξηγόρασε και μας έδωσε τη ζωή. Προσέξτε, μας εξηγόρασε, που σημαίνει ότι προσεφέρθη για να μας δώσει εμάς την ελευθερία. Αλλά ανήκομαι όμως εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Γι' αυτό λέγει και ουκεστέ εαυτόν. Δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας. Γι' αυτό σας είχα πει πέρσι σε μια απορία που αναφερθήκαμε στα θέματα της ηθικής με τη στενή σημασία της λέξεως, δηλαδή ως προς το γενετήσιο, ότι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις στο σώμα σου ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην ανηθικότητα, διότι το σώμα σου, όπως και η ψυχή σου, είναι πια καθιερωμένα και αφιερωμένα στο Θεό. Καθιερωμένα ως Άγια και αφιερωμένα στο Θεό. Αν κάνεις μια αμαρτία, που είναι εκείνη που λένε «δεν έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω, το σώμα μου δεν μου ανήκει». Αυτό δυστυχώς βρέθηκε γραμμένο στους τοίχους εκεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προφανώς από κοπέλες που θα μπορούσαν να πούμε ξέρω εγώ, ρε κοπέλα μου, όχι, το σώμα μου ανήκει, θα κάνω ό,τι θέλω. Θα κάνω έκτρωση, θα έχω φίλο, θα προχωρήσω στην αμαρτία, στην ανηθικότητα. Τι σε νοιάζει εσένα? Το σώμα μου ανήκει. Δεν σου ανήκει. Εκτός αν αρνηθείς αυτή σου την αφιέρωση. Αλλά εάν την αρνηθείς την αφιέρωσή σου, τότε είσαι ιερόσιλος. Διότι όταν πάρω εγώ αυτό το ρολόι και το κρεμάσω στην εικόνα του Χριστού και κάνω ένα βήμα να φύγω και ξαναγυρίζω πίσω, γιατί μετάνιωσα, και πάω να το πάρω, ενώ εγώ το έβαλα, είμαι ιερόσιλος. Και ξέρετε, ο ιερόσιλος είναι κάτι παραπάνω από τον κλέπτη. Ο κλέπτης απλώς κλέπει ένα αντικείμενο. Ο ιερόσιλος είναι αυτός που αφαιρεί ιερά πράγματα, τα οποία είναι καθιερωμένα. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι που είναι αφιερωμένο στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος, ο αφιερωμένος στο Θεό, μην πείτε ότι αυτό δεν είναι ελευθερία. Η ελευθερία είναι σχετική, όπως σας εξήγησα άλλη φορά. Μακάρι να ήμουν αφιερωμένος όπως θέλει ο Θεός και δεν θα ήθελα άλλη είδους ελευθερία. Μα ειλικρινά δεν θα ήθελα άλλου είδους. Τι να την κάνω την ελευθερία, να αμαρτάνω? Εκεί τι θέλω την ελευθερία? Είναι πάρα πολύ κουτό. Διότι όπου το πνεύμα του Θεού και ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αληθινή ελευθερία. Και όχι όπως την νοούμε για να κάνουμε την αμαρτία και να σημειώνουμε την αποστασία μας από το Θεό. Ξαναγυρίζω. Ο μάγος είναι αφιερωμένος, αφιερώνεται. Ένας που αφιερώνεται δεν μπορεί να φύγει, σας έλεγα το σύνορα. Μπορώ εγώ να φύγω από το Θεό? Δεν πρέπει. Έχω συνέπειες, αλλά μπορώ να φύγω. Αρνούμε το βαπτισμά μου. Μπορώ να το αρνηθώ. Σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, πλήθος άνθρωποι, χριστιανοί μας, οι οποίοι αρνούνται το βάπτισμα. Θα αρνούν να πούν, και ποιος σας ρώτησε και ποιος σας είπε εμένα με βαπτίσετε? Εγώ δεν θέλω. Έχοντες βεβαίως τον νήπιο βαπτισμών, εγώ δεν θέλω να είμαι χριστιανός. Αρνούμε τη χριστιανική μου ιδιότητα. Βέβαια αυτό έχει συνέπειες. Ξέρετε τι συνέπειες έχει? Όχι ότι έχει το Θεός να σε τιμωρήσει, όσο γιατί εσύ φεύγοντας αυτό τιμωρείσαι. Κατά το οι μακρύνοντες εαυτούς από του Θεού απολούνται. Αν μακρύνεις τον εαυτό σου από το Θεό θα χαθείς. Η τιμωρία σου είναι ότι εσύ θα χαθείς. Και όπως ακριβώς το τζάκι καίει και ζεσταίνει, αν πας πιο κοντά θα καείς, αν πας πιο μακριά θα κρυώσεις. Αν φεύγεις μακριά λοιπόν, δεν σου φταίει το τζάκι, πήγαινε πιο κοντά να ζεσταθείς. Ώστε εδώ υπάρχει ένα είδος αυτοτιμωρίας. Στη μαγεία ο αφιερωμένος μάγος μπορεί να φύγει? Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν μπορεί να φύγει. Ενώ ο χριστιανός φεύγει από το Θεό, ο μάγος δεν μπορεί να φύγει. Γιατί θα μου πείτε? Διότι ο μεν Θεός σου δίνει την ελευθερία. Παιδί μου, μη φύγεις γιατί θα ταλαιπωρηθείς. Πάρτε παράδειγμα την παραβολή του ασώτου ιού. Τι λέγει ο νεότερος? Θέλω να φύγω πατέρα, και θα μου δώσεις την περιουσία που μου ανήκει. Πάρτε με, πήγαινε στο καλό άμα θέλεις. Φύγε. Βλέπετε? Ο διάβολος όμως, όταν σε γραπώσει, χρησιμοποιώ το ρήμα αυτό, σε γραπώσει, δεν μπορείς να φύγεις πια. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ελευθερία. Ο διάβολος μιλάει για την ελευθερία, αλλά δεσμεύει φοβερά. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Κάποτε στο 404 νοσοκομείο εδώ, το στρατιωτικό της πόλεως μας, ήταν ασθενής ένας στρατιώτης. Ο ίδιος μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Κάτοικος Αθηνών, σε ένα προάστιο των Αθηνών, εκεί υπήρχε μία ξεροραιματιά. Είχαν ένα σπίτι διόροφο, έμεναν κάτω αυτοί και πάνω έμενε ένας νοικιαστής Γερμανός. Ήξερε ελληνικά, ήταν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ήξερε ελληνικά, δεν ξέρω τι εργασία έκανε. Ήταν μόνο μάγος αυτός ο Γερμανός. Μια μέρα λέγει εις αυτόν που μου τα διηγείται. Ήταν έτσι φεγγάρι και του λέει πάμε έναν περίπατο. Πάμε, λέει αυτός. Πήγανε σε εκείνη την ξεροραιματιά και κάθισαν στην όχθη της. Του λέει αυτόν που πήγαινε λίγο πιο πέρα. Κάθισαν κάμποση ώρα, αμίλητοι. Σηκώθηκαν να φύγουν. Του λέει είδες τίποτε, άκουσες τίποτε? Όχι, λέει αυτός, ούτε είδα ούτε άκουσα τίποτε. Καλά, ξέρεις τι έγινε? Μου είπε ο αρχηγός μου, αυτόν τι τον πήρες μαζί σου? Ακούστε, αυτόν τι τον πήρες μαζί σου? Την άλλη μέρα το πρωί τον φωνάζει να πάει επάνω στο σπίτι του ο Γερμανός να του δείξει τι λέτε. Έβγαλε την μπλούζα του, τη φανέλα του, και του έδειξε την πλάτη του. Ήταν γεμάτη από ραβδίσματα που του έκανε ο διάβολος, γιατί χθες το βράδυ είχε πάρει μαζί του αυτόν τον νεαρόν και πήγαν εκεί σε αυτήν τη συνάντησή τους με τους δαιμόνους. Φοβερό πράγμα. Παιδιά, δείγμα ότι ο διάβολος δεσμεύει είναι ότι οι μάγοι δεν μετανοούν, παρά σε εξαιρετικώς σπάνιες περιπτώσεις. Γι' αυτό σας έλεγα την περασμένη φορά, 25 χρόνια εξομολογώ, δεν ήρθε μάγος να εξομολογηθεί και να μετανοήσει. Γιατί δεσμεύονται από τον διάβολο. Τώρα ακούστε να δείτε το τελετουργικό της αφιερώσεως στη μαύρη μαγεία. Το παίρνω από ένα βιβλίο αυτό το τελετουργικό, και μάλιστα όχι ελληνικό βιβλίο, αν το θέλετε. Είναι τη σειράς του Κεσέζ. Λέει: για να φάσει ο μάγος στην κατάλληλη φόρμα μοιήσεως, πρέπει να παραμείνει μέσα σε ένα λάκκο ημέρες αρκετές, δεμένος με το πτώμα του ανθρώπου που ο ίδιος είχε σκοτώσει, ενωμένος σώμα με σώμα και στόμα με στόμα. Και συνεχίζει το κείμενο να λέει: από αυτή τη δοκιμασία οπωσδήποτε εξέρχεται γεμάτος με οράματα και φωνές εκστατικές. Είναι κάτι φοβερό. Γι' αυτό σας είπα ότι τα θύματα, θύματα μάγοι που θυρεύει η μαγεία, είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν νοσηρή φαντασία και νευροψυχικές διαταραχές. Να σε με ένα πτώμα ενός ανθρώπου που τον σκότωσες εσύ τον άνθρωπο αυτόν και να είσαι αγκαλιασμένος μερικές μέρες, είναι φοβερό πράγμα. Μα είναι φοβερό πράγμα. Σου έρχεται να τρελαθείς πραγματικά. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι πρέπει να πετύχεις, να το υπερνικήσεις για να είσαι σίγουρος ιερεύς του διαβόλου. Για να το καταλάβετε αυτό, πώς δηλαδή ο διάβολος θα σε ήθελε δικό του άνθρωπο, θα σας πάρω μια παράλληλη περίπτωση με τους χιλιαστάς. Ξέρετε ότι οι χιλιαστές, για να εμπιστευθούν ότι έγινες χιλιαστής, σίγουρα πράγμα, όχι ότι πήγες να τους κατασκοπεύσεις ή ότι άλλο, αλλά σίγουρα ότι έγινες χιλιαστής, σατανικότατα κάνουν το εξής: σε βάζουν να πατήσεις την εικόνα του Χριστού και την εικόνα της Παναγίας. Όσο κι αν είσαι κατάσκοπος, όσο κι αν είσαι να πήγες να δεις, δεν ξέρω εγώ, σου είναι αδύνατον, ακόμη και να μην είσαι σωστός χριστιανός και να κάνεις και αμαρτίες, δεν μπορείς να πατήσεις την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Πάρτε έναν τυχαίο άνθρωπο, θα του πείτε πας στην εκκλησία, θα σου πει, και να είναι χιδαίος, να είναι βλάσφημος. Και μετά να πάρετε μια εικόνα του Χριστού και να του πείτε, πιστεύω ότι θα έχεις μια συνέπεια με τον τρόπο που ζεις, ας σου ζητήσω τώρα κάτι, σε παρακαλώ, πάτησε αυτή την εικόνα του Χριστού, αν δεν σου δώσει μια καρπαζά. Αυτή η απόδοση θα σου πει, εγώ να πατήσω την εικόνα του Χριστού, ποτέ. Είδατε λοιπόν ότι αποτελεί μάλιστα ένα παραδοσιακό στοιχείο που έχει μπει μέσα στη συνείδησή μας, να πατήσω την εικόνα του Χριστού. Για να είναι σίγουροι λοιπόν οι χιλιαστές ότι εστράφεις προς τον χιλιασμό, σε βάζουν να κάνεις αυτό. Κάτι παράλληλο είναι με τη μαγεία, όπως σας εξήγησα το σύνορα. Συνεχίζει το κείμενο, σας διαβάζω αυτό. Ο χρόνος, σας το διάβασα. Από αυτή τη δοκιμασία οπωσδήποτε εξέρχεται γεμάτος με οράματα και φωνές εκστατικές. Τώρα, πότε γίνονται αυτές οι μαγικές τελετές. Μια φορά είχα πάει στον Τύρναβο, που είχαν προπολών πολλών πολλών ετών, μπορεί να 15 χρόνια και παραπάνω, όχι 15, περισσότερο, 20 χρόνια περίπου, με έναν νέον ο οποίος κάτι παρουσίαζε και μου έκαναν περιγραφή ενός μάγου που είχε έλθει από άλλη πόλη και όλη νύχτα τι έφτιαχνε στο σπίτι αυτό. Ήταν φοβερό πράγμα, παιδιά, φοβερό. Ωστόσο, ακούστε τι φτιάχνουν. Συνήθως ο χρόνος της μιας μαγικής τελετής γίνεται μετά την κατάπαυση, όπως λέγεται, της βεβήλου δραστηριότητας των άλλων ανθρώπων. Ποια είναι η δραστηριότητα των άλλων ανθρώπων? Όπως κινούμε, θα δουλεύουμε την ημέρα, ξυπνάμε το πρωί, τελειώνουμε τη δουλειά μας το βράδυ, πάμε να κοιμηθούμε. Αυτό λέγεται βέβυλος δραστηριότης των ανθρώπων. Ενώ η καθαρή, θα λέγαμε, ώρα, δηλαδή η δαιμονική ώρα, είναι όταν οι άλλοι άνθρωποι ησυχάζουν. Τότε οι μάγοι δουλεύουν. Όπως είναι τα μεσάνυχτα, είναι η αυγή, καμιά φορά είναι το δειλινό και πολύ συχνά είναι οι σεληνιακές βραδιές. Ο τόπος μιας μαγικής τελετής διαλέγεται συνήθως στα νεκροταφεία. Αλήθεια, κοιτάξτε πόση συγγένεια έχει ο διάβολος με τη νέκρα στα νεκροταφεία. Μου έλεγε κάποτε, πω φοβερό, αλήθεια, μια γυναίκα που ήθελε να επηρεάσει το γιο της σε μια υπόθεση. Ξέρετε ότι πολλές φορές η μάνα μας μας κάνει μάγια, το φαντάζεστε? Η μάνα μας. Δεν θέλω να σας βάλω υποψία ότι μπορεί η μάνα σας να σας κάνει μάγια, να φυλάξει ο Θεός. Αλλά μια γυναίκα η οποία δεν πηγαίνει στην εκκλησία, δεν προσεύχεται ή προσεύχεται άτσαλα και τα λοιπά, αν κάποτε μπορεί κάτι να επιμένει, μπορεί να βάλει κανείς μια υποψία, μήπως και η μάνα μου κάνει μάγια. Έχω πλήθος πληροφορίες ότι οι μάνες κάνουν μάγια στα παιδιά τους, και να χωρίσουν ακόμα το γιο από την γυναίκα του ή την κόρη από το γαμπρό, διότι και τα λοιπά. Έλεγε μια μάνα μάλιστα, τώρα αφήνω το πρώτο και λέω το δεύτερο παράδειγμα, αφού η ίδια διάλεξε την ύφη και έκανε δεκάδες μαγικές πράξεις, δεκάδες, είπε, κάπου, λέγει, δεν θα σκοντάψει αυτή, κάπου θα την πιάσουν τα μάτια, για να χωρίσει το γιο της από την ύφη. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, επανέρχομαι, μια μάνα ήθελε κάτι να επηρεάσει το γιο της και η μάγισσα της είπε να πάει να βάλει αυγά μέσα σε ένα τάφο στο νεκροταφείο, να σκάψει ένα λακάκι, να τα βάλει εκεί στον τάφο, να τα αφήσει ορισμένες ημέρες και κατόπιν να τα πάρει και να τα τηγανίσει στο γιο της, να τα φάει. Έτσι, ακόμα τόπος τελετής είναι τα λιμνάζοντα νερά, είναι η λάκη των σκουπιδιών, είναι τα ερυπωμένα κτίρια, πάρα πολλές φορές αυτό συμβαίνει, αλλά ακόμη περισσότερο είναι τα δάση και γενικά το ύπαιθρο. Πώς κινείται ο μάγος? Χαράσει γύρω του ένα κύκλο ή ένα τετράγωνο. Γιατί χαράσει κύκλο? Ό,τι κάνει θα το κάνει μέσα στον κύκλο. Δηλαδή τι κάνει? Καθιερώνει έναν χώρο. Όταν εμείς κάνουμε εγγένεια σε ένα ναό, τι κάνουμε? Τρεις φορές κάνουμε κάνουμε τρεις περιφορές με Άγια Λείψανα. Ξέρετε τι κάνουμε? Καθιερώνουμε τον χώρο. Αυτός ο χώρος είναι αγιασμένος με Άγια Λείψανα, γίνεται αυτή η καθιέρωση γύρω γύρω τρεις φορές, ενεπισήμοντα δηλαδή. Στο γάμο καθιερώνεται ο χώρος του μυστηρίου του γάμου, των συζύγων. Γι' αυτό τι κάνουμε γύρω από το τραπεζάκι που έχουμε εκεί και το οποίο είναι δίκη να γίνει τραπέζι? περιφέρουμε τους νεονύμφους τρεις γύρους. Κάνουμε τρεις περιφορές. Ξέρετε τι γίνεται εκεί? Γίνεται περιχαράκωσης και καθιέρωσης του χώρου του γάμου. Μέσα στο γάμο, μέσα στους δύο αυτούς ανθρώπους, δεν μπορεί να μπει ο τρίτος άνθρωπος. Είναι καθιερωμένος ο χώρος του γάμου. Το ίδιο κάνει και ο μάγος. Κάνει τον κύκλο, καθιερώνει τον χώρο και είναι εντός του κύκλου. Εκεί στον κύκλο στον οποίο βρίσκεται, τον οποίο καθιερώνει, όπως σας εξήγησα, με τον εξής τρόπο. Τον καθιερώνει από το βέβυλο κόσμο. Όλος άλλος χώρος είναι βέβυλος. Πώς γίνεται αυτό? Ακούστε. Μέσα στον κύκλο που χάραξε, χαράσει τον Τίμιο Σταυρό. Και κατόπιν πάει και πατάει επάνω στον Τίμιο Σταυρό ή κάθεται απάνω στον Τίμιο Σταυρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει: πατώ την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, γιατί θέλω άλλες δυνάμεις να ενεργήσουν. Όταν θα φτάσουμε στο μασονισμό, θα δούμε το εξής, παιδιά. Είναι γνωστό ότι ο μασονισμός έχει το τρίγωνο σαν σύμβολο. Αυτό το έχει και η Χάν και η Χέν, το τρίγωνο, με τη μύτη κάτω. Μέσα στο τρίγωνο βάζουν ένα σταυρό. Ποιος μπορεί να υποπτευθεί? Ποιος μπορεί να υποπτευθεί ότι εκεί, ξέρετε τι είναι? Είναι ο εγκλωβισμένος και εχμάλωτος σταυρός. Δηλαδή δεν θέλουμε να ενεργήσει ο Τίμιος Σταυρός και τον εγκλωβίζομαι ούτως υπήν. Σύμβολον είναι. Θα το δούμε και άμα θα φτάσουμε, διότι όλα αυτά έχουν σχέση.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Είναι η τελευταία σήμερα συνάντησή μας σε αυτό το κύκλο που κλείνει ουσιαστικά σήμερα. Ένας κύκλος που αφορούσε στην ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας, του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακούσει σε παλαιότερα εγχειρίδια της δογματικής ότι 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εμείς γνωρίζουμε ότι ένα είναι το μυστήριο της Θείας. Ένα είναι το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η

Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτό εμπερικλείονται όλα τα άλλα. Θα το δείτε αυτό και σήμερα, που και γάμοι γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Βαπτίσεις παλαιότερα ήταν ενωμένα όλα τα άλλα μυστήρια σε αυτό το μέγα μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Εμείς κάναμε λοιπόν μία προσπάθεια να μιλήσουμε για αυτό το μυστήριο και είδαμε ότι ό,τι και να πεις γι' αυτό το μυστήριο είναι λίγα, είναι λίγο, ό,τι και να πεις. Και σαν θέμα νομίζω ότι δεν εξαντλείται ποτέ, αντίθετα κάθε φορά και αν το θυμάστε σε κάθε μέρος της λειτουργίας την είχαμε χωρίσει σε μέρη για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορούμε να τα εξετάσουμε καλύτερα. Σε κάθε ένα μέρος της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο σε μέρος, αλλά σε κάθε έκφραση, σε κάθε λέξη, κρυβόταν ένα πολύ μεγάλο νόημα, θεολογικό νόημα, σπουδαίο νόημα. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, τελειώνουμε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνονται αυτές οι εκπομπές και αυτές οι συναντήσεις. Είναι κατά βάση το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο επικεφαλής της τοπικής αυτής εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου, κύριος Σεραφείμ, η μεγάλη αυτή προφητική μορφή της εκκλησίας και της ιεραρχίας της Ελλάδος, και ο διευθυντής του σταθμού και όλοι οι άλλοι οι συντελεστές του σταθμού που μας έδωσαν την ευκαιρία να ακουστεί ο λόγος μας πέρα από τα όρια της συνάξεώς μας, να ακουστεί, θα έλεγα, στα πέρατα της γης. Γιατί η Πειραϊκή Εκκλησία σήμερα επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στην Οικουμενική Εκκλησία. Σε όλο τον κόσμο ακούγεται η Πειραϊκή Εκκλησία και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται, όπως λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται καν να την κλείνουν. Πρωί και βράδυ αφουγκράζονται όλες τις εκπομπές, γιατί όταν ακούσει κάποιος την Πειραϊκή Εκκλησία σίγουρα έχει να ωφεληθεί. Όλες τις εκπομπές και στις πρωινή ζώνης και το απόγευμα και το βράδυ και η νυχτερινή ζώνη ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντική και κρατάει συντροφιά σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, άνθρωποι που είναι σε νοσοκομεία και έχουν ανάγκη μίας στήριξης. Η Πειραϊκή Εκκλησία το παρέχει αυτό, δίνει αυτόν τον λόγο της παρηγοριάς, της ελπίδας, της ενθάρρυνσης, και νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το έργο, που κοπιάζουν προκειμένου να υπάρχει ο Λόγος του Θεού τόσο ζωντανός μέσα στη σύγχρονη κοινωνία που ταλανίζεται από τόσα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε από το να σας πω κάποια πράγματα. Ένα κείμενο έχω συντάξει αντί επιλόγου και θα ήθελα να ακούσετε αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι θα σας βρει σύμφωνους και εσάς, γιατί μαζί κάναμε αυτό το ταξίδι το ερμηνευτικό. Μετά από αυτό θα ήθελα επίσης να διαβάσω δύο παλαιότερα κείμενα με τίτλο «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» και το ένα και το άλλο «Η Χαρά της Θείας Λειτουργίας» που έχουν δημοσιευθεί και στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες. 62 συναντήσεις, 62 ιερές συνάξεις κάναμε με τη βοήθεια του Θεού για να διαπλέψουμε έναν μεγάλο ωκεανό με μοναδικό κουπί, την καλή μας διάθεση, την ειλικρινή μας θέληση.
συμπλέψαμε σε αυτό το ερμηνευτικό ταξίδι της Θείας Λειτουργίας. Με καλό καιρό, αλλά και με καταιγίδες και χιόνια, ερχόσασταν να ακούσετε, αλλά και να καταθέσετε τη δική σας μαρτυρία. Από την ευλογημένη Βασιλεία μέχρι το Διευχόν, βρεθήκαμε παρόντες στην κοινή μας προσπάθεια να μην αφήσουμε ούτε μία λέξη, έννοια ή φράση που να μην σταθούμε, να μην εστιάσουμε, να μην εμβαθύνουμε. Και η προσπάθεια αυτή έγινε αβίαστα. Έγινε με τα χαράς μεγάλης. Αλλά όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι τουλάχιστον λένε. Για όλους εμάς όμως δεν τελειώνει αυτό που ζήσαμε. Αντίθετα, τώρα όλα αρχίζουν. Τώρα θα έχουμε μαζί μας, μέσα μας, ό,τι ακούσαμε. Θα το έχουμε μέσα μας και θα το διαφυλάττουμε ως πολύτιμο θησαυρό. Σε κάθε Θεία Λειτουργία που θα πηγαίνουμε, θα ανασύρονται αυθόρμητα από το νου μας όλα αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και άλλες αγιασμένες μορφές της πίστης μας έχουν καταθέσει. Έχουν καταθέσει την εμπειρία τους μέσω των κειμένων τους. Είναι σημαντικό τι λένε οι πατέρες και όλες αυτές οι αγιασμένες μορφές της Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί αποφάνθηκαν και αποφαίνονται με βάση την πείρα τους, με βάση ό,τι έζησαν. Καταθέτουν την ίδια τους την ψυχή στα κείμενά τους. Βιώματα μιας αγιασμένης πορείας και ζωής που το πιστεύεις και το νιώθεις ότι είναι αληθινό και δυνατό αυτό που λένε. Οι πατέρες αυτοί δεν ήταν όπως νομίζουν κάποιοι σε κάποιες παλαιότερες μόνο εποχές, αλλά ζουν και τώρα και θα ζουν πάντα, γιατί θα υπάρχουν πάντα όσο θα υπάρχει η Εκκλησία και η Εκκλησία θα ζήσει αιώνια. Τελειώνει σήμερα, αγαπητοί μου, η θεωρία και ξεκινάμε την πράξη. Όμως ο όρος θεωρία, το βίωμα δηλαδή στην Εκκλησία, είναι ανώτερος από την πράξη. Όταν κάποιος γνωρίζει τις λέξεις, τις εκφράσεις των μυστηρίων, τότε προχωράει στη διαδικασία της εμβάθυνσης. Προσπαθεί να εισέλθει στα ενδότερα του καταπετάσματος. Προσπαθεί να μπει στο γνώφο της παρουσίας του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα ο Χριστός, θήτης και θύμα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όμως, όταν η γλώσσα, η τελετουργία, η τάξη γενικότερα είναι γνωστά, κατανοητά, θα περίμενε κάποιος να έχει φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιος, επειδή γνωρίζει το συντακτικό και τη γραμματική και την ετυμολογία των λέξεων της λειτουργίας, θα πίστευε κάποιος ότι έχει φτάσει και στο αποτέλεσμα να την κατανοήσει. Δεν είναι όμως έτσι. Βλέπουν, συσσαγωγικά, όχι αυτοί που έχουν γνώσεις, αλλά όσοι διαθέτουν καθαρότητα καρδιάς. Έτσι ήθελε και έτσι θέλει ο Θεός, να τον βλέπουν, να τον αναγνωρίζουν όσοι έχουν αγνότητα και καθαρότητα. Αυτό που έχει ο ίδιος δηλαδή. Αν αυτά δεν υπάρχουν στις καρδιές, τότε ο άνθρωπος γίνεται πολλές φορές, κρατώντας ηθικά στοιχεία, γίνεται μάρμαρο. Το μάρμαρο είναι λευκό, αλλά παγωμένο. Βλέπει ο άνθρωπος μόνο τα ορόμενα, αλλά στερείται τα αόρατα, τα πνευματικότερα και ουσιαστικότερα. Μια που το έφερε ο λόγος, πόσο ατυχές είναι άνθρωποι με αυτή τη βάση
να οδηγούνται στα άκρα για το ποιος πάει πρώτος και δεύτερος στη λειτουργία. Ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία. Πόσο μακριά βρίσκεται κάποιος από τον Χριστό με μια τέτοια προσέγγιση. Τι οξύμορο. Να μιλάς με εγωισμό για εκείνον που είναι η άκρα ταπείνωση. Η Εκκλησία βέβαια και για αυτούς που έχουν μπερδέψει κάπως τα πράγματα και θέλουν πρωτοκαθεδρίες και θέλουν να είναι πρώτοι, η Εκκλησία γνωρίζοντας το ανθρώπινο αυτό και το εμπαθές της φύσης έχει σοφά τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα μέχρι και τα πιο μικρά και τα ασήμαντα. Ωστόσο ο Θεός δεν θέλει να μετράμε τον πρώτο και τον τελευταίο, δεν θέλει να μετράμε να έχουμε προσέγγιση τέτοια εγωιστική ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Αντίθετα, όπως λένε και οι σύγχρονοι γέροντές μας στέλνει ο Θεός με μια πνευματική αρχοντιά και μια λεβεντιά. Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ως έκφραση και μόνο είναι τολμηρή, αφού αποτελεί μυστήριο, και έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να γινόταν η ερμηνεία, από κάποιον θεοφόρο κήρυκα του Θείου Λόγου, έναν άριστο λειτουργό των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό και εμείς στις συνάξεις μας και στην εκπομπή μας συχνά ανατρέξαμε σε τέτοιους, σε πατέρες, σε αγιασμένες μορφές του Ιερού Θυσιαστηρίου που είχαν θείες εμπειρίες. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες των μορφών αυτών και να γίνει αυτό με έναν τρόπο χωρίς να χαλάσουμε την ερμηνεία τους, απλώς να τη μεταφέρουμε ανώθευτη. Παρουσιάσαμε το μυστήριο και είπαμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μείζον, είναι το ανώτερο που μπορεί να γίνει κάτω στη γη. Λίγο σάρτος και ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Ο Θεός έρχεται ανάμεσά μας με τη μορφή αυτή και ο άνθρωπος θεοποιείται μέσω αυτών των υλικών αγαθών. Η άκτιστη χάρη βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κτιστά. Η Θεία Λειτουργία προσφέρει φως και απομακρύνει από το σκοτάδι, το κάθε σκοτάδι. Υψώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά πολίτη της βασιλείας του, μιας βασιλείας που ξεκινά από την παρούσα ζωή και οδηγεί στα έσχατα, τα οποία και αυτά βιώνονται επί γης εν δυνάμει. Η Θεία Λειτουργία είναι παράδεισος που βιώνεται. Βιώνεται από αυτούς που θέλουν να μετέχουν στο κοινό τραπέζι, που προσφέρεται κατά πάντα και δια πάντα. Αλλά και γλέντι είναι η Θεία Λειτουργία, στο οποίο πανηγυρίζουμε τι? Τη νίκη του θανάτου, που είναι ο μεγάλος μας φόβος. Με τη μετοχή μας αυτήν, σε αυτή τη γιορτή, αυθαρτοποιούμαστε και δεν πεθαίνουμε. Οι ευχές που διαβάσαμε σε μία σύναξή μας από τις τελευταίες και αναλύσαμε, οι ευχές της Θείας Μετάληψης, αλλά και της ευχαριστίας που ακολουθεί, αυτό ακριβώς λένε και επισημαίνουν και τονίζουν. Τη χαρά περιγράφουν, της μετοχής από τη μία και της νίκης του θανάτου, αλλά και από την άλλη της αναγνώρισης της αμαρτωλότητας. Η δεύτερη οδηγεί στην πρώτη. Η αίσθηση της μετάνοιας οδηγεί στη χαρά της Ανάστασης. Αυτή η σχέση είναι πάντοτε αμφίδρομη. Η Θεία Λειτουργία είναι χαρά και έχει πάντοτε αναστάσιμο χαρακτήρα. Μέτοχοι της χαράς αυτής και της Αναστάσεως καλούμαστε να γίνουμε όλοι. Ο καθένας μας όμως αντλεί καθώς ιδύνατο. Ο
καθένας μας θα αντλήσει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει, με το άντλημα που διαθέτει. Μια πύλη είναι η Θεία Ευχαριστία που μας ανοίγει το διάβλο της επικοινωνίας μας με το Θεό. Έτσι είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι μοιάζει η ωραία πύλη όταν ανοίγει και ακούμε το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είναι σαν να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Αυτό νιώθουμε. Όταν ανοίγει λοιπόν ο ουρανός, από εκεί κατέρχεται ο Χριστός για μια ακόμα φορά ανάμεσά μας. Και γιατί κατέρχεται? Γιατί θέλει να μείνει μαζί μας. Γιατί εκείνος πρώτος θέλει να ενωθεί μαζί μας. Αλλά και θάλασσα είναι η Θεία Λειτουργία, από την οποία ο καθένας αντλεί ανάλογα με το άντλημά του, όπως είπαμε. Και δείπνο είναι που ο καθένας μας που ανήκουμε στην Εκκλησία του, στην Εκκλησία του Χριστού, έχουμε τη θέση μας. Είναι τιμητική η θέση μας αυτή, γιατί συνδυπνούμε με τον ίδιο ποιον, τον δημιουργό αυτού του κόσμου. Από τη συνοδοιπορία μας τόσο καιρό, από τη μελέτη πρωτίστως των ερμηνευτικών σχολείων περί της Θείας Λειτουργίας, πιστεύω ότι ωφεληθήκαμε όλοι. Εν πρώτης εγώ προσωπικά, και το εννοώ αυτό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και εσείς όλοι ακούσατε αρκετά και σημαντικά στοιχεία, ιστορικά, λειτουργικά, θεολογικά και άλλα. Μάθατε κι εσείς ενδιαφέροντα στοιχεία για το μεγάλο αυτό μυστήριο της πίστης μας. Κάθε φορά που σταματούσαμε σε κάποιο σημείο την ερμηνευτική προσέγγιση μας, κάτι καινούριο μαθαίναμε, κάτι νέο ανακαλύπταμε. Στεκόμασταν για λίγο και θαυμάζαμε τα μεγαλεία του Θεού. Πράγματι, κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όσες φορές βρεθούμε στο ναό και μετέχουμε στο μυστήριο, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε. Κάτι καινούριο ζούμε. Κάτι καινούριο πρέπει να ζούμε. Και ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι εντελώς ίδια με μία άλλη. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Ας δούμε όμως τώρα πιο συγκεκριμένα αυτή την πορεία την ερμηνευτική που κάναμε. Αρχικά, θα το θυμάστε, είχαμε αναφέρει την προετοιμασία που χρειάζεται για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ονομάζεται αυτή η προετοιμασία προσκομιδή. Είχαμε τονίσει εκεί το μεγάλο γεγονός, το μια ιερότατη πράξη που ξεκινάει από το σπίτι σας την ώρα που ζυμώνετε το πρόσφορο. Από εκείνη την ώρα ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Εκείνη την ώρα εσείς που με πολύ προσοχή, με πολύ ευλάβεια ετοιμάζετε την προσφορά σας, τη λειτουργιά σας, όπως τη λένε στα χωριά. Από εκείνη τη στιγμή λαμβάνουμε μέτρα, μέριμνα για την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά μέσα στη Θεία, στο ναό, προετοιμασία, είπαμε για τη Θεία Λειτουργία, η προετοιμασία λέγεται προσκομιδή. Και την προσκομιδή την χαρακτήρισαν με έναν φοβερό τρόπο, πολύ επιτυχημένο. Η προσκομιδή είναι λειτουργία εν εμβρίο. Αυτό ακριβώς είναι.

0: Ο ιερέας που θα λειτουργήσει, αφού πάρει καιρό, και σας είχα εξηγήσει τότε τι είναι ο καιρός, αφού λάβει δηλαδή την ευλογία από τον επίσκοπο, θυμηθείτε ότι ο επίσκοπος μόνο εκείνος λειτουργούσε στους πρώτους αιώνες, χριστιανικούς αιώνες. Πάει ο ιερέας και βάζει μια μετάνοια μπροστά στο δεσποτικό θρόνο και μετά παίρνει το λεγόμενο καιρό με τροπάρια έξω από το ιερό βήμα, προτού μπει για να ιερουργήσει. Μετά από αυτό πηγαίνει στο αριστερό κλήτος του ιερού βήματος και εκεί βρίσκεται η προσκομιδή και εκεί ετοιμάζει το πρόσφορο, τον άμα, το νερό, όλα αυτά που θα χρειαστεί δηλαδή για να τελέσει το μυστήριο. Εκεί θα προσκομίσει, βγάζοντας την κεντρική μερίδα που γράφει από το πρόσφορο «Ιησούς Χριστός νικά». Με ευλάβεια, με προσοχή, θα βγάλει από το πρόσφορο τη μερίδα αυτή και στη συνέχεια θα κάνει το ίδιο με τη μερίδα της Παναγίας και των ταγμάτων. Και εκεί θα κάνει και μία άλλη πράξη πολύ σημαντική. Εκεί θα κάνει τη μνημόνευση των ονομάτων, ζώντων και κεκοιμημένων. Η προσκομιδή είχαμε πει ότι γίνεται κατά τη διάρκεια του όρθρου συνήθως, αλλά παλαιότερα, το κάνουν και σήμερα κάποιοι ιερείς, έκλεινε, το γράφω έτσι, έκλεινε, ολοκληρωνόταν κατά την μεγάλη είσοδο, πριν βγούμε με τα Άγια. Πάντως, μετά το τελευταίο μέρος του όρθρου, δηλαδή κατά την δοξολογία, και αφού, όπως είπαμε, συνήθως κλείνει εκεί η προσκομιδή, ο λειτουργός ιερέας πηγαίνει μπροστά από την Αγία Τράπεζα για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Το ίδιο γίνεται και όταν έχουμε συλλήτρουγο, όταν έχουμε περισσότερους ιερείς, πολύ περισσότερο, όταν έχουμε τον προεξάρχοντα της Θείας Ευχαριστίας, τον Αρχιερέα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή που εκφωνεί ο λειτουργός και ξεκινά το μυστήριο. Όντως είναι Βασιλεία αυτή που προεξαγγέλει ο ιερέας. Βασιλεία στην οποία μας ζητά, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα του Θεού, να γίνουμε όλοι πολίτες, ουρανοπολίτες της Θείας, ουρανοπολίτες αυτής της Βασιλείας. Έχουμε συχνά τονίσει ότι ο λαός μέσα στο ναό εκπροσωπείται από τους ψάλτες, που στα λειτουργικά βιβλία ονομάζεται χορός, γιατί είχαμε πει τότε όσο ωραία φωνή να έχει κάποιος ψάλτης, αν είναι ένας δεν είναι χορός. Εμείς πάντοτε στη λατρεία μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάντοτε λειτουργούμε εν χορό. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραία τα συλλήτουργα που γίνονται, να είναι πολύ ιερείς να συλλειτουργούν, αλλά και στο αναλόγιο να διακονούν πολύ ιεροψάλτες μαζί. Αυτή η ομάδα των ιεροψαλτών που έχουν ειδική ευχή για να είναι ψάλτες ή αναγνώστες από τον αρχιερέα, αυτοί όλοι μιλούν και εκπροσωπούν όλους, όλο το εκκλησίασμα. Όλος ο λαός μέσα στη λατρεία συμμετέχει λοιπόν και απαντά στον ιερέα, αλλά και ο ίδιος συμμετέχει και δεν παρακολουθεί, όπως συχνά έχουμε πει. Δεν παρακολουθούμε. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είμαι κάτι, είμαι έξω από αυτό που γίνεται και παρακολουθώ. Όχι. Εμείς είχαμε πει, μετέχουμε στη λειτουργία. Είμαστε και εμείς μέρος της. Και θα το δούμε όταν λέμε και εμείς, και εσείς σιγοψιθυρίζετε το Κύριε Λέησον, το Παράσκου Κύριε, το Αμήν, κάποια άλλα τροπάρια που λέτε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί τελούμε τη λειτουργία. Θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει κάποτε όταν είπε ένα νέο παιδί σε τον ιερέα Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία. Και αυτό δήλωνε κάτι πολύ δυνατό. Ότι ο ιερέας μόνος του το γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να τελέσει τη λειτουργία, έστω ένας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ναό, αλλά του είπε πάμε να κάνουμε. Δηλαδή και εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτό που θα γίνει. Είναι στιγμές μέσα στη Θεία Λειτουργία που ο λειτουργός μιλά στο Θεό ή μιλά στο Θεό ή μιλά στο λαό. Ο λειτουργός ή μιλάει στο Θεό ή μιλάει στο λαό, δίνει παραγγέλματα. Και ο λαός πάλι με τη σειρά του ή απευθύνεται και απαντά στο Θεό ή στο λειτουργό. Πρόκειται για ένα θείο δράμα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει, που όλοι έχουμε τους ρόλους μας. Στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε τα λεγόμενα ειρηνικά, που είναι αιτήματα περί της ειρήνης. Χρησιμοποιείται συχνά αυτή η λέξη της ειρήνης και θυμάστε είχαμε πει η ειρήνη αυτή ποια είναι, είναι η άνωθεν ειρήνη. Η ειρήνη που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο και γίνεται εσωτερική ειρήνη και γενική ειρήνη, ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Είναι λέει αυτός ειρηνικός άνθρωπος. Ειρηνικός, όχι ήρεμος σαν χαρακτήρας. Ειρηνικός, δηλαδή έχει κατοικήσει μέσα του Χριστός και τον έχει κάνει ειρηνικό. Τον έχει αλλοιώσει θετικά. Στα αιτήματα αυτά, στα ειρηνικά, συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία για τον άνθρωπο. Πρωτίστως, τι είναι αναγκαίο για τον άνθρωπο να εύχεται, η σωτηρία της ψυχής του. Μετά η υγεία του, αλλά και τα αναγκαία για τη διαβίωσή του. Φαίνεται από τα ειρηνικά ότι η μέρινα της Εκκλησίας αφορά σε όλον τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν βλέπει τον άνθρωπο μόνο μερός, η ψυχή, η σώμα, αλλά το συναμφότερο, δηλαδή βλέπει σε ενότητα την ψυχή και το σώμα. Μετά από τους ψαλμούς, τον Χριστό, την Παναγία, τις πρεσβείες εις Θεοτόκους, όσον ημάς ιέ Θεού, ψάλλεται ένας υπέροχος, αρχαίος σχεδόν ύμνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι ένα μικρό πιστεύω. Χρειάζεται στο σημείο αυτό η ομολογία αυτή, δηλαδή να πούμε τι πιστεύουμε, ιδιαίτερα ποιοι να το ομολογήσουν, οι κατηχούμενοι, οι αβάπτιστοι δηλαδή ακόμα, οι οποίοι θα φύγουν τώρα, θα ακούσουν το Ευαγγέλιο σε λίγο και θα φύγουν από το ναό, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι στο ναό και να είναι αβάπτιστοι. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και αυτή την ανάγκη, έχουν και αυτή η ανάγκη, τι να κάνουν, έχουν ανάγκη να ομολογήσουν την πίστη τους. Γι' αυτό και ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, τι είναι, είναι ένα μικρό πιστεύω. Καταθέτουν λοιπόν και αυτή την πίστη τους ενώπιον του Θεού και ενώπιον των πιστών. Στη συνέχεια έχουμε την είσοδο του Ευαγγελίου. Εδώ έχουμε μια σύνθεση λειτουργικών στοιχείων που αφορούν σε πρακτικά θέματα και έχουν όμως και ένα βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο. Δηλαδή θα πρέπει να βγει το Ευαγγέλιο, να λιτανευτεί το Ευαγγέλιο από το Ιερό Βήμα και θα τοποθετηθεί στην Αγία Τράπεζα. Αλλά αυτό δηλώνει και κάτι άλλο. Δηλώνει, βάζοντας και μία αλληγορική ερμηνεία, δηλώνει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, η είσοδος του Ευαγγελίου, είναι η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο στη δημόσια δράση του. Στη συνέχεια έχουμε τα αναγνώσματα των διατεταγμένων περικοπών από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ακούμε εμελώς αναγνώσκεται η περικοπή από την Αποστολική και από την Ευαγγελική περικοπή. Και η σωστή σειρά είναι μετά τα αναγνώσματα να ακολουθεί το κήρυγμα. Γιατί είναι ακόμα φρέσκα τα νοήματα και είναι πολύ εύκολο ο ιερέας να μιλήσει πάνω στα αναγνώσματα. Όμως δεν τηρείται αυτή η τάξη εν πολύ σήμερα, γιατί ο κόσμος δεν έχει προσέλθει ακόμα την ώρα του Ευαγγελίου και μετατίθεται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ακολουθεί ο χερουβικός ύμνος που θα ψάλουν στη συνέχεια οι ψάλτες μας. Είναι ένα μαργαριτάρι αυτό της ψαλτικής τέχνης. Ψάλλεται σε όλους τους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Παρουσιάζει τους πιστούς έχοντας τη θέση των αγγέλων που δορυφορούν γύρω από το θρόνο του Θεού και τους παρακινεί το τροπάριο, ο ύμνος, να αφήσουν κάθε μέρημνα τώρα ανθρώπινη και να αφοσιωθούν και να υποδεχθούν τον Βασιλέα Χριστό ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Αυτό γίνεται στη μεγάλη λεγόμενη είσοδο, η είσοδο των Αγίων. Ο λειτουργός στην είσοδο αυτή μεταφέρει τα τίμια δώρα από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Και μετά από αυτό ακολουθούν αιτήσεις για τους πιστούς, η αλληλοσυγχώρηση που υπήρχε παλαιότερα σε όλο το εκκλησίασμα, σήμερα όμως έχει περιοριστεί ανάμεσα στους λειτουργούς ιερείς. Επίσης θα ακουστεί το πιστεύω, θα ομολογήσουμε το σύμβολο της πίστεως και στη συνέχεια πάμε σε αυτό που λέμε το τμήμα της Αγίας Αναφοράς, στο τμήμα δηλαδή της Θείας Λειτουργίας που γίνεται το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ύμνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ακούγονται αρχικά τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου, το λάβετε, φάγετε, το πείετε εξ αυτού, τα οποία ποιος τα είπε? Τα είπε ο Χριστός στους μαθητές του, παραδίδοντας το μυστήριο κατά το μυστικό δείπνο. Με την επίκληση από το λειτουργό του Αγίου Πνεύματος γίνεται λοιπόν αυτή η μεταβολή και πλέον έχουμε το Χριστό ενώπιόν μας και σωματικά παρόντα. Χαρακτηριστική είναι η κατάληξη της ευχής αναφοράς που μνημονεύονται αυτοί για τους οποίους τελείται η ευχαριστία. Έτσι ακούμε πατέρων, προπατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, κυρίως όμως, και το τονίζουμε, γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία, γιατί την προσφέρουμε, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τότε ακούγεται με δυνατή φωνή από τους ψάλτες, αλλά και όλο το εκκλησίασμα, ο πιο γνωστός, όμορφος ύμνος προς εκείνη, το άξιον εστίνος αληθώς. Την ίδια στιγμή ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της ευχής που διαβάζει, μνημονεύει ενώπιον του πάλι ζώντες και κοιμημένους. Το πρώτο δηλαδή που κάνει όταν δει, συσσαγωγικά, το Χριστό παρόντα, είναι ο κληρικός να προσευχηθεί για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πόσες φορές δεν φτάνει σε διάρκεια ο χρόνος που λέγεται ο ύμνος της Παναγίας για να μνημονευτούν ονόματα από τον ιερέα. Όμως και αν δεν υποθούν ονομαστικά, ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων και βοηθά την κάθε ψυχή ξεχωριστά. Έστω και αν από το νου πέρασε του ιερέα και εκείνος λέει από μέσα του, κι όσα δεν θυμήθηκα και όσα δεν πρόλαβα, εσύ Κύριε φρόντισε για αυτούς. Την ιερέα αυτή στιγμή όλοι όμως και όχι μόνο ιερέας προσευχόμαστε για τα πρόσωπα που θέλουμε και η προσευχή μας έχει δύναμη τότε, γιατί είμαστε σε σύναξη, είμαστε δυνατοί όταν όλοι μαζί είμαστε μες στο ναό και είμαστε γύρω από τον ιερέα και τελείται Θεία Λειτουργία. Μπορεί στο σπίτι μου να κάνω την προσευχή μου και να μην με ακούσει ο Θεός. Όταν όμως γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το μυστήριο, ο Θεός σίγουρα θα ακούσει την προσευχή μας. Έτσι θα βοηθήσω τον ασθενή, τον δυσκολεμένο άνθρωπο και εκεί, ακούστε αυτό, προσέξτε το, θα συναντήσω, συσσαγωγικά, και τους και κοιμημένους μου συγγενείς. Πού θα βρω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον αδερφό μου, το παιδί μου? Εκεί. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος συνάντησης για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Μετά το σημείο αυτό και πάλι έχουμε την εκφώνηση αιτήσεων, έχουμε εκφωνήσεις αιτήσεων περί των πιστών και στη συνέχεια προχωράμε στην ομολογία στο Πάτερ ημών. Όλος ο κόσμος, σε πολλές εκκλησίες γίνεται, όλοι μαζί λένε την Κυριακή προσευχή. Είναι τότε που ομολογούμε το Θεό Πατέρα μας, αλλά ταυτόχρονα ομολογούμε και τους χριστιανούς τους άλλους αδελφότητα. Αποτελούμε αδελφότητα αδελφούς μας και έτσι πρέπει να είμαστε. Και μέσα στο ναό και έξω από το ναό. Αφού έχουμε ομολογήσει την κοινή πίστη μας, έχουμε συγχωρεθεί μεταξύ μας και αφού έχουμε ονομάσει το Θεό κοινό μας Πατέρα, προχωράμε προς τη Θεία Μετάληψη. Είναι μια ολόκληρη ακολουθία η Θεία Μετάληψη που ξεκινά από την προηγούμενη μέρα, από το σπίτι μας, με ευχές που διαβάζουμε εκεί, αλλά κορυφώνεται λίγο πριν φτάσουμε στο Άγιο Ποτήρι, όταν ακούμε του δείπνου σου, του μυστικού, σημερονιέ Θεού κτλ. Πλέος είμαι μόνος μόνο Θεό. Πλέον είμαι μόνος μου μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, μπροστά στο Χριστό και ακούω το κέλευσμα του διακόνου. Πρόσχομεν και στη συνέχεια τον ιερέα να λέει τα Άγια της Αγίης. Ποια είναι τα Άγια? Τα Άγια είναι τα τίμια δώρα. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι αυτοί που θα μεταλάβουν. Είναι εν δυνάμει Άγιοι. Θα ενωθούν με τον ένα Άγιο, Πανάγιο και θα γίνουν και οι ίδιοι Άγιοι. Και αφού κοινωνήσουμε με προσοχή, αποχωρούμε προσοχή, χωρίς να στρέψουμε την πλάτη μας στο Βασιλέα των Όλων, αλλά με κάποια βήματα προς τα πίσω, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ενώπιόν μας ο Βασιλεύς των Ουρανών και Ποιητής των Όλων. Τότε σκεφτόμαστε, έχουμε μέσα μας τη Θεία Κοινωνία και τότε σκεφτόμαστε ό,τι επιθυμούμε, ό,τι θέλει η καρδιά μας, τα όνειρά μας, τις δυσκολίες μας, τότε τα λέμε που έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Γιατί ο Χριστός δεν είναι τότε μόνο κοντά μας, δίπλα μας, πάνω μας, αλλά μέσα μας. Και για λίγο αναλογιζόμαστε αυτό καταρχήν, αυτό που κάναμε, ότι τώρα έχω μέσα μου το Θεό. Του λέμε όλα μας τα αιτήματα και αν μπορούμε κάποια στιγμή, του λέμε νυν απολύεις, τώρα ας πεθάνω, σε μια πιο απλή γλώσσα. Τώρα που κοινώνησα ας πεθάνω. Αρκεί που είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου. Μετά το μέρος, το επόμενο μέρος της Θείας Λειτουργίας ονομάζεται ευχαριστία. Λέγεται έτσι γιατί αυτό ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε και μας αξίωσε της κοινωνίας μας μαζί Του. Όχι μόνο όσοι κοινώνησαν, αλλά και όλοι οι παρόντες στη σύναξη τον ευχαριστούν γιατί ήρθε ανάμεσά μας. Όλοι αναφωνούμε τι? Ότι είδαμε το φως αληθινό, ότι λάβαμε Πνεύμα Άγιο και στη συνέχεια ψάλουμε το όνομα Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Όλα αυτά σε ένα κλίμα πανηγυρικό, αναστάσιμο, νικηφόρο. Όλα αυτά ερμηνεύονται από τη χαρά της θεοκοινωνίας και τη χαρά, και την χαρά ότι ο θάνατος, που είπαμε και στην αρχή, φαινόταν ανίκητος, νικήθηκε. Η Θεία Λειτουργία έχει αναστάσιμη χαρά που δεν μπορείς να περιγράψεις. Αλλά ο καθένας τη νιώθει μέσα του μοναδικά, μέσα στην ψυχή του, στην ύπαρξή του. Η Θεία Λειτουργία είναι ένας στίβος, στον οποίο μπαίνεις, αγωνίζεσαι και απολαμβάνεις. Το τελικό αυτό όμως αποτέλεσμα που νιώθεις δεν είναι δικό σου, αλλά χάρισμά του. Πηγή αστήρευτη είναι η Θεία Λειτουργία που δροσίζει τον πιστό, τον δυναμώνει. Στην πηγή αυτή πλησιάζουν οι άνθρωποι σαν διψασμένα ελάφια και νιώθουν τη δροσιά της. Αυτή έχει το αθάνατο νερό που σε κάνει να ζεις και όταν πεθαίνεις. Αν κάποιος τώρα που τελειώσαμε τις συνάξεις μας, μας ρωτήσει τι είναι το ανώτερο που γίνεται κάτω εδώ στη γη, με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι το μεγαλύτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη είναι η Θεία Λειτουργία. Ότι ο Χριστός έρχεται ανάμεσά μας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συνοδοιπορήσαμε, επαναλαμβάνω, όλο αυτό το χρόνο για να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Έχω την αίσθηση ότι αυτό, όλη η προσπάθειά μας θα καταγραφεί κάποια στιγμή και στο γραπτό λόγο και θα μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα προφορικά στο γραπτό λόγο και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη σύναξή μας αυτή πάλι με την ευλογία της Μητροπόλεως, του Μητροπολίτου, Πυραιός κυρίου Σεραφείμ, αλλά και τον υπευθύνων του σταθμού, θα ξαναβρισκόμαστε για να αναπτύσσουμε τώρα ένα άλλο σημαντικό θέμα που είναι, που έχει το γενικό τίτλο «Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας». Θα παρουσιάζουμε κάθε φορά έναν γνωστό στα μάτια του Θεού, αλλά άγνωστο στα μάτια των πολλών ανθρώπων Άγιο, και θα κάνουμε προσεγγίσεις πάνω στη βιογραφία του, γιατί οι βίοι των Αγίων μας αφορούν. Σας ευχαριστώ και πάλι που κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια από κοινού.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Είχαμε αναφερθεί μέχρι τώρα στην ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου μας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όμοιος με μας. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε το 451 στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας για να ασχοληθεί με το θέμα ενός αιρεσιάρχου του Ευτυχούς που ήταν αρχιμανδρίτης στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μας διεσάφησε, μας ξεκαθάρισε με τον όρο της ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και μάλιστα μας τόνισε και μας ξεκαθάρισε πώς αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες μεταξύ τους. Εκδιδάσκομεν, λέει η Ιερά Σύνοδος η Τετάρτη, ένα και τον αυτόν Χριστόν εκ δύο φύσεων, ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος γνωριζόμενον. Είχαμε αναλύσει αυτά τα επιρήματα. Αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες ασυγχύτως, χωρίς η μία να συγχαίεται με την άλλη, ατρέπτος επίσης, χωρίς να μετατραπεί η μία προς την άλλη, και αδιαιρέτος και ασυγχωρίστος, ότι πάλι αυτές οι δύο φύσεις μένουν και θα παραμένουν εσαΐ εις αιώνας αιώνων αδιαίρετες και αχώριστες αυτές οι δύο φύσεις. Και εις εν πρόσωπον

0: και μίαν υπόσταση. Αλλά τονίσαμε και κάτι άλλο, ότι ο Χριστός μπορεί να έχει δύο φύσεις, αλλά έχει μία υπόσταση. Η λέξη υπόσταση σημαίνει πρόσωπο. Διπλού στην φύση, αλλού την υπόσταση. Είναι διπλός στην φύση, όπως λέει το τροπάριο, αλλά όχι και διπλός στην υπόσταση. Δεν είναι δηλαδή άλλο το πρόσωπο του Θεού και άλλο το πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού. Είναι ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι το πρόσωπο που είχε πριν ενανθρωπίσει ο Χριστός. Το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και είδαμε τις συνέπειες από την ένωση των δύο φύσεων. Η πρώτη συνέπεια είναι αυτή η περίφημη αντίδοσης ή μετάδοσης των ιδιωμάτων. Εφόσον στο Χριστό υπάρχει μία υπόσταση, ένα πρόσωπο, τα ιδιώματα των δύο φύσεων αποδίδονται μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιες ιδιότητες θεϊκές αποδίδονται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού και κάποιες ιδιότητες ανθρώπινες αποδίδονται στη θεϊκή φύση του Χριστού. Όλα τα έκανε και ως Θεός και ως άνθρωπος. Η δεύτερη είναι ότι έγινε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή η ανθρώπινη φύση πήρε τα χαρίσματα της θεϊκής φύσεως και θεοργήθηκε. Και αναφέραμε το παράδειγμα του σιδήρου. Ο σίδηρος, το μέταλλο αυτό, όταν το βάλουμε στη φωτιά, μετά από λίγη ώρα θα γίνει και αυτός κατακόκκινος όπως η φωτιά. Θα αποκτήσει όλες τις ιδιότητες της φωτιάς. Θα φωτοβολεί και αυτός, θα λάμπει και αυτός όπως η φωτιά, θα είναι και αυτός καυτερός όπως η φωτιά, αλλά δεν θα πάψει να είναι σίδηρος. Η ουσία του δεν αλλάζει. Πήρε κάποιες ιδιότητες από την φύση της φωτιάς, αλλά δεν έγινε και αυτός φωτιά. Έτσι και στην περίπτωση του Κυρίου μας, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πήρε ιδιότητες από τη θεϊκή του φύση με την αντίδοση αυτή των ιδιωμάτων, αλλά δεν μετετράπει, όπως έλεγαν οι μονοφυσίτες, σε θεϊκή φύση τελικά. Αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως ήταν κρυφή στα μάτια των ανθρώπων, ήταν άγνωστη. Οι άνθρωποι έβλεπαν εξωτερικά ένα Χριστό όπως όλους τους ανθρώπους. Καμία διαφορά δεν είχε η εμφάνιση εξωτερική του Χριστού από την εμφάνιση των υπολείπων ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το σώμα που είχε ο Χριστός είχε θεωθεί. Ήταν θεουργικό το σώμα του Χριστού. Είχε αποκτήσει τη λαμπρότητα της θεϊκής φύσεως. Μόνο μια φορά στη ζωή του Χριστού φανερώθηκε αυτή η δόξα του σώματος του Χριστού. Όπως είπαμε, στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί ο Κύριος μας απεκάλυψε την δόξα του σώματός του στους μαθητές του και μάλιστα, όπως λένε οι πατέρες, δεν την αποκάλυψε ολόκληρη, γιατί αν την έβλεπαν όλη τη δόξα οι μαθητές θα είχαν πεθάνει. Δεν θα άντεχαν να δουν την δόξα του Χριστού. Καθώς η δύναν το λέει, όπως όσο μπορούσανε είδανε τη δόξα του Χριστού, όσο άντεχαν. Και ακόμα είπαμε ότι όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού δεν προσκυνούμε μόνο την θεότητα του Χριστού, αλλά προσκυνούμε και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η οποία είναι ενωμένη με την Θεία Φύση. Και όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, κοινωνούμε με την ανθρωπίνη φύση, αλλά την τεθεωμένη ανθρωπίνη φύση, την ενωμένη με την θεότητα, και γινόμαστε, όπως είπαμε, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, θεοί κατά χάρη. Σήμερα, αδελφοί μου, θα προχωρήσουμε στο ίδιο άρθρο με τις τελευταίες λέξεις να ασχοληθούμε. Λέει εκεί, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Υπεραγία Θεοτόκο σήμερα, γιατί αναφέρεται και το όνομα αυτινής στο σύμβολο της πίστεως, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα το δούμε στην αρχή σαν μια συνέπεια των προηγουμένων, σαν μια συνέπεια της ενώσεως των δύο φύσεων. Τότε δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, μας οδηγεί στο μεγάλο δόγμα ότι η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του, που γέννησε τον Κύριο, είναι αληθινά και πραγματικά Θεοτόκος. Θεοτόκος. Την λέμε πολλές φορές αυτή τη λέξη, αλλά να ξέρατε τι αγώνες έγιναν από την Εκκλησία μας μέχρι να καθιερωθεί και να γίνει αποδεκτή ο όρος αυτός. Ένας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δυστυχώς, βλέπετε, οι αιρεσιάρχες είναι ως επιτοπλίστων ιερωμένοι, δεν είναι τόσο λαϊκοί όσο κληρικοί. Είδαμε ότι ο Ευτυχής ήταν αρχιμανδρίτης, ο Νεστόριος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός λοιπόν σκανδαλιζόταν από την αλήθεια αυτή. Δεν μπορούσε να το χωνέψει, να πει ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Και έλεγε λοιπόν αυτός, ακούστε τώρα τη σκέψη του. Για να γεννήσει, λέει, η Παναγία τον Θεό και να τη λέμε Θεοτόκο, έπρεπε να είναι και αυτή θεά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Για να γεννήσει Θεό κάποιος άνθρωπος, όπως η Παναγία, έπρεπε και αυτή να ήταν θεά. Πράγμα που δεν ήταν φυσικά η Παναγία θεά. Ώστε το όμοιο να γεννηθεί από όμοιο. Εκεί σκάλωσε. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος βάλει τη δική του λογική, τη φιλοσοφία του, που είναι αποτέλεσμα βέβαια εγωισμού και υπερηφανίας στο έσχατο βαθμό, τότε πέφτει στην αίρεση και την πλάνη. Και εφόσον λοιπόν αυτό δεν ισχύει και πράγματι δεν είναι η Παναγία μας θεά, όπως είπαμε, θα πρέπει ο Χριστός να ήτανε, αφού δεν ήταν Θεός, θα ήταν ένας ψηλός άνθρωπος, όπως έλεγε, το ψι με γιώτα. Θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Απλώς τι έγινε με τον Χριστό? Πήρε εκ των υστέρων τις ευλογίες του Θεού. Πήρε τη χάρη του Θεού. Ήταν όμως ένας απλός άνθρωπος. Και τίποτα περισσότερο. Κατά συνέπεια, κατά τον ιστόριο, η Παναγία μας δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος. Εκεί επέμενε σε αυτή τη λέξη. Την ονόμαζε Χριστοτόκο. Διότι αυτόν που γέννησε ήταν ένας άνθρωπος, ο Χριστός. Δεν ήταν Θεός. Διότι για να γεννούσε Θεό έπρεπε και αυτή να ήταν, όπως είπαμε, θεά, κατά τον Νεστόριο. Η ανέρεση τώρα αυτής της πλάνης, αυτής της αιρέσεως. Τι θα απαντήσουμε δηλαδή σε αυτή την άποψη του Νεστορίου? Ο Νεστόριος, αδελφοί μου, δεν μπόρεσε να συλλάβει αυτό το νόημα της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων. Πώς οι δύο αυτές φύσεις ενώθηκαν μεταξύ τους, αλλά δεν μεταβλήθηκαν. Ούτε η Θεία Φύση μετατράπηκε σε ανθρώπινη, ούτε και η ανθρώπινη φύση σε θεϊκή. Ούτε ενόησε, και αυτό που είπαμε, την αντίδοση των ιδιωμάτων. Ασφαλώς, αυτό που είπε ισχύει, ότι δεν μπορεί να γεννηθεί η άπειρη και άναρχη Θεία Φύση όπως γεννώνται τα πεπερασμένα όντα. Δεν μπορούσε η Παναγία να γεννήσει Θεόν, απλών Θεών. Ο Χριστός ως Θεός γεννάται από τον Πατέρα, όπως ξέρουμε. Ο Πατέρας γεννάει τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Τότε πώς εξηγείται? Στη μήτρα της Παρθένου, αδελφοί μου, στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεν συνελήφθη ούτε γεννήθηκε η φύση του Θεού. Δεν γέννησε την φύση την θεϊκή η Παναγία μας, αλλά συνελήφθη και γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήτανε ψηλός, όπως είπαμε, άνθρωπος απλός, αλλά Θεός και άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία κατά ποια φύση? Κατά την θεϊκή ή κατά την ανθρώπινη? Κατά την ανθρώπινη φύση. Κατά την θεϊκή γεννήθηκε από τον Πατέρα. Η Παναγία μας τον γέννησε ως άνθρωπο, αλλά αυτή η ανθρώπινη φύση ήταν εξάκρα συλλήψεως ενωμένη με την Θεία Φύση. Η γέννηση λοιπόν είναι ένα γεγονός που ανήκει καθαρά στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Εγεννήθη κατά σάρκα, λέμε, όχι κατά την θεότητα. Από την Παναγία εγεννήθη κατά σάρκα, ως άνθρωπος. Την οικειοποιείται όμως ο Θεός με την αντίδοση των ιδιωμάτων που είχαμε αναφέρει, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή την ανθρωπίνη φύση στο ενιαίο θεανδρικό πρόσωπο του Λόγου. Έτσι λέμε, ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και αργότερα απέθανε σαρκή. Όχι ότι ο Θεός γεννιέται ή ότι ο Θεός πεθαίνει, αλλά μέσω της αντιδόσεως αυτής των ιδιωμάτων λέμε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και ότι σταυρώθηκε σαρκή και ότι απέθανε σαρκή και ετάφιε σαρκή. Συνεπώς η Παναγία μας πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, γιατί εγέννησε Χριστόν Θεόν, ενανθρωπίσαντα Θεόν. Αν δεν τη χαρακτηρίσουμε τώρα Θεοτόκο, θα πει κάποιος είναι κακό αυτό? Γιατί να μην λέμε ούτε Χριστοτόκο ούτε Θεοτόκο? Όχι αδελφοί μου, επιμένει η Εκκλησία μας, θα την ονομάζουμε Θεοτόκο. Και αν δεν την χαρακτηρίσουμε Θεοτόκο και αρνηθούμε τον όρο αυτό, αρνούμαστε και την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Οπότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αν αρνηθούμε δηλαδή ότι η Παναγία μας γέννησε τον Χριστό ως άνθρωπο μεν, αλλά και ως Θεό, που εφόσον μαζί με την ανθρωπίνη φύση ήταν ενωμένη και η θεϊκή, τότε αυτός που γεννήθηκε δεν θα ήταν τέλειος Θεός. Αν δεν ήταν τέλειος Θεός ο Χριστός, δεν θα είχαμε σωτηρία. Δεν μπορούσε το πρόσωπο αυτό να μας σώσει. Θα ήμασταν ακόμα βυθισμένοι στις αμαρτίες μας και καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο εις τον Άδη. Το Νεστόριο λοιπόν κατεδίκασε η εν Εφέσω Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν με υπέρμαχο, με μεγάλο αντίπαλο, τον πατέρα της Εκκλησίας, τον σπουδαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κύριλο, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, τον οποίο γιορτάζουμε μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο, όπως ξέρετε, στις 18 Ιανουαρίου. Αυτός ο Κύριλος λοιπόν είναι εκείνος που επέμενε στον όρο Θεοτόκος, αντιμετώπισε τον Νεστόριο και στο τέλος η Τρίτη αυτή Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε και ανεθεμάτισε τον Νεστόριο. Η λέξη Θεοτόκος, αδελφοί μου, είναι το κλειδί του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αλλά και της θεώσεως του ανθρώπου. Είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας και μόνο η λέξη Θεοτόκος, όπως λένε οι πατέρες, περικλεί όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Μόνο η λέξη Θεοτόκος φανερώνει το μυστήριο του Χριστού και μόνο η λέξη μας βοηθάει. Θεός και τόκος. Ο Χριστός δηλαδή είναι Θεός και άνθρωπος, διότι ο τόκος αφορά τον άνθρωπο, το Θεός αφορά την θεϊκή του φύση. Μας αναφέρει τι ήταν ο Χριστός, ήταν Θεός, και τι έγινε μετά, έγινε άνθρωπος. Αλλά θα πρέπει αυτούς και τον Νεστόριο και κάθε άλλο που υποστηρίζει αυτή την ψεύτικη, την πλανεμένη και την αιρετική διδασκαλία, θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε πάντοτε, όχι τόσο με τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά με την Αγία Γραφή, διότι δεν αναγνωρίζουν πατέρες της Εκκλησίας αυτή. Τι λέει η Αγία Γραφή λοιπόν για αυτό το θέμα που μας απασχολεί? Το ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθώς Θεοτόκος μαρτυρείται στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα σε δύο βασικά σημεία. Όπως θα θυμάστε, μόλις η Παναγία δέχθηκε τον χαιρετισμό του Αγγέλου και συνέβηκε το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που από εκείνη τη στιγμή συνελήφθη μέσα στη μήτρα της ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μόλις έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση και αυτό το γεγονός, κατευθείαν η Παναγία φεύγει από την Ναζαρέτ που ήτανε και τρέχει να πάει να συναντήσει την Ελισάβετ, διότι κάτι της είπε και ο άγγελος, της λέει, για να πιστείς, λέει, πήγαινε να δεις και την συγγενή σου την Ελισάβετ που είναι 6 μηνών, αυτή η στήρα γυναίκα η γριά είναι 6 μηνών έγκυος αυτή τη στιγμή. Το έπιασε αυτό η Παναγία, γι' αυτό μόλις έφυγε ο άγγελος κατευθείαν φεύγει από την πατρίδα της, από την Ναζαρέτ, από εκεί που έμεινε, και πηγαίνει εις τον οίκον στο σπίτι του Ζαχαρία, του συζύγου της Ελισάβετ, και την χαιρετάει. Και τότε τι έγινε? Έγινε μεταξύ τους ένας διάλογος. Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Παναγίας, μόλις την χαιρέτησε δηλαδή η Παναγία, τότε λέει εσκύρτησε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που ήταν 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της, σκύρτησε. Τι σημαίνει σκύρτησε? Πήδηξε. Οι γυναίκες ίσως που έχετε φέρει παιδί στον κόσμο θα ξέρετε ότι συμβαίνει καμιά φορά κάποτε το παιδί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του να σκυρτήσει, να πηδήξει. Το βρέφος λοιπόν αυτό σκύρτησε ο Ιωάννης 6 μηνών στην κοιλιά της Ελισάβετ και τότε επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, γέμισε από πνεύμα Άγιο και είπε με δυνατή τη φωνή. Από εδώ και πέρα ό,τι λέει η Ελισάβετ είναι έπνευση του Αγίου Πνεύματος, διότι το ξεκαθαρίζει το Ιερό Κείμενο, επλήστη πνεύματος Αγίου, και είπε τα εξής λόγια, τα οποία είναι όπως είπαμε θεόπνευστα και απολύτως αληθινά. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Είσαι ευλογημένη από όλες τις γυναίκες του κόσμου και ο καρπός της κοιλίας σου, το παιδί που θα γεννήσεις, είναι και αυτό ευλογημένο. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, και πώς μου έγινε αυτή η μεγάλη τιμή να έλθει να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Την αποκαλεί λοιπόν την Παναγία χωρίς να ξέρει τίποτα, ούτε ότι έγινε ο Ευαγγελισμός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν είχε καμιά πληροφορία για το τι συνέβη στην Παναγία. Την ήξερε βέβαια την Παναγία, διότι ήταν συγγενής, αλλά ξαφνικά την αποκαλεί μητέρα του Κυρίου μου. Ο Χριστός, αδελφοί μου, ήταν τότε έμβριος στην κοιλιά της Υπεραγίας Θεοτόκου μόλις ολίγων ημερών. Ο Ιωάννης, είπαμε, ήταν 6 μηνών. Ο Χριστός μας ήταν λίγων ημερών έμβριος στην κοιλιά της. Και η Ελισάβετ λοιπόν αποκαλεί την Παναγία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος «Μητέρα του Κυρίου μου, είσαι η μητέρα του Κυρίου μου». Αλλά ο Κύριος ποιος είναι? Είναι ο Θεός ασφαλώς. Κανένα άλλο δεν αποκαλούμε Κύριο εκτός από τον Θεό. Για να την αποκαλέσει λοιπόν μητέρα του Κυρίου, πάει να πει ότι αυτό που είχε μέσα της η Παναγία είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αφού αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου, άρα το βρέφος που έχει στην κοιλιά της είναι ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς ο Χριστός που οικειοφορείται και σε 9 μήνες πρόκειται να γεννηθεί από την Παναγία, είναι Θεός. Άρα λοιπόν η ένωση της θεϊκής φύσεως με την ανθρώπινη φύση του Χριστού έγιναν από την πρώτη στιγμή και όχι αργότερα κάποια κατοπινή στιγμή. Που σημαίνει αυτό? Ότι αυτό που θα γεννηθεί είναι Θεός, αφού είναι ήδη Θεός μέσα στην κοιλιά της, και αυτή που θα το γεννήσει είναι τι? Είναι Θεοτόκος. Είναι Θεοτόκος. Και μια παρένθεση εδώ να κάνουμε, αδελφοί μου, για αυτούς που λένε ότι η έκτρωση δεν είναι έγκλημα, διότι ο άνθρωπος, λέει, γίνεται άνθρωπος μετά από τόσες εβδομάδες, μετά από τόσους μήνες και όχι τη στιγμή της συλλήψεως. Λάθος. Αν ο Χριστός δεν ήταν τέλειος άνθρωπος σώμα και ψυχή, δεν θα ήταν ενωμένος φυσικά και με την θεότητα και δεν θα έλεγε αυτά τα λόγια η Ελισάβετ. Ο Χριστός μας ήταν τέλειος άνθρωπος όπως και τέλειος Θεός από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Άρα και κάθε άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή τέλειος άνθρωπος από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλιά της μητέρας του. Από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου που ενώνονται το άριο και το σπερματοζωάριο, όπως λέμε στη γλώσσα της βιολογίας, από εκείνη τη στιγμή της ενώσεως είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι ζήτημα χρόνου, 9 μόνο μηνών, για να παρουσιαστεί έξω και να το δούμε το παιδί ότι είναι άνθρωπος. Αλλά από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως είναι τέλειος άνθρωπος και συνεπώς κάθε έκτρωση είναι δολοφονία, είναι φόνος. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Είναι ένα μέρος από τον Απόστολο που ακούμε τα Χριστούγεννα. Τον έχουμε επικαλεστεί πάρα πολλές φορές αυτό το Απόστολο, αυτό το κείμενο. «Ότε ήλθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε, έστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού. Μα ο Υιός του Θεού είναι Θεός και Αυτός αληθινός. Και Αυτός ο Υιός ο αληθινός δεν ήρθε από τον ουρανό, έτσι από μηχανής Θεός όπως θα λέγαμε, αλλά γενόμενον εκ γυναικός, πέρασε μέσα από γυναίκα, την Παναγία δηλαδή. Που σημαίνει αυτό, ότι η Παναγία μας γέννησε τον Υιό του Θεού, τον Θεό. Άρα πώς πρέπει να ονομάζεται? Πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως είπα προηγουμένως, πολλοί πατέρες, οι περισσότεροι πατέρες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά και η Τρίτη, η Τέταρτη, η Πέμπτη και η Έκτη Οικουμενικές Σύνοδοι διακηρύττουν την Παναγία ως Θεοτόκον, την αποκαλούν Θεοτόκον. Και αναθεματίζουν όποιος δεν την ομολογεί έτσι και διδάσκει τα αντίθετα. Παραδείγματος χάρη, η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος λέει: «Ομολογούμε την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων». Ομολογούμε, λέει, ότι η Παρθένος Μαρία, η Αγία Παρθένος, είναι Θεοτόκος, δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε, διότι ενανθρώπισε δι' αυτής ο Θεός Λόγος και σαρκώθηκε. Αλλά και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας την ομολογούν ως Θεοτόκον, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που ήταν από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, από τους στολικούς πατέρας, έζησε λίγο μετά τον Χριστό. Λέει ο Άγιος λοιπόν Ιγνάτιος: «Ο Θεός ημών εγεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, που σας ανέφερα προηγουμένως, λέει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, σώμα φορέσας εκ της Θεοτόκου Μαρίας, επεδήμησε το γέννη των ανθρώπων. Φόρεσε, λέει, βλέπετε το ρήμα που χρησιμοποιεί, φόρεσε, σας το έχω πει και άλλες φορές, ο Θεός φόρεσε την ανθρωπίνη φύση. Το χρησιμοποιούν πολλοί πατέρες. Ντύθηκε την ανθρωπίνη φύση, από πάνω του την φόρεσε, εκ της Θεοτόκου Μαρίας. Την αποκαλεί λοιπόν Θεοτόκο Μαρία και επεδήμησε το γέννη των ανθρώπων και ήρθε και μας επισκέφθηκε εμάς τους ανθρώπους. Και ο Μέγας Αθανάσιος και αυτός συχνά την ονομάζει Παρθένων και Θεοτόκων, και ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, «Ή της ου Θεοτόκων την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει χωρίς αισθή της θεότητος». Όποιος, λέει, δεν την ονομάζει Θεοτόκο την Παναγία, είναι χωρισμένος από την θεότητα, από τον Θεό δηλαδή. Ο όρος Θεοτόκος, γράφει ο αείμνηστος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέας Θεοδόρου, έχει σπουδαίο δογματικό περιεχόμενο. Εκφράζει συνοπτικότατα την πίστη της Εκκλησίας μας. Στην περίοδο των χριστολογικών αιρέσεων, λέει ο αείμνηστος καθηγητής, απετέλεσε το επίκεντρο σφοδρωτά των δογματικών διενέξεων μεταξύ Νεστοριανών θεολόγων, με επικεφαλής τον Νεστόριο, και των Ορθοδόξων θεολόγων, με επικεφαλής τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Ο όρος σφραγίζει την πίστη και την ευσέβεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δικαιότατα απονέμεται στην πάνσεμνο κόρη, η οποία είναι όντως μητέρα του Θεού, η τεκούσα αφράστος των Κύριων της δόξης. Μια σκέψη, αδελφοί μου, που μας έρχεται αμέσως. Αν εκείνοι που δεν ομολογούν Θεοτόκο την Παναγία και δεν την αναγνωρίζουν Θεοτόκο, αφορίζονται και διαγράφονται από την Εκκλησία και αναθεματίζονται, τι θα είναι αυτοί που την βλαστημούν και από πάνω και την υβρίζουν, σαν να είναι η πιο διεφθαρμένη γυναίκα του κόσμου, με τα ίδια λόγια που θα βρίζανε μια κοινή γυναίκα, μια ιερόδουλη, με τα ίδια λόγια, Θεέ μου, βρίζουν την Παναμόμητο μητέρα του Κυρίου μας, την Πάναγνο Θεοτόκο. Τι περιμένει άρα για αυτούς τους ανθρώπους? Ένα μόνο να λέμε: δόξα τη μακροθυμία του Θεού που μας ανέχεται να τον βρίζουμε και να τον βλαστημάμε και να λέμε τόσα λόγια εναντίον του. Τον όρο Θεοτόκο συναντούμε και σε πλήθος εκκλησιαστικών ύμνων. Σας είπα και άλλες φορές, αδελφοί μου, ένας που αξιώνεται να πλησιάσει τα ιερά κείμενα της υμνολογίας μας, τους ύμνους της Εκκλησίας μας, είναι, για να το πούμε έτσι, ανθρωπίνος πολύ τυχερός. Είναι προνομιούχος. Αν δεν γνωρίζει και την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, και τα καταλαβαίνει από το πρωτότυπο, είναι θεολόγος πραγματικά. Μπορεί να γνωρίσει όλα αυτά που είπαμε μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μας. Για το θέμα που μας απασχολεί, πολλοί ύμνοι ακούμε αναφέρουν τον όρο Θεοτόκο, τη λέξη Θεοτόκο. Βέβαια η Παναγία έχει πολλά ονόματα, έχει πολλούς χαρακτηρισμούς, πολλά επίθετα. Τι λέμε δέσποινα, τι λέμε κυρία, τι λέμε με πολλά ονόματα. Αλλά το όνομα εκείνο το οποίο της ταιριάζει περισσότερο είναι το Θεοτόκος. Ποιος είναι ο πιο γνωστός ύμνος στην Παναγία μας? Από τους πιο γνωστούς μάλλον. Το Θεοτό και Παρθένε, που ψάλλουμε και στις αρτοκλασίες. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου κτλ. Το άξιον εστίν, το οποίο ο άγγελος έδωσε σε εκείνο τον μοναχό στο Άγιο Όρος και τον δίδαξε έτσι να διδάσκει την Παναγία μας. Τι λέει στη συνέχεια? Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον. Την Θεοτόκον, την εμακάριστον και παναμόμητον. Θεοτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε, λέει άλλο τροπάριο, ο ζώσα και άφθονος πηγή. Και τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ονομάζονται στην γλώσσα της υμνολογίας Θεοτοκία, ή όταν ψάλλονται Τετάρτη ή Παρασκευή, που είναι η μέρα που τιμούμε τη Σταύρωση του Χριστού μας, ονομάζονται Σταύρο Θεοτοκία. Και το βιβλίο που περιέχει κανόνες προς τιμήν της Παναγίας ονομάζεται Θεοτοκάριο. Υπάρχουν επίσης και ύμνοι που μας προτρέπουν να την αποκαλούμε και να την ομολογούμε Θεοτόκο, εξαιτίας αυτής της διενέξεως, αυτής της αιρέσεως που παρουσιάστηκε του Νεστορίου. Υπάρχουν και κάποιοι ύμνοι που τονίζουν ιδιαίτερα την λέξη Θεοτόκος, τον όρο Θεοτόκος, και μας παρακαλούν να την ονομάζουμε Θεοτόκο. Ένα γνωστό που ακούμε στον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα τροπάριο λέει: αληθή Θεοτόκον ομολογώ δέσποινα. Αληθή Θεοτόκον ομολογώ δέσποινα. Σε ομολογώ ότι είσαι αληθινή Θεοτόκος. Είχε υπόψη το συγγραφέας την αίρεση αυτή του Νεστορίου και λέει: εγώ σε αντίθεση με τον Νεστόριο που σε έλεγε Χριστοτόκο, εγώ σε ονομάζω Θεοτόκο. Θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε στη συνέχεια, και με αυτό θα τελειώσουμε, γιατί από καιρό ήθελα να το αναλύσουμε, ένα υπέροχο δοξαστικό που ψάλλουμε στον Εσπερινό του τρίτου ήχου το Σαββάτο. Εσπέρας στον τρίτο ήχο, το πρώτο δοξαστικό, το δοξαστικό των στιχηρών. Είναι ένα πολύ θεολογικό, αδελφοί μου, τροπάριο, ύμνος, ποίημα, και αναφέρει μερικά από τα βασικά δόγματα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας για τα οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω με τις γνώσεις που τέλος πάντων αποκτήσαμε, με τα λόγια που ακούσαμε, να μπορέσουμε να το εννοήσουμε αυτό το τροπάριο. Θα προσπαθήσω λέξη προς λέξη να το αναλύσουμε, για να δείτε τι ωραία παρουσιάζεται και εκτίθεται η δογματική της Εκκλησίας μας μέσα από τους ύμνους. Τι λέει αυτό το τροπάριο? Πώς μη θαυμάσομεν των θεανδρικών σου τόκων πανσεβάσμιε. Ξεκινάει με μια ερώτηση, με μια κατάπληξη ο ποιητής, που κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι αυτός ως επιτοπλίστων έγραψε τους περισσότερους ύμνους της Οκτωήχου. Δηλαδή, πώς να μη θαυμάσουμε βλέποντας τον τόκο σου, την γέννηση που έκανες, τον τρόπο που έφερε στον κόσμο τον Υιό σου. Ο τόκος αυτός είναι, όπως λέει, θεανδρικός, τον αποκαλεί θεανδρικό. Η γέννηση αυτή της Θεοτόκου είναι θεανδρική. Δηλαδή το παιδί που γέννησες ήταν Θεός και άνθρωπος. Το πρώτο δόγμα λοιπόν. Πήραν γάρ ανδρός μη δεξαμένη πανάμωμε, διότι ενώ δεν είχες καμιά πείρα από άνδρα, δεν ήρθες σε καμιά επαφή με άνδρα μέσα από τον γάμο, ενώ λοιπόν δεν είχες γνωρίσει άνδρα, έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή, γέννησες ιό εν σαρκή. Γέννησες ιό εν σαρκή, δηλαδή ιό που έφερε την ανθρωπίνη σάρκα, με άλλα λόγια τέλειο άνθρωπο. Αλλά χρησιμοποιεί και κάτι άλλο εδώ, αναφέρει και κάτι άλλο. Απάτορα. Τι σημαίνει απάτορα? Ποιος λέγεται απάτορ? Αυτός που δεν έχει πατέρα. Αυτός που δεν έχει πατέρα. Γέννησες, λέει, ένα άνθρωπο, ένα παιδί απάτορα που δεν είχε πατέρα. Και πράγματι ο Υιός που γέννησε δεν είχε πατέρα, εφόσον η Παναγία τον γνώρισε, τον γέννησε και ήταν παρθένος και παρέμεινε παρθένος. Γεννήθηκε λοιπόν μόνο από γυναίκα, μόνο από μητέρα, και αυτή είσαι εσύ Παναγία. Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα. Γέννησες λοιπόν χωρίς πατέρα ποιον? Αυτόν που γεννήθηκε προπάντων των αιώνων από τον Θεό Πατέρα αμήτωρα. Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα. Τώρα χρησιμοποιεί το αντίθετο. Επί τη λέξη απάτορ, τώρα λέει αμήτωρ. Ποιος λέγεται αμήτωρ? Αυτός που δεν έχει μητέρα. Και πράγματι ο Υιός του Θεού, όπως ξέρουμε και όπως μάθαμε στα περί της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα χωρίς τη μεσολάβηση γυναικός. Άρα λοιπόν ως Θεός είναι αμήτωρ, δεν έχει μητέρα, και ως άνθρωπος είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα. Μηδαμός υπομείναντα τροπή, χωρίς να υποστεί τροπή. Είπαμε τι σημαίνει τροπή: αλλαγή, αλλίωση, μεταβολή των δύο φύσεων και ουσιών του. Ή φυρμό. Φυρμός είναι αυτό που είπαμε, το ανακάτεμα. Ούτε τροπή συνέβη, ούτε φυρμός, αλλά ούτε και διαίρεση. Οι δύο φύσεις ποτέ δεν χωρίστηκαν, αλλά ήσαν και θα είναι για πάντα ενωμένες και αδιαίρετες οι δύο φύσεις του Χριστού. Και συνεχίζει, αλεκατέρας ουσίας την ιδιότητα σώαν φυλάξαντα. Αλλά κράτησε, λέει, τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα της κάθε ουσίας, της κάθε φύσεως, σώα. Σώα σημαίνει αναλύωτα, όπως λέμε σώος και αυλαβής. Χωρίς να αλλάξουν αναλύωτα τα ιδιώματα, τις ιδιότητες των δύο φύσεων. Και αφού ο θεολόγος υμνογράφος περιέγραψε και ανέπτυξε με ποιητικό τρόπο το χριστολογικό δόγμα, ουσιαστικά τον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, βλέπετε με ποιητικό τρόπο παρουσιάζεται τα δόγματα της Εκκλησίας μας, καταλήγει σε μια δέηση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Απευθύνεται λοιπόν στην Παναγία και της λέει: «Διόμητρο πάρθενε Δέσποινα, γι' αυτό Δέσποινα, κυρία, μητέρα του Δεσπότη, μητροπάρθενε». Τι σημαίνει μητροπάρθενε? Που είσαι ταυτόχρονα μητέρα και παρθένος. Γι' αυτό θα μιλήσουμε την άλλη φορά. Η Παναγία μας είναι και μητέρα αλλά και παρθένος. Είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Δεν μπορεί μια μητέρα να είναι παρθένος, ούτε μια παρθένος δεν μπορεί να είναι μητέρα, ή το ένα ή το άλλο, και τα δύο δεν γίνεται. Για την Παναγία όμως ήταν και τα δύο. Η Παναγία ήταν και μητέρα αλλά και παρθένος. Διόμητρο πάρθενε Δέσποινα, αυτόν οικέτευε σωθήνε. Αυτόν, τον θεάνθρωπο Υιόν σου δηλαδή, οικέτευε, παρακάλητον, να σώσει. Ποιο να σώσει? Ποιο να σώσει? Τας ψυχάς των ορθοδόξος θεοτόκων ομολογούντων σε. Να σώσει τις ψυχές αυτών που σε ομολογούν ως θεοτόκο. Λένε ότι είσαι θεοτόκος, εις πείσμα του Νεστορίου και των άλλων αιρετικών οπαδών του. Να σώσει λοιπόν όλες αυτές τις ψυχές που σε ομολογούν και σε ανακηρύσουν ως θεοτόκο. Αλλά ορθοδόξος, κατά το ορθόδοξο δόγμα, σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Σε αυτούς, αδελφοί μου, που ομολογούν ορθοδόξως την Θεοτόκο, την Παρθένο Μαρία, ανήκουμε και εμείς παρόλη την αναξιότητά μας. Μπορεί, όπως είπαμε και άλλοτε, να είμαστε αμαρτωλοί, να είμαστε βυθισμένοι σε πάθη και κακίες και αμαρτίες, αλλά αιρετικοί τουλάχιστον δεν είμαστε. Προσπαθούμε να είμαστε ορθόδοξοι. Ομολογούμε και πιστεύουμε και δεχόμαστε όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και ανήκουμε με τη χάρη του Θεού στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, στην Αγία Ορθοδοξία μας. Σε αυτή την ορθόδοξη πίστη την οποίαν ως κόρην οφθαλμού διεφύλαξαν με αγώνες και θυσίες οι πατέρες μας, ας παραμείνουμε, αδελφοί μου, μέχρι θανάτου πιστοί. Περνάμε δύσκολα χρόνια, ίσως να μην αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται γύρω μας. Δεν λέω για το κακό που υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, αλλά και για άλλα που δυστυχώς συμβαίνουν εντός της Εκκλησίας. Η εποχή μας θυμίζει την πρόχριστου κατάσταση του κόσμου. Το κακό όχι απλώς υπάρχει, όχι απλώς ανέχεται, το ανέχεται η κοινωνία μας, αλλά και βραβεύεται το κακό επιπλέον και επιδοκιμάζεται. Σε αυτά τα χρόνια, στα οποία ακούμε όλο και πιο έντονα τα βήματα του Αντιχρίστου να έρχεται, όλοι ποθούμε την ένωση του χριστιανικού κόσμου. Όλοι ποθούμε αυτό που λέμε κάθε Κυριακή και κάθε λειτουργία στην Εκκλησία μας, υπέρ της των πάντων ενώσεως, να ενωθούν όλοι οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, παπικοί, προπεστάντες κτλ. Προσοχή όμως, αδελφοί μου, σε αυτό το σύνθημα. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Ποθούμε και θέλουμε την ενότητα όλου του χριστιανικού κόσμου, αλλά υπό ένα βασικό όρο. Η ενότητα αυτή να έχει ως θεμέλιο την αλήθεια. Την αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Χριστός, την αλήθεια που μας κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι, την αλήθεια που αποσαφήνισαν οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, την αλήθεια για την οποία θυσιάστηκαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής που το έκοψαν το χέρι και την γλώσσα. Ο Μέγας Αθανάσιος 5 φορές εξορίστηκε για ένα γιώτα. Για ένα γιώτα. Αντί ο Μοούσιος, ο Άριος έβαλε ο Μοιούσιος και δεν το δεχότανε. Αυτή την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως την κατέχει μόνο η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι είναι αιρετικοί. Όσοι είναι εκτός της Εκκλησίας είναι στην αίρεση και στην πλάνη. Αποσπάστηκαν από το σώμα της Εκκλησίας, βρίσκονται εκτός αληθείας, άρα εκτός Εκκλησίας, άρα εκτός Πνεύματος Αγίου, εκτός χάριτος μυστηρίων και συνεπώς εκτός σωτηρίας. Είναι πολύ εύκολη η λύση. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε χρόνια ολόκληρα και να συζητάμε. Είναι πολύ εύκολη η λύση να επανέλθουν όλοι στην πρώτου 1054 κατάσταση. Το 1054 έγινε το σχίσμα, όπως ξέρετε. Ήτανε το πρώτο κρακ, το μεγάλο, η απόσπαση του δυτικού κόσμου από την Ανατολική Εκκλησία. Από την μία που ήταν ενωμένη τότε έγινε η απόσπαση. Λοιπόν, καλούμε όλους να επανέλθουμε στην κατάσταση που υπήρχε πρώτου 1054. Να αναγνωρίσουμε μόνο ό,τι δεχόταν η Εκκλησία μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι ακριβώς εμείς εξακολουθούμε κατά γράμμα. Δεν έχουμε ξεφύγει ούτε ένα χιλιοστό από τη στιγμή του σχίσματος μέχρι σήμερα. Ενώ οι παπικοί έχουν γύρω στις 20 αιρέσεις προσέθεσαν εκ των υστέρων μετά από την απόσχησή τους από την Εκκλησία. Αυτοί είναι που άλλαξαν και διέστρεψαν την πίστη, όχι εμείς. Μόνο εμείς κρατήσαμε την πίστη ανόθευτη, χωρίς να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ούτε ένα γιώτα. Χωρίς αυτή την τόσο απλή και λογική βάση, οι διάλογοί μας με τους ετεροδόξους δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Ένας από αυτούς που συζήτησαν εκ μέρους των Ορθοδόξων με τους παπικούς στους ατέρμονες διαλόγους που δεν τελειώνουν, και πρόσφατα είχε γίνει και στην Κύπρο ένας διάλογος για να αναγνωρίσουμε, λέει, τι, το θέμα του πρωτίου του Πάπα πρώτου σχίσματος. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ μας χωρίζουν τόσες διαφορές και συζητάμε για το πρωτίο του Πάπα πρώτου σχίσματος και ευτυχώς έφτασαν σε αδιέξοδο και τα διέλυσαν. Δεν κατέληξαν πουθενά. Θα συνεχίσουν στο μέλλον τις συζητήσεις τους. Ένας από αυτούς τους εκπροσώπους της Εκκλησίας μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο Στυλιανός, ομολόγησε και είπε ότι αυτός ο διάλογος με τους παπικούς έχει καταντήσει ανούσιον παίγνιον, δηλαδή ένα ανούσιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς ουσία. Το είπε ο Αυστραλίας. Μέχρι τότε που θα έρθει εκείνη η μέρα που την ποθούμε και μακάρι να έλθει, μέχρι τότε εμείς, αδελφοί μου, θα προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως και θα παρακαλούμε την Παναγία μας να οικετεύει τον Υιό και Θεό της, να σώσει τις ψυχές όλων ημών που αμαρτάνουμε μεν, αλλά την ομολογούμε ορθοδόξως ως Θεοτόκον. Αμήν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία, εμούδα παραμικρών εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εισι, και μετά ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μεν τάφθα, και η μέρα πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και η εστίν γνώσης εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμινεν αθώοι στα σχήρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών μου εινιστέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και μετά δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
3: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συστούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή οι τυχόν μαστίζους αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λοιπάσματα έδαφος, ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφτασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δε στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρησία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικός διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά. Τους κατακρύμνησες σε ερήπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, και έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψη διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου με τα δόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις, ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
1: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Είναι αναζητήσεις διότι είναι νεανικές. Και για να είναι νεανικές δεν μπορεί παρά να μην είναι αναζητήσεις, δηλαδή να είναι ενεργός και υγιής αμφισβήτηση. Δεν φοβάται η Εκκλησία την αμφισβήτηση αν είναι καλοπροαίρετη, αν είναι ενεργός αμφισβήτηση και αν είναι υγιής. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν φοβάται να δώσει απαντήσεις στον καθένα και οπουδήποτε. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε και σήμερα αυτήν την νεανική εκπομπή, την οποία αγαπάτε εσείς και μας δίδει δύναμη και συνεχίζομαι. Και μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, όπως και κάνετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση νεανικές αναζητήσεις που έχει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο. Ευθύς αμέσως λοιπόν ξεκινώ με να κάνουμε έναν διάλογο, διότι ως διάλογο να εκλαμβάνουμε την εκπομπή αυτήν, με τα ερωτήματά σας, τα οποία πολλάκις